0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέσα Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή ομιλία του, αλλά και στις κατηδίαν συναντήσεις όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει. Η αρχή έγινε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, όπου συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ σήμερα αναμένεται η συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών και με τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεξιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Υπέρ της διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τάχθηκε επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Οι κυρώσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της απάντησής μας στον πόλεμο της Ρωσίας, προκειμένου να στερήσουμε από τη Μόσχα χρηματοδότηση, δήλωσε η Κάλλας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριζούκας μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει κάτοικοι της Κυψέλης, σειρά τώρα έχει παρουσία της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

της πόλης. Available only at the 6th.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε Σεκή, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέσα Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή ομιλία του, αλλά και στις κατηδίαν συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει. Η αρχή έγινε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, όπου συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ σήμερα αναμένεται η συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει πιέσει στο Βολοντίμι Ζελένσκι, προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Υπέρ της διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τάχθηκε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Οι κυρώσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της απάντησής μας στον πόλεμο της Ρωσίας, προκειμένου να στερήσουμε από τη Μόσχα χρηματοδότηση, δήλωσε η Κάλλας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθριξης, προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχει εξελιχθεί σε μάστιγα. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Πρόσωπα που εργάζονται στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιά εξαιτίας των έργων του μετρό. Μετά την κατάθεση της στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, σειρά τώρα έχει παρουσία της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο κ. Δούκας αναμένεται να κάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τις ζημίες στις πολυκατοικίες της Κυψέλης και ταυτόχρονα να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και με τα συμφέροντα της πόλης. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστεράκι λόγω έργων συντήρησης. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το πάνω, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: 84.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984. Και σήμερα έχουμε μπει, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα και σε εσάς για τα καλά στο φθινόπωρο. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, μια φθινοπορεινή καλημέρα στην πόλη μας στον 984. Και ελπίζουμε πάντως γενικότερα οι καλοκαιρινές μέρες να κρατήσουν λίγο παραπάνω, Βασίλη, γιατί η ακρίβεια στην ενέργεια φοβάμαι ότι φέτος θα φέρει βαθύ ψύχος.
0: Λοιπόν, και καλά το βάζεις, να ευχηθούμε και για τα δικά μας καλή σεζόν, γιατί είχαμε τελειώσει, όταν τελειώσαμε τότε τον Ιούλιο, οπότε ήταν τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, ραδιοφωνικά τουλάχιστον, και είχαμε πει ωραία να είναι ένα ήρεμο καλοκαίρι και να κάνουμε την αποτίμηση το φθινόπωρο. Τώρα ξεκίνησε η νέα σεζόν. Τι αποτίμηση κάνεις εσύ ως διευθυντής του thefact.gr, το οποίο είναι ένα από τα site που εξειδικεύονται και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, το λέω σωστά?
1: Το λες πολύ σωστά, Βασίλη. Κοίτα, η αποτίμηση, δεν ξέρω αν τώρα εννοείς την αποτίμηση του καλοκαιριού που πέρασε, ναι, ή του φθινοπόρου που μπαίνει. Θα έλεγα ότι γενικότερα η αποτίμηση θα χρησιμοποιούσα έναν κινηματογραφικό τίτλο. Θα έλεγα ότι ζούμε αλμαδοβαρικές ημέρες και καταστάσεις. Τόσο γενικότερα ως πλανήτης, ως περιοχή, ως διεθνές περιβάλλον, σε οτιδήποτε από όλα αυτά, όσο και ειδικότερα στην ελληνική πολιτική σκηνή, όχι στον προοδευτικό χώρο, στην ελληνική πολιτική σκηνή, σε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Εάν πρέπει να τα κωδικοποιήσω με δύο λέξεις, θα έλεγα ότι οι τρέλες του Τραμπ πλέον έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, κάθε λογική, αν θέλεις, παραπέρα, και κάθε παράλογο, κάθε φαντασία που θα μπορούσε ο καθένας να βάλει τη φαντασία του να τρέξει. Δεν θα μπορούσε ποτέ να σκεφτεί αυτό που είδαμε να εξελίσσεται όλο το καλοκαίρι με το προς πίσω στον πόλεμο του κόλπου, με αυτή την καθοδηγούμενη εκτείναξη της ακρίβειας σε όλο τον πλανήτη πλέον, τη φτωχοποίηση των μεγάλων μαζών και βέβαια τα απίστευτα υπερκέρδη στα καρτέλ του πολέμου, στα καρτέλ του πετρελαίου, στα καρτέλ της ενέργειας, στα καρτέλ του τραπεζικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και από την άλλη πλευρά, αν πρέπει να κοιτάξουμε στο εσωτερικό της χώρας μας, θα δούμε ότι και εδώ πέρα, και αν δεν δούμε αλμαδοβαρικές μέρες, ζούμε μία επιστροφή στο 2012. Τόσο σε επίπεδο πολιτικού σκηνικού, δυστυχώς, πλέον και σε επίπεδο πρωταγωνιστών. Και αναφέρουμε στον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Λοιπόν, περίμενε, πριν πάμε στον Κασιδιάρη, εγώ θυμάμαι το 12, δημοσκοπικά τουλάχιστον, Μιχάλη Παπαδόπουλε, το πολιτικό σύστημα είχε σχεδόν καταρρεύσει. Θυμόμασταν ποια ήταν τα δημοσκοπικά ποσοστά που έδιναν στα κόμματα, ποια πήραν τελικά. Τότε το πρώτο κόμμα και το δεξιά παράδεξη είχε πάρει 18-19% τότε, Αντώνη Σαμαράς.
1: Είχε πάρει Αντώνη Σαμαράς 19 και κάτι. Ήταν το ιστορικό χαμηλό που έχει πάρει ποτέ η Νέα Δημοκρατία και το ιστορικό χαμηλό που έχει πάρει ποτέ πρώτο κόμμα σε εθνικές εκλογές.
0: Το λέω για να σε προβοκάρω. Βλέποντας δημοσκοπικά τουλάχιστον σήμερα τα νούμερα, τώρα το πρώτο κόμμα εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία πάλι γύρω στο 30%. Και τα άλλα κόμματα με πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Μιλάς για εκτίμηση.
0: Εκτίμηση, ναι. Όχι, ναι, πρόθεση.
1: Επειδή εγώ έχω μια αλλεργία με την εκτίμηση ψήφου.
0: Καλά, και εγώ.
1: Η εκτίμηση ψήφου είναι συνήθως σαν αυτό που λέμε. Μπορώ να κάνω και εγώ μια εκτίμηση για το τι καιρό θα έχει την Κυριακή. Είμαστε Τρίτη σήμερα, τι καιρό θα κάνει την Κυριακή. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να πέσω μέσα στην εκτίμηση που θα κάνω. Θα έλεγα λοιπόν ότι εκτίμηση, εγώ θα ασχοληθώ με την πρόθεση. Δηλαδή με τη θερμοκρασία που έχουμε τώρα θα ασχοληθώ. Από ό,τι είναι και οι δημοσκόποι, όλες οι δημοσκοπίες που έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά και οι κυλιόμενες, γιατί όλοι μας μιλάμε με τους συναδέλφους ερευνητές των εταιριών που κάνουν τις μετρήσεις κτλ. Βασίζεται το πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου, φλερτάρει εκεί στα επίπεδα του 25%. Λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, δεν ξεκολλάει η βελόνα από αυτό τον ψυχολογικό πύχη του 25%. Επαναλαμβάνω για να τα θυμηθούν οι ακροατές μας όσοι δεν το έχουν στο νου τους, ότι το 25% είναι το όριο το οποίο δίνει τον ελάχιστο αριθμό πόνους εδρών. Κάτω από αυτόν μιλάμε για απλή αναλογική. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ακόμα καταφέρει να πει κανείς ότι ξεπερνάει με ασφάλεια αυτό το όριο του 25%. 24, 23,5, 25,6, 26 είναι σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα είναι όλα τα άλλα κόμματα. Βλέπουμε επίσης έναν αριθμό 8 έως 9 κομμάτων που σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι πολύ πιθανόν να είναι μέσα στην επόμενη Βουλή. Άρα, Βασίλη, δεν έχουμε επανάληψη του σκηνικού του 2012. Δεν είχαμε τότε 8 κόμματα στη Βουλή.
0: Ναι. Υπό αυτήν την έννοια, ναι, αλλά με το πρώτο κόμμα πόσο έπαιρνε και τώρα που εμφανίζεται δημοσκοπικά στην εκτίμηση, όπως πολύ σωστά, που και εγώ δεν κάνω την εκτίμηση, στην τηλεόραση, στον ΕΔ24, δεν παίζουμε καν την εκτίμηση, βάζουμε την πρόθεση ψήφου. Είναι σήμερα τουλάχιστον δημοσκοπικά, Μιχάλη Παπαδόπουλε, διαφορετικά. Αν και εγώ έχω μία πιο αιρετική άποψη και τη λέω με κάθε ευκαιρία, την είπα και χθες και θα τη λέω συνεχώς. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία γύρω στα Χριστούγεννα θα αγγίξει το 70%, τον Μάρτιο θα πάρει 80% και θα πάμε παραμονές εκλογών. Την τελευταία δημοσκόπηση το πρώτο κόμμα θα έχει 95%, α, το δεις δηλαδή στην πράξη. Λοιπόν, τώρα από εκεί και κάτω πάμε να δούμε...
1: Δεν ξέρω, μπερδεύεις λίγο τα ποσοστά με την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, με πέρα, πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης.
0: Έλα, με τσιγκλάς τώρα. Λοιπόν, πάμε 95-97, κάπου εκεί μπορεί να αγγίξει, θα είναι ποσοστά Τσαουσέσκου, θα το δεις. Λοιπόν, για πάμε τώρα παρακάτω. Να δούμε τώρα, αφού έχουμε εδώ τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, να ξεκινήσουμε λίγο με τις διεργασίες. Ή μάλλον πριν πάμε στα πολιτικά, κάνε ένα σχόλιο και το λέω στον εκλεκτό συνάδελφο, αλλά και γνάθο χειρουργό, γιατί ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, πέρα από δημοσιογράφος, έχει σπουδάσει ιατρική. Εσύ δηλαδή. Με όλα αυτά που γίνονται, με όλες αυτές τις...
1: Στην Αθήνα, συμφωνώ.
0: Ναι, στην Αθήνα, εντάξει. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λοιπόν, με όλα αυτά που γίνονται, τι είναι τώρα, πετάχτηκε το καπάκι της κατσαρόλας και βράζει το νερό και πετάγεται καυτό νερό έξω, γιατί ακούμε εδώ πνευματιστές... διάφορους εδώ, διάφορες ειδικότητες που ούτε και εμείς το ξέραμε, και να το δούμε, ας το σοβαρέψω τώρα, από την πιο από τη θεσμική γωνία, δηλαδή μήπως υπάρχουν πια κενά, δηλαδή και θεσμικά κενά, και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους αυτούς εδώ τους ιατρο, πώς τους λέμε, μαθητευόμενους μάγους και ένα σωρό αλλά να εκμεταλλεύονται τον απλό πολίτη, αυτό εννοώ.
1: Θα ήθελα να κάνω, και έχει ανοίξει να κάνει πάρα πολύ, πάρα πολύ πρόσα και πάρα πολλούς αστεισμούς απέναντι σε αυτά τα οποία ζούμε τις τελευταίες μέρες με τους εγχώριους Γιούρι Γκέλλερ. Ο Γιούρι Γκέλλερ είναι και ένας επιτυχημένος επαγγελματίας στο εξωτερικό. Εδώ πέρα τις πιο πολλές φορές βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με σαρλατάνους ή υποβουλιανίδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και με το γεγονός ότι υπάρχει ένας ιατρικός σύλλογος στην Ελλάδα, ο κορυφαίος. Ιατρικός σύλλογος, ο οποίος επιτρέπει αυτά τα φαινόμενα τόπιων Γιούρι Γκέλλερ να εξαπατούν τους Έλληνες πολίτες, και μια κυβέρνηση και ένας υπουργός ο οποίος προσπαθεί να μας πείσει ότι και αυτό ακόμα είναι ατομική ευθύνη. Τι γύρευες εσύ στο ιατρείο της Οδού Κορνιοάδου, τι ήθελες και γύρευες εκεί, κανένα πάθεις. Έτσι, περίπου αυτή είναι η λογική. Και ότι ξέρετε κάτι, θα σας δώσουμε και μια εφαρμογή στο κινητό, θα κοιτάτε από εκεί πέρα και θα βλέπετε αν έχει γίνει έλεγχος. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, πού να τα πεις πραγματικά και να μην αισθάνεσαι την ανάγκη να πάρεις φορά και να πεις από την Ακρόπολη κάτω, χωρίς αλεξίπτωτο. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα. Δυστυχώς όμως, όταν έχω αυτό το τραγικό περιστατικό.
0: Αλληγορικό αυτό, ναι.
1: Το δρόμο του Μαζονάκη. Τραγικό περιστατικό, το οποίο έχει πραγματικά συγκλονίσει και το ίδιο το περιστατικό, αλλά βέβαια και ο χαμός ενός λαϊκού ειδόλου, ενός ανθρώπου που έχει αγγίξει όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Mm. Είδαμε ότι έφυγε και από τα σύνορα τα ελληνικά, είδαμε στο εξωτερικό να μιλάνε ξένοι καλλιτέχνες, να παίρνει την πρώτη θέση σε τσάρτ στο εξωτερικό τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν άλλος άνθρωπος ο Γιώργος, για όσους είχαν γνωρίσει. Yeah. Όταν έχουμε λοιπόν ένα περιστατικό, δεν είναι εύκολο κανείς να κάνει αστεϊσμούς. Εδώ να πούμε ξεκάθαρα. Να πούμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα τεράστιο θεσμικό κενό, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση έγινε και εγκληματικό. Προκάλεσε το φόνο, και δεν το βάζω εισαγωγικά, το βάζω εκτός εισαγωγικών, ενός ανθρώπου. Εδώ η ευθύνη της πολιτείας, του Ιατρικού Συλλόγου, του Υπουργείου και όλων των εντεταλμένων φορέων είναι τεράστια.
0: Ναι, για να ακούσουμε.
1: Είναι τεράστια, είναι υπαρκτή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε για ένα σύστημα συντεχνιακής ασυλίας, το οποίο επέτρεψε και επιτρέπει και ακόμα σε τέτοια φαινόμενα παραϊατρικά να μπορούν να λειτουργούν, αν είναι δυνατόν.
0: Και να λειτουργούν υπό το μανδύα, αν θέλεις, των ιατρικών υπηρεσιών, γιατί...
1: Αν είναι δυνατόν.
0: υπάρχει και ατομική ευθύνη. Εγώ δεν θέλω να αφήνουμε στην άκρη και την ατομική ευθύνη του καθενός, αλλά όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα, πώς το λέει ο θυμόσφος λαός, ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται, θα πάει και στον αλχημιστή, θα πάει σε όποιον πιστεύει ότι μπορεί να τον βοηθήσει.
1: Να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο και στη σωστή τους διάσταση.
0: Πριν όμως, πριν Μιχάλη.
1: Ναι. Βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο και πολύ σωστά τον ΕΟΦ να βγαίνει να κάνει ανακοινώσεις για συμπληρώματα διατροφής, για φάρμακα, ναι, ακόμα για τροφές τις οποίες αποσύρει διότι έχουν κάτι μέσα το οποίο θεωρείται επιβλαβές, πιθανώς βλακτικό ή οτιδήποτε. Γιατί εκεί ο ΕΟΦ επεμβαίνει και τα τραβάει από την κυκλοφορία. Και πολύ καλά κάνει. Τι θα πει ατομική ευθύνη. Όταν σε κοιδοποιώ, όταν η ΟΦ επεμβαίνει, δεν σκέφτεται και τη στιγμή την ατομική ευθύνη. Να σου πει, ξέρει, μία εσύ χτε σου πας και ζητά συμπλήρωμα διατροφή, για παράδειγμα. Σου λέει, εντάξει, πάνω τα συμπλήρωματα διατροφή, θα τα ελέγξω να δω ποια είναι μία επιβλαβή για τον οργανισμό και ποια είναι βλαπτικά. Και τα βλαπτικά θα τα απαγορεύσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ για να το διανθέσουμε λίγο με ένα ηχητικό. Καταρχάς...
1: Ο οργανισμό Φαρμάτ.
0: Okay. Θα ακούσουμε λοιπόν την μία από τους δύο προφυλακισμένους για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει, γιατρούς, η κυρία μιλούσε σε ένα τέτοιο συνέδριο, παρουσία δύο μετέπειτα υπουργών. Τώρα δεν ξέρω, ή ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κικλίας ήταν και τότε κάποιος από τους δύο υπουργούς, νομίζω δεν ήταν ο κύριος Πλεύρης, και παρουσία και του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας κατά πρόσφατο παρελθόν, για να το ακούσουμε.
2: Ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας. Δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστη, ξυλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα. Δηλαδή στην προσπάθεια του νοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα νοσοσυμπλέγματα.
0: Λοιπόν, κλπ. Λέγανε άλλα κλπ. Τώρα, κάποιος ο οποίος δεν έχει και το ανάλογο μορφωτικό επίπεδο, όταν τα ακούει όλα αυτά και έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, καταλαβαίνεις, Μιχάλη Παπαδόπουλο, ότι σκέφτεται. Κάνει και δεύτερες σκέψεις, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς κάνει και δεύτερες σκέψεις. Βασιλή, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι, είναι ολοφανέρα. Υπήρξε πραγματικά μία κατάσταση η οποία ήταν από καιρό, έμοιαζε σε μια βόμβα η οποία κινδύνευε να πάρει τη μήνα να εκραγεί. Δυστυχώς εξεράγει και δυστυχώς έχει ένα θύμα.
0: Μάλιστα. Άρα...
1: Δεν ξέρουμε βέβαια πόσα θύματα υπάρχουν τα οποία δεν είναι πόλυμα και ενδεχομένως δεν μάθαμε και ποτέ ότι μπορεί να προκλήθηκε κάποια βλάβη και σε αυτούς. Όχι από το συγκεκριμένο ιατρείο εννοώ, το οποίο τώρα ήρθε στο φως. Γενικότερα από τέτοιους μηχανισμούς θεραπείων, τέτοιου είδους καταστάσεις κτλ.
0: Εντάξει, πάντως. Έχουν βγαίνουν πάντως διάφορες μαρτυρίες κλπ. Αλλά αυτό είναι περισσότερο ας το ξεκαθαρίσει η δικαιοσύνη.
1: Δεν μπορεί λοιπόν μια πολιτεία 7 χρόνια και ένας ιατρικός σύλλογος 7 χρόνια, στον οποίο είναι επικεφαλής ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γιατρός, υπήρξε περιφερειάρχης, ξέρει την ευθύνη της λογική. Ξέρει επίσης, αν θέλεις να το πω διαφορετικά, και τα ελλείμματα καμιά φορά που μπορεί να έχουν οι κρατικοί μηχανισμοί ελέγχου και να λένε ότι ξέρετε κάτι, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, δεν γινόταν να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν. Βλέπουμε να τρέχουν τελευταία κάτι τρέιλερ στην τηλεόραση για την ασφάλεια των πολιτών. Μα τι είναι η ασφάλεια των πολιτών? Όταν δεν μπορείς να κάνεις τον πολίτη να νιώσει ασφαλής, Βασίλη, στην πιο ιερή στιγμή του. Ποια είναι η πιο ιερή στιγμή για κάθε πολίτη? Η υγεία του και η υγεία των δικών του ανθρώπων. Υπάρχει τίποτα πιο ιερό από αυτό?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και να το πάμε και λίγο πιο κάτω, πέρα από τους γιατρούς με τα ανεγνωρισμένα, μη ανεγνωρισμένα πτυχία, κάτι πανεπιστήμια κλπ. Όλα αυτά που ακούγονται. Εγώ θέλω και ένα ξεκαθάρισμα σε θεσμικό επίπεδο. Τι προτείνουν στον απλό πολίτη διάφορες διαφημίσεις, και αυτό ακούστηκε ότι θα υπάρχει, να το δούμε μόνο. ένα εργαλείο το οποίο θα ξεκαθαρίζει τους διάφορους που εμφανίζονται εδώ, με μάγους, μαθευόμενους μάγους, υπνοτιστές και όλα αυτά τα παρεμφερεί, να το ξεκαθαρίσουμε σαν πολιτεία θεσμικά, για να μην παρασύρονται άνθρωποι, συμπολίτες μας, οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια προβλήματα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι τώρα και η λύση τώρα του app, αυτή τη εφαρμογή στην οποία είπε ο υπουργός προσθέσε, νομίζω ότι θα έλεγα ότι πέρασε πολύ κάτω το πύχη.
0: Πάμε να δούμε.
1: Αν νομίζω ο υπουργός ότι ένα app κάνει τους πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς απέναντι σε αυτά τα πολύ μεγάλα, πολύ σωστά έθεσε σε διλήμματα, όταν ως πέσει με την υγεία του, πραγματικά δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει πού πατάει και πού πηγαίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, να το δούμε λίγο πολιτικά. Θα χρησιμοποιήσω ένα απόσπασμα από ένα πάνελ στην τηλεόραση, στο Sky, νομίζω ήταν, ναι, στο Sky, όπου τώρα δίνεται και πολιτική διάσταση σε όλα αυτά τα οποία ακούγονται, ενώ προχωράει η διερεύνηση, η δικαστική, δηλαδή υπήρξαν μάρτυρες θες που απασχολούν την επικαιρότητα και σήμερα που πήγαν στον ανακριτή κλπ. Αλλά θα χρησιμοποιήσω εδώ τα λεγόμενα του συναδέλφου του Καραμέρου με την ιδιότητα του πολιτικού στελέχους. Τώρα βγαίνει επίσημα σαν Ελλάς, επειδή εμπλέκονται τώρα και πρόσωπα τα οποία είναι και στην κυβέρνηση, στην ουσία ο κ. Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας κλπ. Για να τα ακούσουμε.
3: Ο κ. Πλεύρης, γιατί ήταν συνέτερος από το 2012 με τον κύριο Θοδωρόπουλο και την κυρία Γάκα, που εμπλέκονται με τον τρόπο που γνωρίζουμε στο θάνατο Μαζονάκη, ήταν τρομερά άτυχος. Γιατί είναι κουμπάρος του Λαβράνου, ενός εκ των καταδικαστέντων πρωτόδεκα για τις υποκλοπές με πάρα πολλά χρόνια φυλακή. Καλά, δεν λέω τώρα για την ατυχία του ελληνικού λαού να τον έχει υπουργό και τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
4: Δεν είχα, συγγνώμη,
3: προσέξτε,
4: δεν είχαν εταιρεία.
3: Προσέξτε, εδώ είναι συνολικό, γιατί και στον ΟΠΕΚΕΠΕ άλλος υπουργός, που ήταν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, γιατί ο κύριος Πλεύρης ήταν σε αυτή την εταιρεία και μετά έγινε υπουργός υγείας. Δηλαδή, προσέξτε, ελεγκτής και ελεγχόμενος
4: σχετικά.
3: Το 12 έκαναν μια επένδυση, λέω τώρα.
4: Καμία επένδυση.
3: Ο κύριος Θοδωρόπουλος και η κυρία Γάκα, γιατί ο κύριος Πλεύρης μετά έγινε υπουργός υγείας. Έφυγε από το σύλλογο αυτόν. Όχι, ακούστε λοιπόν.
4: Αφού είχε εξουδετερό.
3: Άλλος υπουργός ήταν κουμπάρος με το χασάπι ή τον χραπέ, τώρα που διαθέτει. Λέω λοιπόν τώρα εδώ πέρα. Είναι κουμπάρι και συνέτεροι με τη διαφθορά.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ θέλω να μείνω λίγο, δεν θέλω να μείνω τόσο στην πολιτική θέση. Φοβάμαι, Μιχάλη, επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μήπως αυτή η διελκυστίντα μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, γιατί από την άλλη πλευρά, από το κυβερνητικό στρατόπεδο θα λένε άλλα και ούτω καθεξής, και τελικά θα χάσουμε για μία ακόμα φορά την ουσία, δηλαδή να γίνουν ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις. Αυτό το φοβάμαι λίγο.
1: Κοίτα, Βασίλη, τώρα θα γίνω πάλι συνήγορος του διαβόλου εδώ πέρα. Μιλάμε για ποιες ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις. Μιλάμε για την κυβέρνηση, η οποία όταν τη ζητήθηκε να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, το καρτέλ της ακρίβειας και τη σχοκέρδεια στο σούπερ μάρκετ, μας είπε να κάνουμε την εφαρμογή πόσο κάνει. Τη θυμάται κανείς αυτή την εφαρμογή για το app, το πόσο κάνει. Τώρα θα περάσουν app για το πώς θα ελέγχονται τα παράνομα ιατρία ή οι ιατρικές υπηρεσίες που είναι βλαμπερές, ή οι ιατρικές υπηρεσίες που γίνονται χωρίς πραγματικά πτυχία, χωρίς πιστοποίηση, χωρίς έλεγχο. Κάθε φορά ένα app, το πόσο κοστίζει ένα app, το πόσο το ιατρείο, αν είναι πραγματικό ή ψεύτικο ή επικίνδυνο, πάλι ένα app. Είναι δυνατόν να καθόμαστε να συζητάμε τώρα σοβαρά για αυτά τα πράγματα? Μια κυβέρνηση η οποία κάθε φορά λειτουργεί ως παρατηρητής και από εκεί και πέρα σαν εταιρεία διαδικτυακών εφαρμογών.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό πράγμα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία φαίνεται κάθε φορά να στοιχηματίζει, έτσι, σε μια εταιρεία στοιχήματος με την ανοχή, με τα νεύρα των πολιτών. Αφήνει τους πολίτες κάθε φορά να παίζουν στοίχημα για το αν αυτό το οποίο θα κάνουν το επόμενο βήμα, το επόμενο το πρωί στη ζωή τους, θα τους οδηγήσει κάποιος, θα τους οδηγήσει σε βάρα. Αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλους τους τομείς. Στην οικονομία, στην ενέργεια, στην ακρίβεια, στην υγεία. Πού απ' όλα. Πολύ σωστά είπε ο κ. Καραμέρος. Η κυβέρνηση η οποία την πατάει είναι ο κουμπάρος.
0: Ναι. Για να πάμε λίγο, Μιχάλη, να δούμε λίγο τα πολιτικά. Αυτό είναι το θέμα της επικαιρότητας. Πιστεύω θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες, γιατί μαθαίνω ότι θα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Και εδώ θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για όλους.
1: Τα συμφέροντα έχουν φαταουλισμό.
0: Ναι.
1: Τα συμφέροντα πάντα ασχολούνται με το πώς θα βγάλουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό συνέβαινε από γενέσεως κόσμου. Από εκεί και πέρα, η κάθε κυβέρνηση υπάρχει για να προστατεύει τους πολίτες, να βάζει ένα πλαίσιο, να προστατεύει πραγματικά τον κάθε άνθρωπο από αυτό τον ανηλαιή πόλεμο των συμφερόντων, προσπαθούν να πάξουν ό,τι μπορούν.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορεί να αφήνει τους πολίτες θυράματα.
0: Το σχόλιο.
1: Είτε θυράματα στο κέντια, θα με επιτρέψεις, ναι. Είτε θυράματα στον χώρο της υγείας, είτε θυράματα δεν ξέρω εγώ πού αλλού.
0: Το σχόλιο που ήθελα να κάνω, Μιχάλη Παπαδόπουλε, είναι ότι και θα αποκαλυφθούν και άλλου είδους, θα έρθουν στη δημοσιότητα και άλλου είδους ειδήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Και εξαρτήσεις ενδεχομένως κάποιων πολιτικών με συγκεκριμένες κοινότητες.
0: Και όχι μόνο πολιτικών, αυτό ήθελα να πω, και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας που είχαν σχέση και με τους συγκεκριμένους και εκπροσώπους της δημοσιογραφικής κοινότητας, του συναφιού μας. Και εγώ θα περίμενα και από τους συναδέλφους που είχαν μια ανάλογη εμπειρία, δηλαδή να μας μεταφέρουν λίγο, να μεταφέρουν στο δημόσιο διάλογο όποιοι είχαν σχέση και με τον συγκεκριμένο γιατρό, την προσωπική τους εμπειρία, θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα μέγιστα. Έτσι δεν είναι? Αλλά τους βλέπω λίγο αποστασιοποιημένους τις τελευταίες μέρες και οφείλω να το πω.
1: Επίσης, αξίζει κάποια στιγμή να δούμε και εμείς συνάδελφοι τους συναδέλφους μας, οι οποίοι ήταν και χορηγοί επικοινωνία σε πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις την προηγούμενη περίοδο.
0: Σωστά, και παρουσιαστές κλπ. Δεν είναι τίποτα από αυτά επιλείψιμο, αλλά να τα βλέπουμε και να τα κουβεντιάζουμε. Και επίσης, για πολλωστή φορά, εγώ θέλω να πω ότι πάντα για όλους, ακόμα και για τους προφυλακισμένους δύο γιατρούς, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Πρέπει να το λέμε και για να είμαστε εντάξει με το γράμμα του νόμου. Πάμε στα πολιτικά. Λοιπόν, το TheFact.gr έχει τον τελευταίο καιρό και όλη την ειδησιογραφία των ευρύτερων, από τις εξελίξεις των ευρύτερων προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Τσίπρα, Μιχάλη Παπαδόπουλε? Είδατε μετά την ΔΕΘ, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, κυρίως σε φύλλα που έχουν, σε εφημερίδες που έχουν σχέση με το κυβερνητικό στρατόπεδο, υπήρξε αρθρογραφία τις προηγούμενες ώρες ότι μετά την ΔΕΘ μας έλεγαν από το κόμμα Τσίπρα ότι θα είναι γύρω στο 20%, αλλά δεν είναι. Τι εικόνα έχεις? Γιατί όντως κάποιες δημοσκοπίες που βγήκαν δείχνουν μια στασιμότητα για το συγκεκριμένο κόμμα. Να μας το εξηγείς λίγο.
1: Ναι, καλά, δεν ξέρω από τα κυβερνητικά, τα φιλοκυβερνητικά μέσα με ποιους συνομιλούσαν από το κόμμα Τσίπρα και είχαν αυτή την εντύπωση. Εγώ συνομιλώ και το λέω πάρα πολλές φορές με πολλά στελέχη στην Αμαλία, δεν είχα ακούσει ποτέ νούμερα. Ποτέ δεν είχα ακούσει νούμερα. Ότι ήταν αισιόδοξοι, ότι πίστευαν ότι μετά την παρουσίαση του προγράμματος από την ΔΕΘ θα υπήρχε, αν θέλεις, και ένας νέος αέρας και μια νέα, αν θέλεις, δημοσκοπική έτσι, ενίσχυση στα ποσοστά τους. Ήταν έτσι αυτό και το τραγικό συμβάν την μέρα που έδινε τη συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν δυστυχώς αυτό το τραγικό γεγονός του άδικου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οφείλουμε βέβαια να πούμε, και είναι κάτι που νομίζω δεν έχουμε κανένα λόγο να το κρύψουμε, και η παρουσίαση των μέτρων έγινε λίγο, θα έλεγα, με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν τόσο πολύ εύληπτος, αν θέλεις, για τον απλό κόσμο. Θα έπρεπε εκεί πέρα να υπάρξει λίγο μεγαλύτερη, αν θέλεις, εξειδίκευση και τα στελέχη. Νομίζω θα γίνεται το χρονικό διάστημα να βγαίνουν να εξηγούν με λίγο πιο απλά, πιο λαϊκά, αν θέλεις, πιο λαϊκό, αν θέλεις, τρόπο, και όχι τόσο πολύ τεχνοκρατικό, τι ακριβώς είναι και πώς ακριβώς πρόκειται να εξελιχθούν αυτά τα μέτρα σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας σχηματίσει κυβέρνηση, να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο ξανά. Δεν είδα όντως μεγάλο ξεκόλλημα της βελόνας μετά από την ΔΕΘ. Είδα περίπου τα ποσοστά τα οποία είχαν και πριν από την ΔΕΘ. Κατά συνέπεια, ναι, αυτή η αντέληση πολιτική εκτίμηση μπορεί να υπάρξει, ότι η ΔΕΘ τελικά δεν έφερε ούτε κρύο ούτε ζέση στην Αμαλία. Αλλά ξέρω, Βασίλη, νομίζω, και εδώ υπάρχει ένα ανησυχητικό στοιχείο και νομίζω θα το πούμε στη συνέχεια της κουβέντας μας. Νομίζω ότι γενικά ο κόσμος απογοητεύτηκε από τη ΔΕΘ. Και δεν απογοητεύτηκε από την Ελλάδα, τον Αλέξη Τσίπρα, απογοητεύτηκε γενικά από το ότι είδε μια ξαναδεσταμένη σούπα να παίζεται ξανά σε επίπεδο διεθνούς έξω της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω τα φιλοκυβερνητικά μέσα γιατί ασχολούνται με την Ελλάδα και δεν ασχολούνται με τη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Μητσοτάκη. Αν θυμάμαι καλά, τα ίδια μέσα λέγανε ότι μετά τη ΔΕΘ η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεταχθεί πάνω από 30% και θα αρχίσει να φλερτάρει με ποσοστά ενδεχομένως και αυτοδυναμία. Είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να μην ξεβολάει σε επίπεδο πρόθεση ψήφου από το 25-26%. και σε επίπεδο εκτίμηση ψήφου να μην μπορεί να ξεκολλήσει, να μην μπορεί να πλησιάσει. Δηλαδή με το ΣΕΡΑ πλησιάζει ακόμα και το ποσοστό των ευρωεκλογών.
0: Ναι, ο αντίλογος όμως είναι από την κυβερνητική πλευρά ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο.
1: Αυτό θα το δούμε στην κάλπη. Προφανώς μπορεί να είναι πολύ μεγάλη διαφορά αν εννοούμε για το ψήφιο νούμερο, αν είμαστε στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα. Εάν όμως το πρώτο κόμμα με ποσοστά του 24, του 25 και του 26% θέλει να επιβάλλει κυβέρνηση ή θέλει να επιβάλλει πρωθυπουργό, εδώ μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Μάλιστα.
1: Αν το 25 ή το 26% μπορεί να επιβάλλει πρωθυπουργό και θα κυβερνάει μια χώρα για μια τετραετία.
0: Ναι.
1: Να την κάνουμε την κουβέντα και με πολιτικούς και με συναδέλφους πολιτικούς αναλυτές.
0: Ναι. Καλά, θα δούμε. Εσύ πιστεύεις δηλαδή, Μιχάλη Παπαδόπουλο, ότι το κομβικό ποσοστό είναι το 25% για το κυβερνών κόμμα?
1: Νομίζω ότι το 25% είναι το κομβικό ποσοστό για όλο το πολιτικό σκηνικό. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι στόχος ζωής ή θανάτου, όχι για τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως για την κυρία Μητσοτάκη. Νομίζω ότι έχω πει πολλές φορές ότι κάτω του 25% ο κυρία Μητσοτάκη θα έχει θέμα. Παραμονή στην ηγεσία, ναι, της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θυμίζω, εγώ θέλω να θυμίσω ότι στο τελευταίο συνέδριο, αγαπητέ Μιχάλη, της Νέας Δημοκρατίας άλλαξε το καταστατικό. Ο αρχηγός μπορεί να βγει όχι και απευθείας από τη βάση και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί το λέω? Γιατί αν ο Μητσοτάκης ακόμα και με ποσοστό κάτω από 25%, γιατί εντάξει τώρα μην κρυβόμαστε, η εικόνα στην κοινωνία δεν είναι καλή ανεξαρτήτως των δημοσκοπικών ποσοστών. Αν με ποσοστό κάτω από το 25%, αν θέλει να διατηρήσει και να είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος, θα είναι. Δεν μπορεί κάποιος να το επιβάλλει. Θα πάει να φύγει, θα πάει στην κοινοβουλευτική ομάδα και θα εμβαπτιστεί.
1: Αυτό προϋποθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα να το ξαναψηφίσει.
0: Εντάξει τώρα, όταν υπολογίζεται.
1: Τώρα, Βασίλη μου, μια κοινοβουλευτική ομάδα που θα έχει πέσει από τις 156 έδρες στις 80,
0: ναι,
1: στις 78, γιατί αυτό είναι το νούμερο του πρώτου κόμματος με ποσοστό κάτω από 25%, δηλαδή με ποσοστό
0: 80-82 έδρες. Αλλά σε ένα ποσοστό 90% οι συνάδελφοι που κάνουν και το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας λένε ότι ελέγχεται από το σύστημα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τέλεια. Και όταν λοιπόν τότε θα τεθεί το ζήτημα δεύτερων εκλογών, δεν θα ξανασκεφτούν αυτοί που χάσουν τις έδρες τους. Μήπως συμπιεστεί ακόμα περισσότερο το ποσοστό μετά, διότι εάν οι πρώτες εκλογές βγάλουν τη Νέα Δημοκρατία με κάτω από 25%. Και με μια διαφορά η οποία ενδεχομένως να μην είναι και διψήφια, να μπορεί να είναι και μονοψήφια από το δεύτερο κόμμα. Όπως καταλαβαίνει κανείς, οι δεξαμενές της προοδευτικού, αν θέλεις, του αντιπολιτευόμενου χώρου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι πολύ πιο μεγάλες τότε.
0: Ναι. Για πάμε λίγο, Μιχάλη Παπαδόπουλε, για πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε στο κόμμα.
1: Μάλιστα, θα υπάρχει ενδεχομένως και ένα κόμμα Σαμαρά.
0: Περίμενε, θα πάμε στα νέα κόμματα. Πάμε πρώτα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδος με τους 47 βουλευτές που είχε. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 10. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ πώς το βλέπεις?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ ζει, θα έλεγα, σε μια φάση όπως την τουλάχιστον αφήνω να διαρρέσει προς τα έξω, ανάτασης. Θεωρούν ότι αυτό το ξεκόλλημα της βελόνας που τους δίνουν οι έρευνες, οι δημοσκοπήσεις που κυμαίνεται από 0,5% έως 1,5% είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Θεωρούν ότι αυτό ήταν που υπολόγιζαν. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί το ρεπορτάζ που έβγαινε και από τη Χαριλάου Τρικούπη όταν ξεκινούσε όλος αυτός ο μαραθώνιος του Σεπτεμβρίου έλεγε ότι ήλπιζαν αυτοί ότι μπορεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου να έχουν ανατρέψει το συσχετισμό δυνάμεων με την Ελλάδα, να αναφύγει δηλαδή δεύτερο κόμμα και η Ελλάδα τρίτο κόμμα. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν έγινε ούτε καν κοντά διπλησίασε ακόμα και στην πιο ευνοϊκή για την Χαριλάου Τρικούπη μέτρηση. Η διαφορά είναι από τρεις μονάδες και πάνω μεταξύ τους σε πρόθεση ψήφου εννοώ. Θεωρούν ότι πάντως βγάζουν μια διάθεση ανάτασης. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς τέτοια πράγματα, αν θέλεις, αν είναι και λίγο έτσι τεχνητή αυτή η ευτυχία. Προσπαθούν να βγάλουν έξω δηλαδή μια εικόνα θετική, θεωρώντας ότι αυτό μπορεί να τους δώσει το πρώτο σκαλοπάτι για ένα ακόμα μεγαλύτερο, μια ακόμα μεγαλύτερη, αν θέλεις, εκτείναξη στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα πλέον βάζουν σαν όριο το τέλος του χρόνου. Θεωρούν δηλαδή ότι μπορούν το ΠΑΣΟΚ μέχρι τέλος του χρόνου να ανατρέψει τη σημερινή ισορροπία στον χώρο της αντιπολίτευσης και να περάσει αυτό μπροστά από την Ελλάδα. Βασίλη, θα πω το εξής. Έχω την αίσθηση ότι σε μεγάλο βαθμό χαμηλώνει το πύχη. Όταν η Ελλάδα λέει ότι εμάς ο μοναδικός μας αντίπαλος είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και θέλουμε απαλλαχθεί η χώρα από τις πολιτικές Μητσοτάκη και να πάμε σε μια προοδευτική κυβέρνηση και το Πασόκ ουσιαστικά αυτό το οποίο είναι και τα στελέχη του και οι αναλυτές όλη την ώρα είναι πότε θα μπορέσει, αν θα μπορέσει να προσπεράσει την Ελλάς. Νομίζω ότι οι ίδιοι βάζουν τον εαυτό τους σε ρόλο δευτερότητου. Θα έλεγα ότι δεν αξίζει αυτό για το κόμμα του που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι μια πολιτική τακτική. Αυτό θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Για να πω και στην ουσία των γραμμάτων, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και το επόμενο 1-1,5 μήνα, το πλέον πιθανό θα δούμε ένα μορατόριο σε επίπεδο εσωτερικών μαχαιρωμάτων, διαξυφισμών το ένα το άλλο. Αυτά που βλέπαμε την προηγούμενη περίοδο και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, το οποίο ήταν και λίγο τραγμένο για το Πασόκ με τι αποκαλύψει και τον ραντεβού, των δείπνων, των μυστικών δείπνων ή οτιδήποτε άλλο γινόταν. Και αν θέλει, είχε με κάποιε δηλώσει τελεχών, άλλο τέλεχο έλεγε για την Ελλάδα, άλλο τέλεχο έλεγε για το ΣΥΡΙΖΑ, άλλο τέλεχο αφήνει. Και δύο τρία τέλεχη, δεν έχει μόνο ένα τέλεχο. Αφήνει και πιο έτσι χαλαρό το θέμα του αν ισχύει τελικά η συνεδριακή απόφαση για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή δεν ισχύει, μήπω πάλι ξαναδούμε μετά την κάλπη. Και ο ίδιο ο Νόμο Ανδρουλάκη δεν ξέρω πόσο ξεκάθαρη ήταν η τοποθέτησή του στο ΣΥΔΕΘ. Όταν ρωτήθηκε την πρώτη φορά, απέκλεισε βέβαια οποιαδήποτε ενδεχόμενο συνεργασία του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Μετά στη συνέχεια, όταν ξαναρωτήθηκε για δεύτερη φορά, επαναλήφθηκε το ίδιο ερώτημα. Δεν είναι λίγο περίεργο, όπως επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά το ίδιο ερώτημα στην ίδια συνέντευξη τύπου. Εκεί είπε ότι τελικά τη συνεργασία τη αποφασίζει ο λαός στην κάλπη. Τώρα τι από τα δύο ισχύει, ισχύει η συνεδριακή απόφαση και το δέσμο ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ισχύει ότι ο λαός στην κάλπη μπορεί να αποφασίσει κάτι άλλο. Θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το Πασόκ, για να είμαστε ξεκάθαροι, θα κυνηγάει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Ναι, εσύ πιστεύεις.
1: Αυτό ήταν ο βασικό σου
0: ναι. Εσύ πιστεύεις, πριν πάμε στα υπόλοιπα κόμματα και στα νέα κόμματα που έρχονται, εσύ πιστεύεις ότι κυρίως το θέμα της ακρίβειας και το θέμα των καυσίμων σε συνάρτηση με τις διεθνείς εξελίξεις, εγώ δεν λέω ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο το θέμα της αύξησης τιμής των καυσίμων, θα είναι κυριαρχά σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αν μάλιστα διαρκέσουν? Και από ποιο σημείο και πάνω πιστεύεις, Μιχάλη Παπαδόπουλε, ότι το θέμα της ακρίβειας και των καυσίμων, ας πούμε για την τιμή των καυσίμων, από ποιο νούμερο και πάνω πιστεύεις την τιμή ότι είναι κρίση? Πριν το απαντήσω όμως, για άκουσε αυτό, γιατί κάποιοι στο κυβερνών κόμμα πιστεύουν ότι δεν είναι κρίση ακόμα το 2,20 που έχει σήμερα βενζίνη. Για άκουσε εδώ.
5: Πλέον τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
6: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
5: Είναι κρίση.
6: Αλλά
5: είναι 80 λεπτά μετά την αρμάδα.
0: Λοιπόν, ο κ. Κερίδης λέει ότι είναι στο 5.
1: Να το λέει αυτό. Όταν είσαι βουλευτής και στάζει 7.000 το μήνα, προφανώς η κρίση για σένα έρχεται.
0: Καλά τώρα, λαϊκίστικο αυτό. Αλλά εντάξει τώρα, αυτό μπορεί να το πούμε για οποιονδήποτε.
1: Όχι, συγγνώμη. Δεν είναι λαϊκίστικο. Όταν εισπράττει 7.000 το μήνα και έχει το θράσο, γιατί πρόκειται περί θράσου, να λες ότι τα 2,5 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη δεν είναι κρίση, έχει θράσο. Και η απάντηση είναι αυτή. Ότι προφανώ όταν έχει εισόδημα 7 ή 10.000 το μήνα ή 20.000 που έχει ένα ευρωβουλευτή, προφανώ λες α, στα 5 ευρώ είναι ακριβή η βενζίνη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν όμω έχει συνέστηση και ξέρει ότι έξω έχει ανθρώπου οι οποίοι πρέπει να ζουν με το βασικό μισθό. Με τα 900 ευρώ το μήνα, 800 ευρώ τόσο καθαρά, δεν ξέρω, τα καθαρά είναι γύρω στα 810, εντάξει. Και όταν έχεις ενσυναίσθηση ότι μια οικογένεια με εισόδημα 1.500 πρέπει να ζήσουν 4 μέλη μιας οικογένειας, τότε δεν μπορείς να λες όταν 2,5 ευρώ το μήνα ή 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη δεν είναι ακριβή τιμή και δεν είναι κρίση. Είναι τεράστια κρίση.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια κρίση, διότι τα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και το πετρέλαιο πλέον και το diesel κίνησης, τόσο είναι πάνω κάτω, επηρεάζουν και την τιμή βέβαια. Ακόμα και στο πιο απλό τρόφιμο στο σούπερ μάρκετ.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό, αλλά εγώ θα σηκώσω το γαντάκι και θα σε προβοκάρω κι άλλος. Δηλαδή, άμα Μιχάλη Παπαδόπουλε ήταν ο Τσίπρας σήμερα, πώς θα αντιμετώπιζε αυτή την κρίση, τι θα έκανε?
1: Το έχει απαντήσει αυτό, με μείωση του ΦΠΑ και με μείωση του φόρου κατανάλωσης.
0: Μάλιστα. Και θα βγουν τα νούμερα.
1: Θα το κάνει και περιμένει από τις Βρυξέλλες να δώσει το πράσινο φως.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Άρα σήμερα.
1: Λοιπόν, απάντησα αμέσως και αυτό δεν αφορά τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Αφορά και το Πασόκ, από ό,τι ξέρω.
0: Και το Πασόκ, ναι, το έχει πει.
1: Έχουν πει τέτοια πράγματα και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, σήμερα δε. Που...
1: Το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που αρνείται να προβεί στην αυτονόητη κίνηση μας και γλιτώσουν οι κακομοίρες οι πολίτες από αυτό το πράγμα το οποίο ζητάει ο Τελεφιάλτη, είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που κυβερνάει. Κανένα κόμμα.
0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο στα άλλα κόμματα. Καταρχάς, κόμμα Σαμαρά, τι πληροφόρηση έχεις, τι πληροφορίες έχεις. Εγώ το ρωτάω σε όλους τους συναδέλφους, επειδή μαθαίνω κάποιες πληροφορίες ότι κάποια γραφεία εμβληματικά θα έλεγα, σε ένα χτίριο εμβληματικό, μπορεί και να μην νοικιαστούν τελικά. Εσύ έχεις εκπεφρασμένη άποψη ότι ο Σαμαράς προχωράει, κάνει κόμμα, έτσι είναι?
1: Δεν υπάρχει θέμα του να θα κάνει κόμμα τον Σαμαρά.
0: Κάνει.
1: Νομίζω ότι πλέον επισήμως το λένε και όλοι οι άνθρωποι που είναι δίπλα του και το μόνο πράγμα το οποίο ακόμα περιμένουμε είναι το πότε θα τον ακοινώσει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν το λένε, άκουγα και τον κύριο Απότη, άκουγα και τον κύριο Σαλμά, έχω ακούσει όλους, όλοι μιλάνε για το κόμμα Σαμαρά. Μάλιστα, υπάρχουν άνθρωποι που επισήμως λένε ότι προσφορούν στο κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δίλημα το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Το αν ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει το κόμμα. Το θέμα είναι το πότε, το πώς θα το ονομάσει. Τώρα, αν το ζήτημα είναι και το ποια γραφεία θα νοικιαστούν, πάμε θα βρει γραφεία.
0: Λοιπόν, άρα πιστεύεις ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα, παίρνει από την κεντροδεξιά παράταξη, έχουν ξεχαστεί τα παλιά.
1: Την τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε, τη MRB, τελευταία τη MRB ενώ δημοσκόπηση την οποία είδαμε, αυτό μεγάλο MRB ήταν. Βρίσκεται ότι 7% το παίρνει κατευθείαν από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, 7 με...
1: Εδώ υπάρχει ένας κρίσιμος παράγοντας.
0: Σαν κατόφλι λες το 7 και από εκεί πάνω χτίζει.
1: Ναι, ναι. Προφανώς πάνω από 7 παίρνει. Ένα 7% στο ποσοστό που συγκεντρώνει,
0: ναι,
1: δυνητικά κάτι θα αυξήσει ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο νομίζω ως όρες μετρήσεις κυμαίνεται από το 11 μέχρι το 13-14, το δυνητικά, η δυνητική ψήφος που λέμε, γιατί δεν υπάρχει επίσημα το κόμμα, αλλά το 7% το παίρνει απευθείας από τη Νέα Δημοκρατία. Βασίλη, πρόσεξε. Μου είπε προηγουμένως, λίγο νωρίτερα στην κουβέντα μας, κάναμε λόγο για το τι θα ισχυριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα αποτέλεσμα εκλογών απογοητευτικό για τη Νέα Δημοκρατία, με ποσοστά γύρω στο 25, λίγο κάτω από το 25, λίγο πάνω από το 25, θα επικαλυφθεί τη διψήφια διαφορά. Ξέρεις κάτι, και αυτή η διψήφια διαφορά είναι στον αέρα, διότι αυτή η διψήφια διαφορά που βγαίνει σήμερα είναι εντυπωσιακή ενδεχομένως, είναι χωρίς κόμμα Σαμαρά. Εάν ένα κόμμα Σαμαρά απορροφά 7% απευθείας από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνουμε που πιθανόν να καθίσει αυτή η ψηφία διαφορά.
0: Ναι. Μάλιστα, για να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω. Τις τελευταίες μέρες βγήκε μετά από πόσα χρόνια, κάτι σε 7, πόσο ήταν, βγήκε και ο Κασιδιάρης από τη φυλακή. Έγινε και ένα θέμα με αυτά που είπε, υπήρξε, δηλαδή έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπήρξαν αντιδράσεις, δημιουργήθηκε μερικός άλλος. Μπορώ να πω, μιλάμε για τον Κασιδιάρη και με αυτά που είπε ο Φρέντι Μπελέρη, ο ευρωβουλευτής, ο οποίος είναι στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ θα ακούσουμε τώρα όταν τον είχε υποδεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία και θα δούμε και τι είπε προχθές και μετά να μας δώσει πληροφορίες. Εσύ τι μαθαίνεις για αυτό που λέγεται πια ότι ο Κασιδιάρης θα κάνει κόμμα? Πώς θα κάνει? Θα κάνει ο ίδιος? Θα κάνει έμεσα? Κάτσε ακούσουμε πρώτα απ' όλα αυτό.
7: Με χαίρομαι σε υποδέχομαι σήμερα στο μεγάλο Μαξίμου Ευρωβουλευτής πια στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, εκλεγμένος με την Νέα Δημοκρατία. Είμαι σίγουρος ότι θα εκτελέσεις στο ακέραιο καθήκοντά σου.
8: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντις Μπλέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα, έχει δικαίωμα το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Λοιπόν, και μετά καταλαβαίνεις τι έγινε, το ακούσαμε, το ζήσαμε όλοι. Εσύ τι μαθαίνεις για τον Κασιδιάρη, για πες μου.
1: Καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα. Να πω τουλάχιστον ο Κασιδιάρης δεν προσπάθησε να βάλει χώρα, όπλα σε ξένη χώρα.
0: Το ζήσαμε όλοι. Εσύ τι μαθαίνεις για τον Κασιδιάρη, για πες μου.
1: Καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα. Να πω τουλάχιστον ο Κασιδιάρης δεν προσπάθησε να βάλει χώρα, όπλα σε

0: τη μνήμη του θανάτου Παύλου Φίσα. Έτσι. Και σε αυτό το τόπο, ας μην ξεχνάμε τόσο εύκολα και ας μην τα αφήνουμε όλα. Ας μην είμαστε τόσο αναθεωρητικοί στην ιστορία αυτού του τόπου. Έτσι. Να μην τα περνάμε όλα τόσο, τόσο εύκολα, όλα να τα βάζουμε στην άκρη. Υπάρχουν πράγματα που έχουν πληγώσει αυτό το τόπο. Υπάρχουν πράγματα που έχουν καθορίσει την πορεία αυτού του τόπου. Μεγάλα πράγματα, σημαντικά. Έτσι. Ας τα θυμόμαστε. Πάμε να γυρίσουμε για το κόμμα Κασιδιάρη τώρα. Το κόμμα Κασιδιάρη είναι προφανές. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αμφιβολίες για όσους έχουν διαβάσει τον νόμο και την τροποποίηση η οποία έχει γίνει τελευταία επί υπουργού νομίζω του κ. Βορύδη. Ο Κασιδιάρης από τη στιγμή που εξέτησε την ποινή του, ολόκληρη την ποινή, σε αυτό είχε δίκιο ο κ. Μπελέρη, σε αυτό το οποίο είπε, πλέον το επιστρέφονται τα πολιτικά του δικαιώματα. Έχει πολιτικά δικαιώματα. Αυτό το οποίο δεν έχει με την καταδίκη την οποία έκανε, υπάρχει από τον εισβάλλον τη Χρυσή Αυγή και του ιδίου την προηγούμενη φορά, είναι ότι δεν μπορεί να ιδρύσει ο ίδιο κόμμα, να είναι ο ίδιο υπουργό κόμματο. Αυτά είναι ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να τα κάνει. Επίση, προφανώ λόγω του, αν θέλει, του παρελθόντο το οποίο έχει, ο Άριος Πάγος θα κοιτάξει με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον την πραγματική σύσταση ενός κόμματος το οποίο ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μετέχει έστω και ως απλός υποψήφιος βουλευτής ή αν θέλει μέλος ή οτιδήποτε κτλ. Δεν μπορεί επίσης να υπάρχει και ιδρυτικό μέλος κόμματος. Αυτά θα τα κοιτάξει λίγο περισσότερο ο Άριος Πάγος. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αυτά δεν αποτελούν κάποιο σημαντικό εμπόδιο για τον Ηλία Κασιδιάρη στις προσωπικές του φιλοδοξίες. Νομίζω ότι ο ίδιος με τις δηλώσεις οι οποίες έκανε σε ένα πλήθος το οποίο είχε συγκεντρωθεί έξω από τις φυλακές τη στιγμή της αποφυλάκησής του, αλλά και στα κανάλια, που επίσης είχαν πάει εκεί πέρα, δεν είχε ενδιαφέρον για τη στάση των συναδέλφων μας, και κάλυψαν κάποια και ζωντανά τις δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη, νομίζω ότι προανήκειλε το κόμμα. Προανήκειλε θα είναι παρόν, θα δώσει το παρόν στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Είδαμε και τις ανακοινώσεις, ακούσαμε και τις ανακοινώσεις την πριν από ώρες. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα, άρα εσύ το βλέπεις και αυτόν τον παράγοντα, τον βλέπεις στο πολιτικό σκηνικό, έτσι, ναι.
0: Βασίλη, δυστυχώς υπάρχουν και κάποιες άτυπες μετρήσεις, οι οποίες είναι τρομακτικές. Τρομάζουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Νούμερα τα οποία δεν θα τα πω για να μην σπεκουλάρω. Αλλά είναι όχι, εντάξει, ναι, προκαλούν αναβληθήκα.
1: Έχουμε δει και επειδή μιλάμε τώρα κάποιες ώρες, ενώ έχουν συμβεί αυτά που συνέβησαν και με το AfD στη Γερμανία, διαφαίνεται δηλαδή μία τάση.
0: Το και... AfD όμως, συγγνώμη, το AfD δεν έχει καταδικαστεί για κλιματική οργάνωση.
1: Καλά, ούτε ζήτησε, αλλά εντάξει τώρα στη Γερμανία.
0: Να τα βάζουμε τα πράγματα σε μία,
1: ναι,
0: μία σωστή βάση. Εδώ πέρα έχουμε καταδίκη για κλιματική οργάνωση.
1: Ναι, στη Γερμανία που εξέθρεψε τον Αδόλφο, όλα αυτά μεγιστοποιούνται όταν υπάρχουν παρότι είναι εκτός συντάγματος τα ναζιστικά κόμματα, αλλά μεγιστοποιούνται. Για πάμε σε κάτι άλλο, στα υπόλοιπα κόμματα, και θέλω να σε ρωτήσω γιατί Μακρόν και στο thefact.gr εκεί με τους αναδέλφους έχετε ασχοληθεί και με τα κόμματα τα οποία προήλθαν από τον ενιαίο κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ, με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Μιχάλη Παπαδόπουλε, τι γίνεται και μετά πες μας και για την Νέα Αριστερά.
0: Νομίζω ότι περιμένουν τη φώνα Πολάκη στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τη φώνα. Τι θα γίνει.
0: Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα εκραγεί ο Παύλος Πολάκης και θα απαιτήσει το αυτονόητο την διεξαγωγή εκλογών για την εκλογή νέου Προέδρου.
1: Αυτό μπορεί να γίνει, πριν τις εθνικές εκλογές.
0: Βασίλη, νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι παράδοξο. Ένα κόμμα το οποίο όταν έφυγε. Ο πολιτικός του, όταν έφυγε ο αρχηγός του, και αν θέλεις για μένα ο φυσικός ηγέτης του χώρου, ο Αλέξης Τσίπρας, τον Ιούνιο του 2023, βιάστηκε να κάνει εκλογές σε δύο μήνες. Μάλιστα, τότε θυμάσαι ότι υπήρχαν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χρήστος Πέντζη, για παράδειγμα, ο οποίος ζητούσε να μην γίνουν εκλογές τόσο σύντομα, ζητούσε να υπάρξει ένας χρόνος στον οποίο θα κοιτούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να μαζέψει, αν θέλει, τα κομμάτια του μετά από τη διπλή ήττα των εκλογών του 2023 και βέβαια το τεράστιο σόβι της αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα, του φυσικού ηγέτη του χώρου και πρώην πρωθυπουργού, και να γινόταν εκλογές μετά από ένα χρόνο. Και αφού πρώτα προηγούνταν ένα συνέδριο καταστατικό, που θα γινόταν, αν θέλει, και μια νέα, ζήμωση για τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα πλέον, εφόσον είχε αποχωρήσει τότε κτλ., δεν είχε γίνει αποδεκτή. Και άλλοι τότε το λέγανε, δεν είχε γίνει αποδεκτό. Μάλιστα, όλοι λέγανε τότε και για εκλογές μέσα στον Αύγουστο. Τελικά προκρίθηκε το πιο λογικό να γίνει το Σεπτέμβριο και είχαν γίνει τότε το Σεπτέμβριο εκείνες τις εκλογές. Όταν

0: μήνες μετά. Οι εκλογές καινούργιες για την εκλογή νέου Προέδρου έγιναν μέσα σε δύο μήνες. Έγιναν τον Νοέμβριο και εξελέγει ο κύριος Φάιμελος. Αυτό τώρα που ο κύριος Σοκράτης Φάιμελος αποχώρησε γύρω στις 20 Ιουνίου, να θυμάμαι καλά, 18, κάτι τέτοιο, από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και από τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, στην αρχή με την σκέψη ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο ξαφνικές. Και τώρα στη συνέχεια ότι ας πάμε με συλλογική ηγεσία, ας μην πάμε με εκλογή νέου Προέδρου. Το περνάει το δάμα για να πάει μετά τις κάλπες, όποτε σύρθουν οι κάλπες. Αν συρθούν Μάιο, αν συρθούν Ιούνιο, όπως λένε μερικοί, ότι μπορεί ο κυβέρνητος Μητσοτάκης να το τραβήξει ακόμα παραπέρα, Ιούνιο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει εκλογές ένα χρόνο μετά την παραίτηση του εκλεγμένου του Προέδρου. Διότι αυτό που λέγεται για τη συλλογική ηγεσία δεν αποτελεί κάποια απόφαση κάποιου συνεδρίου, αν θέλει κάποια κεντρική επιτροπή. Θα το πω εδώ πέρα, κανονικής, διότι στο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από πρόεδρο δεν έχουμε κανονική κεντρική επιτροπή. Είναι μια κεντρική επιτροπή η οποία έχει έρθει με συνεχείς αναπληρώσεις τελεχών τα οποία αποχωρούν, απομακρύνονται το ένα ή το άλλο. Στην αρχή με τις αποχωρήσεις επί Στέφανου Κασελάκη, συνέχεια με τις αποχωρήσεις επί Σοκράτη Πάμπλου κτλ. Και διαρκώς αναπληρώνονται από νέα στελέχη, νέα στελέχη, νέα στελέχη και τελικά οι 300 έχουν γίνει και 258, 260, δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Ενώ τη κεντρική επιτροπή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πάνε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι, να το πω διαφορετικά, και τόσο πιστικός θεσμικά. Ο Παύλος Σπουλάκης νομίζω ότι πατάει πάνω σε αυτό. Θέλει εκλογή πλέον νέο Προέδρου. Ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει ο ίδιος να εκλεγεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πιάσει το όριο του 3% για να μπει στη Βουλή. Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ το θέλουν να κυμαίνεται σε πρόθεση ψήφου από το 0,9 έως το 1,8.
1: Ναι. Λοιπόν, με τη Νέα Αριστερά τι γίνεται, τι μαθαίνεις?
0: Η Νέα Αριστερά είναι σε ακόμα πιο ελλειπτική τροχιά και από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν δύο, αν θέλει, στρατόπεδα τα οποία έχουν, θα έλεγα, την εκτίμησή μου, δύο διαφορετικές οπτικές επάνω στο πώς πρέπει να πορευτεί το κόμμα εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Η μία οπτική είναι του κυρίου Σακελαρίδη, του Πρόεδρου, του Γαβρίλου Σακελαρίδη, ο οποίος στηρίζεται βέβαια και από την ομάδα του Ευκλήδου Τσακαλώτου, η οποία λέει είτε αυτόνομη κάτω εδώ, είτε σε συνεργασία με κάποιους άλλους του χώρου, κοιτώντας κυρίως προς το μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ομάδα πιο έμπειρων, πιο παλιών, πιο έμπειρων στελεχών, ας μην ξεχωρίσουμε τον Λυκιακό, όπως ο Νίκος Οφίλης, όπως ο Νίκος Οβούτσης, όπως ο Πάνος Σκουρνέτης, μια ομάδα στελεχών, οι οποίοι ήδη συνομιλούν από ό,τι ξέρω με αρκετά στελέχη της Κουμουνδούρου και με την Ρένα Τζούρου, τη νέα πρόεδρο της κοινωνιστικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν και καλές σχέσεις από το παρελθόν, οι οποίοι συζητούν το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης ομπρέλας και που θα πρέπει να βάλει και το ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και κάποια άλλα στελέχη από το χώρο της κεντροαριστεράς. Τελευταία ακούγονται και ονόματα όπως του κ. Κοτζιά, του κ. Κοντονή, διαφόρων της κυρίας Μάναμα, διαφόρων άλλων προσώπων τα οποία συνομιλούν πρόσωπα της Κουμουνδούρου. Ενδεχομένως λοιπόν κοιτάζουν μια μεγαλύτερη ομπρέλα με την οποία θα μπορούσαν ένα σχήμα συνεργατικό με το οποίο θα μπορούσαν να κατέβουν στις επόμενες εκλογές. Ακόμα αυτές οι δύο τάσεις δεν έχουν επικρατήσει μια της άλλης, αν δεν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής από αυτές τις συνομιλίες και από αυτές τις επαφές. Μένει να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τελικά προς τα πού θα γύρει η πλάστηκα ή αν τελικά η Νέα Αριστερά θα τολμήσει να κατέβει αυτόνομα σε εκλογές. Προσωπικά το θεωρώ το πιο απίθανο σενάριο. Δηλαδή να κατέβει αυτόνομα η Νέα Αριστερά σε εκλογές, μια και τα ποσοστά είναι.
1: Ναι. Και κάτι τελευταίο, Μιχάλη Παπαδόπουλε. Από τα πρόσωπα του παλαιού κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, που είτε είναι ανεξάρτητοι βουλευτές σήμερα, είτε έχουν παραιτηθεί από τις έδρες, τι πληροφόρηση έχεις, πόσοι από αυτούς θα πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα?
0: Άρα, κοίτας κάτι. Εάν με ρωτάς τώρα από την πλευρά του προσώπων αυτών, θα έλεγα ότι όλοι θέλουν να πάνε.
1: Όλοι, πόσοι έχουν. πόσοι...
0: Αν με ρωτάς το ρεπορτάζ από την Ελλάδα τώρα.
1: Αυτό το σε ρωτάω.
0: Ναι. Νομίζω, Βασίλη, ότι θα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μιλάω από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τους ανεξάρτητους βουλευτές, μιλάω από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Μαζί. Δεν θα είναι δηλαδή παραπάνω από 5-6. 7 περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη Παπαδόπουλε, στο Επανεντίν θα τα ξαναπούμε. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν, καλή χρονιά. Καλημέρα στην Αθήνα 984. Ένα σταθμό, θα ήθελα να το πω αυτό κλείνοντας.
1: Ναι.
0: Έχει πέρασει από πολλές περιπέτειες, πέρασε και πρόσφατα από μερικές ακόμα. Είμαι πολλά χρόνια Έχω πολλά χρόνια σχέση με, πλέον με.
1: Καταρχάς, ήσουν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εσύ μετάξω.
0: Είμαι και από το 2007, ήταν η πρώτη μου εκπομπή που είχα κάνει εκεί πέρα. Ναι. Το μεγάλο φωτιό το καλοκαίρι είχαμε ζήσει κάτι απίστευτα βράδια εκεί, καλύπτοντας τα γεγονότα. Θα έλεγα ότι αυτός ο σταθμός, αυτά τα χρόνια που τον ξέρω εγώ, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, κάθε δυσκολία που έχει το δυναμώνει και περισσότερο.
1: Λοιπόν,
0: είναι σαν το σίδερο που σφυριλατείται πολλές φορές από τα χτυπήματα τα οποία δέχεται, γίνεται πιο ισχυρός, πιο δυνατός. Και οφείλουμε να πούμε και το παραδείγμα ότι και όλοι οι συναδελφοί δημοσιογράφοι κάνουν μια από τις πληρέστερες ενημερωτικές δημοσιογραφικές δουλειές που συνεχίζουν να υπάρχουν στα Διδιανά.
1: Λοιπόν, το κρατάμε, Μιχάλη Παπαδόπουλε, στο Επανιδίν. Στο Επανιδίν. Γεια χαρά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τον Μάκη Τσαρούχα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή ομιλία του, αλλά και στις κατηδίαν συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει. Η αρχή έγινε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, όπου συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ σήμερα αναμένεται η συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Υπέρ της διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τάχθηκε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Οι κυρώσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της απάντησής μας στον πόλεμο της Ρωσίας, προκειμένου να στερήσουμε από τη Μόσχα χρηματοδότηση, δήλωσε η Κάλλας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθριξης, προανήγγειλε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Πρόσωπα που εργάζονται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, σειρά τώρα έχει η παρουσία της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να κάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τις ζημίες στις πολυκατοικίες της Κυψέλης και ταυτόχρονα να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και με τα συμφέροντα της πόλης. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Οι μετεωρολόγοι πυροδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές γαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι την παραίτησή του επέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μακλεβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βόρη, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα να έχουμε. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Πρώτος καφές για το ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας. 6 με 7 το πρωί, Δευτέρα με Πέμπτη, Αθήνα 984. Πρώτος καφές, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Αγγελόπουλος σήμερα το πρωί, στην επιλογή των τραγουδιών ο Χρήστος Κόκκινος. Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής και σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, περιμένουμε να αλλάξει ο καιρός. Έχουμε ανατολή ηλίου 7 και 12 λεπτά, δύση ηλίου στις 7 και 22. Άρα η διάρκεια της ημέρας είναι 12 ώρες και 10 λεπτά, έχει μικρύνει σημαντικά η ημέρα και περιμένουμε να αλλάξει και η ώρα όπου να είναι, πλησιάζει ο καιρός. Σήμερα γιορτάζει η Ζωγραφιά, η Λουίζα, ο Λοΐζος, ο Φωκάς και η Φωκία και να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά. Νομίζω πως τις τελευταίες ώρες αυτό που κυρίως κουβεντιάζουμε είναι η αλλαγή του καιρού. Πολλοί είναι αυτοί, οι χειμωνάκηδες, οι καλοκαιράκηδες, ξέρετε, αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή, αυτές οι διαμάχες υπάρχουν, οι φοβερές και τρομερές, αυτοί που έχουν πια κουραστεί και θέλουν να μπει ο χειμώνας, αυτοί που θέλουν να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το καλοκαίρι. Όμως, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από τα 30 διάρκεια που είχαμε μέχρι και χθες Δευτέρα, περνάμε στους βοριάδες και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Είχαμε και πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Ψυχρό μέτωπο αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σήμερα, Τρίτη.

Για πάμε να ξεκινήσουμε την πόλτα μας στο διαδίκτυο, στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις αυτήν την ώρα. Ποια είναι η επικαιρότητα? Αθήνα984.gr ο πρώτος μας σταθμός. Guardian, ο Τραμπ θα πιέσει το Ζελένσκι στον ΟΗΕ για ενεργειακή εκεχηρία με τη Ρωσία. Ηγουμενίτσα, την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης. Συζήτησε και πήρε προθεσμία και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Λευκός οίκος, για τον αποκλεισμό μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κανένας πρόεδρος δεν υποχρεούται να φιλοξενεί μια εχθρική επιχείρηση, αλλά είναι viral πια τα βίντεο του Τραμπ με τις δηλώσεις χωρίς ήχο, γιατί δεν τον κάλυψαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εναντίον των οποίων έχει στραφεί. Επαφές Μητσοτάκη στα κεντρικά της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια και έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Πάμε earthnews.gr. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο η ομιλία Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Ο Μητσοτάκης στα άδυτα των τεχνολογικών κολοσσών, επαφές για τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. Καιρός, αλλαγή σκηνικού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο, για να το δούμε λίγο πιο επικαιροποιημένο. Σήμερα αναμένεται να επιδεινωθεί ο καιρός έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές θαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση για το βορειοδυτικό Αιγαίο και θα επηρεαστούν κυρίως η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Χαλκιδική και η Εύβοια.

Συνεχίζουμε earthnews.gr σε λειτουργία το Trump TV ως απάντηση στο μποϊκοτάζ των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων. Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2021 έρχονται τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το άνοιγμα δύο νέων στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία, σύμφωνα με το Reuters. Μακρόν, πολύ καλή και επικοδομητική η συζήτηση με τον Τραμπ, και Φλωρίδης στο RT News, δηλώσει του Υπουργού χθες το βράδυ, αυστηρότερο πλαίσιο και βαριές ποινές για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Πάμε πρώτο θέμα.gr. Trump TV, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντά στον μποϊκοτάζ των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων με δικό του κανάλι. Ξεκινούν τα 14 μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από την Παρασκευή, διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια. Μητσοτάκης στη Silicon Valley, συναντήσεις για τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Νέα στοιχεία για το θάνατο του μοναχογιού της Σίντι Κρόφορντ, και νομίζω ότι εκεί πραγματικά έρχονται στην δημοσιότητα πληροφορίες για ένα νέο παιδί που έχασε την ζωή του, που είναι δυσάρεστες πάρα πολύ. Η κλίση στο 911 από το κέντρο αποκατάστασης όπου βρισκόταν ο 27χρονος αποκάλυψε τις τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία. Και έχουμε και τα πολιτικά, τις πολιτικές ειδήσεις. Δημοσκόπηση ΑΛΚΟ, προβάδισμα 9,9 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, κάμψη για Ελλάς, μικρή άνοδος για το ΠΑΣΟΚ στο όριο του 3% ή Καριστιανού. Από το 7,8% στην προηγούμενη μέτρηση, η ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται πλέον στο 3,1%. Το 27% θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να εφαρμόσει το σχέδιο που ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο 14,5% ο Τσίπρας και στο 12,5% ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αθήνα 984, στους 98 και 3, πρώτος καφές και πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πολιτικά διπλό ανάχωμα, επιποδώσει κυβέρνηση, απογευματινή, στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, δημοκρατία, γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη, ελεύθερη ώρα, συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη, ελεύθερος τύπος, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις, εσπρεσό, πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης για τον ύπνοθεραπευτή της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εστία, ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Η εφημερίδα των συντακτών, συγκάτοικη στη φτώχεια. Η καθημερινή, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό και είναι τα στοιχεία που δίνονται αυτές τις ημέρες στη δημοσιότητα για το δημογραφικό και πάλι και φαίνεται πόσο σοβαρό, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Έχουν μειωθεί οι γεννήσεις τα τελευταία χρόνια, σχεδόν έχουν πέσει στο μισό. Οι αριθμοί λένε αλήθειες. Οι αριθμοί μπορεί να είναι βαρετοί μερικές φορές και αποκρουστικοί για κάποιους άλλους, αλλά λένε αλήθειες. Ο λόγος, τουριστικό άλμα το επτάμινο, κόντρα, το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου, τα νέα, η προσεξαφάνιση έξι νομοί της χώρας και εδώ βλέπουμε πρωτοσέλιδο σε σχέση με το δημογραφικό, ριζοσπάστης, δυνατό κομμουνιστικό κόμμα για να νικήσει ο λαός, τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων και Star, η θεραπεία που απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όλη η έρευνα. Voice, τα μίντια δουλεύουν για τον Κασιδιάρη και οι ναυτεμπορικοί, οι Greeks αναβαθμίζουν την Αθήνα.

0: 6:30 έχει πάει η ώρα. Καλημέρα, καλημέρα για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, στην πρωινή παρέα του πρώτου καφέ στον Αθήνα 984 στους 98.3. Έτσι ξεκινάμε την ημέρα μας, τουλάχιστον με χαμόγελο, και δυστυχώς η επικαιρότητα δεν βοηθάει και πολύ για να έχουμε το χαμόγελο κρατημένο στα χείλη μας, αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε γιατί οι ειδήσεις οι περισσότερες μας φέρνουν στενάχωρες σκέψεις πάνω απ' όλα, πέρα από την ουσία του πράγματος. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98.3. Είναι ο πρώτος καφές για το ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας, 6 με 7. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο, Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής και Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Πάμε τώρα σε μία είδηση που είναι σίγουρο θα μας φέρει χαμόγελο, διότι θα μας λύσει προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτή η σκέψη πού θα πάω στην Αθήνα, πού θα παρκάρω στην Αθήνα, πώς θα μετακινηθώ στην Αθήνα, πώς θα το διαχειριστώ όλο αυτό για να κατέβω να κάνω τη δουλειά μου, να μπορέσω να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου. Έρχεται λοιπόν η καινούργια πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ, η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων, και ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΜΟ, ο κ. Λάζαρος Καραούλης, ξύπνησε σήμερα το πρωί για να είναι στη συντροφιά μας και τον ευχαριστώ διπλά. Κύριε Καραούλη, καλημέρα, είστε καλά? Κύριε Καραούλη.
1: Τώρα σας ακούω.
0: Είστε καλά? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ναι, εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε τέτοια ώρα δύσκολη. Κύριε Καραούλη, Athens Way, νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων, και τέθηκε σε εφαρμογή και φαίνεται ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Να πούμε τι είναι όμως πρώτα απ' όλα.
1: Έτσι είναι. Η Αθήνα αλλάζει, η μετακίνηση αλλάζει, αλλάξαμε και τη στάθμευση. Το Athens Way είναι μια νέα εφαρμογή, είναι μετεξέλιξη του My Athens Pass. Είναι στην ουσία η εφαρμογή βοηθάει να παρκάρουμε στην ελεγχόμενη στάθμευση, είναι 11 ζώνες, από τις 9 το πρωί μέχρι τις περίπου 9 το βράδυ. Στις περιοχές δηλαδή που υπάρχει η άσπρη διαγράμμιση κάτω στο διάζωμα, μπορεί ο κόσμος πλέον να παρκάρει από μισό ευρώ τη μισή ώρα έως 6 ευρώ ή 3 ώρες. Είναι το κόστος δηλαδή για να παρκάρεις, και μπορεί μέσα από την εφαρμογή πλέον να έχει και περισσότερες λειτουργίες από ό,τι είχε στο παρελθόν. Οι χρήστες από χτες το πρωί έχουν δει ότι έχει γίνει μια αναβάθμιση στο My Athens Pass και στην ουσία τους προωθεί προς το Athens Way, τη νέα εφαρμογή, ώστε να την κατεβάσουν. Οι χρήστες που είχαν πορτοφόλι και είχαν φορτίσει με κάποια χρήματα το My Athens Pass έχουν περάσει τα χρήματα και στο Athens Way, οπότε να μην ανησυχούν γι' αυτό. Και εχθές είχαμε περίπου 4.500 εισιτήρια, όπως τα λέμε, δηλαδή έχουν γίνει 4.500 ενεργές πράξεις, δηλαδή έχουν παρακάρει και έχουν πληρώσει περίπου 4.500. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι ήδη από την πρώτη μέρα οι πολίτες φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν και αγκάλιασαν τη νέα εφαρμογή, η οποία έχει και περισσότερες λειτουργίες από την προηγούμενη. Δεν είναι απλά δηλαδή μια εφαρμογή μόνο για να παρκάρεις.
0: Ναι.
1: Είναι στην ουσία ένας άλλος τρόπος να μετακινήσεις στην πόλη.
0: Η προηγούμενη εφαρμογή για την οποία είχαμε συζητήσει πριν από λίγο καιρό έχει σταματήσει να λειτουργεί τώρα ή είναι παράλληλη?
1: Ναι, έχει σταματήσει.
0: Ωραία.
1: Είναι μόνο το Athens Way.
0: Mm-hmm.
1: Και στην ουσία μπορεί ο χρήστης, εκτός από το να παρκάρει, να κάνει και άλλα πράγματα. Τι είναι αυτό, δηλαδή, αν θέλει αν έχει πληρώσει για 2 ώρες και θέλει να επεκτείνει για τις 3 ώρες και δεν θέλει να επιστρέψει πίσω, μπορεί από το κινητό του, θα το έρθει notification στις 2 ώρες ότι λύγει ο χρόνος, θα κάνει την επέκταση από το κινητό του όπου βρίσκεται για τις 3 ώρες και θα ισχύσει για 3 ώρες η παραμονή του, οπότε δεν θα έχει πρόβλημα τη δημοτική αστυνομία, δεν θα κοπεί κλίση και όλα αυτά. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι καταργούμε το ξυστό.
0: Ναι.
1: Σταδιακά, το επόμενο διάστημα θα δούμε ότι το ξυστό δεν θα χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε πια, διότι έχουμε τροφοδοτήσει με ειδικά POS τους περιπτερούχους αλλά και άλλα καταστήματα τα οποία βρίσκονται μέσα στην Αθήνα και δεν χρειάζεται να επιστρέψεις το αυτοκίνητό σου. Δηλαδή πηγαίνεις στο περίπτερο, δίνεις την πινακίδα σου, πληρώνεις για 1, 2, 3 ώρες και φεύγεις. Δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω, να αφήσεις το ξυστό, να αξίσεις και να κάνεις αυτή τη διαδικασία. Οπότε θεωρώ ότι και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Βέβαια, βέβαια. Ό,τι γίνεται πιο απλό είναι εξυπηρετεί και περισσότερο. Άρα κύριε Καραούλη, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρηστικά θέλω να πω τον κόσμο. Εγώ μπορώ να μπω στο κινητό μου, να κατεβάσω την εφαρμογή Athens Way.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα να ακολουθήσω τις οδηγίες αναλόγως με το τι θέλω να κάνω βέβαια. Να παρκάρω το σημείο, μου βγαίνει χάρτης, δηλώνω εγώ την περιοχή.
1: Ναι, έχει 2 επιλογές στην αρχή, on street και off street. Parking στο on street, μόλις πατήσεις σου γίνει ένας χάρτης, σου απευθείας εκεί που βρίσκεσαι, έτσι ώστε να σε βοηθήσει και να είναι συγκεκριμένο το σημείο όπου θα χρειαστεί να παρκάρεις. Βάζεις την πινακίδα σου, επιλέγεις πόσες ώρες θα κάτσεις, πληρώνεις με κάποιο τρόπο που δεν είναι πολύ εύκολος, με την κάρτα σου 1, 2, 3 ή 6 ευρώ, φορτίζεις δηλαδή το πορτοφόλι και πληρώνεις.
0: Και ναι, και σε έναν έλεγχο ας πούμε της τροχέας εκείνη την ώρα Φερρυππίν ή της δημοτικής αστυνομίας.
1: Της δημοτικής αστυνομίας, ναι.
0: Ναι, είναι απευθείας ενημερώνονται μέσα από το σύστημα.
1: Σωστά, σωστά, ναι. Αυτόματα δηλαδή ενημερώνονται το σύστημα και όταν περάσεις μετά από 5 λεπτά ο δημοτικός αστυνόμος θα δει ότι έχετε πληρώσει και όλα καλά, δεν θα γραφτεί η κλίση.
0: Εξαιρετικά. Πόσοι χρήστες μπήκαν χθες την πρώτη μέρα εφαρμογής?
1: Είναι περίπου 4.500 την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Είναι περίπου όσοι και χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο την εφαρμογή, κυμαίνεται δηλαδή από 4 με 5.000 την ημέρα, οπότε θεωρούμε ότι ήταν ένα πρώτο καλό δείγμα. Έχει και κάποιες λειτουργίες ακόμα, δηλαδή μπορεί να δεις και τις ελεύθερες θέσεις στάθμισης στα δημοτικά μας πάρκιν, όπως έχουμε συνδέσει σε πρώτη φάση το πάρκιν στην πλατεία Κοντιά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μπορεί να δει ελεύθερες θέσεις για να παρκάρει στο πάρκιν εκεί. Μπορεί επίσης κάποιος που θέλει να κινηθεί με τα μέσα να δει σε πραγματικό χρόνο ποια λεωφορεία περνάνε από το σημείο που στάθμευσε και θέλει να πάρει ένα λεωφορείο. Δηλαδή αν περνά από την Ακαδημία δηλαδή, και θέλει να πάρει ένα λεωφορείο, διαλέγει τη γραμμή που περνά από την Ακαδημία, κοιτάει σε πόση ώρα περνάει το λεωφορείο, λέει σε 2-3 λεπτά, οπότε μπορεί να συνδυάσει δηλαδή μέσα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η εφαρμογή μικροκινητικότητας για την πόλη. Και ταυτόχρονα μπορεί να δει και άλλα πράγματα. Θα μπορεί να δει δηλαδή και για τα ποδήλατα που έχουμε mm-hmm. βάλει με άλλο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα μπορεί να δει και πατίνια τα οποία υπάρχουν γύρω του σε λίγο καιρό. Οπότε θα είναι, γιατί δεν θέλουμε μόνο τη μετακίνηση με το αυτοκίνητο, θέλουμε η μετακίνηση με το αυτοκίνητο να διαχέεται και με άλλα μέσα, έτσι ώστε να μειώσουμε τη συμφόρηση μέσα στο κέντρο και μέσα στην πόλη.
0: Πιστεύετε ότι θα είναι και ένας τρόπος για να, όχι μειωθεί η κίνηση, για να γίνει πιο εύκολη η μετακίνηση στο κέντρο και χωρίς πολλές καθυστερήσεις?
1: Ναι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος, θα μπορέσουμε να μειώσουμε το αυτοκίνητο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά στο μεταξύ δημιουργούμε χρηστικές εφαρμογές, οι οποίες πραγματικά θα δώσουν μια ανάσα στη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας και στη πρωτεύουσα.
0: Κύριε Καραούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων.

Και αφού συζητούσαμε για την κίνηση, να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, γιατί φαίνεται ότι η κίνηση ξεκινά από σχετικά νωρίς. Είναι 7 παρά 20 η ώρα και φαίνεται ότι σε ορισμένα σημεία υπάρχει μια καθυστέρηση μικρή αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Άνοδο. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν σε κάποια σημεία καθυστερήσεις και στην Πατησίων και στην Αχαρνών. Τώρα, από εκεί και πέρα φαίνεται ότι αρχίζει και αυξάνεται σημαντικά η κίνηση και στον Κηφισό αυτήν την ώρα προς, στο ρεύμα προς την Αθήνα.

0: Ναι, στο Κεφισό είναι αυξημένη η κίνηση από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τα ΚΤΕΛ. Φαίνεται ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ήδη από τόσο νωρίς η ροή των οχημάτων. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι αυτό που κουβεντιάζουμε κατά περιόδους, πώς οι εργαζόμενοι από διάφορους τομείς μπορούν να λύσουν το θέμα της στέγης όταν πηγαίνουν και σε περιοχές μάλιστα που είναι και τουριστικές, όπως αυτή την εποχή οι εκπαιδευτικοί που πρέπει να μετακινηθούν γιατί έχουν διοριστεί σε σχολεία μακριά από την δική τους εστία, αλλά και οι γιατροί που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, μπαίνουν κάτω από την ίδια ομπρέλα. Και λοιπόν θα πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, διότι ο Δήμος, κύριε Αναστασίου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα. Πήρατε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, να ενισχύσετε τους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς για την στέγασή τους, να τους ενισχύσετε οικονομικά για να τους κρατήσετε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Μάλιστα, καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Όπως είπατε, υπάρχει πρόβλημα στέγης, αλλά και σύν της άλλης είναι το εξής. Από ό,τι είδα και λυπάμαι να με, ο μισθός είναι πολύ χαμηλός. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς ο Δήμος Αγκιστρίου πήραμε την απόφαση να ενισχύσουμε πρώτον τους νεοδιόριστους με 250 ευρώ το μήνα, τους αναπληρωτές με 300 ευρώ το μήνα, τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα και νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια αν έχουμε 500 ευρώ το μήνα, παρένθεση, στους γιατρούς παρέχουμε και σπίτι δωρεάν επιπλέον.
0: Μάλιστα. Πώς οδηγηθήκατε σε αυτή την απόφαση?
1: Η απόφαση, γιατί εγώ έβλεπα το, βλέποντας και συζητώντας με τα παιδιά, τους καθηγητές που τους είχαν δώσει στο νησί, και μου δείξει και μου είπανε, μου δείξανε πόσα χρήματα παίρνουν το μήνα, σαν πατέρας δεν αισθάθηκα ούτε το καλύτερο. Ναι. Και το πέραμε στο ΔΣ και πήραμε την απόφαση μέσα στις μικρές οικονομικές δυνατότητες που έχουμε, γιατί είμαστε ένας μικρός νησιώτικος δήμος και δίνουμε αυτά τα χρήματα.
0: Είναι μία απόφαση που έλαβε ο Δήμος σας και μακάρι να βρει και μιμητές, θα πω, κύριε Αναστασίου. Είχατε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούσαν να μείνουν, γιατί ακούς, το Αγκίστρι δεν είναι μακριά από την Αθήνα, θέλω να πω. Ενδεχομένως κάποιος να σκεφτεί ότι αν σε μία περιοχή τόσο κοντινή στην Αθήνα, αλλά δεν θα παίρνει και ο άλλος καθημερινά να πηγαίνω έρχεται με το καράβι. Είχατε περιστατικά με εκπαιδευτικούς, με γιατρούς που δεν μπορούσαν να μείνουν?
1: Και με καθηγητές, ναι. Και πιστεύω ότι φέτος, με αυτό το μέτρο που πήραμε, από την πρώτη μέρα που άνοιξε το σχολείο, το γυμνάσιο, και το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο, γιατί τα έχουμε όλα, mm-hmm, οι καθηγητές ήλουσαν όλοι.
0: Ωραία, άρα κράτησε, τους κράτησε.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Πόσα παιδιά έχετε στο Αγκίστρι, Δήμαρχε?
1: Στο γυμνάσιο και λύκειο είναι 45 παιδιά. Mm-hmm. Στο δημοτικό 34 και 15 στο νήπιο.
0: Να είναι καλά τα παιδιά του Δήμου, γιατί συζητάμε εδώ πέρα το δημογραφικό που είναι τεράστιο το πρόβλημα.
1: Μάλιστα, και στο δημογραφικό μπορώ να κάνω μια παρέμβαση?
0: Βεβαίως.
1: Στο δημογραφικό αποφασίσαμε, ναι, τώρα αυτό θα δείξει σε βάθος χρόνου, για το πρώτο παιδί που αποκτάει οποιαδήποτε οικογένεια με αναδρομικά από το 24, ναι, 1500 ευρώ. Το δεύτερο παιδί 2000, το τρίτο παιδί 2500 και το 4, που είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς βάλαμε 3000 ευρώ.
0: Δήμαρχε, γενναίες αποφάσεις, θα πω εγώ, είναι αυτές. και αξίζουν συγχαρητήρια και ξαναλέω μακάρι να βρείτε μιμητές. Είναι το χειμώνα, μένει κόσμος στο νησί.

0: μονοήμερη. Είναι με ευκολία και αυτό είναι καλό. Για καλό το λέω. Είναι ωραίο. Τουρίστες ξένοι έρχονται στο Αγκίστρι.
1: Έρχονται πολλοί. Δηλαδή ξένοι εννοώ Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι.
0: Ναι,
1: έρχονται. Και πέρυσι από ό,τι έβλεπα έτσι άγουγα που μιλάγανε Ιταλοί, Γερμανοί, Γάλλοι σε μεγάλους αριθμούς, εντάξει, και διάφορες άλλες εθνικότητες σε πιο μικρούς αριθμούς.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι ευχάριστο, γιατί οι κοντινοί προορισμοί της Αθήνας παλιά δεν τους ξέρανε οι ξένοι οι τουρίστες. Πιο παλιά θυμάμαι, στο Αγκίστρι ήμασταν Έλληνες πιο πολύ. Αλλά τώρα πια, επειδή και η Αθήνα έχει ενισχυθεί σημαντικά τουριστικά και είναι ένας προορισμός, αποκλειστικός προορισμός όλο το χρόνο, έχουν ενισχυθεί μέσα από αυτό και οι κοντινοί προορισμοί. Και αυτό είναι ωραίο, είναι όμορφο, γιατί βλέπεις ότι πια οι ξένοι έχουν γνωρίσει όλες τις αδυναμίες μας, όλα τα ωραία σημεία και τα κοντινά στην Αθήνα που αρέσουν και σε εμάς. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και να κάνω και μια... Να σας κάνω να πω κάτι.
0: Βέβαια.
1: Και τελειώνω.
0: Βέβαια.
1: Ότι να χώρια έχουμε 5 ημερόπλια μέχρι και όλο τον Οκτώβριο. Μπορεί και να πιάσει και μέσα Νοεμβρίου.
0: Ωραία.
1: Που έρχονται, φεύγουν από το Τροκαδερό, από το παραλιακό μέτωπο εδώ του Μοσχάτου, Γλυφάδας.
0: Ναι.
1: Και έρχονται 4 με 5 πλοία επί καθημερινής βάσης.
0: Και τον Οκτώβριο.
1: Και τον Οκτώβριο και όλο τον Οκτώβριο.
0: Ωραία.
1: Και πιάνει και Νοέμβρη. Αυτοί είναι όλοι, δεν είναι Έλληνες. Είναι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, δεν ξέρω συνήθως.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα έρθουμε σύντομα εκδρομή.
1: Το έχετε επισκεφτεί.
0: Αμέ. Αμέ, και είναι πολύ ωραίο το νησί σας. Μικρό, διακριτικό, αλλά πολύ, πολύ όμορφο και ξεχωριστό. Να είστε καλά, κύριε Αναστασίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μου και καλή δύναμη να έχετε κι εσείς.
0: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Να είστε καλά.

Φτάσαμε 6 λεπτά πριν τις 7. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Έτσι ξεκινούμε τη μέρα μας, έτσι υποδεχόμαστε το ξημέρωμα. Να πω ότι σήμερα η ημέρα εσωτερικά είναι στραμμένη στην αλλαγή του καιρού από τη μία μεριά, που φαίνεται ότι δεν επηρεάζει σημαντικά ως προς τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες την Αττική, αλλά η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή και στην Αθήνα, αλλά παγκοσμίως ναι, έχουμε στραμμένα τα βλέμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ξεκινούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο είναι η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί περιμένουμε να δούμε τι τοποθετήσεις θα κάνει. Σε γενικές γραμμές οι ομιλίες είναι στραμμένες γύρω από την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί σε όλο τον κόσμο. Η πόλεμη σε Ουκρανία και Ιράν στο επίκεντρο της Συνόδου του ΟΗΕ. Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν και είπαμε συναγερμός για τα ενεργειακά. Η ετήσια σύνοδος του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη φέρνει στο προσκήνιο τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις με Ιράν, Ουκρανία. Διαδοχή στην ηγεσία του οργανισμού είναι τα κυρίαρχα θέματα, όπως φαίνεται. Οι ηγέτες του κόσμου καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για την ετήσια σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επομένως, ναι, είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων εκεί, επιχειρώντας να διαχειριστούν τον κλιμακούμενο πόλεμο με το Ιράν στη Μέση Ανατολή, τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία που διαρκεί πάνω από 4 χρόνια και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό να μην το ξεχνούμε, διότι είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Και μάλιστα από το MIT στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή μιλούσα με κάποιους ανθρώπους χθες, γίνεται γνωστό ότι έχουν θορυβηθεί οι επιστήμονες, γιατί μπήκαν μαζεμένα πολλά άλυτα μεγάλα προβλήματα μαθηματικά στην τεχνητή νοημοσύνη και δόθηκαν λύσεις αλλάζοντας τα δεδομένα, και υπάρχει μια αναστάτωση, διότι πρέπει και να ξαναβγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα οι επιστήμονες και να δουν πώς θα καθοδηγήσουν πλέον και τους φοιτητές τους. Είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, παντού στη ζωή μας πια, και πώς μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε και όχι να χαθούμε μέσα σε αυτήν. Γαλατία Καρακατσάνη έρχεται για το Δελτίο Ειδήσεων στις 7. Νίκος Αγγελόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Στην οργάνωση της παραγωγής η Λίλιαν Ξύλου. Ήταν ο πρώτος καφές. Αθήνα 984-98 και 3. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Καλημέρα να έχετε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολική Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η αποψινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα έχει. Η αρχή έγινε τα μεσάνυχτα, οπότε συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Γάλλος Πρόεδρος, αναφέροντας ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας. Σήμερα οι συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν την είσοδο σε μέρος της αντιπροσωπείας του. Υπέρ της διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τάχθηκε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Οι κυρώσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της απάντησής μας στον πόλεμο της Ρωσίας προκειμένου να στερήσουμε από τη Μόσχα χρηματοδότηση, δήλωσε η Κάλλα σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία εταιριών υψηλής τεχνολογίας στην Καλιφόρνια, όπου είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη και ερευνητές και συζήτησε για επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης ξαναγήθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας Tesla στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς της καταθέσης τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και στα όσα ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Την αντίδραση του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσότης, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτηρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το ίδιο ζήτημα συγκαλεί στη μία το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας. Μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, σειρά τώρα έχει η παρουσίαση της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να κάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τις ζημιές στις πολυκατοικίες και ταυτόχρονα να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και με τα συμφέροντα της πόλης. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στα διεθνή και πάλι, την παρέτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς υπερασπίστηκε τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του. Ο τυφώνας Ντουτζουάν που πλησιάζει το Τόκιο οδήγησε στην ακύρωση 275 πτήσεων στην Ιαπωνία και στην έκδοση οδηγιών για την εσπευσμένη απομάκρυνση από τα σπίτια τους 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων, καθώς μετεωρολόγοι προειδοποιούν για βροχοπτώσεις ρεκόρ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις στους νομούς Τσίμπα και Κανάγκουα κοντά στο Τόκιο, ανέφεραν οι αρχές. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, άνεμοι βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό. Τι πρωινό είναι σήμερα, Νίκο? Πήγε Τρίτη, Τρίτη ακόμα ή πήγε κιόλας Τρίτη, αναλόγως πώς βλέπει κανείς τα πράγματα. Τρίτη σήμερα λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Με λίγη βροχούλα, καλά τώρα τη βροχούλα, για όσους ξυπνήσαμε πολύ νωρίτερα το πρωί, έτσι μια ψυχάλα ντροπαλή έπεσε λίγο σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, μην φανταστείτε κάτι φοβερό. Αργότερα τα πράγματα θα είναι λίγο έτσι πιο φθινοπορεινά. Προς ώρας πάντως, με αυτό το αεράκι της εποχής και με ακόμη λίγο σκοτάδι έξω στους δρόμους, ενώ περιμένουμε την καινούργια μέρα, νομίζω όλα θα πάνε καλά. Αλλά και να μην πάνε, εδώ πάλι θα είμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε. Καλή σας ημέρα. Πάμε με μουσική.

Στον Αθήνα 984 λοιπόν είστε συντονισμένοι, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε μαζί μέχρι τις 8. Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Λίλιαν Ξύλου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Σταύρος Αμάραντος απαντάει στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα και στον κύριο Ντίλιαν. Τι να γίνεται ο κύριος Ντίλιαν, τώρα που είπα νόμιμες επισυνδέσεις. Καλημέρα όπως και να έχει, στο συμμαχικό μας Ισραήλ. Παναθεμά μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984 τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Για τον καιρό λέγαμε, για τον καιρό που οι μετεωρολόγοι λένε ότι γυρίζει η σελίδα, γίνεται πιο φθινοπορεινός και έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Μην κοιτάτε που έχουμε κάνει το κλίμα σαν τα μούτρα μας ή το έχουν κάνει αυτοί που το έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Οι σποράδες θα είναι αυτές που θα πληγούν περισσότερο από τις σημερινές βροχοπτώσεις. Πάντως, αυτό που λένε οι επιστήμονες, οι ειδικότεροι και αρμοδιότεροι από εμένα, απλώς σας το μεταφέρω, είναι ότι αυτό που θα δούμε σήμερα δεν είναι άλλο, δεν είναι κάτι άλλο από μια τυπική φθινοπορεινή μεταβολή με πτώση της θερμοκρασίας προς πιο κανονικές τιμές. Δεν ήταν και κανονικό πράγμα τώρα να έχουμε 30 διάρκεια στην Αθήνα τέλη Σεπτέμβρη, όπως και να το κάνουμε. Θα έχουμε ενίσχυση των ανέμων, θα έχουμε βροχές κατά τόπους, χωρίς όμως χαρακτηριστικά έντονης κακοκαιρίας. Οπότε, καλό είναι να μην πανικοβάλλεται κανείς. Τώρα εδώ για το μεγάλο μας χωριό που καμώνεται την πρωτεύουσα, αναφέρομαι βέβαια στην Αττική, αναφέρομαι στην Αθήνα, αναμένονται σήμερα βροχοπτώσεις με μεγαλύτερη ένταση στα βόρεια και στα ανατολικά του νόμου, ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι βέβαια πιο χαμηλές, πολύ πιο χαμηλές, από 15 έως 27 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην καρδιά της Αθήνας, οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι και τόσο φοβερά. Μπορεί ο ουρανός να είναι λίγο έτσι πιο σκοτεινός σήμερα, αλλά και πάλι είπαμε είναι το πλαίσιο της εποχής. Άλλα είναι αυτά που πρέπει να μας προβληματίζουν, άλλα είναι αυτά που πρέπει να μας απασχολούν, γιατί εδώ πέρα έχουμε μπλέξει, έχουμε απέναντί μας μάλλον μια κατάσταση εντελώς υπνοτιστική. Και γιατί λέω υπνοτιστική, γιατί κατεβαίνοντας ας πούμε τώρα εδώ προς το κέντρο από την γειτονιά μου για να έρθω στον Αθήνα 984, παρατηρώ κάθε μέρα το ταμπλό εκεί πέρα με τις τιμές, το βενζινάδικο στην περιοχή μου, ίδια η τιμή από εχθές. Νίκο Αγγελόπουλε, αυτό είναι νομίζω μια καλή είδηση, να έχει απομείνει η βενζίνη στο 2,18,9. Πώς σου φαίνεται αυτό? Δύο ολόκληρες μέρες, κάτσε ρε φίλε. Άμα έλεγα σήμερα πήγε 2,19, θα σ' άρεσε περισσότερο? Δεν θα έλεγες πάλι ανέβηκε? Να τώρα είδες, σταθερότητα. Κάπως έτσι υπνοτίζεται ο κόσμος. Κάπως έτσι λειτουργεί υπνοτιστικά η πραγματικότητα. Κάπως έτσι λειτουργούσε και αυτό που περιγράφεται ως διαδικασία, ο μυθριδατισμός. Την ξέρετε την ιστορία. Με το δηλητηριάκι, σταγονίτσα. Κάπου το συνηθίζεις και στο τέλος λες, αυτό δεν πιάνει, για φέρετε άλλο να δω, να το πιω.

Ο καιρός αλλάζει πάντως. Το φθινόπωρο δηλώνει την παρουσία του έστω και ντροπαλά. Και το φθινόπωρο βεβαίως δεν είναι κάτι άλλο από το εποχιακό πρελούδιο αυτού που θα ακολουθήσει, του χειμώνα, της φυσικής εξέλιξης των πραγμάτων σε επίπεδο χρονικής μέτρησης. Αλλά από την άλλη όμως, όταν μπαίνουμε να δούμε τα πράγματα λίγο πιο τεχνοκρατικά, έτσι όπως συνηθίζουμε να τα βλέπουμε οι άνθρωποι του εδώ και του τώρα, χωρίς να τα πολυφιλοσοφούμε και ίσως γι' αυτό την έχουμε πατήσει, αυτός ο χειμώνας, και δεν είναι κλισέ αυτό που λέω, μπορεί να ακούγεται ως κλισέ, αυτός ο χειμώνας νομίζω ότι καταλαβαίνει και η τελευταία και ο τελευταίος άνθρωπος σε αυτή εδώ την χώρα και όχι μόνο, και στην Ευρώπη δεν θα είναι ένας χειμώνας σαν τους προηγούμενους. Ένας χειμώνας που θα λειτουργήσει και ως ένα άλλο κανονικό όμως survivor για το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και για την υπομονή μας. Δεν είναι μόνο το ότι έχουμε στην τσέπη μας, είναι ότι μετριέται και η υπομονή των ανθρώπων στο τέλος της μέρας. Και η νέα ενεργειακή αναταραχή έχει αρχίσει ήδη να περνά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των καυσίμων, την ώρα που ο πληθωρισμός στη χώρα διαμορφώθηκε ήδη στο 3,8% για το μήνα Αύγουστο. Είναι αυτά τα στοιχεία, έτσι, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο Σεπτέμβρης. Όχι σύμφωνα με το κεφάλι μου, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.

Το τραγελαφικό σε όλη αυτή την ιστορία βέβαια είναι ότι όλη αυτή η ιστορία της ενεργειακής κρίσης και της αντανάκλασης που έχει, δηλαδή στην ακρίβεια για την οποία μιλάμε, με φόντο τους πολέμους τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία, θα απασχολήσει και την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και καλή είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και καλές είναι και οι συνεδριάσεις της και καλές είναι και οι ομιλίες των πολιτικών ηγετών. Αλλά το ζητούμενο είναι όμως και το υλικό, το πολιτικό υλικό, το πολιτικό υλικό που θα συμμετάσχει σε όλη αυτή την διαδικασία που κανονικά θα έπρεπε κάθε χρόνο να έχει ιστορικές διαστάσεις, γιατί η ανθρωπότητα αυτό που οφείλει στον εαυτό της και για την ίδια της την ύπαρξη, αλλά και για τη διασφάλιση της ύπαρξης των μελλοντικών γενιών, είναι μόνο μία. Μία αποστολή έχει, να εξασφαλίζει από Σεπτέμβρη σε Σεπτέμβρη, από χρόνο σε χρόνο, ότι θα έχει πραγματοποιήσει ακόμη ένα βήμα προς τα εμπρός, για το καλό των ανθρώπων. Τελικά, επιτελώντας την ίδια την αποστολή του ΟΗΕ, ένας οργανισμός που χτίστηκε πάνω στις στάχτες μίας καταστροφής, ενός αδιανόητου αιματοκυλίσματος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και έχει καταφέρει τελικά να δημιουργήσει αυτό το, η αλήθεια είναι, μικρό διάλειμμα ειρήνης, 80 ετών περίπου, 81 ετών από τον τερματισμό του πολέμου, αν εξαιρέσουμε τις κατατόπου συγκρούσεις που έχουν τρέξει στο μεσοδιάστημα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό το πολιτικό υλικό, από το να κάνει όλα αυτά που σας περιέγραφα λίγα λεπτά πριν, να δημιουργεί δηλαδή τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις να τρέξουν τα πράγματα εμπρός, νομίζω ότι λειτουργεί περισσότερο υπονομευτικά από ποτέ άλλοτε. Και είναι αστείο τώρα να περιμένεις από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, είτε μιλάμε για χρεοκοπημένους πολιτικά ηγέτες, είτε μιλάμε για τους νέους σερίφιδες στην πόλη, βλέπε Τραμπ, είτε μιλάμε για νεοτραμπούκους, είτε μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν όχι τσίπα, δεν έχουν ούτε ψυχή μέσα τους. Αυτοί οι άνθρωποι θα κάτσουν να συζητήσουν δυστυχώς αυτή τη στιγμή και για την ενεργειακή κρίση, την οποία οι ίδιοι προκαλούν με τις πολιτικές τους επιλογές. Θα συζητήσουν και για τους πολέμους που μένονται στη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τον πόλεμο που προκάλεσαν μετά την επίθεσή τους στο Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τα μάτια του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, είτε μιλάμε για τη διάχυσή τους στην υπόλοιπη περιοχή της Μέσης Ανατολής και μιλάμε για αυτή την ενότητα του πολέμου που έχει να κάνει με την σύγκρουση που έχει πιο άμεσες διαστάσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, είτε μιλάμε για τον άλλο πόλεμο που συνεχίζεται, που μένεται στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει κανείς να ακούσει, για παράδειγμα, από τον Ντόναλτ Τραμπ. Είναι τώρα, αν κάτσει να σου μιλήσει για την παγκόσμια ειρήνη ο Ντόναλτ Τραμπ, είναι σαν να βάλεις ένα λύκο μέσα σε ένα κοπάδι με πρόβατα, να τους μιλήσει για την αξία της ειρηνικής συνύπαρξης στο ζωικό βασίλειο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν μπορώ να διανοηθώ, για παράδειγμα, πως άλλοι ηγέτες αυτού του βεληνικού, του Ντόναλτ Τραμπ, θα απευθυνθούν στην παγκόσμια κοινότητα μιλώντας για την ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα και για το πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης, που δεν είναι σαν τη βροχούλα, δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αυτό το προκαλούμε. Εξ 948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Συγκάτοικοι στη φτώχεια είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας των συντακτών. Είναι η Ελλάδα Βουλγαρία, θέτει το ερώτημα εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες, η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Συμβαίνουν πραγματάκια λοιπόν στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στο κομμάτι της Ευρώπης, αλλά και στον κόσμο. Πραγματάκια, καταλαβαίνετε τώρα πώς το θέτω στην κουβέντα μας, σε εισαγωγικά γίνονται πράγματα πολύ σοβαρά, τα οποία έχουμε μια υποχρέωση ελάχιστη να τα κατανοήσουμε, να τα διαβάσουμε και να τα κατανοήσουμε για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Και τρέχει και μια έτσι, πολιτική κατάσταση παράλληλα, μια διαδικασία πολιτική αλλαγής μάλλον. Μάλλον λέω, γιατί δεν ξέρουμε, πρέπει να το δούμε να αποτυπώνεται και ευρύτερα αυτό. Τροχιοδεικτικά είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, για παράδειγμα, στην Γερμανία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βάζουμε τώρα στην εξίσωση και την διπλή εκλογική διαδικασία που είχαμε στην Γερμανία, τόσο στις κρατηδιακές εκλογές που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου στη μία περίπτωση είχαμε την επικράτηση της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, της AfD. Από την άλλη είχαμε την επικράτηση του Die Linke στο Βερολίνο. Και λέω λειτουργούν τροχιοδεικτικά αυτές οι εξελίξεις, γιατί δείχνουν κάτι. Δείχνουν κάτι εν πρώτης απέναντι σε αυτό που ονομάζαμε πολιτικό κέντρο, έτσι ως χώρο και όχι με την έννοια της πολιτικής γεωγραφίας, ως πολιτικό κέντρο που ορίζει τις εξελίξεις, αυτό το παλιό πολιτικό σύστημα, αυτόν τον παλιό πολιτικό κόσμο. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς το περιγράψω για να γίνω πιο σαφής, πιο κατανοητός, αλλά νομίζω συνεννοούμαστε. Δείχνει ότι όλες αυτές οι νεοσυντηρητικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν πεισματικά, έτσι, επίμονα τα τελευταία χρόνια, και ειδικά σε βάρος των πιο αδύναμων πολιτικά, εμείς το βιώσαμε στο πετσί μας εδώ στον Ευρωπαϊκό Νότο. Στην Ελλάδα έχουμε πάρει πολύ καλή γεύση από όλη αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε, ενώ τα λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι είναι αδιέξοδες πολιτικές, τότε μας λέγανε γραφικούς, μας λέγανε μονικούς, μας λέγανε και τι δεν μας λέγανε, και ακόμα μας τα λένε δηλαδή, αλλά δεν πειράζει. Όσο αναπνέουμε, θα συνεχίσουμε να τα λέμε και θα επιμένουμε σε αυτό. Μιλάμε για πολιτικές οι οποίες και ιστορικά πια έχουν χρεοκοπήσει, όχι μόνο πολιτικά. Ιστορικά έχουν χρεοκοπήσει. Και πολύ φοβάμαι, αν δεν είναι ήδη αργά, μήπως αφήσουν κι άλλο αποτύπωμα ιστορικό, ιστορικότατο, και αναφέρομαι σε αυτό το μικρό διάλειμμα μέσα στην ιστορία, έτσι, μέσα στο ρουν της ιστορίας των 80 ετών αυτής της παρένθεσης ειρήνης, την οποία κάποιοι για να επιβιώσουν πολιτικά προσπαθούν να την διαταράξουν, και όχι απλά τη διαταράξουν, να την κλείσουν κιόλας. Ακόμη ένα κλείσιμο παρένθεσης, είδατε. Και επειδή εδώ πέρα κάποιοι επιμένουν και λένε ότι έχουμε περάσει μια εποχή όπου έχουν τελειώσει οι ιδεολογίες, αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τύπη ανάμεσά μας. Ιδεολογικά είναι τα θέματα και με ιδεολογικό τρόπο τα προσεγγίζουμε, γιατί ιδεολογικά προχωράνε και βάζουν ακόμα ένα λιθαράκι και ακόμα ένα λιθαράκι και ακόμα ένα λιθαράκι καθημερινά. Όλοι αυτοί που τζόγαραν με τις ζωές μας, κάνοντας πολιτικές κερδών, δικτών, αριθμών, στατιστικών, αλλά όχι όμως πολιτικές που αφορούσαν στους ανθρώπους, αφορούσαν σε μια ανάπτυξη που είχε αντανάκλαση μόνο στους λίγους. Αυτοί λοιπόν, αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι άνθρωποι, ξέρετε σε ποιους αναφέρομαι, είναι αυτοί οι άνθρωποι που μετέτρεψαν τις οικονομίες που θα έπρεπε να είναι οικονομίες για τις κοινωνίες και να τις οργανώσουν προς αυτόν τον τρόπο, σε οικονομίες πολέμου. Και αυτή τη στιγμή, προτάσσοντας διάφορα αφηγήματα φιλοπολεμικά, τα οποία ουσιαστικά προτάσουν άλλες αξίες μπροστά βαρβαρότητας, είναι πολύ επικίνδυνο, στην κόψη βρισκόμαστε, δεν αργεί ποτέ να γίνει το κακό, το αντιλαμβάνεστε αυτό και δεν περιμένετε από μένα να το ακούσετε. Προσπαθούν προκειμένου να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία, δεν ξέρω και εγώ τι, μπορεί όχι ως πρόσωπα αλλά ως πολιτικές, ως πλαίσια πολιτικά, να κάνουν τα πάντα για να φτάσουν τα πράγματα, δεν ξέρω, στο μη παρέκει. Η δήλωση του Μέρτς, για παράδειγμα, που κάνει λόγο για συντριβή, για καταστροφικά εκλογικά αποτελέσματα στα δύο γερμανικά κρατήδια, αλλά την ίδια ώρα όμως να παριστάνει και τον Ανίδεο λέγοντας ότι «ΟΚ, θα το δούμε, θα κάνουμε τα ρυθμίσεις»,
Καταλαβαίνεις ότι ούτε το μήνυμα πήραν, αλλά δεν έχουν και καμία διάθεση να το λάβουν. Τι μας απομένει? Τι μας απομένει πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Αυτό που μας απομένει είναι, τουλάχιστον βλέποντας τα πράγματα πώς εξελίσσονται στη Γερμανία, είναι το σταυροδρόμι. Είναι οι δύο δρόμοι που είναι μπροστά μας και οι δύο δρόμοι που είναι μπροστά μας και απλώνονται όπως απλώνονταν πάντα, ιδεολογικά, ιδεολογικότατα. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και ποια ατζέντα πολιτική και σε ποια ιδεολογική βάση μπορεί να προσφέρει λύσεις ακριβώς σε αυτά τα εύλογα, δίκαια, λαϊκά αιτήματα. Περισσότερα θα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Βάζουμε άνω τελεία. Καλή σας ημέρα. Παραμείνετε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τα δω αμέσως μετά στο 6948 984 984.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην απόψινή ομιλία του Τραμπ και στις κατηδίαν συναντήσεις του. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Εμμανουέλ Μακρόν τη συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στη Μέση Ανατολή, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού στη Λιβύη. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Και ο καιρός σήμερα με νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη αυτή την ώρα είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, καθώς επικρατούν σημαντικά προβλήματα στις βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Ειδικότερα, ο Κηφισός βρίσκεται ξανά στο κόκκινο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επιπρόσθετα, μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σε ορισμένα τμήματα της Αττικής Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και σε ορισμένα τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και σε τμήματα των λεωφόρων Συγκρού και Βασιλής Σοφίας. Τέλος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Please don't meet you, λέει το τραγούδι. Καλημέρα σας, Τριτούλα σήμερα. Τριτούλα 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Στην παραγωγή είναι η Λίλιαν Ξύλο, ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στις νόμιμες επισυνδέσεις, το 213-09-09-100. Και μέσω Viber επικοινωνείτε μαζί μας στο 6948-984-984.

Καλημέρα, στέλνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Πάντα γεμάτη από άντρακλες αυτή η χώρα και δολοφονημένες γυναίκες και ξύλο σε σπίτια με κατεβασμένα ρολά. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Το γράφει καθημερινά αυτό και καλά κάνει στα μηνύματά του ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον κύριο Οικονομόπουλο. Καλημέρα στην Πέγγι. Σε ακούω, λέει, από τη Δράμα με 13 βαθμούς θερμοκρασία και βροχές. Την αγάπη μου, ανταποδίδουμε, Πέγγι. Γράφει ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα από τη συνεφιασμένη Θέρμη. Γιατί έχω, λέει, μια υπόνοια ότι οι επικοινωνιακοί αρμοί του Πρωθυπουργού θα βάλουν το κάτω θηδήλημα σε λίγο καιρό, ακροδεξιά ή Μητσοτάκης. Νομίζω ήδη μπαίνει αυτό και δεν είναι και φρέσκο το αφήγημα κανονικότητας που προσπαθεί να πουλήσει με τον ένα τον άλλο τρόπο η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Χριστό μου, νομίζω το έχουμε μπροστά μας. Καλημέρα σας, γράφει η φίλη Μαρία. Σε ιδιωτική εταιρεία η παρακολούθηση δαπανών των μη κρατικών πανεπιστημίων, αυστηρή όρη εμπιστευτικότητας για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση της αναδόχου εταιρείας. Μαρία μου, που ήθελες να δώσουμε να δώσουμε την παρακολούθηση δαπανών των μη κρατικών πανεπιστημίων, που ήθελες? Σε ιδιωτική, ιδιωτικότατη εταιρεία. Έτσι θα κάνουμε, Προκόπη, πώς αλλιώς θα κάνουμε? Δεν ξέρω τώρα τι λες και εσύ. Καλημέρα, Μαρία. Μην ανησυχείς, λέει, καθόλου. Στείλαμε τον εθνικό μας επινοτιστή στον ΟΗΕ, γράφει η άλλη Μαρία. Ο Νικόλας σημειώνει ότι η ειρήνη δεν φέρνει φράγκα. Σωστό και αυτό. Καλημέρα, στέλνει και η Σοφία. Καλημέρες έχουμε και από το φίλο τον Τάσο. Από τη Θεσσαλονίκη μας καλημερίζει επίσης ο συνονόματος ο Γιώργος.

6948 λοιπόν, 984-984 τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Και τι λέγαμε. Λέγαμε λοιπόν για αυτά τα τροχιοδεικτικά σε πολιτικό επίπεδο μηνύματα που έρχονται από την Γερμανία. Και λέγαμε και για τον τρόπο με τον οποίο εν προκειμένου ο καγκελάριος Μέρτς αντιμετωπίζει την κατάσταση. Αλλά να ανοίξουμε λίγο την εικόνα, θα δούμε ότι τα γερμανικά πράγματα είναι και μια δική μας αντανάκλαση των όσων συμβαίνουν εδώ. Αλλά και αν δούμε και τι γίνεται και στην Ευρώπη, δεν συμβαίνουν μόνο στη Γερμανία. Υπό συνεχή πολιορκία ο Μέρτς, διαβάζω από την Καθημερινή, που τον έχει και φωτογραφία για να τον καμαρώσουμε στο πρωτοσέλιδο. Εμφανώς προβληματισμένος, ο Φρίντριχ Μέρτς ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Διαβάζω από τη λεζάντα της φωτογραφίας μετά τις κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο. Δεν επιχείρησε να υποβαθμίσει τις εκκλήσεις. Ερωτήσεις δημοσιογράφων. Διαβάζω από τη λεζάντα της φωτογραφίας μετά τις κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο. Δεν επιχείρησε να

σε κανένα επίπεδο σε πολεμικές οικονομίες, να μετατρέψουν, το βλέπουμε αυτό στην Γερμανία και αυτή τη στροφή που κάνει και η καρδιά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Volkswagen, να κάνει ουσιαστικά την μετάβαση από την παραγωγή αυτοκινήτων, ένα κομμάτι της παραγωγής να στραφεί προς τα εξοπλιστικά, προς τα αμυντικά προγράμματα. Και μην ακούτε τώρα τα εξοπλιστικά που τα λένε αμυντικά, πολεμικά, πολεμικότατα είναι. Μόνο που αν σκεφτούμε ότι η Volkswagen, για παράδειγμα, μιας και την αναφέρουμε, ήταν μια εταιρεία η οποία παρήγαγε αυτοκίνητα, δηλαδή τι παρήγαγε, προϊόντα, τα οποία προϊόντα ποια είναι η αποστολή τους, να μπουν στο ράφι, να μπουν στη βιτρίνα και ποιος είναι ο στόχος, να απολυθούν στο τέλος, δηλαδή τι να γίνει, να καταναλωθούν. Όταν μια εταιρεία λοιπόν πάψει να παράγει αυτοκίνητα, Νίκο Αγγελόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο, και αποφασίσει να κάνει, για παράδειγμα, drones, να κάνει δεν ξέρω και εγώ τι άλλα εξοπλιστικά εξαρτήματα απαιτούνται προκειμένου να στηριχθεί αυτή η αμυντική σε εισαγωγικά βιομηχανία, τα προϊόντα αυτά τι θα γίνουν? Θα μείνουν σε τίποτα αποθήκες? Θα μείνουν σε τίποτα κουτιά? Θα τα πάρουμε σπίτια μας να τα κοιτάμε? Θα τα δώσουμε στα παιδιά μας να παίζουν πόλεμο στις παιδικές χαρές? Τι ακριβώς θα κάνουμε? Ξέρουμε πολύ καλά τι πρόκειται να γίνουν όλα αυτά τα σε εισαγωγικά προϊόντα. Όλη αυτή η διαδικασία ξέρουμε πολύ καλά πού θα οδηγήσει. Και αν κάποιοι προσδοκούν ότι κάπως έτσι θα διασώσουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες, δηλαδή την ευρωπαϊκή οικονομία, δια της παραγωγής αμυντικών εξοπλιστικών τέτοιων προγραμμάτων, τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουν πάρει ήδη το λάθος δρόμο. Και είναι πολύ φθηνό το αντάλλαγμα της πολιτικής διάσωσης νεοφιλελεύθερων αφηγημάτων. Άρα λοιπόν η συζήτηση στο τέλος της μέρας, γιατί για τη Γερμανία μιλώντας, για το γερμανικό παράδειγμα μιλώντας, είναι αυτό το σταυροδρόμι που λέγαμε, είναι οι δύο δρόμοι. Δύο δρόμοι οι οποίοι είναι ιδεολογικοί, ιδεολογικότατοι, και οι κοινωνίες καλούνται να διαλέξουν ποιον θα περπατήσουν. Επειδή είχα και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση χθες με κάποιους συναδέλφους με τους οποίους διαφωνούμε πολιτικά, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, επέμενε ένας πολύ συγκεκριμένα και έλεγε ότι τελειώσανε τραπεζιώτη αυτά τα ιδεολογικά. Και όταν του έλεγα ότι είναι τελείως ιδεολογικό το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας στην στέγαση, επέμενε ότι δεν είναι ιδεολογικό. Είναι ιδεολογικό, ιδεολογικότατο. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσεις το στεγαστικό πρόβλημα, για παράδειγμα τη στεγαστική κρίση, είναι ιδεολογικό θέμα. Όπως ιδεολογικός είναι ο τρόπος, η αντιμετώπιση που είχαμε μέχρι σήμερα. Στο νεοφιλελευθερισμό, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο γίνονται τα πράγματα. Αν πάρεις άλλο δρόμο, γίνονται διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό ακριβώς πέτυχε να κάνει η Die Linke. Η αριστερά στη Γερμανία, που έκαναν κάτι το οποίο δεν συνηθίζουν, επειδή ακούω διάφορα πρόχειρα, το έκανε όπως ο Μαμντάνι, και first we take Manhattan, then we take Berlin, και όλα αυτά τα χαριτωμένα ανισταγραμμικά που ανεβάζουν διάφοροι φασέοι της αριστεράς στα social media και θεωρούν ότι κάπως έτσι λύσαμε το πρόβλημα και πάμε παρακάτω με διάφορες άλλες χαριτωμενιές δίθεν ιδεολογικού χαρακτήρα και προσήμου, και τι ωραία, τι καλά, κέρδισε η αριστερά στο Βερολίνο και πάρει και μια σημαία της Σοβιετικής Ένωσης, τότε που την πήξαν στα κεφάλια και καλά κάναν τον Ναζί όταν κατέλαβαν το Βερολίνο, και ουσιαστικά τελειώσαμε με το αυγό του φιδιού. Νομίσαμε ότι τελειώσαμε. Στο πολιτικό πεδίο όμως, το εδώ και στο τώρα δεν αρκεί αυτό. Θέλει κάτι περισσότερο. Και αν κάτι πρέπει να συμμεριστεί, να πάρει κάποιος, να αντιγράψει ή να φέρει στα μέτρα του από αυτό που έκανε η Die Linke στο Βερολίνο, είναι το πρόγραμμά της. Να δει πώς κινήθηκε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Για τα τελευταία 3 χρόνια, διάβαζα εχθές, κατάφεραν και έκαναν μια πολύ σπουδαία δουλειά. Σχεδόν τριπλασίασαν τα μέλη τους, για παράδειγμα. Πείτε μου, ποιο κόμμα αυτή τη στιγμή εδώ στην Ελλάδα κατάφερε να συγκινήσει τον κόσμο για να συμμετάσχει σε αυτή την διαδικασία, την πολιτική διαδικασία, σε όλη αυτή τη διαδρομή που έφτασε μέχρι τη νίκη στις εκλογές στο Βερολίνο προχθές? Και να κάτσουμε να τα βάλουμε και προγραμματικά κάτω, γιατί καλές οι διαπιστώσεις για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πολλά ακούμε, τα έχει κάνει μούτι ο Μητσοτάκης στην οικονομία, που τα έχει κάνει. Τα έχει κάνει μούτι ο Μητσοτάκης με την ενέργεια, που τα έχει κάνει. Τα έχει κάνει μούτι ο Μητσοτάκης εδώ, μούτι ο Μητσοτάκης εκεί. Πολύ ωραία. Αυτά να τα διαπιστώνουμε όμως οι πολίτες, να τα διαπιστώνουμε και οι δημοσιογράφοι, και να τα παρουσιάζουμε στον κόσμο και να τα συζητάμε. Σε πολιτικό επίπεδο τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και αν κάποιος πρέπει να έχει στόχευση την αλλαγή σελίδα στην επόμενη χώρα, ένα πράγμα πρέπει να βάλει στον

μυαλό του. Αφού διαπιστώσει τα τρία προβλήματα, χωρίς πολλές περικοκλάδες, να πείσε τα λιράκια, στεγαστική κρίση. Εγώ θα κάνω αυτά τα τρία. Διαθέσιμο εισόδημα, ακρίβεια. Εγώ θα κάνω αυτά τρία πράγματα. Για να μπορεί το μήνυμα να ταξιδέψει εκεί έξω στην κοινωνία και σε μια κοινωνία που καταλαβαίνει περισσότερο από την εικόνα και λιγότερο πια από τα λόγια. Αν μου πεις ευτυχώς, δυστυχώς θα σου πω. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Η ουσία όμως είναι μία και παραμένει. Είναι βαθιά ιδεολογική, γιατί από την άλλη υπάρχουν διάφορα δήθεν αντισυστημικά μέσα και δήθεν αντισυστημικές φωνές, δεξιές και ακροδεξιές φωνές, δηλαδή, έτσι για να μην γελιόμαστε. Και όποιος πιστεύει ότι η Βάιντελ, για παράδειγμα, είναι αντισυστημική δεξιά και όχι ακροδεξιά, γιατί ακούμε και διάφορα τέτοια περίφημα τον τελευταίο καιρό. Η κυρία Βάιντελ δήλωσε, αφού τάχωσε στον Μέρτς και αφού του άσκησε κριτική, είπε ότι μαζί μας πρέπει να συνεργαστεί με την εναλλακτική Γερμανία, δηλαδή για τη Γερμανία, με την ακροδεξιά δηλαδή πρέπει να συνεργαστεί η Χριστιανοδημοκρατία, που καμία σχέση δεν έχει πια με συντηρητικό κόμμα. Καταλαβαίνετε πως τραβάνε τα πράγματα προς το μέρος τους. Τόσο αντισυστημικά λοιπόν τα βλέπει τα πράγματα η Βάιντελ, τόσο αντισυστημικά τα βλέπει τα πράγματα σε εισαγωγικά η ακροδεξιά στην Γερμανία. Μπουλκουμέ, που θα λέγει ο Ξανθάκης, θέλουν να κάνουν ξανά με τη Χριστιανοδημοκρατία, ξανά με την δεξιά στη γερμανική περίπτωση. Δείτε λίγο και τα πράγματα πώς κινούνται εδώ στο δικό μας το χωριό και θα βγάλετε και τα αντίστοιχα συμπεράσματα. Ποιοι φλερτάρουν με ποιους, ποιοι φλέρταραν με ποιους, ποιοι ύψωναν αναχώματα με ποιους, για να μην έρθουν ποιοι στα πράγματα. Γι' αυτό είναι κακό πράγμα λοιπόν να μαγεύονται ή του χώρου της κεντροαριστεράς, της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων με αυτή τη διαδικασία της γοητείας του κέντρου. Δεν μπορεί ο Μπάτμαν να παριστάνει το Σούπερμαν σε καμία περίπτωση. Ο Μπάτμαν είναι Μπάτμαν και ο Σούπερμαν είναι Σούπερμαν στα κυβερνητικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, όταν πας να παραστήσεις τον κέντρο αριστερό για να γοητεύσεις κάποιο αόρατο στα δικά μου μάτια κέντρο, στην καλύτερη περίπτωση από Σούπερμαν καταντάς Μπάτμαν ή το ανάποδο, δεν ξέρω τώρα τις κινηματογραφικές σας συμπάθειες. Πάντως αυτό εξευτελίζεσαι πολιτικά, ευτελίζεσαι ιδεολογικά και τα πράγματα φτάνουν κάπου εδώ ιστορικά. Και η ιστορία κρίνει στο τέλος της μέρας. Γι' αυτό ας σταματήσουν αυτοί που είναι να τις σταματήσουν, τις ντροπές, ας σταματήσουν τους τακτικισμούς και ας μιλήσουν λίγο στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε να έχουμε ψυχή εκτός από προβλήματα. Καλημέρα στην φίλη την Μαρίζα, μας ακούει από τα Πετράλωνα. Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap στον Αθήνα 984. Και καλές εισαγωγές χαμόγελων από τη Γερμανία για το αποτέλεσμα στο Βερολίνο, αλλά νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να κάνουμε και εξαγωγή των δικών μας. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Με αυτό το σχόλιο θα σας αφήσω για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Τρίτη. Τρίτη δεν είναι σήμερα. Τρίτη είναι. 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Έχονται την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, όπως πάντα, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα, με τον Νίκο Αγγελόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής σήμερα η Λίλιαν Ξύλου. Στην αρχισυνταξία ο Γιώργος Παπάζογλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 213-09-09-100, απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτός με mail στο 984ner@gmail.com ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 6948-984-984.
1: Πολλές φορές συμβαίνουν γεγονότα τα οποία, εάν τα λέγαμε, δεν θα μπορούσαν να εκλειφθούν ούτε ως ανέκδοτο. Για παράδειγμα, ότι στο Προεδρικό Μέγαρο, το Λευκό Οίκο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα μπορούσαν τα 4 μεγαλύτερα κανάλια της Αμερικανικής τηλεόρασης, τα ενημερωτικά, να έχουν πρόσβαση. Και επειδή εκεί υπάρχει ένα κενό εξουσίας, το κενό εξουσίας καλύπτεται με Trump TV. Να καταλαβαίνόμαστε δηλαδή πώς δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της ενημέρωσης. Αν σκεφτούμε τα ανάλογα που μπορούσαν να έχουν γίνει στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα, θα είχε προκληθεί τουλάχιστον σάλος. Και δικαίως. Δεύτερον, και άσχετο, αλλά εξίσου ενδιαφέρον. Επειδή παρά τα περί του εναντίον θρυλούμενα, λεφτά δεν υπάρχουν. Και γενικώς αυτή η εποχή δημοσιονομικά είναι πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο.
0: Δεν μ' αρέσει αυτή.
1: Και για την Ευρώπη. Προσπαθούμε τα 2-3 του προϋπολογισμού που προτείνουμε αρκετοί για την επόμενη, από το 28 και μετά μέχρι το 34 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα κόψουμε. Και μία ιδέα που συζητάτε σήμερα στις Βρυξέλλες είναι να, από τα 2-3, να κοπούν τουλάχιστον 80 δις από αυτά που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί κονδύλια για να βρίσκεται και να ασκεί πολιτική στον υπόλοιπο κόσμο. Γενικώς, όταν θες να κόψεις από κάπου, πρέπει να κόψεις πάντα. Αλλά το από πού θα ορίσει και κατεύθυνση προς την επόμενη μέρα. Γιατί τζάμπα δεν γίνεται τίποτα δυστυχώς σήμερα.
0: Δεν μ' αρέσει αυτή η εισαγωγή.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες σου.
0: Πάντως τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και κυρίως το βράδυ, ώρα Ελλάδας, που θα μιλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα πει. Μάλλον θα μιλήσει περισσότερο για τη Μέση Ανατολή, λιγότερο για την Ουκρανία, διότι θεωρητικά από το βήμα της συνέλευσης θα πιέσει την Τεχεράνη στο να έρθουν σε μια συμφωνία, τουλάχιστον για την αυσιπλοεία. Μακάρι, διότι οι τιμές του πετρελαίου είναι ανωδικές, τα προβλήματα πλέον είναι πολύ μεγάλα. Και αυτό το αποτυπώνεται και στις τσέπες μας.
1: Η Τεχεράνη θα είναι κάτω. Δεν θα ακούει, εννοώ. Είναι στη Νέα Υόρκη η Τεχεράνη.
0: Μπορεί να έχει και συνάντηση και με τον Μπεζεσκιάν στα περιθώρια της Συνόδου. Θα δούμε.
1: Πάμε για δελτίο.
0: Και δεν
1: είναι
0: πάμε.
1: 8 και 3 πρώτα λεπτά και 4 πρώτα λεπτά τώρα. Είσαι στον Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία. Η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από το μικρόφωνα. Κάθε πορεία προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα. Να τη συνοψίσουμε ευθύς αμέσως.
0: Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα τις εργασίες της στη Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ απόψε ώρα Ελλάδος θα μιλήσει στη συνέλευση, όπου αναμένεται να δώσει έμφαση στο Ιράν και στη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αναμένεται επίσης να δοθεί έμφαση στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, στην ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών. Ο Τραμπ χθες συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο. Μετά τη χθεσινή συνάντηση, ο Μακρόν δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες είχαν μια πολύ καλή και πολύ επικοδομητική συζήτηση και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυση της άμυνας του Κιέβου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Ζελένσκι προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του Μαζούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει και εκείνο σήμερα στην έδρα των ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ αρνήθηκαν την είσοδο σε μέρος της αντιπροσωπείας του. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί επεξεργασία αργού πετρελαίου, ενώ στο άλλο πολεμικό μέτωπο, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαγωγού στο λιμάνι της Ζαουίγια στη Λιβύη, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής.
1: Μένουμε για λίγο στα ενεργειακά, γιατί χθες στην Ελλάδα νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική του ρεύματος καταγράφηκε. Η τιμή εκτινάχθηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, άνοδος 17% μέσα σε μία μέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια τιμή περνά τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις στα τιμολόγια του Οκτωβρίου.
0: Υπέρ της διατήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία τάχθηκε επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Οι κυρώσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της απάντησής μας στον πόλεμο της Ρωσίας προκειμένου να στερήσουμε από τη Μόσχα χρηματοδότηση, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.
1: Σε Σαν Φρανσίσκο αλλά και Καλιφόρνια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισκέφθηκε και είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Είχε την ευκαιρία να συζητήσει για επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
0: Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε 27χρονος καθομολογία ανδράς της δολοφονίας 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοικογενειακή βία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
1: Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους και η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων.
1: Την αντίδραση ΚΚΕ και πλεύσης ελευθερίας προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου, που εκπροσωπεί πλέον τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο ο Χρήστος Κατσότης από την πλευρά του ΚΚΕ. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την πλευρά της πλεύσης χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή.
0: Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του Πασόκ Γερουλάνος και Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν τα δημοσιεύματα για την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και τη δήλωση του Υπουργού Νίκου Ταχιάου, ο οποίος είπε ότι δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί ο ίδιος. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθήνας Χάρης Δούκας μετά από αυτές τις νέες εξελίξεις.
1: Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειξης, προανήγγειλε μιλώντας στο ET News ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγμα.
0: Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών συντήρησης.
1: Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα έως και αύριο το πρωί ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαραζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, του CDU, στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του χθες στη Γερμανία.
1: Ο τυφώνας Ντουτζουάν οδήγησε στην ακύρωση 275 πτήσεων στην Ιαπωνία και στην έκδοση οδηγιών για την εσπευσμένη απομάκρυνση από τα σπίτια τους για 1,6 εκατομμύρια κατοίκους. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι πρόκειται να έχουμε βροχοπτώσεις ρεκόρ, καθώς το ακραίο φαινόμενο πλησιάζει το Τόκιο.
0: Και ο καιρός εδώ στην Αττική είναι φως με τοπικές βροχές και το μεσημέρι. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα. Η θερμοκρασία, η μέγιστη στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάπως έτσι συνοψίσαμε ένα μέρος της επικαιρότητας. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
0: Και θα ξεκινήσουμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο Πρωθυπουργός, συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια, όπου είχε συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ασχολήθηκε με το θέμα της τεχνολογίας, ενώ την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Απόστολο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλους και όλους. Το πρώτο διήμερο της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη είναι πράγματι προσανατολισμένο στα θέματα της υψηλής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης. Στην Καλιφόρνια επικεντρώνεται, εκεί είχε χθες κ. Μητσοτάκης συναντήσεις στα κεντρικά γραφεία των εταιριών της Nvidia, της Sequoia και στην Tesla. Στην συνάντηση που έγινε στα γραφεία της Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε για σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και βεβαίως για τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη εταιρεία αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης είχε συναντήσεις στα γραφεία της Sequoia Capital, εκεί όπως τονίζεται από την κυβερνητική πλευρά συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, αλλά και ιδρυτές και στελέχη εταιρεών που βρίσκονται στην εφαρμογή της, στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική. Οι επισκέψεις συνεχίστηκαν με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα γραφεία στην έδρα της Tesla. Εκεί, όπως τονίζεται από το Μέγαρο Μαξίμου, ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία, στα εργαστήρια που αναπτύσσει δραστηριότητα στην ηλεκτροκίνηση, τα αυτόματα συστήματα, την ενέργεια και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη επίσκεψη στο γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με Έλληνες που εργάζονται στην Tesla. Τώρα, σήμερα είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. Επίσης θα μιλήσει, συγγνώμη, και σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Από αύριο τώρα το επίκεντρο της για τον Πρωθυπουργό θα μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη, θα βρεθεί εκεί για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Την Πέμπτη θα μιλήσει.
2: Την Πέμπτη ακριβώς είναι προγραμματισμένο να μιλήσει. Νωρίτερα θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ενώ όσο θα παραμείνει στη Νέα Υόρκη θα είναι επικεντρωμένη σε πολύ σημαντικό βαθμό η παρουσία του και στα ζητήματα της οικονομίας και των επενδύσεων. Θα συμμετάσχει μεταξύ άλλων και σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που έχουν έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Επίσης θα έχει επαφές με επικεφαλής και ανώτατα στελέχη σημαντικών διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών με μια ατζέντα που, όπως θα τονίζεται από το Μέγαρο Μαξίμου, θα έχει στο επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς ενέργειας, άμυνας, τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, και έπρεπε να είμαστε στο Πάλο Άλτο και στο Σαν Φρανσίσκο.
1: Ξέρω τι σου λείπει. Και σου λείπει και η άλλη πλευρά, η πλευρά της Βοστόνης.
0: Και στη Νέα Υόρκη πήγαινα, δεν με πείραζε.
1: Εντάξει, αφού ταξιδέψαμε τουλάχιστον με το μυαλό σχεδόν όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, να γυρίσουμε στην Αθήνα, εκεί που στην αντιπολίτευση η ενέργεια έχει βρεθεί, ή βρέθηκε μάλλον και χθες, στο επίκεντρο των δηλώσεων των τελεχών του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη, κυρίες και κύριοι, και με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών περί διπλής ασπίδας προστασίας των καταναλωτών από την ενεργειακή κρίση, στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι έτσι επιβεβαιώνεται πως τα μέχρι σήμερα κυβερνητικά μέτρα δεν έχουν ανακόψει την εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού κόστους. Παρά την επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 9,6% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αναφέρει το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, Γιάννη και Αθηνά, ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει πως η επιδότηση έχει δημοσιονομικό κόστος και δεν μειώνει κατά ανάγκη την ίδια την τιμή. Ενώ αντίθετα, όπως υπογραμμίζει, μια προσωρινή μείωση της φορολογίας των καυσίμων, εφόσον μετακυλιστεί στην τελική τιμή, παρεμβαίνει άμεσα στην τιμή που καταγράφεται στην αντιλία. Αναφορικά δε με το επιχείρημα ότι η μείωση των έμεσων φόρων προϋποθέτει κοινή ευρωπαϊκή απόφαση, ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι αυτό δεν ευσταθεί, καθώς όπως επισημαίνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει κατώτατα επίπεδα φορολόγησης, αφήνοντας τα κράτη-μέλη περιθώριο εθνικών παρεμβάσεων. Και επαναλαμβάνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εγκαίρως προτείνει προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ως άμεσο μέτρο αποκλιμάκωσης της επιβάρυνσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε μια περίοδο νέας ενεργειακής κρίσης, το ζητούμενο δεν είναι να επιδοτεί το κράτος εκ των υστέρων ένα μέρος της ακρίβειας. Το ζητούμενο είναι να περιορίσει την επιβάρυνση στην πηγή και να προστατεύσει αποτελεσματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, καταλήγει ο τομέας οικονομικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατά τα λοιπά, να σας πω, ό,τι αφορά τα εσωκομματικά της Χαριλάου Τρικούπη και με φόντο τη διατυπωμένη θέση του ΠΑΣΟΚ περί αυτόνομης πορείας, αντιδράσεις προκάλεσε αρχική δήλωση του νεοεισερχόμενου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρου Αυλονίτη περί μετεκλογικών συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑ ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, μιλώντας μάλιστα στον Αθήνα 984 και το Δημήτρη Κουκλουμπέρι, υπογράμμισε την ανάγκη να παραμεριστούν οι κομματικές περιχαρακώσεις εφόσον, όπως είπε, οι αριθμοί το επιτρέπουν, για να ανασκευάσει, Γιάννη και Αθηνά, ακολούθως ο κύριος Αυλονίτης τη δήλωσή του με ανάρτηση. Αφού έκανε λοιπόν λόγο για εξαιρετική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και καλά μελετημένο και στοιχειοθετημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, κατέληξε λέγοντας καλό όλον τον δημοκρατικό κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα. Μόνο με ΠΑΣΟΚ πρώτο θα ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, η χαρακτηριστική αποστροφή του. Πριν κλείσουμε να σας πω ότι χθες είχαμε και μια πολιτική αντιπαράθεση υψηλών τόνων μεταξύ του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη και της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Δούκου, στη διάρκεια τηλεοπτικής παρουσίας και των δύο. Ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καριστιανού που ασκεί κυβαντική ιατρική. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή της κυρίας Δούκου που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Σε ανάρτησή του, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Χαριλάου Τρικούπη, ο κύριος Φαραντούρης αναφέρει μεταξύ άλλων, απάντησα πολιτικά και μόνο στην κυρία Δούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια, την οποία το 2009 τη γνωρίσαμε ως συνεργάτη υπουργών. Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χρειά, όπως θέλει να υπενήσετε η κυρία Σδούκου. Οι αείσεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες, κατέληξε ο κύριος Φαραντούρη. Να σας θυμίσω ότι η κυρία Σδούκου νωρίτερα σε γραπτή δήλωσή της έκανε λόγο για υποτιμητική και σεξιστική επίθεση, ζητώντας από τον κύριο Ανδρουλάκη την άμεση αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Στο ίδιο μήκος κύματος είχαμε σχόλιο, να υπενθυμίσω, και από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιες υποθέσεις είναι το τελευταίο που θα ήθελε η Χαριλάου Τρικούπη. Αναφέρομαι
1: είναι
3: σε μια ενδεχόμενη
1: εσωστρέφεια,
3: ειδικά τώρα που αρχίζει και τσιμπάει κάτι προς τα πάνω το ΠΑΣΟΚ και πλησιάζει αρκετά την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα.
0: Είχαμε και
3: για
0: νέα
3: τα οποία
0: δημοσκόπηση χθες.
3: Ναι, και η ΑΛΚΟ, την οποία είδαμε για τον Α, δίνει μια διαφορά 3,3 μονάδων του ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, η οποία παραμένει δεύτερη, αλλά βλέπουμε σιγά σιγά η απόστασή τους να μειώνεται. Αυτό έχει φέρει χαμόγελα στο επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη. Μένει βεβαίως να συνεχιστεί για να δούμε στο δρόμο προς τις εκλογές αν καταφέρουν τελικά να κάνουν την ανατροπή σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση, με στόχο πάντα διακηρυγμένο, μην ξεχνάμε, από πλευράς της ηγεσίας, την πρωτιά και την πολιτική αλλαγή, όπως έχουμε ακούσει τον κύριο Ανδρουλάκη να αναφέρει επανειλημμένα.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, Καταρίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
3: Αθήνα 984.

0: κάνετε επίτηδες με. Φτιάχνετε. Το καταγγέλλω. Φτιάχνουν τη σειρά των θεμάτων μαζί με τον Παπάζογλου και η Μίνα Μουστάκα σταθερά πέφτει σε σένα χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Στη Δίνα σήμερα εγώ. Λοιπόν, Μίνα με τον Γιάννη.
0: Τώρα, δεν θέλω να σου χωριστώ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μίνα. Η ιατρία της Καρνεάδου, πρόσωπα που εργάζονταν εκεί, αναμένεται να καταθέσουν.
1: Όχι, πες τα με κέφι αφού στην έδωσα.
0: Μίνα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω στον αέρα, να ξέρεις και που σε προλογίζω. Πες μας, σε παρακαλώ, που είμαστε στην υπόθεση τώρα να ακούσει
2: λοιπόν,
0: ο κόσμος.
2: Ας δούμε λοιπόν που βρίσκεται αυτή η υπόθεση, γιατί όπως φαίνεται ο ανακριτής έχει πιάσει για καλά το νήμα αυτής της υπόθεσης και κάθε μέρα έχει μάρτυρες που μπορούν να εισφέρουν στοιχεία για την διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Εδώ βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αυτοί που εργάζονται στο ιατρείο έχουν πει διάφορα πράγματα αντικρώμενα μεταξύ τους.
2: Από σήμερα λοιπόν έχει ξεκινήσει αυτός ο κύκλος των καταθέσεων των μαρτύρων εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Έχει μια σημασία καταρχάς να δούμε αν θα εμείνουν στις αρχικές τους προανακριτικές καταθέσεις όλα αυτά τα πρόσωπα, αν θα μιλήσουν για τους ίδιους χρόνους σε ό,τι αφορά την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη, που έχει και αυτό την αξία του, καθώς από την αρχή είχε τοποθετηθεί η άφιξη του καλλιτέχνη στο ιατρείο σε διαφορετικούς χρόνους από διαφορετικά πρόσωπα. Και βεβαίως ο δικαστικός λειτουργός θα ερευνήσει και τι έγινε, ποια δηλαδή ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε αφού το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε και μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί υπάρχουν πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αναφέρουν, και μάλιστα αυτό είναι και ένα από τα σημεία που εξετάστηκε και το βράδυ των απολογιών των κατηγορουμένων, ότι επιχειρήθηκαν να συσκοτήσουν την έρευνα, να εξαφανίσουν στοιχεία και να καθαρίσουν το ιατρείο μετά από όλα όσα είχαν συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν οι καταθέσεις των συγκεκριμένων προσώπων είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Όπως χθες ήταν επίσης σοβαρή, αξιολογείται, και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος έμεινε για 2,5 ώρες στον ανακριτή. Ο ίδιος βεβαίως επικαλούμενος τη μυστικότητα της έρευνας δεν είπε κάτι για την ουσία της εξέτασής του. Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι κατέθεσε στον δικαστικό λειτουργό τη σύμβαση συνεργασίας και μάλιστα πολιετή που είχε με την προφυλακισμένη γιατρό. Mm-hmm. Αυτό ήταν το ένα καινούριο στοιχείο. Το δεύτερο καινούριο στοιχείο είναι ότι μίλησε για τα πρόσωπα εκείνα τα οποία είχαν φέρει σε επαφή τον Γιώργο Μαζονάκη με τον ίδιο και βεβαίως επανέλαβε, γιατί αυτό ήταν κάτι που το είχαμε ακούσει και πριν πάει να εξεταστεί στον ανακριτή, ότι εκείνη την ημέρα είχε ραντεβού, δηλαδή στις 9 Σεπτεμβρίου είχε και ο ίδιος ραντεβού, το δεύτερο κιόλας ραντεβού, με τον Γιώργο Μαζονάκη μόνο για να λάβει ιατρικό ιστορικό και ότι στο μεσοδιάστημα αυτό έλαβε αυτή τη φωτογραφία στο κινητό του τηλέφωνο από την προφυλακισμένη γιατρό με τη φράση «Όλα καλά». Και βεβαίως ο ανακριτής αναμένει, όπως λέγαμε και χθες, τις αναλύσεις από τις κλήσεις και τις επικοινωνίες των γιατρών, προκειμένου να δει αν πρέπει να κληθούν και άλλα πρόσωπα. Πάντοτε όλη αυτή η έρευνα αφορά μόνο το κομμάτι του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Τώρα αν στην πορεία κατά τη διάρκεια της έρευνας προκύψουν στον δικαστικό λειτουργό στοιχεία για άλλα αδικήματα, μπορεί να ζητήσει να διερευνηθεί η υπόθεση, να ενημερώσει, να στείλει αντίγραφα τις δικογραφίες στις αγγελικές αρχές για να διενεργήσουν τις δικές τους ενέργειες. Και βεβαίως το λέγαμε και χθες, αλλά μιλάμε για δύο έρευνες που δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθούν. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και η έρευνα της εισαγγελίας για τα υπόλοιπα τέτοιου είδους ιατρία που προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες, αλλά και κυρίως για τα οικονομικά δεδομένα των γιατρών. Είναι πολλές και πάλιες τελικά οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα περιμένουμε βεβαίως τα αποτελέσματα, ενώ, να κλείσω με αυτό, μέχρι το τέλος της εβδομάδας εκπνέει και ο χρόνος που μπορεί ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, όπως έχει προαναγγείλει, να προχωρήσει στις αιτήσεις, στις προσφυγές κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης για τους εντολείς του. Μια διαδικασία βεβαίως που και για αυτήν δεν θα έχουμε αποτέλεσμα ακόμα και αν συμβεί στην εκπνοή, δηλαδή την Παρασκευή, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί εισαγγελική πρόταση και βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που θα κρίνουν τα δεδομένα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Τώρα, το αν οι 239 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών λύνουν το πρόβλημα στα σχολεία, θα μας το πει ο Ισίδωρος Ρούσος. Ισίδωρε, πάλι ξεκίνησε η χρονιά με κενά.
3: Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο απασχολεί κάθε χρόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Έγιναν κάποιες προσλήψεις αναπληρωτών με την έναρξη του σχολικού έτους, λίγες μέρες πριν δηλαδή. Το καλοκαίρι είχαν γίνει και προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Τα κενά είναι χιλιάδες σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. Το Υπουργείο Παιδείας είχε τονίσει ότι έως τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρξει ένα δεύτερο κύμα αναπληρωτών. Τώρα το πρώτο μέρος αυτού του κύματος ήδη έχει ανακοινωθεί. Μιλάμε για 239 αναπληρωτές κυρίως στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ούτως ώστε να καλυφθούν όσο περισσότερα λειτουργικά κενά τα οποία έχουν προκύψει, όπως λένε το Υπουργείο Παιδείας, από μη αναλήψεις ή παρετήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών.
0: Άρα ήδη πηγαίνουν ή πηγαίνουν και παρετούνται στη συνέχεια, δηλαδή προκύπτουν στην αρχή της χρονιάς με αυτόν τον τρόπο εκεί που δεν θέλουν να πάνε.
3: Ναι. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Τα προβλήματα είναι περισσότερα όσο τα χρόνια περνούν. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν κυρίως και με την έβρεση στέγης σε ορισμένες περιοχές. Οι αναπληρωτές δεν μπορούν
1: αυτό,
3: να μείνουν.
1: Αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ότι τους προσλαμβάνουν μέσα στο καλοκαίρι, πηγαίνουν σε μέρη που δεν βρίσκουν ή τουλάχιστον δεν βρίσκουν σε ικανή τιμή να νοικιάσουν ένα ακίνητο και αναγκάζονται και παρετούνται.
3: Αυτό είναι το ένα μέρος των ανθρώπων οι οποίοι τελικά παρετούνται. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οποίοι δεν πηγαίνουν καν να αναλάβουν υπηρεσία. Οπότε αυτές είναι κάποιες προσλήψεις ας πούμε έκτακτες. Τα κενά πάντως συνεχίζουν να υπάρχουν σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. Είναι χιλιάδες. Ενδεικτικά μόνο στον Πειραιά τα κενά στην παράλληλη στήριξη φτάνουν τα 550. Τα περισσότερα κενά είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ομοσπονδίες κάνουν λόγο για τεράστια κενά στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Σε περιοχές εκτός μεγάλων αστικών κέντρων όπως η Κέρκυρα τα κενά αγγίζουν περίπου τα 190, δημιουργώντας προβλήματα από την πρώτη μέρα λειτουργίας. Οι εκπαιδευτικοί επίσης καταγγέλουν ότι αντί για προσλήψεις γίνεται προσπάθεια κάλυψης των αναγκών μέσω συγχωνεύσεων τμήματων με πολυπληθείς τάξεις τελικά και εξοικονόμησης προσωπικού. Αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα στα σχολεία και περιμένουμε βέβαια και άλλες προσλήψεις αναπληρωτών μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Ισίδωρε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 8:30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και την κίνηση στους δρόμους, αφού πρώτα πούμε και μια είδηση που μας ήρθε αφού εκφωνήσαμε το δελτίο μας, ότι υπάρχει μια νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. 37 είναι οι επιβαίνοντες που εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται από το λιμενικό στους καλούς λιμένες.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο η απόψινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και οι κατηδίαν συναντήσεις του. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Εμμανουέλ Μακρόν τη συνομιλία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών ζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 από τους Χούθη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκτός λειτουργίας, το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στη Μέση Ανατολή, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού στη Λιβύη. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται ως τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία τους στο MyCar προκειμένου στη συνέχεια να βεβαιωθεί η οφειλή. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έφτασε η ώρα να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο Ταξί Ελλάς και την Έλενα Αρχιμανδρίτη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφισού από Ερέοδο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρια στο Ποτανικό προς Ομόνια, στην Αχαρνού, στην Πατησίων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στη λεωφόρο Ηρακλείου στην Αιωνία. Με δυσκολία κινούνται τα αυτοκίνητα στη λεωφόρο Συγκρού άνοδο και κάθοδο από το Εγκαλυφαία μέχρι και το Σύνταγμα. Κυκλοφοριακό έχει στην Αττική Οδό από την έξοδο των Άνων Λιωσιών μέχρι και το Γέρακα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Κίνηση έχουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λεωφόρο Ποσειδώνος από τον Άλυμο μέχρι και το Δέλτα Φαλήρου, λεωφόρο Βουλιαγμένη στον ύψος στο ύψος του Αλίμου, σε όλο το μήκος της λεωφόρο Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος καθώς και η Βασιλή Σοφίας, η Σταδίου, λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά διαστήματα και τέλος με δυσκολία κινούνται τα αυτοκίνητα στην λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Μεσογείων από τους Αμπελοκήπους έως από την λεωφόρο Κηφισίας μέχρι και το Κεφαλάρι και στη Μεσογείων από τους Αμπελοκήπους μέχρι και την Αγία Παρασκευή. Αυτά μέχρι τώρα από το ραδιοταξί Ελλάς. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Θα περάσουμε στην συνέντευξη της ημέρας, καθώς πριν από λίγες μέρες τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο. Αντικαθιστά εξ ολοκλήρου το 5ο βιβλίο του αστικού κώδικα, με αρκετές μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται οι κληρονομίες στη χώρα μας. Θα καλημερίσουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ
1: πολύ
0: που είστε σήμερα μαζί μας.
2: Υπουργέ, να πιάσουμε λίγο τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου αυτού, τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει και κυρίως τι πρέπει να ξέρουμε επί της ουσίας.
1: Ευχαριστώ. Για να πούμε έτσι λίγο σχηματικά τα πράγματα και να μην κουράσουμε με λεπτομέρειες, οι βασικές αλλαγές είναι εξής. Έχουμε αλλαγές στην εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Έχουμε αλλαγές, αλλά όχι πολύ μεγάλες, σε ό,τι αφορά τις ιδιόγραφες διαθήκες. Την νόμιμη μοίρα. Για πρώτη φορά θεσμοθετούνται στο ελληνικό δίκαιο οι κληρονομικές συμβάσεις, κάτι το οποίο έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως από τον κόσμο της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Και βεβαίως η εμβληματική, θα έλεγα, με κοινωνικό πρόσημο αλλαγή, ότι πλέον ο κληρονόμος δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς. Είναι κάτι το οποίο για 8 περίπου δεκαετίες, ιδιαίτερα όμως κατά την δεκαετία της κρίσης, ταλαιπώρησε και δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην ελληνική οικογένεια, διότι είχαμε το φαινόμενο κληρονόμοι να καλούνται σε κληρονομίες κατάχρεες και να ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς προς πιστωτές.
2: Τι ισχύει πλέον?
1: Αυτό το αλλάζουμε. Από 16 Ιανουαρίου πλέον ο κληρονόμος δεν έχει καμία προσωπική ευθύνη, δηλαδή δεν ευθύνεται για την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς, αλλά μόνο μέχρι το ύψος του ενεργητικού της κληρονομιάς και μετά στοιχεία τα περιουσιακά αυτής. Δηλαδή, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, εάν στην κληρονομιά περιλαμβάνεται μόνο ένα διαμέρισμα το οποίο έχει αξία ας πούμε 100.000 ευρώ, αλλά τα χρέη της κληρονομιάς είναι διπλάσια, 200.000 ευρώ, μέχρι 16 Ιανουαρίου οι πιστωτές μπορούσαν να κατασχέσουν το διαμέρισμα, όμως στη συνέχεια να προβούν σε κατασχέσεις και στοιχείων της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου. Τώρα έχουν δυνατότητα μόνο με την εκποίηση, την αναγκαστική του διαμερίσματος, να ικανοποιήσουν στο βαθμό που θα ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη μεγάλη διαφορά. Ενώ ήταν εκτεθειμένος ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι σε χρέη από τους πιστωτές και με την προσωπική τους περιουσία, σήμερα μόνο με τα στοιχεία της κληρονομιάς που περιέρχεται σε αυτούς και μέχρι το ενεργητικό ύψος της αξίας των στοιχείων αυτών.
0: Αυτό δίνει μια ανακούφιση σε αρκετούς, προφανώς.
1: Αυτό, ξέρετε, θα ακολουθήσουν οι ρυθμίσεις του κληρονομικού. Δεν θα μείνουν μόνο με την αλλαγή μετά από 8 δεκαετίες στο 5ο βιβλίο του αστικού κώδικα. Ακολουθεί μια ρύθμιση, ήδη έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού η επιστημονική ομάδα που θα εκπονήσει το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε αμέσως μετά το θάνατο του κληρονομούμενου και την δημοσίευση της διαθήκης, οι πιστωτές σε ηλεκτρονική πλατφόρμα να έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τους κληρονόμους για τα χρέη της κληρονομιάς. Τι συμβαίνει σήμερα? Σήμερα πρέπει ο κληρονόμος, αφού νομιμοποιηθεί με έκδοση κληρονομητηρίου, να ψάχνει από εδώ και από εκεί που υπάρχουν χρέη.
2: Ναι. Που έχει χρέη ο μακαρίτησα.
0: Ναι, ακριβώς. Κάπως έτσι.
1: Αυτό λοιπόν είναι μια διαδικασία χρονοδόρα, δαπανηρή, και ως ότου ολοκληρωθεί, τα χρέη πολλαπλασιάζονται λόγω των εξόδων και των τόκων. Σήμερα λοιπόν και αυτό το αλλάζουμε. Θα δημιουργήσουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι πιστωτές, δημόσιο, τράπεζες, ΕΦΚΑ, οποιοδήποτε έχει αξιώσεις σε βάρος της κληρονομιάς και του κληρονομούμενου, να ενημερώνει τους κληρονόμους για τα χρέη και ο κληρονόμος, αφού δει ποιο είναι το παθητικό της κληρονομιάς, να αποφασίζει αν θα την αποδεχθεί και γρήγορα να περνάμε στην διαδικασία της εκαθάρισης που προβλέπεται από το νέο κληρονομικό δίκαιο, έτσι ώστε να καθαρίζονται οι περιουσιακές σχέσεις της κληρονομιάς, αν υπάρχει ενεργητικό να το καρπούται ο κληρονόμος και βεβαίως οι πιστωτές να ικανοποιούν τις αξιώσεις τους από την περιουσία η οποία καθαρίζεται. Θέλουμε λοιπόν μια γρήγορη και ταχύη εκαθάριση των κληρονομικών σχέσεων που μέχρι σήμερα δημιουργούσαν μεγάλες αντιδικίες, σπάνια καθαρίζονταν και αν αυτό συνέβαινε μετά από πάρα πολλά χρόνια αντιδικιών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε όλα αυτά μπαίνει ένα τέρμα. Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και των κληρονόμων και των πιστωτών, αλλά βεβαίως και της εθνικής οικονομίας, διότι οι κληρονομίες οι οποίες ήταν σε αδυναμία αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων για πολλά χρόνια επιβάρυναν και την εθνική οικονομία, διότι περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας δεν μπορούσαν να διατεθούν. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ακίνητα, τα οποία θα μπορούσαν να μισθωθούν ή να πουληθούν. Σήμερα, με το καθεστώς το οποίο σας περιγράφω, δύσκολα βγαίνουν στην αγορά για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Και οι κληρονόμοι.
0: Πολλές φορές περνάμε από κτίρια κλειστά και λέμε εδώ δεν τα βρίσκουν οι κληρονόμοι. Ναι.
1: Αυτό είναι μια χαρακτηριστική έκφραση. Και σε αυτό το σημείο έχουμε παρέμβει στην εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, για παράδειγμα, αν υπήρχαν πολλοί συνδικαιούχοι, συγκύριοι ενός κληρονομιακού κινήτου, θα έπρεπε για να λύσουν την κοινωνία να καταφύγουν σε μια δικαστική διαδικασία, έτσι ώστε το ακίνητο αυτό μετά από πολλά χρόνια να εκπληστριαστεί, να το πάρει ένας από τους κληρονόμους ή τρίτος μας από τον πληστριασμό. Σήμερα λοιπόν εισάγουμε μια ταχεία διαδικασία που κάθε ένας από τους κληρονόμους έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο δικαστήριο, το δικαστήριο να προσδιορίσει την αξία της μερίδας των υπολείπων κληρονόμων για να μπορέσει ο ένας από αυτούς να το πάρει κατά πλήρη κυριότητα και να το αξιοποιήσει.
0: Κύριε Υπουργέ, για την οικονομία του χρόνου να πούμε και δύο ακόμα πράγματα. Το ένα είναι τι θα πει η μετατροπή της νόμιμης μοίρας σε χρηματική αξίωση και να μας πείτε και δύο λόγια παραπάνω για αυτό που αναφέρατε και στην αρχή για την διαδικασία να επιτρέπεται σε κάποιος όταν είναι εν ζωή να υπογράψει συμβόλαιο με τους μελλοντικούς κληρονόμους του.
1: Πολύ ευχαρίστως. Για την η πρώτη ερώτηση, μέχρι σήμερα ο νόμιμος μεριδούχος, δηλαδή ας πούμε ένα παιδί που ο πατέρας του δεν άφηνε περιουσιακά στοιχεία με τη διαθήκη του, αλλά άφηνε τα περιουσιακά στοιχεία στη σύζυγό του και στο άλλο του το παιδί. Είχε αξίωση νόμιμης μοίρας, η οποία ήταν εμπράγμα το δικαίωμα σε όλα τα στοιχεία της κληρονομιάς, κινητά και ακίνητα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα αξιοποίησης, διότι καμιά φορά το δικαίωμα αυτό ασκούταν και καταχρηστικά. Δηλαδή δεν συμφωνούσε ο νόμιμος μεριδούχος να λυθεί η συγκυριότητα επί των στοιχείων αυτών για να μπορέσουν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν αυτό το εμπράγμα το δικαίωμα το μετατρέπουμε σε χρηματική αξίωση. Γίνεται αποτίμηση του ποσοστού της νόμιμης μοίρας, το καταβάλει στον νόμιμο μεριδούχο ο κληρονόμος ή οι υπόλοιποι κληρονόμοι και αποκτούν κατά πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς. Βέβαια, εξασφαλίζουμε αυτήν την αξίωση με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτων της κληρονομιάς για να μην μπαίνει σε χειρότερη μοίρα ο νόμιμος μεριδούχος. Επομένως, και η αξίωση αυτή η χρηματική εξασφαλίζεται, αλλά από την άλλη πλευρά όμως μπορούμε να δημιουργούμε συνθήκες αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που επιβαρύνονταν με πράγμα το δικαίωμα στην νόμιμη μοίρα. Και για να πάω τώρα στην απάντηση στο ερώτημά σας για τις κληρονομικές συμβάσεις. Οι κληρονομικές συμβάσεις μπορούν να γίνουν εν ζωή με τον κληρονομούμενο ή τον διαθέτη, τους δυνάμει κληρονόμους του, αλλά και τρίτους. Όπως επίσης μπορεί με κληρονομική σύμβαση κάποιος κληρονόμος να παραιτηθεί από την αξίωσή του στην κληρονομιά. Τι σημαίνει αυτό? Αν ας πούμε ένας πατέρας ή μια μητέρα έχουν δύο παιδιά, και το ένα από τα παιδιά τους έχει ανάγκη για να ασκήσει, να ξεκινήσει την επαγγελματική δραστηριότητα χρημάτων για να μπορέσει να αγοράσει τον εξοπλισμό Φερρυππίν, μπορεί να διατεθούν τα χρήματα αυτά από τους γονείς του και με σύμβαση να παραιτηθεί από μελλοντικές αξιώσεις στην περιουσία τους. Έτσι ώστε να ξέρουν, να γνωρίζουν ότι δεν θα ηγεθούν μετά το θάνατό τους αξιώσεις από το παιδί τους που ήδη το έχουν ωφελήσει με την παροχή σημαντικού οικονομικού ποσού ή με άλλες παροχές. Ένα είναι αυτό. Υπάρχει όμως δυνατότητα και με τρίτους να συμβληθεί ο διαθέτης. Αν ας πούμε κάποιος έχει περιουσία αλλά δεν έχει μετρητά για να αντιμετωπίσει αξιοπρεπώς τις ανάγκες διαβίωσής του, μπορεί να αντλήσει από οποιονδήποτε χρήματα για την αξιοπρεπή διαβίωσή του με την αναλαμβάνοντας την υποχρέωση με κληρονομική σύμβαση να αφήσει περιουσιακά του στοιχεία στον τρίτο, ο οποίος θα του διαθέσει ένα ποσό για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει εν ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως υπάρχουν και πιο σύνθετες μορφές κληρονομικών συμβάσεων που ενδιαφέρουν τον κόσμο των επιχειρήσεων, όπως όταν έχουμε μία επιχείρηση, ένα από τα παιδιά θέλει να ασχοληθεί με την επιχείρηση, μπορεί λοιπόν αυτό να γίνει εν ζωή με κληρονομική σύμβαση και τα υπόλοιπα, στα υπόλοιπα παιδιά να μοιραστεί ή να διανεμηθεί η αξία, η περιουσία, να συγχωρείτε, του διαθέτη, έτσι ώστε και ο ίδιος να είναι ίσχυος ότι δεν θα υπάρξουν αντιδικείς μετά το θάνατό του, αλλά να μπορεί να συνεχιστεί εύρυθμα η λειτουργία περιουσιακών στοιχείων όπως είναι οι επιχειρήσεις, που αντιλαμβάνεστε δεν θέλουν διακοπές, αντιδικίες και αμφιβολίες.
2: Ακούγεται λίγο αφελές αυτό που θα ρωτήσω, αλλά ενδεχομένως και να μην είναι. Η αγορά πώς έχει πάρει αυτή την, πώς έχει πάρει αυτές τις αλλαγές?
1: Είναι καθόλου αφελές, διότι ξέρετε, περιμέναμε να έχουμε μεγάλη ανταπόκριση με το νέο κληρονομικό. Η μεγαλύτερη ανταπόκριση όμως έρχεται από τον κόσμο των επιχειρήσεων και τα επιμελητήρια, διότι ιδιαίτερα το θέμα των κληρονομικών συμβάσεων αλλά και το ζήτημα της νόμιμης μοίρας, που ταλαιπωρούσε επίσης τον κόσμο των επιχειρήσεων, διότι σε ένα ακίνητο το οποίο είχε κληρονομηθεί, εάν υπήρχε ένα ποσοστό νόμιμης μοίρας μικρό, ένα 16ο ας πούμε, ή ένα 32ο, που πολλές φορές συμβαίνει να έχουμε τέτοια ποσοστά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία αυτής καθ' αυτής της επιχείρησης. Επομένως, οι ρυθμίσεις του νέου κληρονομικού έχουν ένα φιλελεύθερο πρόσημο, είναι αυτό που συζητάμε τώρα, έχουν όμως και ένα κοινωνικό πρόσημο, διότι προστατεύουμε την οικογένεια, τον επιζώντα σύζυγο και για πρώτη φορά δίνουμε κληρονομικό δικαίωμα στον σύντροφο που διαβιούσε σε ελεύθερη ένωση με τον κληρονομούμενο. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα δεν είχε δικαιώματα ο άνθρωπος που βρισκόταν χωρίς σύμφωνο συμβίωσης ή γάμο με ένα άλλο πρόσωπο. Σήμερα αυτό αλλάζει. Για ένα χρόνο του δίνουμε τη δυνατότητα να κατοικεί στο σπίτι όπου κατοικούσαν μαζί, να χρησιμοποιεί τα πράγματα που χρησιμοποιούσαν μαζί για τον κοινό τους βίο, και αν δεν υπάρχει κληρονόμος στην τέταρτη τάξη και καλούταν με το παλιό δίκαιο κληρονόμος στο δημόσιο, το αναγνωρίζουμε πλήρη κληρονομικά δικαιώματα υπό την προϋπόθεση να έχει 3 χρόνια συμβιώσει με τον αποβιώσαντα. Δηλαδή, εάν κάποιος ζούσε σε ελεύθερη ένωση, και αυτό μπορεί να το αποδείξει και το βεβαιώσει το δικαστήριο, 3 χρόνια, αναγνωρίζεται πλέον πλήρες κληρονομικό δικαίωμα. Δεν καλείται λοιπόν το δημόσιο στην πέμπτη τάξη, καλείται ο σύντροφος του διαθέτη και αυτός είναι κληρονόμος συνολικά στην περιουσία του.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Να διευκρινίσουμε βεβαίως ότι όλες αυτές οι αλλαγές στη ρύθμιση για τις κληρονομιές αφορούν θανάτους από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά. Για τους προγενέστερους θανάτους ισχύει ό,τι ίσχυε μέχρι και σήμερα. Κύριε Μπούγα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Γιάννης Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης και μιας και πλησιάζουν και εκλογές, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Φωκίδος.

0: Αθήνα 984 στους 98,3.
1: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Μα το σημάδι.
1: Εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.

0: Μιλήσαμε για κληρονομιές, να μιλήσουμε για κύρια κατοικία, για την ακρίβεια να μιλήσουμε για την προστασία της στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Θάνο Πασχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, ξεκίνησε από χθες, ενεργοποιήθηκε από χθες η νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία παρέχει στους δανειολήπτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής του υπολείπου του στεγαστικού στους δανείου, όπως πολλές και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής και κούρεμα των προστατεύσεων ακόμα. Υπό μία όμως προϋπόθεση, υπό έναν όμως όρο, να ρευστοποιήσουν μέσω πληστηριασμών μέρος ή ολόκληρη την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους και με τα χρήματα που θα εισπράξουν να αποπληρώσουν σημαντικό μέρος από τις δανειακές τους υποχρεώσεις, είτε σε τράπεζες είτε σε εταιρείες διαχείρισης δανείων και επιστώσεων, δηλαδή όπου βρίσκεται το δάνειό τους. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουν κατά πρώτο την κύρια κατοικία τους από πληστηριασμό ή κατάσχεση από τους πιστωτές, είτε πρόκειται για τράπεζα είτε για εταιρεία διαχείρισης δανείων και επιστώσεων, και κατά δεύτερον θα έχουν ευνοϊκότερους όρους, δηλαδή στην αποπληρωμή του υπολείπου του δανείου. Μιλάμε για χαμηλότερες και περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάνουν τις έως 240 μηνιαίες δόσεις, και από την άλλη και κούρεμα προς αυξήσεων βέβαια για την αποπληρωμή του υπολείπου του στεγαστικού τους δανείου. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τα ισχυούντα με τον εξοδικαστικό μηχανισμό? Έχει να κάνει κυρίως με τον υπολογισμό της ρύθμισης. Στην αντιπρόταση των μισθωτών, δηλαδή των τραπεζών, παραδείγματος χάρη, για τον υπολογισμό του αριθμού και της αξίας των μηνιαίων δόσεων που βγαίνει για μια οφειλή, θα λαμβάνεται υπόψη στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον δανειολήπτη και οφείλεται μαζί ως κριτήριο μόνο η αξία της κύριας κατοικίας και όχι ολόκληρη η ακίνητη περιουσία, όπως ισχύει σήμερα για όσους εντάσσονται στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σήμερα γίνει όσοι μπαίνουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό δέλα και έχουν μια ωφελή, παραδείγματος χάρη στο δημόσιο ή σε μια τράπεζα, λαμβάνεται υπόψη για να βγουν οι δόσεις που θα πληρώσουν και οι όροι, ευνοϊκοί όροι, τα κέρδη τους, το κούρεμα ακόμη προσαφήσουν κτλ. Ολόκληρη η ακίνητη περιουσία. Άρα δηλαδή τι τους αναλογεί, τι είναι, έχουν δυνατότητα να πληρώσουν. Κάποιος που έχει πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, είναι λογικό μπαίνοντας αυτή να πληρώνει
2: μεγαλύτερες δόσεις
1: και λιγότερες. Ακριβώς. Τώρα με βάση αυτή τη ρύθμιση, αυτό που είναι ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό είναι, πρέπει να το πούμε, ότι δεν θα είναι ο δανειολήπτης αυτός που θα αποφασίζει μονομερώς ποια ακίνητα θα πουλήσει. Αφού υποβάλει την αίτηση, οι πιστωτές, δηλαδή μιλάμε για τράπεζες ή τους servicers, μπορούν να καταθέσουν αντιπρόταση με τα κίνητα που θα βγουν σε πληστηριασμό, ώστε να ικανοποιηθούν καλύτερα οι απαιτήσεις τους.
2: Ναι, αυτό, αυτό μπορεί να μην αρέσει στους.
1: Αυτό δεν είναι και εύκολο. Ούτε θα αρέσει να πληρώσει, να μπει ο άλλος στη διαδικασία να βγάλει σε πληστηριασμό την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του. Ούτε αυτό είναι καλό, βέβαια, γιατί δεν αφορά η κόπερα, αφορά εξοχικά κτλ.
2: Φαντάζομαι πάντως, στην επιλογή του ακινήτου οι δανειολήπτες υποδεικνύουν τα λιγότερο.
1: Τα λιγότερο χρήσιμα για αυτούς. Αλλά είναι και τα χαμηλότερες αξίες πολλές φορές αυτά, ξέρεις. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που υπογραφεί η σύμβαση και ενεργοποιηθεί, προστατεύεται όπως είπαμε η κύρια κατοικία και παγώνει κάθε πληστηριασμό σε εγγραφή υποθήκης κτλ. Πάντως αυτά ισχύουν κατά γράμμα εφόσον τηρούνται οι όροι. Άλλως έρευνε η προστασία του σπιτιού και προβλέπεται μάλιστα και τα ποσά που θα είχαν ρυθμιστεί με τη σύμβαση δεν θα μπορούν στη συνέχεια να ρυθμιστούν εκ νέου με μια νέα αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο, και ώρα για αθλητισμό. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης είναι μαζί μας. Προετοιμασία της Εθνικής για το Nations League. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Αθηνά. Χωρίς προβλήματα η πρώτη προπόνηση των διεθνών στο Ρέντι, με τους ποδοσφαιριστές όμως που αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο να πραγματοποιούν έτσι ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά. Το κλίμα είναι καλό, όλοι οι παίκτες είναι, ξέρεις, έχουν την καλή διάθεση και δείχνουν καλή διάθεση, ενώ των δύσκολων, πάρα πολύ δύσκολων αναμετρήσεων, με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Και φυσικά να πούμε ότι είναι πλήρης η εθνική, γιατί και ο Καρέτσας είναι, έτσι, ο Καρέτσας ο οποίος αγωνίστηκε μάλιστα και στο πρωτάθλημα με την Dortmund, και Τζόλης και Παυλίδης που βάζει συνέχεια γκολ, και ο Κοστούλας.

0: και ο Τζολάκης. Νομίζω ότι υπάρχει ένα υλικό το οποίο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρέπει να το εκμεταλλευτεί για να παρουσιάσει όσο το δυνατόν μια καλύτερη εικόνα. Φυσικά ο στόχος της εθνικής είναι αρχικά η Σερβία, να κερδίσει τη Σερβία, έτσι, και από εκεί και πέρα στο γήπεδο της Τούμπας να πάρει ό,τι μπορεί απέναντι στα δύο θηρία, Ολλανδία και Γερμανία. Από την άλλη μεριά έχουμε τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Μίλτον Βιέρα, όσοι τον ήξεραν από παλιά. Έφυγε στη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977, τρία πρωταθλήματα, δύο κύπελλα. Στη συνέχεια και για δύο χρόνια, από το 1977 μέχρι το 1979, είχε παίξει με την φανέλα της ΑΕΚ. Στο μπάσκετ η Μακάμπι Τελ Αβίβ δηλώνει ως έδρα της, από ό,τι φαίνεται, την Κύπρο. Υπήρξαν επαφές του ισχυρού άδρα της Μακάμπι, του Σιμών Μιζράχη, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλούδη, άρα σε πολύ υψηλό επίπεδο οι συνομιλίες. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον της Ισραηλινής ομάδας να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως έδρα της και για τα εντός έδρας παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Και θα χρησιμοποιήσει είτε το Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, είτε και το Τάσο Παπαδόπουλος στη Λευκοσία. Στο τένις, Μαρία Σάκαρη.
1: Παίζουμε σήμερα, νομίζω.
2: Εμείς η Σάκαρη.
0: Για να το λέμε σωστά, όπως πρέπει. Λοιπόν, η Σάκαρη στο 500 της Σιγκαπούρης θα παίξει το μεσημέρι κόντρα στην 21 ετών Τσέχα και νούμερο 161 την Λίντα Φρουφίρντοβα, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 3 με 3,5, Nova Sports 6 μετάδοση. Η νικήτρια θα αντιμετωπίσει στη φάση το 16 την ΝΑΟ Χιμπίνο. Χθες Σάκαρη και Βέκιτς στο διπλό ιτήθηκαν από το νούμερο 3 του ταμπλό με 7-5 και 6-1. Ενώ τέλος η Ισπανία φροντίζει από τώρα στο ποδόσφαιρο, η εθνική ομάδα της Ισπανίας, να έχει την ησυχία της. Έδεσε για τα καλά τον προπονητή της, ο Λουίς Ντελαφουέντε. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028, το επέκτηνε και υπογράψανε μέχρι το 2032.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι έχουμε μία αλλαγή του καιρού από σήμερα μέχρι και αύριο. Οπότε για σήμερα εδώ στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλά σε σχέση με χθες. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 27 βαθμούς.
1: Σαν σήμερα το 1994 μπήκε στη ζωή μας, έχω την αίσθηση, η πιο δημοφιλής τηλεοπτική παρέα και κατά τη διάρκεια χρόνων και για το τι κάναμε τα Σαββατοκύριακά μας και όχι μόνο και για το τι βλέπαμε μετά στις πλατφόρμες. Γενικώς ήταν μια σειρά που ήξερα ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό, ρε παιδί. Ήταν πάρα πολύ.
2: Σου φτιάχνε το κέφι.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Φτιάχνει ακόμα, γιατί ακόμα.
1: Προφανώς ναι. Και τότε το τραγούδι των τίτλων ήταν ένα κομμάτι 45 δευτερολέπτων για γέμιζο. Εμείς τα ραδιόφωνα το παίρναμε και το παίζαμε σε επανάληψη, επανάληψη, λούπα, έτσι ώστε να πιάσει τρίλεπτο. Τελικά οι Rembrandts το πήραν, το έκαναν κανονικό τραγούδι, τρίλεπτο δηλαδή. Και μπορούμε να το απολαύσουμε. Σαν σήμερα τα φιλαράκια έκαναν πρεμιέρα στην Αμερικανική τηλεόραση.
2: Και με το I'll be there for you των Friends ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορδίλα που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Από τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Λίλια Ξύλου και τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια του Δελτίου. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, οι οικονομικές πιέσεις και η ενεργειακή κρίση, αλλά και η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής του, ενώ στο επίκεντρο είναι και οι κατηδίαν επαφές του στο περιθώριο των εργασιών. Εντός της ημέρας αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου στη σκιά της έντονης αστάθειας στις αγορές πετρελαίου, ενώ θα έχει συνομιλίες και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως θα του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει συνάντηση και με τον Ιρανό ομολογό του Μαζούτ Πεζεσκιάν, που θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη για αποκλιμάκωση. Ο Τραμπ ξεκίνησε τις διπλωματικές επαφές του συναντώντας τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε αμέσως μετά ότι συζητήθηκαν πρωτοβουλίες για μορατόριουμ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα. Χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική τη συνάντηση και πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στη Μέση Ανατολή, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού στη Λιβύη. Χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7, με ανακοίνωσή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ζήτησαν από τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις τους εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στην οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη μετέδωσε τα ξημερώματα ότι οι βομβαρδισμοί της Σαουδικής Αραβίας στην πόλη Μόκα, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι, είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος, που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν ως το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για φθηνότερα καύσιμα. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο, δηλώνει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του ο πρόεδρος της Ελλάς, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης τα 1,75 ευρώ το λίτρο, που ήδη είναι κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Κατηγορεί δε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας Tesla στην Καλιφόρνια ξεναγήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες και των επαφών του με στελέχη και ερευνητές κορυφαίων εταιρείων τεχνολογίας για επενδύσεις στην Ελλάδα. Η ξενάγηση έγινε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus, που αναπτύσσει την ανθρωποειδή ρομποτική. Ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο του Σοδού Καρνιάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι. Εκεί. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το ίδιο ζήτημα συγκαλεί σήμερα στη μία το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας. Μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, σειρά τώρα έχει η παρουσίαση της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και με τα συμφέροντα της πόλης. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτήν την οφειλή καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται ως τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στην πλατφόρμα MyCar, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης μετά τον εντοπισμό Λέμβου με 37 επιβαίνοντες από ντρόουν της Frontex μεταφέρονται από το λιμενικό στους καλούς λιμένες. Επιδεινώση του καιρού από σήμερα ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Και πάλι στα διεθνή, όπλα στο στρατό της Γουατεμάλας στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά από το 1977, βάζοντας τέλος στο εμπάργκο όπλων που είχαν επιβάλει εξαιτίας σωρίας σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί στον αγώνα εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών και για την προστασία του πληθυσμού, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Επιβαρημένος για ακόμα ένα πρωινό είναι ο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Αιγάλεως έως τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη. Αυξημένη παρατηρείται και σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει.
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
12: Αθήνα 984.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στην Αθήνα 984. Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας έως τις 10. Παρέα με Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Πάνος Καβαδάς, Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος.
0: Mail μας στέλνετε, αλλά δεν τα διαβάζουμε στο 984onair@gmail.com.
1: Διαβάζουμε όμως τα μηνύματα που μας στέλνετε με το Viber στο 6948-984-984. 6948. Αυτό πρέπει να θυμάστε και το όνομα του σταθμού. 6948, μην βάλετε Αθήνα στο Viber. 6948-984-984.
0: Λοιπόν, νομίζω πρώτο θέμα παγκοσμίως είναι η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολική Ουκρανία. Θα απασχολήσει και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει απόψε. Θα έχει και κάτι συναντήσεις προηγουμένως. Και ενώ εμείς περισσότερο κοιτάμε στο τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, εκείνος εστιάζει στο να ασκήσει πιέσεις στον Τζελένσκι προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκκυρίας με τη Ρωσία, γιατί τα χτυπήματα
1: συνεχίζει πάντως, λες και βαράει, χτύπησε άλλο δηληστήριο τώρα.
0: Ναι, συνεχίζει.
1: Θα έχει κάποιες εβδομάδες να το επισκευάσει η Ρωσία.
0: Δεν είναι μόνο το θέμα των επισκευών, είναι το αθρηστικά το πρόβλημα που έχει στο ενεργειακό της κομμάτι. Και οικονομικά και ενεργειακά για την ίδια την
1: χτυπάει τα δηληστήρια. Και με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην αγορά καυσίμων στην
0: και
1: στη
0: από αυτό το μέτωπο. Γιατί το άλλο μέτωπο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί αφορά όλο τον κόσμο το τι συμβαίνει στο Ορμούζ.
1: Ναι, και είναι άλλου είδους το πρόβλημα. Στη Ρωσία είναι στην επεξεργασία του προϊόντος του πετρελαίου, στη διήλυση. Ενώ στον υπόλοιπο πλανήτη
0: είναι η προμήθεια, η μεταφορά.
1: Η προμήθεια του αργού πετρελαίου.
0: Τέλος πάντων, και εδώ πέρα περιμένουμε τα μέτρα ελάφρυνσης από την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Περιμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις την ώρα που και νοικοκυριακοί επιχειρήσεις αρχίζουν να είναι σε απελπιστική κατάσταση. Και ενώ περιμένουμε και υπάρχει μια προαναγγελία, ας πούμε, ακούς τον κύριο Πιερακάκη να λέει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή στην οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Η σύγκριση όμως να γίνει με το τι συνέβαινε πέρσι την ίδια εποχή. 1,10 ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όταν έκλεισε στο 1,75, 1,80, δεν έπαιρνε ο κόσμος.
1: Και μηδέν φόρο να βάλει. Και μηδέν φόρο να βάλει, κάτω από 1,5 ευρώ δεν πάει.
0: Ένα 60. Ναι.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι.
1: Δηλαδή, είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου τέτοια που μηδέν φόρο να έχει. Εκτός και μας το χαρίζουν. Βρουν έναν τρόπο το χαρίζουν.
0: Δεν είναι όμως κανένα επίτευγμα τη στιγμή σου λέω που πέρσι την ίδια. Όχι πέρσι, την άνοιξη, πριν λίγους μήνες. Με 1,75 που είχε φτάσει, δεν έβαζε ο κόσμος. Είναι άδειες οι δεξαμενές. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι οι περισσότερες δεξαμενές πετρελαίου, για όσους έχουν ακόμα θέρμανση πετρελαίου, είναι άδειες.
1: Ναι. Δηλαδή, μην κοιτάς στην Αθήνα που έχουμε εναλλακτικές. Στην επαρχία, μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας δεν έχει ούτε φυσικό αέριο. Έχει. Ναι. Αγγλίες θερμότητας είναι.
0: Πέλετ και ενεργειακά τζάκια παίζουν.
1: Εντάξει, αυτά πολλά, ναι, αλλά παίζουν και πολλές εγκαταστάσεις με πετρέλαιο. Όπου εκεί λες.
0: Και να πούμε και κάτι άλλο. Το πρόβλημα δεν. Το λέγαμε νομίζω και χθες. Το πρόβλημα δεν σταματά στο κόστος της θέρμανσης. Είναι συνολικό το πρόβλημα του ενεργειακού κόστου και έχει να κάνει περισσότερο με τα καύσιμα για τις μετακινήσεις και των αγαθών και των ανθρώπων.
1: Δεν είναι μόνο μετά. Είναι το κόστος παραγωγής των βιομηχανιών.
0: Έτσι. Είναι που επηρεάζει όλη την αλυσίδα.
1: Είναι τα υποπροϊόντα του πετρελαίου. Και τα παράγωγα και υλικά που εξαρτώνται από το πετρέλαιο, υλικά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, πλαστικά ας πούμε για παράδειγμα, όλα αυτά ξεκινούν από πετρέλαιο. Ναι. Εκεί δεν μπορεί να κάνει θαύμα κανένας, διότι όταν στην πηγή υπάρχει πρόβλημα, ό,τι μαγικά και να κάνεις, σε όλη την αλυσίδα θα περάσουν οι ανατιμήσεις και θα φουσκώσει ο πληθωρισμός. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Να πω κάτι αντιφατικό για την ενέργεια τώρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όχι εγώ, υπάρχει ως αντίφαση. Δεν είναι δική μου η αντίφαση. Πριν κανένα μήνα, εκεί μετά τα μέτρα το 15 Αύγουστο ήταν, πανηγυρίζαμε. Εγώ δεν πανηγύριζα γιατί δεν ήταν κάτι για να πανηγυρίζεις. Για κάνα δύο μέρες, επειδή είχαμε τόσο μεγάλη συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα από τη ΣΑΠΕ, είχαμε τη μικρότερη χονδρομπορική τιμή ρεύματος στην Ευρώπη. Για κάνα δύο μέρες. Που αυτό με τις συνθήκες και με την συμμετοχή των ΑΠΕ θα πρέπει να είναι καθημερινότητα τους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα λοιπόν βγαίνει σήμερα ότι έχουμε νέο υψηλό ρεκόρ στη χονδρική τιμή του ρεύματος για το 2026.
1: Έχει ανέβει και, και στην Ευρώπη το κόστος. Αλλού είναι το θέμα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τον γκρίζο που βλέπουμε, εγώ θα σου πω το εξής. Ο πλανήτης και γενικά έχει μειώσει την εξάρτηση του από το πετρέλαιο. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχει γίνει τέτοιος πανικός σε όλο τον πλανήτη. Και η τιμή του πετρελαίου είναι 100-110 δολάρια το βαρέλι. Εάν είχαμε
0: έπεσε,
1: τα ίδια.
0: Έπεσε κάτω από τα 100 κάποια στιγμή τώρα.
1: Εάν. Σου λέω τώρα με τέτοια. Με Ρωσία προβλήματα, με Μέση Ανατολή προβλήματα, με ζήτημα ομαλής τροφοδοσίας αγοράς με πετρέλαιο.
0: Λες ότι πριν από δύο δεκαετίες με τέτοιες συνθήκες θα ήταν κάτω στα 150.
1: 200. Ναι. Γιατί υπήρχε πλήρης εξάρτηση των οικονομιών από το πετρέλαιο. Και νομίζω ότι οι χώρες οι οποίες έχουν κάνει βήματα ώστε να απεξαρτηθούν περισσότερο από το πετρέλαιο θα είναι και ευνοημένες από τη συγκυρία σε ένα κομμάτι, ναι, τουλάχιστον στο μέτωπο της ηλεκτροπαραγωγής.
0: Εντάξει, εδώ το φυσικό αέριο όμως για μας είναι άλλη μια στρέβλωση που υπάρχει σε σχέση με το πώς ακριβώς περνάει η τιμή του φυσικού αερίου στον τελικό καταναλωτή και πόσο δεν υπολογίζεται όσο θα έπρεπε, ναι, η ΑΠΕ.
1: Και εκεί δεν έχουμε καλά. Η αποθήκευση δεν είναι σε καλό επίπεδο στην Ευρώπη και θα έχουμε άλλο θέμα.
0: Δεν ξέρω αν έμαθες εδώ μεταξύ μέσα σε όλα αυτά που λέμε και για το πώς επηρεάζονται. Πώς επηρεάζεται η αλυσίδα τροφοδοσίας και τα προϊόντα. Πάνε τα ταμπελάκια, πάντα τα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ. Η συμφωνία κυρίων δεν ήταν και τόσο κύριων. Γιατί είχαμε τη συμφωνία, Νίκο? Γιατί ήταν υψηλές οι τιμές. Γιατί ήταν υψηλές οι τιμές? Σε έναν βαθμό γιατί το κόστος του καυσίμου τις επηρέαζε. Γιατί θέλουν να βγουν από τη συμφωνία οι εταιρείες? Γιατί είναι υψηλό το κόστος του καυσίμου. Βγάλε άκρη.
1: Κοίταξε, ωραίες είναι οι συμφωνίες κυρίων.
0: Ναι, ξέρεις, πολύ ωραίες.
1: Όταν ο προμηθευτής σου ανεβάζει τις τιμές, ξέρεις, οι συμφωνίες κυρίων στην τσέπη σου δεν μετράνε. Δηλαδή,
0: να σου πω.
1: Μια επιχείρηση σαν τα σούπερ μάρκετ, που είναι αλήθεια ότι τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ συμπιεσμένα.
0: Μια χαρά κερδοφορία βλέπω να καταγράφουν τα σούπερ μάρκετ. Ναι, δεν θα έχουν πρόβλημα.
1: Ναι, δεν έχουμε, σε σχέση με τον τζίρο του, δεν είναι. Ξέρεις,
0: ναι, ναι,
1: εκεί,
0: εντάξει,
1: αν
0: ναι,
1: σου μεταβληθεί 1% το κέρδος, το μεικτό.
0: Ναι. Για τους κολοσσούς του χώρου.
1: Ναι. Λιγότερα.
0: Λιγότερα έσοδα. Ναι.
1: Λιγότερα κέρδη.
0: Κέρδη, συγγνώμη. Ναι.
1: Λοιπόν, άρα εκεί παίζουν με τον πόντο. Και όταν το μείγμα αρχίζει και γίνεται περίεργο, σου λέει δε ποιες συμφωνίες κυρίων. Εγώ θέλω να μην γράψω ζημιές του χρόνου.
0: Εντάξει, πάντως δεν θα φτωχύνουν, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να χάνουν. Καμία εταιρεία
0: την ώρα που τα νοικοκυριά μπαίνουν κάθε μέρα μέσα.
1: Το ζητούμενο λοιπόν, εκτός από τα πατζηλίκια που ακούμε χρόνια τώρα εδώ στην Ελλάδα περί του ελέγχου των τιμών κτλ. Και τις συμφωνίες κυρίων με τα γκούρια και τα ραπανάκια. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρχει νόθευση του ανταγωνισμού και ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Και αυτό δεν υπάρχει καμία παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση και είναι ξέφραγο αμπέλι η κατάσταση. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας βλέπουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ναι.
0: Ξέφραγο αμπέλι.
1: Και ολιγοπωλιακές πρακτικές και μονοπωλιακές πρακτικές. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα κυρίως στους μεγάλους παίκτες και διεθνείς παίκτες, όχι μόνο τους Έλληνες, κυρίως διεθνείς παίκτες, να διαμορφώνουν τις τιμές όπως γουστάρουν.
0: Εγώ λέω δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, είναι στοχευμένο. Εγώ ξαναλέω ότι μια χαρά το βολεύει το κράτος να παραμένουν ψηλά οι τιμές και να εισπράττει περισσότερα από τον ΦΠΑ.
1: Έχει άλλου είδους.
0: Περισσότερα και από όσα έχει υπολογίσει.
1: Έχει άλλου είδους παρενέργειες αυτό. Μπορεί αυτό είναι σε ένα κοντό φθαλμό και ισχύει για λίγο χρόνο. Στην πράξη, μακροπρόθεσμα, η μη λειτουργία του ανταγωνισμού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε όλες τις οικονομίες. Είναι νόμος.
0: Σύμφωνα, αλλά όπως βλέπεις, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα δημοσιονομικά της μεγέθη. Όχι για το που βρίσκονται οι πολίτες της.
1: Εντάξει, τα δημοσιονομικά μεγέθη είναι, πρέπει να υπάρχουν.
0: Δημοσιονομικά μεγέθη, κοίτα, όταν έχει βγει.
1: Αυτά τα δημοσιονομικά μας στείλανε στον άλλο κόσμο το 2010.
0: Ναι, υπάρχει και η ενδιάμεση κατάσταση. Ναι. Όταν σου δίνει στο εξάμηνο επιπλέον 1,5 δις υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων. Εκ των οποίων το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά στον ΦΠΑ, εκ του οποίου ΦΠΑ το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά στην ακρίβεια.
1: Στην αύξηση των τιμών.
0: Στην αύξηση των τιμών, κάτι γίνεται λάθος. Δηλαδή, παίρνεις περισσότερα από τον ΦΠΑ σε πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη, ντίζελ. Είναι απλώς, περισσότερα από αυτά που υπολόγισες. Δεν έχει αντίκτυπο στα δημοσιονομικά να τα γυρίσεις πίσω στους
1: καταναλωτές. Μην υποτιμούμε το δημοσιονομικό ζήτημα.
0: Όχι, αυτό σου διότι, περιγράφω.
1: Διότι θα σου επισημάνω και το είπαμε και χτες ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζει
0: σου μιλάω για τα περισσότερα, Νίκο.
1: Ταμιακό θέμα, πρόσεξε, η Γαλλία. Να σου θυμίσω ότι πριν από δύο χρόνια γκρεμίστηκε το σύμπαν με το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό, ναι, της Γαλλίας. Θα έλεγε κάποιος ότι η ανάλγητη κυβέρνηση τότε της Γαλλίας ήθελε να πατήσει το λαιμό τους Γάλλους, οι οποίοι έχουν από τα καλύτερα συνταξιδοτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πιο προνομιούχα θα έλεγα. Από ό,τι φαίνεται όμως ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει ο λογαριασμός, πρέπει να βρεθεί τρόπος να βγει. Γιατί θα έρθει η ώρα μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια όπως την πάθαμε εμείς ως χώρα. Όπου ήταν λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά τους δούμε και τι έχει εισφέρει. Αν ο Γάλλος έχει εισφέρει σε όλο του την εργασιακό βίο, απαιτεί να τα πάρει.
1: Το 81 το δημόσιο χρέος ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
0: Να.
1: Και φτάσαμε το 2000, το 2010 να χρεοκοπήσουμε λόγω του υψηλού. Αυτό τι σημαίνει?
0: Ότι καταναλώναμε περισσότερα από όσα παράγαμε.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνεις μέχρι σε ένα όριο, να δανείζεις μέχρι ενός ορίου, να δώσεις μια δύναμη στην οικονομία και μια πιστωτική επέκταση.
0: Το ελεγχόμενο χρέος είναι... βοηθάει την οικονομία.
1: Ακριβώς. Το ελεγχόμενο χρέος ακριβώς είναι όπως μια επιχείρηση που διανύζεται ελελογισμένα.
0: Για να αναπτυχθεί.
1: Για να αναπτυχθεί πιο γρήγορα.
0: Εδώ πέρα δεν ήταν.
1: Εδώ όμως τα τρώγαμε, τα κάναμε μπουζούκια, Πόρσε Καγέν και δεν ξέρω τι άλλο τα κάναμε. Τρώγαμε και τα κοινοτικά κονδύλια που μας έρχονται. Δεν μας στάνανε δηλαδή τα δικά μας που τρώγαμε και περδανιζόμαστε. Αυξήσεις μισθών, συντάξεις στα 30, στα 40, στα 50. Και έρχεται τώρα αυτή η γενιά, η δική μας γενιά, και πληρώνει το λογαριασμό του πάρτι που έγινε τα προηγούμενα 20
0: Αλλά,
1: χρόνια.
0: Παίζει ρόλο και το δημογραφικό και σε αυτό. Ναι. Όπως σε πάρα
1: το δημογραφικό μπορεί να παίζει ρόλο και θα παίξει το μέλλον ρόλο.
0: Ακόμα μεγαλύτερο. Ναι.
1: Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τους λογαριασμούς, τους ανοιχτούς λογαριασμούς.
0: Αμαρτίες γονέων.
1: Ακριβώς των 2-3 προηγούμενων δεκαετιών.

0: Αυτός ο στίχος και αν έχει εφαρμογή στην πολιτική ζωή. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα όμως κάτι το οποίο είναι πιο σοβαρό. Μην προσπαθούμε προς άγρα ψήφων να διολιστήσουμε στην κανονικοποίηση του φασισμού και της ακροδεξίας. Γιατί ό,τι και αν συμβαίνει σε σχέση με τον Κασιδιάρη και που ξαφνικά έχει και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Δεν θα διολιστήσουμε εμείς. Διολισταίνει μόνο το σύστημα.
0: Ναι, για το σύστημα λέω, δεν λέω για μας.
1: Διολισταίνει μόνο το σύστημα.
0: Ναι, προτροπή προς τον πολιτικό κόσμο
1: είναι. Φαίνεται πιο πολιτικό. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο. Στην Ελλάδα έχουμε το λιγότερο, έχω να σου πω.
0: Όπως έχεις διαπιστώσει όμως.
1: Δεν γίνεται στην Ευρώπη η ακροδεξιά που μπορεί να είναι και συγκαλυμμένα κάτι άλλο. Δεν ξέρω, ποτέ δεν ξέρεις. Πώς καλπάζει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κανένας από τα παραδοσιακά κόμματα, τους χριστιανοδημοκράτες, τους σοσιαλδημοκράτες, τους αριστερούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Μας
1: έχουν
0: τρελάνει
1: στην παπάντζα και οι πολιτικές τους έχουν οδηγήσει σε ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανισότητες δημιουργούν οργή και στρέφονται προς ό,τι ακραίο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο απλό. Και δεν το καταλαβαίνουν. Κάνουν, δεν καταλαβαίνουν. Έχουν κλειστεί μέσα στις γυάλινες πόρτες τους και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Θα έρχεται η ώρα.
0: Έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτό, ο λογαριασμός, αν αποτυπωθεί σε τέτοιου είδους κόμματα, θα είναι μεγαλύτερος μετά.
1: Είναι
0: ο λογαριασμός.
1: Δυστυχώς η πολιτική μας, Γιάννη μου, είναι και ανιστόρητη.
0: Ναι, ισχύει.
1: Διότι δεν άμα γυρίσουν πίσω δεκαετίες, θα δουν τι έγινε. Έχει επαναληφθεί η ιστορία πολλές φορές.
0: Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή, προκειμένου κάποιοι να συγκρατήσουν δυνάμεις, πλειοδοτούν σε ακροδεξιό λόγο και θέσεις. Αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει αυτό και αν έχεις δει αυτό το σποτάκι που έχει κυκλοφορήσει.
1: Άμα είμαι ημιτασιών ακροδεξιός, δεν πρόκειται να πάρω κανένα ψήφο.
0: Ναι.
1: Τους ημιτασιών...
0: Θα πάνε στους αυθεντικούς ακροδεξιούς.
1: Αυθεντικού.
0: Το πληρώνουν, το βλέπουν στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα πρέπει να απευθύνουμε αυτή την προτροπή και προς την ελληνική πολιτική σκηνή. Σου ξαναλέω, αυτή την περίοδο ακούμε ένα σποτάκι.
1: Είμαστε καλύτερα βέβαια από αυτούς.
0: Δεν ξέρω για πόσο θα είμαστε καλύτερα, γιατί είναι πολύ πρόσφατα αυτά που έχουμε
1: καλύτερα,
0: δει.
1: Είμαστε καλύτερα, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει κι εγώ.
0: Μια καμπάνια της κυβέρνησης για να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους, μην πάνε δεξιότερα. Δεν ξέρω αν πια ο Σαμαράς είναι το πρόβλημα.
1: Σαμαράς τι είναι.
0: Κάτι τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ.
1: Έχει κυβερνήσει ο Σαμαράς στη χώρα, ξέρουμε τι πρεσβεύει. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι ένας ακροδεξιός ο Σαμαράς.
0: Ότι έχει ακραία συντηρητικές πολιτικές απόψεις.
1: Η συντηρητική άποψη δεν είναι ακροδεξιά.
0: Δεν το εξισώνω με την ακροδεξιά.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Οι συντηρητικοί υπάρχουν παντού.
0: Έχεις δει αυτό το σποτάκι για τα κέντρα κράτησης και για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτή τη γελοιότητα που είναι σαν να είναι οικογενειακές υποθέσεις, σαν να είναι τρίτο-τέταρτο σύριαλ σε τοπικό κανάλι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι για γέλια.
1: Δεν πολύ βλέπω τηλεόραση.
0: Για να μας πείσουν ότι είναι τόσο αποτελεσματική η φύλαξη των συνόρων και η μεταναστευτική μας πολιτική. Και στο τέλος κλείνει με δύο ανθρώπους. Τους παρουσιάζει ως μετανάστες. Ο ένας μιλάει αγγλικά με ελληνική προφορά. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Σου λέει οικογενειακές υποθέσεις. Οικογενειακές ιστορίες. Που λέει δεν θα κάνω αίτηση ασύλου. Λέει ο ένας τελικά το αποφάσισα. Ο άλλος λέει δεν έπρεπε να μπω ποτέ σε αυτή τη βάρκα και αποφασίζουν και ο θελός να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους. Δηλαδή, το ζήτημα λοιπόν είναι να χτυπήσουμε τις ακροδεξιές θέσεις στην πηγή.
1: Με πολιτικές.
0: Και με πολιτικές, με πολιτικό λόγο.
1: Με πολιτικές.
0: Δεν
1: με
0: σου λέω ότι δεν χρειάζονται και δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή, το ζήτημα του Κασιδιάρη.
1: Με νομικά μέτρα δεν λύνονται τα θέματα.
0: Μπορεί να χρειάζεται να επιστρατευτούν και αυτά όμως.
1: Ναι, με νομικά μέτρα δεν λύνεται κανένα θέμα στη ζωή. Το έχει δείξει η ιστορία.
0: Επειδή βγήκε λοιπόν ο Κασιδιάρης και είπε, μας απείλησε κιόλας, δεν ξέρω τι, ότι θα μας πει στο τέλος, μια μέρα πριν τις εκλογές, ξέρω εγώ τι θα κάνει. Όλο αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί.
1: Ο Κασιδιάρης κάνει τη δουλειά του. Είναι τόσο απλό.
0: Ναι, ωραία. Και το κράτος πρέπει να κάνει αντιστοίχως τη δουλειά του, η δικαιοσύνη.
1: Αλλά εμείς δεν.
0: Εμένα μου θυμίζει απολύτως το μοντέλο Σπαρτιάτες. Ένας πραγματικός αρχηγός κόμματος, το οποίο.
1: Θεωρείς εσύ ότι αποκλείοντας τον Κασιδιάρη θα.
0: Όχι, έτερων εκάτερων σου λέω. Έτερων εκάτερων. Η μάχη απέναντι στην ακροδεξιά πρέπει να είναι καθημερινή από το κάθε πόστο που έχει ο καθένας. Δεν πρέπει να αφήνει πιθαμή χώρου για να εκφράζονται τέτοιες απόψεις. Και να πούμε και τέρμα όχι μόνο στους Κασιδιάριδες και τους Μανούσους, τον κύριο Μανούσο που εμφανίστηκε ως εκπρόσωπός του, να πούμε τέρμα και στους Μπελέριδες. τον οποίο Μπελέρη κάλυψε μια χαρά ο κύριος Μαρινάκης και είπε ότι εντάξει, ένα κομμάτι λέει της δήλωσης. Πόσα κομμάτια της δήλωσης πρέπει να είναι προβληματικά,
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Και άλλοι λόγοι εκεί, ίσως.
0: Θέλει να συγκρατήσει, ξαναλέω, κόσμο
1: είναι
0: μέσω
1: και
0: του Μπελέρη.
1: Και άλλοι λόγοι, ναι.
0: Θέλει να συγκρατήσει κόσμο μέσω του Μπελέρη.
1: Είναι και όχι αυτή.
0: Αλλά αυτή είναι η λάθος τακτική.
1: Μπορεί να μην είναι και αυτή που είναι η προφανής, τέλος πάντων.
0: Αυτή είναι η λάθος τακτική.
1: Γιατί
0: έχουμε κάνει και τον Μπελέρη λαϊκό ήρωα, έχοντας ξεχάσει το παρελθόν του. Το οποίο δεν είναι και τόσο καθαρό.
1: Ναι.
0: Και έχει έναν αγκαλισμό γενικώς με τον ακροδεξιό χώρο ο κύριος Μπελέρης που κάνουμε ότι τον ξεχνάμε, ότι δεν τον θυμόμαστε.
1: Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί πέρα.
0: Υπάρχει ένα θεματάκι ως θεματάρα. Ναι.
1: Εδώ βλέπω οι ακροατές μας έχουν μπερδευτεί κάποιοι με τι είναι συντηρητικό και τι δεν είναι. Εντάξει, υπάρχουν.
0: Άλλος, είπαμε, άλλο ότι οι συντηρητικές απόψεις και άλλο οι ακροδεξιές.
1: Δηλαδή εντάξει, τα έχουν μπερδέψει λίγο. Τέλος πάντων, το συντηρητικό και το προοδευτικό είναι μια μεγάλη κουβέντα στη σύγχρονη εποχή. Γιατί ωραίες είναι οι ταμπέλες που βάζουμε, αλλά οι ταμπέλες στοχοποιούν και ενισχύουν τους κασιδιάριδες στο τέλος της ημέρας. Να το θυμάστε αυτό που σας λέμε.
0: Λοιπόν, μας διώχνει η Ζεταγραφίδου και καλά κάνει, γιατί είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι με σεξιστικά θέματα στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στα 2,19, η τιμή της αμόλυβδης στα 2,21 το πετρέλαιο. Η ενεργειακή κρίση μεταξύ άλλων θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει συναντήσεις με ηγέτες χωρών του κόλπου αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον απόϊχο δημοσιευμάτων για την άσκηση πιέσεων για σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Εκτός λειτουργίας στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 ζήτησαν από τους Χούθη να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις τους εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναφέρει σε δήλωσή του Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία μέρα. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που μαχαίρωσε και σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Οικουμενίτσα. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, οι βούλευτες του ΠΑΣΟΚ Γερουλάνος και Νικολαίδης. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται στις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία τους στο MyCar προκειμένου στη συνέχεια να βεβαιωθεί η οφειλή. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Καρούτσο και τον Γιάννη Λαφράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και έχω την εντύπωση, Νίκο, σε σχέση και με αυτά που κουβεντιάζαμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου για τη διελκυστίνδα που βλέπουμε να μεγαλώνει ως προς την διεκδίκηση ψήφων από μια δεξαμενή περίεργη, τέλος πάντων, που αφορά κυρίως την δεξιά του συντηρητικό χώρο. Νομίζω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα δούμε πολύ μεγάλες εντάσεις στην πολιτική συζήτηση.
1: Με τα κινήσεις των ψηφοφόρων που βλέπουμε στις δημοσκοπικά και στα στοιχεία των εκλογών, πλέον έχω αρχίσει να αφιβάλλω αν αυτοί πώς προσδιορίζονται οι ίδιοι ψηφοφόροι που πάνε από τα δεξιά στα αριστερά, στο κέντρο, center for.
0: Να σου πω, εδώ βλέπεις στελέχη. Εδώ βλέπεις στελέχη κομμάτων να το κάνουν αυτό. Θα το κάνουν ψηφοφόροι.
1: Είναι σαν τους ποδοσφαιριστές που παίζουν σε όλες τις θέσεις.
0: Ναι. Εγώ λέω, βλέπεις στελέχη κομμάτων να έχουν φύγει κάτι περιπτώσεις από την αριστερά, μη σου πω και εξωκοινοβουλευτική αριστερά, να φτάνουν στη δεξιά.
1: Έτσι πάει.
0: Δεν είναι μία και δύο οι περιπτώσεις.
1: Με το πέρασμα του χρόνου συνήθως γίνεται, ξέρεις. Σε Ανταρσία, μετά γίνεται σε λίγο κουκουέ.
0: Ναι. Μετά.
1: Μέλος της ΚΝΕ και μετά πας στην ΟΝΕΔ.
0: Έτσι ακριβώς. Και γίνεις υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν.
1: Έχεις εκπαιδευτεί εκ των έσω.
0: Ναι. Πάντως, επειδή οι αριθμοί που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι αυτοί και επειδή τουλάχιστον για ένα μέρος της αντιπολίτευσης βασικός στόχος είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά κάποιος πρέπει να τον αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη. Από τη μία μπορεί να έχουμε αντιπαραθέσεις. Μα το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. 70% λέει να μην έχει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης, αλλά το ποιος θα είναι ο επόμενος δεν βγαίνει ξεκάθαρα. Δεν βγαίνει ξεκάθαρα.
1: Παίρνει τις πολλές που λέμε.
0: Ναι. Έχει ενδιαφέρον πάντως η συζήτηση. Είδαμε και την αναφορά του κ. Σιακαντάρη, ο οποίος δεν είναι στέλεχος της Ελλάδας, μας το ξεκαθάρισε ο κ. Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Σχολίασε έτσι τις αναφορές του κ. Δραγασάκη για το
1: μέσα, αλλά βγήκε όξο και ξαναμπήκε μέσα.
0: Ναι, ναι. Ναι. Από την άλλη, είδαμε τον νέο εισερχόμενο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, πρώην ανεξάρτητο βουλευτή προερχόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Αυλονίτη, να ανοίγει και εκείνος μια συζήτηση περί συνεργασιών μεγαλύτερων ακόμα. ΠΑΣΟΚ, ΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ, Βλέψη
1: Ελευθερία.
0: Ο κ. Πάνας μόνο για τους δύο. Εδώ έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση. Και την ίδια ώρα βλέπουμε να οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Εντάξει, και να μπαίνουν σπίθες από το πουθενά.
1: Αυτό που έγινε χθες με τον κύριο Φαραντούρη, τον οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο σήμερα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ πλέον, ο κύριος Νίκος Φαραντούρης. Νομίζω ότι δείχνει και τις τακτικές που παίζονται πλέον.
0: Να εξηγήσουμε, γιατί μπορεί. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούμε πολύ καλά.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα στην Αθήνα μας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Να πούμε πάρα πολύ γρήγορα τι συνέβη και να ζητήσουμε και το σχόλιο σας. Τι συνέβη βάσει αυτού που είδαμε και όχι βάσει αυτό που κάποιος μπορεί να θέλει να παρουσιάσει, εγώ λέω. Γιατί υπήρξε μια οργήλη αντίδραση και από την κυρία Σδούκο και συνέχεια από τον κύριο Μαρινάκη.
1: Ναι, μετά τα μάλιστα,
0: για σεξιστική επίθεση εκ μέρους σας εναντίον της και ζητά και την αποπομπή σας από το ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή τη φράση «χαριντιζόσασταν σε υπουργούς», την οποία εντάξει έχει καταγραφεί, την έχετε πει. Τι έχει προηγηθεί? Γιατί αυτό είναι κρίσιμο.
1: Ναι, αυτό είναι το κρίσιμο.
0: Με αφορμή λοιπόν τις αποκαλύψεις ότι πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούν και το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους, υπήρξε η αναφορά της κυρίας Δούκου. Ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καριστιανού που ασκεί κβατική ιατρική. Και ακολούθησε.
1: Όχι, είπε και άλλα, κυρία, γιατί ναι. Την είδατε όλο το.
0: Σας κάλεσε, κύριε Φαραντούρη, όμως να μιλήσετε με ονόματα.
1: Και εσείς δεν λέγατε.
0: Δεν λέγατε ονόματα.
2: Αγαπητοί φίλοι, το μείζον είναι ότι ένας άνθρωπος πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Τυχαίνει να είναι ένας λαοπρόβλητος και αγαπημένος λαϊκός καλλιτέχνης. Επώνυμος.
1: Άμα δεν ήταν, δεν ξέρω, αλλά τι συζητάγαμε σήμερα. Ναι.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αλλά θα άξιζε να συζητάμε για κάθε έναν άνθρωπο, συνάνθρωπό μας, που φεύγει σαν το σκυλί στα μπέλη, τη στιγμή που αλωνίζουν όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι χωρίς καμία εποπτεία. Αυτό είναι το επίδικο, αυτό είναι το βασικό θέμα. Και επειδή σπεύσατε έτσι να το ανοίξετε το θέμα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι εγώ δεν έχω καμία προσωπική αντιπαράθεση ποτέ και με κανέναν. Ακόμα και αν έχω σφοδρές ιδεολογικές ή πολιτικές αντιρρήσεις. Ποτέ δεν διακόπτω συνομιλητές, ποτέ δεν αντιπαρατίθεμαι προσωπικά, μόνο πολιτικά. Λοιπόν, χθες.
3: Εντάξει, πάντως στην συγκεκριμένη αναφορά υπάρχει μία.
2: Προεκλήθη, αν μου
3: επιτρέπετε.
2: Προεκλήθη με ένα τελείως αδόκιμο και απρόκλητο τρόπο. Και μάλιστα με μία αναφορά σε μία γυναίκα που ήταν απούσα. Κυρία Σδούκου είπε ότι χαργεντιζόμουν με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, μια χαροκαμένη μάνα, με την οποία, όπως θυμάστε, είχα διοργανώσει μια θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86. Δεν ήταν πολιτική εκδήλωση, ούτε σε κόμματα συμμετείχα, ούτε.
3: Ούτε ιατρικού χαρακτήρα.
2: Ούτε ιατρικού χαρακτήρα. Το άρθρο 86 είχαμε συζητήσει με συναδέλφους και με εκπροσώπους συλλογικοτήτων, εκ των οποίων ο Σύλλογος των Θυμάτων των Τεμπών, που τότε τον εκπροσωπούσε η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Ζούκου λοιπόν μου είπε ότι χαργετιζόμουν. Το οποίο στη συνέχεια, όταν είπε ότι άλλοι χαργετίζονταν, και εμείς κυρία Ζούκου σας γνωρίσαμε το 2009 σε γραφεία υπουργών, κυρία Ζούκου εξεμάνει. Προφανώς χρησιμοποιώντας τον ίδιο όρο, τον οποίο χρησιμοποίησε η ίδια, προσπαθούσα να πω ότι πολιτικά ποιος μιλάει για πράγματα τα οποία έχουν κρυθεί και έχουν καταγραφεί, καλύτερα να σιωπαίνει. Κυρία Ζούκου λοιπόν έβγαλε τις ανακοινώσεις και αυτά. Αλλά προφανώς πήρε και την απάντησή της. Ακούστε. Δεν είναι το μείζον, ούτε οι κοκορομαχίες ενδιαφέρουν τους πολίτες. Τους ενδιαφέρει αυτό που είπαμε πριν και αυτό που συζητούσατε κι εσείς προηγουμένως. Αλλά στην προσβολή δεν μπορείς να σιωπάς. Και εν πάση περιπτώσει, αν η προσβολή ήταν ο όρος χαργεντίζομαι, πρώτα προήρθα από την κυρία Ζούκου και μάλιστα για μια γυναίκα είναι απουσία της και για έναν άντρα. Ούτε συμμερίζομαι το επιχείρημα ότι μια γυναίκα μπορεί να χαρακτηρίζει με συγκεκριμένο όρο έναν άντρα και να μην αποτελεί προσβολή, αλλά όταν χρησιμοποιεί ο άντρας προς τη γυναίκα τον αντίστοιχο ίδιο όρο, για να μην παρεξηγηθεί κιόλας κάτι, αυτό το χρησιμοποιεί.
1: Αυτό το Κωνσταντοπούλου στη Βουλή τα έχει κάνει, ψωμοτήρι.
2: Αγαπητοί φίλοι, μακριά από εμάς ο σεξισμός. Προφανώς η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Με συγχωρείτε τώρα γιατί εγώ έχω αρχίσει και τα κάνουμε. Γιατί το βλέπω και όχι τη δική σας περίπτωση. Βλέπω αυτό το παραμύθι που χρησιμοποιούν κάποιοι γυναίκες κυρίως. Είσαι σεξιστής, δεν τολμάς να πεις κάτι, σου επιτίθενται. Δεν ξέρω πού θα πάει. Ενώ όταν σε όταν σε χαρακτηρίζει μια γυναίκα με τον ίδιο τρόπο σου επιτίθεται, δεν είναι σεξίστρια, μόνο οι άντρες είναι σεξιστές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Προφανώς,
1: γιατί βλέπω μια αυτοθυματοποίηση για πολιτική εκμετάλλευση. Γιατί όντως ο σεξισμός στην κοινωνία υπάρχει. Αλλά όχι να αυτοθυματοποιούμαστε διαστρεβλώνοντας τα πάντα για πολιτική εκμετάλλευση. Και δεν μιλάω μόνο γιατί. Για αυτό που βλέπω στη Βουλή πολλές φορές.
2: Είναι εξαιρετικά παράδοξο. Είναι εξαιρετικά παράδοξο. Όταν επιστρέφεις το νόμισμα σε κάποιον που σε έχει πληρώσει με αυτό το νόμισμα, να θεωρείται υποτιμητικό ή απαξιωτικό, αλλά όταν πληρώνει με το νόμισμα ο ίδιος, να μην είναι. Και μάλιστα εν απουσία τρίτων προσώπων. Διότι αν δείτε το βίντεο, όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Ζούκου είπε ότι εγώ χαργετιζόμουν με την κυρία Καριστιανού. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ίδια κατάλαβε προφανώς. Για να χρησιμοποιεί τον όρο, πάει να πει ότι τον γνωρίζει. Και πάει να πει ότι δεν της δημιουργεί κάποια απαξία ή κάποια αποστροφή ή κάποια σεξιστική διάθεση. Έτσι δεν είναι. Και μάλιστα για μια γυναίκα χαροκαμένη μάνα και για έναν άντρα, τον συνομιλητή της και συνάδελφό της, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική. Όταν λοιπόν εγώ της είπα ότι άλλοι χαργεντίζονταν, κυρία Ζούκου τη γνωρίσαμε στα γραφεία τα υπουργικά και μέχρι το 2019 που καταλάμβανε πολιτικές θέσεις, μέχρι και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης.
3: Έχει μια υπόνοια όμως αυτό που λέτε.
2: Έχει
3: μια υπόνοια αυτό που λέτε.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε, ότι ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογονανθράκων. Πώς τοποθετούνταν.
2: Αυτές είναι πολιτικές θέσεις, αγαπητοί φίλοι. Δεν είναι υπηρεσιακές.
1: Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα μιλάτε.
2: Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βεβαίως με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, είναι πολιτικές θέσεις αυτές. Αλλά ούτε
1: δηλαδή
2: μεμπτό.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ούτε αυτό θεωρώ μεμπτό, για να εξηγούμε. Προσέξτε.
1: Αφού είναι πολιτική θέση.
2: Μακριά από μένα.
1: Όταν υπάρχουν πολιτικές θέσεις και διορίζονται από το κόμμα που κυβερνά,
2: άλλο λέω. Δεν μπορεί κάποιος.
1: Προσέξτε,
2: δεν μπορεί κάποιος να πιπηλάει μια καραμέλα. Ο Φαραντούρης έκανε μια εκδήλωση με την Καριστιανού, άρα ο Φαραντούρης ήταν έτοιμος να κατέλθει στις εκλογές. Θεσμική εκδήλωση έκανα και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου κατά καιρούς φιλοξένησαν αντίστοιχες εκδηλώσεις για την υπόθεση των Τεμπών. Από την άλλη, όταν εγώ αντιτείνω ότι το ίδιο πρόσωπο το έχουμε δει σε διαφορετικά πλαίσια ετερόκλητα πολιτικά για τουλάχιστον μία δεκαετία να εξανίσταται και να θεωρείται σεξισμός. Νομίζω είναι λήξαν το θέμα.
3: Ναι, εγώ θεωρώ okay. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι εσείς ξεκαθαρίζετε ότι είχε πολιτική χρειά αυτό που λέτε και όχι.
2: Αλλά προφανώς πάντα πολιτικά αντιπαραθέτουν.
3: Πάμε λοιπόν και στα πολιτικά. Πάμε και στα πολιτικά.
2: Και η ουσία είναι τι κάνει η πολιτεία για να προστατεύσει τον πολίτη. Είτε τον επώνυμο, είτε τον ανώνυμο. Ναι. Τον απλό ανώνυμο πολίτη. Είτε ιατρικά, είτε ενεργειακά. Είτε στην ασφάλεια και την άμυνα, είτε στην καθημερινότητά του. Είτε στη στέγη του. Είτε στο πορτοφόλι του,
3: λοιπόν,
2: είτε στην υγεία του, είτε στην υγεία του, είτε στις μεταφορές του. Αυτό είναι το επίδικο. Και φαίνεται ότι η πολιτεία τα τελευταία χρόνια έχει κατεβάσει τα στυλό.
3: Πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το μείζον θέμα, νομίζω, που αντιμετωπίζει όλη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή και έχει σχέση με το ενεργειακό κόστος. Τι λέτε? Γιατί υπάρχουν αντικειμενικοί παράγοντες, αν θέλετε, που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια.
4: Ό,τι και μαγικά να κάνει μια κυβέρνηση.
2: Συμφωνώ. Προσέξτε, συμφωνώ ότι υπάρχουν εξωγενείς
3: παράγοντες. Θέλετε, που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια.
4: Ό,τι και μαγικά να κάνει μια κυβέρνηση.
2: Συμφωνώ. Προσέξτε, συμφωνώ ότι υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες.

0: στενά του Ορμούζ, ούτε στη ρουσοκρανική κρίση. Προφανώς πάντα θα υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που θα πυροδοτούν αυξήσεις κατά καιρούς, αλλά και μειώσεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Δεν μπορεί η ακρίβεια να είναι στο Θεό μονίμως 7 χρόνια και να λέμε ότι φταίνει οι άλλοι, όταν στις διπλανές χώρες έχουν προσγειωθεί οι τιμές κατά καιρούς. Σήμερα πράγματι υπάρχει μια αναστάτωση στον Περσικό κόλπο. Οι Χούθοι με τα σανδάλια, τα είδατε στις οθόνες σας, έχουν πάρει στο κατόπι τους Σαουδάραβες με τις στολές Ράμπο. Με τα σανδάλια τρέχουν μέσα στην έρημο, έχουν βομβαρδίσει τα δηληστήρια. Υπάρχει μια αναστάτωση στην Ερυθρά Θάλασσα. Λέμε λοιπόν εμείς στο Πασόκ, και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω και πολύ πριν εμπλακώ με την πολιτική, ότι το ενεργειακό κόστος αντιμετωπίζεται με μια δέσμη μέτρων ρυθμιστικών, ελεκτικών, δημοσιονομικών. Να ξεκινήσω από το τελευταίο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Δημοσιονομικά μέτρα σημαίνει αυτό που λέμε μείωση των ειδικών φόρων που στην Ελλάδα είναι στο Θεό. Δεν μένουμε όμως μόνο σε αυτό, το οποίο είναι αυτονόητη προϋπόθεση για να πέσουν οι τιμές άμεσα, και βεβαίως και είναι και ξεκάθαρη αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν χρειάζεται κάποια άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας έλεγαν από την κυβέρνηση για να δικαιολογήσουν δήθεν κάποια δραστηριότητα πρωθυπουργική για το θέμα. Πρώτον λοιπόν, ρίχνουμε τους έμεσους φόρους. Δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση, τώρα το ψελίζει, θα μπορούσε να το έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεύτερο, τη στιγμή μάλιστα που έχει και υπερπλεονάσματα, έτσι.
1: Αυτό είναι ένα κρίσιμο που λέτε πριν πάμε στο δεύτερο. Γιατί το ερώτημα εκ μέρους της κυβέρνησης είναι σε αυτές τις προτάσεις: από πού θα βρεθεί αυτό που θα λείπει από τα 4 δις που μαζεύουμε από το ελληνικό φόρο κατανάλωση.
0: Καταρχάς έχει λείψει 1 δις από τα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μάνι μάνι. Άρα θα πρέπει να μας εξηγήσει η κυβέρνηση.
2: Βάλτε κάτι παραπάνω.
0: Εγώ σας λέω μονάχα το μίνιμουμ που έχει μέχρι στιγμής ανακοινωθεί.
2: Πάντως, και έχουμε να μην ανακοινωθεί. Και μιλάτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν ξέρω αν έχετε πάρει μυρωδιά. Μάλλον δεν το πήραν μυρωδιά, γιατί ήταν πονηρά γραμμένο η νομική σας. Έχει μια διάταξη περίεργη που αμνηστεύει και αμνηστεύει όλη την απάτη σε ό,τι αφορά στα βοσκοτόπια χωρίς ζώα και τις παράνομες επιδοτήσεις.
0: Τα έχω δει, αγαπητοί φίλοι και οικοδεσπότες μου.
2: Δεν βλέπω το Πασόκ να κινείται.
0: Το Πασόκ, θα σας πω, μια χαρά θα αντιδράσει, αντιδράει και έχει αντιδράσει. Το Πασόκ είναι κόμμα ευθύνης και η δουλειά μου στις Βρυξέλλες δεν είναι συνεχώς να καρφώνω τα κακώς κείμενα τα οποία τα γνωρίζουν πάνω. Δεν χρειάζεται να τους τα πάμε εμείς. Μπιλετάκι.
2: Μήπως σας γνωρίζει όλους να μην γυρίσουν πίσω τα λεφτά, γιατί είναι και δικοί σας πελάτες.
0: Θα σας πω.
2: Σε αυτό το κύκλωμα.
0: Όχι, καμία σχέση. Η δική μου η δουλειά, η προσωπική δική μου δουλειά και των υπολείπων συναδέλφων μου στο Πασόκ, των ευρωβουλευτών, είναι να φέρουμε κανένα φράγκο στη χώρα. Όταν στείνω Καραούλη στον Κριστόφ Χάνσεν, τον Λουξεμβουριανό, είναι και συνομιλικός μου, είναι και ένα εξαιρετικό παλικάρι από το Λουξεμβούργο, φιλέλληνας, ο Επίτροπος Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωργίας, και του λέμε, βγάλε τα κονδύλια, μην σταματήσει τις επιδοτήσεις, θα πεθάνει η περιφέρεια, θα πεθάνει η αγροτιά στο Νότο. Το κάνουμε με αίσθημα ευθύνης και όχι με στενά αντιπολιτευτικά ή μοκροπολιτικά κίνητρα.
2: Για να μιλήσουμε και λίγο ευρωπαϊκά, οι Γερμανοί, από ό,τι φαίνεται, μετά το στραπάτσο του Μέρτς στις εκλογές, φαίνεται ότι θα πάρουν σε σκυρή γραμμή για σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσει το λογαριασμό κυρίως ο Νότος και τα αγροτικά προϊόντα του Νότου.
0: Αυτή λοιπόν είναι η μάχη που πρέπει να δώσουμε και συμφωνώ μαζί σας. Ένα μικρό σχόλιο. Ο Μέρτς δεν μπήκε στη Βουλή στην Νότια Πομερανία, στο Μεκελβούρνο. Ναι. Διότι ο Μέρτς πελητέστηκε επί 9 μήνες με το σύνθημα Μέρτς ή χάος. Το θυμάστε? Η απάντηση δυστυχώς θα πω εγώ, η απάντηση δυστυχώς ήταν να μην μπει στη Βουλή. Δυστυχώς λέω, όχι επειδή τρέφω στήματα ευγενή απέναντι στο Μέρτς πολιτικά, αλλά επειδή τρέφω απέχθεια απέναντι σε αυτούς που πρόθεσαν, που είναι τα φαντάσματα του παρελθόντος, τα οποία θέλουν να ξαναβγούν από τις ντουλάπες, ξεχνώντας ότι αιματοκύλησαν όχι μόνο τον γερμανικό λαό, αλλά και τον ευρωπαϊκό λαό, δύο φορές στην ιστορία και φυσικά τον ελληνικό λαό. Αλλά για να γυρίσουμε πίσω, πράγματι η μάχη που θα δοθεί από εδώ και μπρος θα είναι για τα κονδύλια. Εμείς λοιπόν, προφανώς εδώ κάνουμε στιβαρή αντιπολίτευση, εμείς αναδείξαμε το θέμα του όπου και παίρνω, το Πασόκ και μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής, ταυτόχρονα δίνουμε ένα διμέτωπο αγώνα να συνεχίσουν να έρθουν τα κονδύλια. Εμείς δεν θα χαρούμε εάν περικοπούν τα κονδύλια. Δεν περιμένουμε στη γωνία την κυβέρνηση να περικοπούν κονδύλια για να τους δείξουμε ως ανεπαρκείς. Δίνουμε μάχη για να έρθουν τα κονδύλια, για να συνεχιστεί το Ταμείο Ανάκαμψης, για να σταθεί η χώρα όρθια. Ακόμα και αν θεωρούμε ότι εδώ τα έχει κάνει μαντάρα η κυβέρνηση.
2: Δεν είναι θέμα Ελλάδας βέβαια οι περικοπές των κονδυλίων, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα.

0: στην Ευρώπη, οι 5-6 χώρες που γύρω-γύρω από τη Γερμανία και οι υπόλοιποι.
1: Προσέξτε, έχετε δίκιο. Είναι δύο όργανα που τα αποφασίζουν αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και δεν υπάρχουν και διαχωριστικές γραμμές κομματικές. Μάλλον παίζουν Βόρειο και Νότιο εδώ περισσότερο παρά κόμματα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Προσέξτε όμως πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Υπάρχει το Συμβούλιο που εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις και το Συμβούλιο Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι η αρχηγή των κρατών μελών. Και είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο, προσέξτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο συναποφασίζει με το Συμβούλιο. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Έχω τη χαρά και την τιμή. Εκεί γίνονται μάχες. Μέσα στην Ευρωβουλή και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού θα δώσουμε τη μάχη να μην δοθούν, να μην περικοπούν κορδελιά. Εύχομαι αντίστοιχα οι κυβερνήσεις μας, σήμερα είναι αυτή η κυβέρνηση, αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη, να δώσουν την αντίστοιχη μάχη στο Συμβούλιο για να μην περικοπούν. Και όχι να κάτσουν στη γωνία ό,τι πει η Γερμανία για να μην χαλάσουν καρδιές. Εμείς ξέρουμε να χαλάμε και καρδιές μέσα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά.
2: Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια μπορεί να είναι αυτή. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια μπορεί να είναι αυτή η άλλη κυβέρνηση, μια συζήτηση που έχει ανοίξει η συνεργασία. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο και με πρωθυπουργό τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα ήταν μια πολύ καλύτερη κυβέρνηση.
0: Γιατί η επόμενη μπορεί να μην είστε εσείς, μπορεί να είναι ο Τσίπρας.
1: Σας απάντησα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ, και δεν το λέω ούτε από κομματική νομιμοφροσύνη, το λέω επειδή έχω δει στο πεδίο ποιες είναι οι προτάσεις του ενός και του άλλου. Έχω δει την πορεία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή και ξέρω ποια ήταν η παρουσία του. Δεν είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης ο άνθρωπος που διαφημίζει πολύ τη δραστηριότητά του, αλλά μπορώ να σας πω ότι ήταν ένας εξαιρετικός ευρωβουλευτής. Βλέπω πως είναι συγκροτημένο το κόμμα μου με αρχή, μέση και τέλος, με μια στιβαρότητα, με μια σοβαρότητα, με συγκρότηση και με θέσεις, και θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να τιμηθεί από τον ελληνικό λαό για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
2: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.

0: Εμείς πάλι θα φύγουμε, δεν θα μείνουμε κοντά σας, τουλάχιστον προς το παρόν. Και αύριο μέρα είναι.
1: Αύριο μέρα. Δεν είμαστε για χόρταση. Υπάρχουν κι άλλοι μετά από εμάς.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, κατά πάσα πιθανότητα Βάνα Λυκομήτρου μαζί με Δέσποινα Παρδάκου για την κίνηση.
1: Κατά πάσα βεβαιότητα μετά μία ώρα ο Γιώργος Μελιγκόνης.
0: Και να είμαστε καλά, αύριο λίγο μετά τις 9.
1: Εδώ θα είμαστε για περισσότερα νέα και πολιτική. Πολιτικό παρασκήνιο.
0: Πολιτικό καφενείο. Και παπάντζα.
1: Παπάντζα μόνο.
0: Καλημέρα κύριε Σάντρο. Καλημέρα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συναγερμός στις 8 το πρωί στην Τουρκία για ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στην περιοχή Μάνισα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, νεκρός έπεσε μαθητής από πυροβολισμούς, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης υπάρχουν και 4 τραυματίες. Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, άγνωστος άνοιξε πυρ πυροβολώντας αδιακρίτως έξω από το σχολείο για λόγους που παραμένουν άγνωστοι. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν κλήση στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112, σύμφωνα με την οποία μαθητές είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Μετά τις αναφορές, στο σημείο έσπευσαν αμέσως πολυάριθμες αστυνομικές και ιατρικές ομάδες. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα της φετινής συνόδου είναι η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πολέμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής του, ενώ στο επίκεντρο είναι και οι κατηδίαν επαφές του στο περιθώριο των εργασιών. Εντός της ημέρας πρόκειται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου στη σκιά της έντονης αστάθειας στις αγορές πετρελαίου, ενώ θα έχει συνομιλίες και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως θα του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ερώτημα είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνάντηση και με τον Ιρανό ομόλογο του Μαζούτ Πεζεσκιάν, που θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη για αποκλιμάκωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τις διπλωματικές επαφές του συναντώντας τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε αμέσως μετά ότι συζητήθηκαν πρωτοβουλίες για μορατόριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα. Χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική τη συνάντηση και πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στη Μέση Ανατολή, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαγωγού στη Λιβύη. Χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7, με ανακοίνωσή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ζήτησαν από τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις τους εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στην οργάνωση Ανσαραλά, τον Χούθη, μετέδωσε τα ξημερώματα ότι οι βομβαρδισμοί της Σαουδικής Αραβίας στην πόλη Μόκα, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι, είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 17% μέσα σε μόλις μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν έως το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,8 ευρώ το λίτρο, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, που ήδη είναι κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτωβρίου. Κατηγορείτε τον κύριο Μητσοτάκη ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον φόρο. Στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας Tesla στην Καλιφόρνια ξεναγήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες και των επαφών του με στελέχη και ερευνητές κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας για επενδύσεις στην Ελλάδα. Προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ηγουμένη Τσαχθές το απόγευμα. Ανακριτής και εισαγγελέας μετέφυσαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρο του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Τώρα, πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους και η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς της καταθέσης τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, αλλά και το χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτηρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το ίδιο ζήτημα συγκαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μετά την κατάθεση των εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, τώρα έχει σειρά η παρουσίαση της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και με τα συμφέροντα της πόλης. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2021. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται ως στις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων MyCar προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών συντήρησης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και να πάμε στον καιρό σήμερα. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στην Αττική. Άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε αρκετά τμήματα, κυρίως από το ύψος της μεταμόρφωσης προς το Αιγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Κηφισίας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αμαρουσίου, καθώς και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κατεχάκη, με μποτιλιάρισμα στις συνδέσεις προς το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στους άξονες που οδηγούν προς τους Αμπελόκηπους, με καθυστερήσεις στη Βασιλή Σοφίας και τη Μεσογείων, ενώ επιβαρημένη εμφανίζεται και η κίνηση στις προσβάσεις προς το κέντρο από Καλλιθέα και Συγκρού. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στους δρόμους γύρω από τον κεντρικό πυρήνα της πόλης, όπου κατά τόπους οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Τέλος, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην κυκλοφορία οχημάτων στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα.
1: Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει έως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Ο Γιώργος Μελιγκόνης θα είναι μαζί σας την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Αθήνα 984. Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Τι μπορούν να μάθουν οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ελλάδα από τη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο, αν τα αναλύσουν προσεκτικά και αν συνυπολογίσουν και τα πώς και τα γιατί της σαρωτικής επικράτησης του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη και το τι ακριβώς λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες γενικώς όσοι ριζοσπάστες υποψήφοι του Δημοκρατικού Κόμματος κερδίζουν τα χρήματα στις προκριματικές εκλογές, τότε θα αποδειχθεί ότι κάποιες συμπτώσεις είναι πολλές και επαναλαμβανόμενες για να είναι απλώς συμπτώσεις. Και εκτός από συμπτώσεις, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και οι μύθοι. Μύθοι που καταρρίφθηκαν στο Βερολίνο, όπως είχαν καταρρυφθεί πριν μερικούς μήνες και στη Νέα Υόρκη. Η αριστερά λοιπόν δεν είναι μόνο για να γκρινιάζει, πάει αυτός ο μύθος, ούτε μόνο για να καταγγέλει τους άλλους, όταν δείχνει ότι ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα της ζωής των πολιτών και επεξεργάζεται προτάσεις για να τα λύσει, τότε μια χαρά δυναμική έχει. Επίσης η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις γενικώς έχουν δυναμική όταν παραμένουν αριστερά, όταν παραμένουν προοδευτικές, όχι όταν γίνονται ένας νερόβραστος κέντρο αριστερός χυλός που φοβάται μην τυχόν και πει καμιά κουβέντα παραπάνω και τρομάξει για να γκρπαντελεί. Η Λίνκε στη Γερμανία υποσχέθηκε λοιπόν κρατικοποίηση του χαρτοφυλακίου των εταιριών ακινήτων και από χθες το Reuters έσπευσε να δημοσιεύσει μια πολύ ωραία ανάλυση για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Σημειωτέων ότι πρόκειται για απόφαση ενός τοπικού δημοψηφίσματος που είχε διεξαχθεί το 2021 όταν οι Βερολινέζοι είχαν ταχθεί υπέρ της απαλωτρίωσης του χαρτοφυλακίου όλων των εταιριών που διαχειρίζονται περισσότερα από 3.000 ακινήτα εκάστη. Δηλαδή, αν το φέρουμε στα μέτρα τα δικά μας, κρατικοποίηση του χαρτοφυλακίου των εταιριών από τα Εμιράτα, το Ισραήλ, την Κύπρο και την Τουρκία που διαχειρίζονται δεκάδες ακίνητα στο Παγκράτη, στους Αμπελόκηπους, στο Κουκάκι, το Νέο Κόσμο, οδηγώντας τα ενίκια στα ύψη και τους νέους σε απόγνωση. Αντέτειναν στη Λίνκε και στην Ελή Φεράλ ότι αν κάνει το πρόγραμμά της πράξη θα χρειαστεί 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε απαλωτριώσεις. Εκείνη όμως δεν έκανε πίσω, ούτε ξεκίνησε να απολογείται για το που θα βρει τα λεφτά, ούτε άρχισε να εκφράζει όρκους πίστης στους δημοσιονομικούς στόχους. Περιορίστηκε να πει το αυτονόητο, ότι δηλαδή όπου υπάρχει η πολιτική βούληση, θα βρεθεί και ο τρόπος.

Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο επόμενο και ίσως το πιο σημαντικό συμπέρασμα. Σε μια συγκυρία που εδώ οι δικοί μας κεντροαριστεροί και αριστεροί αποδέχονται πλήρως το δημοσιονομικό πλαίσιο της κυβέρνησης και παρουσιάζονται στα πολιτικά πάνελ σαν φοροτεχνικοί, με το άγιο δισκοπότηρο της κοστολόγησης των προτάσεών τους, οι εκεί αριστεροί, που έφτασαν σχεδόν στο 26%, προσήλκησαν πολίτες από όλο το φάσμα της γερμανικής πολιτικής σκηνής, ακριβώς επειδή δεν αποδέχθηκαν να παίξουν αυτό το κεντρό παιχνίδι. Γιατί, αν αποδείχθηκε κάτι στο Βερολίνο αλλά και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, είναι ότι πλέον σε μια εποχή οξυμένων προβλημάτων οι εκλογές δεν κερδίζονται ούτε στο κέντρο ούτε από το κέντρο. Η Λίνκε στο Μεκλεμβούργο απέσπασε 28.000 ψηφοφόρους από το συντηρητικό Τσεντεού του Μέρτς και 45.000 από το κεντροαριστερό S5. Ενώ αντίστοιχες μετακινήσεις οδήγησαν και στη σαρωτική νίκη στις εκλογές για το Δήμο του Βερολίνου. Και αυτό γιατί η Λίνκε, κυρίες και κύριοι, ασχολήθηκε με τα προβλήματα της πραγματικής ζωής, με την περίφημη affordability που έλεγε και ο Μαμντάνη, δηλαδή με το να βγαίνει ο μήνας. Επίσης, η αριστερά πρότεινε ριζοσπαστικές λύσεις, μίλησε με γωνίες, απευθύνθηκε στους νέους, στους απογοητευμένους, σε όλους εκείνους και εκείνες που αισθάνονται ότι παραμένουν εκτός των τυχών. Και έτσι αποδείχθηκαν δύο πράγματα. Πρώτον, πως όταν οι εκτός των τυχών αποφασίσουν να μπουν στο εκλογικό παιχνίδι, μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω. Και δεύτερον, ότι δεν είναι καθόλου μοιραίο, ευθύγραμμο, αυτονόητο ή δεδομένο ότι οι εκτός των τυχών θα πέφτουν πάντα στα δίχτυα της ακροδεξιάς. Αυτά για σήμερα, εισαγωγικό. Σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9,84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Πολιτική Αθήνα, ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11.

Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Λίλιαν Ξύλου και Βαρβάρα Βεντζηλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Έλατε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Yeah.

Λοιπόν, δεύτερη εβδομάδα που παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας όλη αυτή η συζήτηση που άρχισε να ξεδιπλώνεται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεύτερη εβδομάδα που διάφοροι και διάφορες συνεχίζουν να πέφτουν από τα σύννεφα για αυτήν την παραϊατρική, μάλλον να την πούμε έτσι, βιομηχανία ομορφιάς, ευεξίας, wellness, longevity, όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε, που γίνεται, όπως αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά, σε πολύ πολύ επισφαλείς συνθήκες και που τέλος πάντων αναδεικνύει πολλά πράγματα, πράγματα τα οποία ακόμη και αν φτάνουν ακόμη και στο εάν η χώρα έχει ή δεν έχει, όπως έλεγε και κάποιος πολύ παλιά, πρόβλημα αστικής τάξης. Θα μου πείτε πολύ το χοντρένεις τώρα. Όχι ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο αυτές τις μέρες πολλοί και πολλές αναφέρουν είναι ότι ακόμη και βλέποντας όλο το στήσιμο του ιατρείου, τις φωτογραφίες οι οποίες έχουν βγει, ακόμη και αυτό το ζευγάρι των δύο γιατρών, πώς ακριβώς φαινόταν, πώς πλασαριζόταν κτλ. Είναι πολλοί και πολλές. Φαντάζομαι, κυρίες και κύριοι, θα έχετε και εσείς αυτήν την ρητορική, θα έχετε διατυπώσει αυτή τη ρητορική ερώτηση ή θα έχετε ακούσει αυτή την απορία να διατυπώνεται και στον κύκλο σας και στις παρέες σας, που βλέπουν τα διάφορα εκεί που στο ιατρείο που ήταν σαν παρεκκλήση ή τον γιατρό με τα περίεργα αντισήματα και όλα αυτά και όπως τέλος πάντων φαίνεται ο άνθρωπος, μην πω τώρα περισσότερα, και διαρωτώνται, μα καλά, δεν έβλεπαν όσοι και όσες πήγαιναν εκεί σε ποιους εναποθέτουν την υγεία τους, τις ελπίδες τους, ποιοι τους παίρνουν πάρα πάρα πολλά λεφτά για το ραντεβού και τα λοιπά. Επειδή λοιπόν από όλες τις απόψεις και επειδή πολλές φορές έχει και μια σημασία και η πρώτη εντύπωση και η δεύτερη εντύπωση και τα λοιπά, δεν είναι μόνο τα πτυχία, που και εκεί δηλαδή στη Χονολουλού θα καταλήγαμε, αλλά τέλος πάντων είναι κανείς, ειδικά εμείς στα δημοσιογραφικά γραφεία, όπου αυτές τις μέρες τα δημοσιογραφικά γραφεία διατρέχουν διάφορα ονόματα υπουργών, πρώην υπουργών και πολλών τέλος πάντων αναγνωρίσιμων ανθρώπων. Αυτό που διάφοροι και διάφορες λένε επωνύμων, λες και υπάρχει και κανείς χωρίς επώνυμο, τέλος πάντων υπάρχουν τέτοια ονόματα τα οποία πηγαίνουν από το ένα δημοσιογραφικό γραφείο στο άλλο, και είναι πραγματικά να απορείς αν αυτοί ή κάποιους από αυτούς που πήγαιναν εκεί, που παίρνουν τις αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές μας κτλ., το τι ακριβώς έβλεπαν και το τι ακριβώς δεν είχαν πάρει χαμπάρι και το πώς μετά γυρίζουν στα γραφεία τους και παίρνουν αποφάσεις για όλους και όλες εμάς. Γι' αυτό σας λέω. Το πράγμα ξεκινάει από το ότι ξαφνικά όλοι τώρα πέφτουν από τα σύννεφα, ενώ έδιναν χορηγίες και αιγίδες την αιγίδα τους σε αυτά τα συνέδρια, ενώ έλεγαν ότι πρέπει να γίνονται και σε ξενοδοχεία ιατρικές πράξεις, ενώ καλωσόριζαν επενδύσεις για σπα, wellness spa κλπ., ενώ έλεγαν ότι πρέπει να περάσουμε και την Τουρκία σε όλη αυτήν την παραϊατρική βιομηχανία, ενώ διαφήμιζαν ανογιλέκα, κυραλιφές, μην το χοντρίνουμε τώρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που μετά βλέπουν αυτούς τους τύπους απέναντί τους και τους αφήνουν να έχουν εξουσία πάνω στην ίδια τους τη ζωή και στα σώματά τους, είναι κάπως απελπιστικό να σκέφτεσαι ότι αυτοί ή κάποιοι από αυτούς και αυτές παίρνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τη χώρα και τις ζωές μας. Πραγματικά. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, εδώ αν φαίνεται κάτι και από το πόσες φορές έχει προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης ή και ο προκατοχός του ο κύριος Πλεύρης και ο προκατοχός του ο κύριος Κικίλιας και τα λοιπά, τέτοιου τύπου συνέδρια και τα λοιπά, εδώ έχουν έρθει στο προσκήνιο οι δύο σχολές σκέψης και οι δύο τρόποι που βλέπει κανείς ή αντιμετωπίζει το να είναι υπουργός υγείας ή το τι σημαίνει να διαχειρίζεται αυτό που λέμε δημόσια υγεία στη χώρα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι προσπαθούν
να ασχοληθούν με τους γιατρούς στη δημόσια υγεία, με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το χαμηλά αμοιβόμενο, τους ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές καλούνται στις εφημερίες να καλύψουν κενά και ο καθένας και η καθεμία να κάνει τη δουλειά για δύο και τρεις και τέσσερις ανθρώπους υποαμοιβόμενοι και αποκαμωμένοι, να ασκήσουν πολλές φορές πολεμική ιατρική ή πολεμική νοσηλευτική. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, ότι σε ό,τι αφορά στη δημόσια υγεία, αφού υπάρχουν ή υπήρχαν μέχρι πρότινος τα ουρανοκατέβατα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, αντί να παίρνουν προσωπικό, φτιάχνουν θερμοπροσώψεις, βάζουν φωτοβολταϊκά στα νοσοκομεία, βάζουν γυψοσανίδες ή ιδρύουν νέα ΤΕΠ και κατά τα λοιπά, όλο το υπόλοιπο στο μυαλό τους που αφορά στη δημόσια υγεία είναι μία μπίζνα. Είναι πώς θα φτιάξουμε εμπορικά κέντρα και ξενοδοχεία για να έρχονται διάφοροι, άλλος να βάζει μαλλιά, άλλος να κάνει ή να νομίζει ότι κάνει αποτοξίνωση με πλασμαφαιρέσεις κλπ. Και να βάζουμε ως στόχο να περάσουμε την Τουρκία, να μην φεύγουν κάποιοι να πηγαίνουν στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά να τους κρατάμε εδώ και να βγάζουν, να δημιουργηθεί μια παράλληλη βιομηχανία που, όπως λένε τουλάχιστον πολλοί ειδικοί, ακόμη προς το παρόν δεν υπάρχει και καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι όλα αυτά ή τα περισσότερα από όλα αυτά, για να μην είμαι αφοριστικός, ότι έχουν κάποια θετική συνέπεια σε όσους και όσες υποβάλλονται σε αυτές τις θεραπείες, ιατρικές πράξεις, συνεδρίες, πείτε τα όπως θέλετε. Και το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί το λένε και πορτοκαπνισμένοι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων, όπου δεν μιλάμε για μόνο για γυψοσανίδες και θερμοπροσώψεις, και μιλάμε ας πούμε και για νέα ΤΕΠ, για νέους χώρους επιγόντων περιστατικών. Η εξήγηση της σπουδής που επιδεικνύει το Υπουργείο Υγείας στο να φτιάχνει ΤΕΠ αντί για νέες κλινικές, για παράδειγμα, έχει να κάνει με το ότι μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλά ΤΕΠ χωρίς να κάνεις ούτε μία πρόσληψη, γιατί τα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων λειτουργούν με κυκλικές βάρδιες που κάνουν οι υπάρχοντες και υπάρχουσες γιατροί και γιατρίνες, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες στα νοσοκομεία. Δεν χρειάζεται να γίνει ούτε μία πρόσληψη. Γι' αυτό βλέπετε ότι δημιουργούνται ΤΕΠ και όχι νέες κλινικές. Γιατί αν, ας πούμε, φτιάξεις μία νέα παθολογική κλινική, πρέπει να πάρεις παθολόγους, έτσι δεν είναι? Στο ΤΕΠ απλώς κατεβαίνουν από το δεύτερο ή από τον τρίτο οι παθολόγοι των υπαρχουσών κλινικών και κάνουν την εφημερία τους. Εσύ κόβεις την κορδέλα, λες ότι αναβαθμίζεις το σύστημα υγείας και όλοι είναι ικανοποιημένοι. Όχι όλοι ακριβώς, βέβαια. Ο νοσηλευτής ή η νοσηλεύτρια που έχει τελειώσει τη βάρδια στις 7 το πρωί και καλείται στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας να ξαναδουλέψει, αυτός δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος, αλλά για κάποιους αυτά είναι ψηλά γράμματα. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους γιατρούς. Just

Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείσουμε εδώ για σήμερα αυτό το θέμα, να πούμε ότι φαίνεται ότι το Μαξίμου έπειτα από κάποιες παλινοδίες, κάποιες αμφιταλαντεύσεις κλπ. Έχει πάρει απόφαση όλη δική του, όλοι γαλάζιοι, ακόμη και κάποιους που, με τους οποίους δεν έχει τις καλύτερες των σχέσεων, όπως ο κύριος Πατούλης, πρέπει να καλυφθούν, για να μην υπάρχουν ρήγματα τα οποία θα μπορούσαν να ανοίξουν μια συζήτηση που η κυβέρνηση μπορεί να την πληρώσει κεντρικά. Θυμίζω ότι δεν ξεκινήσαμε έτσι. Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη να καλύπτει τον κύριο Πατούλη και να καρφώνει το Μαξίμου ότι με τον νόμο για το επιτελικό κράτος το 19 καταργήθηκαν οι ράμπο της υγείας που είχε ιδρύσει το 2001 ο τότε Υπουργός Υγείας Αλέκος Παπαδόπουλος. Και θυμίζω ότι τότε το Μαξίμου, διά του κυρίου Μαρινάκη, απαντούσε στον Άδωνη Γεωργιάδη, δίνοντας έμφαση στις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την διενέργεια ελέγχων σε αυτά τα ιατρία, λέγοντάς του, με άλλα λόγια, ότι πρόσεξε που στηρίζεις και καλύπτεις τον Πατούλη και άσε το Μαξίμου και το επιτελικό κράτος έξω από όλο αυτό. Ο Γεωργιάδης ανταπαντούσε λέγοντας ότι ο ίδιος είναι ανοιχτός στο να επανειδρυθούν οι ράμπο για την υγεία, αλλά αυτή είναι μια κεντρική απόφαση και θα πρέπει την ευθύνη να την πάρει, την απόφαση να την πάρει ο Πρωθυπουργός. Με άλλα λόγια, ουσιαστικά περιέγραφε ότι η καμπάνα χτυπάει για τον κύριο Μητσοτάκη. Και μετά κάτι μεσολάβησε που προφανώς δεν ξέρουμε και ο κύριος Γεωργιάδης ξέχασε το πόσο ανοιχτός είναι στην επανίδρυση των ράμπο για την υγεία και περιορίστηκε απλώς στο να παρουσιάσει αυτή την περίφημη εφαρμογή, την MedWatch, μια εφαρμογή με την οποία, η οποία θα μπορούσε να ονομαστεί έτσι, μια που πολλές εφαρμογές ελληνοποιούνται ως προς τα ονόματα, πώς είναι αυτό το περίφημο posokani.gov.gr, το θυμάστε, γιατί να το θυμάστε κιόλας, 100 κωδικούς έχει όλους και όλους πια, τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση, θα μπορούσε λοιπόν αυτή την εφαρμογή να την ονομάσει atomikievthini.gov.gr, διότι περί αυτού πρόκειται. Σου λέει, εμείς σου δίνουμε τα εργαλεία, να κάνεις εσύ τον έλεγχο όταν πηγαίνεις σε ένα ιατρείο, μην περιμένεις ούτε τα συνεργεία του Πατούλη, ούτε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ούτε τους ράμπο για την υγεία, ούτε κανέναν. Ατομική ευθύνη και Άγιος ο Θεός. Λοιπόν, τελικά θα το συνεχίσουμε και μετά το θέμα. Μας πήρε πολύ ο χρόνος. 10:31, τίτλοι ειδήσεων. Πάμε στην Ζέτα Καρφίδου να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και σε ένα λεπτό πάλι εδώ, πάλι μαζί, να δούμε γιατί ξαφνικά έπειτα από μία εβδομάδα διχοστασίας, ρηγμάτων, αλληλοκαρφωμάτων κλπ. Έχουμε την κυβέρνηση να εμφανίζεται σαν μία γροθιά σε ό,τι αφορά στην άμυνα απέναντι στην συζήτηση που έχει ανοίξει για την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ένας νεκρός μαθητής και 4 τραυματίες από ένοπλη επίθεση αγνώστου έξω από Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα, στα 2,19 η τιμή της αμόλυδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες των χωρών του κόλπου αλλά και με τον Ζελένσκι, ασκώντας του πιέσεις για τη σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Θα υποφιληθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτή τη συγκυρία για να κάνουμε γνωστή στη διεθνή κοινότητα τη δύσκολη κατάσταση του Ιράν. Θα πούμε με σθένος στους αντιπάλους μας ότι παρόλες τις αδικίες και τις ανισότητες ο Ιρανικός λαός άντεξε, δήλωσε ο Μασούτ Πεζεσκιάν εν ώψη της ομιλίας του στον ΟΗΕ. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Ζητά την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σποδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, τον αλέσε εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που μαχαίρωσε και σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, 22 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη η προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

10:36 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 9:84 στου 98 και 3 μεγάλα κύκλου των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές, Λίλιαν Ξύλου και Βαρβάρα Βεντιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνη στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Ο Σταύρος Αμάραντος καταγράφει όσα έχετε να του και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Έχουν έρθει πολλά, θα τα διαβάσουμε, θα τα συζητήσουμε. Να κλείσουμε όμως λίγο το θέμα της υγείας, αν και βλέπω ότι και σας πολύ σας ιντριγκάρει αυτή η ιστορία. Ενώ λοιπόν είχαμε τις αιχμές και τα αλληλοκαρφώματα τα οποία περιγράψαμε λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων ως τις πρώτες αντιδράσεις από την ευρύτερη γαλάζια πολυκατοικία, πλέον βλέπουμε ότι είναι όλοι μαζί. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο ο Άδωνης Γεωργιάδης κάλυψε τον Γιώργο Πατούλη, λέγοντας γούστο του καπέλο του, όταν του ετέθη ως ερώτημα ότι πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου να δραστηριοποιείται σε εταιρεία που συμμετέχει, σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αναγεννητική ιατρική και όλα να είναι μια χαρά. Ο Υπουργός Υγείας εξάλλου εκθίασε και τους ελέγχους που έκανε στο ιατρείο της Καρνεάδου το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Βέβαια υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι σε αυτούς τους ελέγχους δεν βρέθηκαν τα μηχανήματα, με τον Πατούλη να υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν ροδάκια και μπορούσαν πριν τους ελέγχους οι υπεύθυνοι εκεί σε αυτό το ιατρείο στην Καρνεάδου να τα βγάζουν στην βεράντα. Τι να πει κανείς. Και βέβαια είχαμε και τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος χθες κάλυψε τον Θάνο Πλεύρη για τις στενές και μακρόχρονες σχέσεις που διατηρούσε με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, και αυτό παρά το γεγονός ότι ο κύριος Πλεύρης, ενώ είχε σπεύσει από μόνος του να βάλει τον εαυτό του στο κάδρο, αποκαλύπτοντας ότι είχε πάρει τηλέφωνο τον κατηγορούμενο γιατρό για να τον ρωτήσει τι ακριβώς συμβαίνει και ότι είχε πάει κάποια στιγμή σε εκείνον όταν είχε περάσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και του είχε γράψει κάποιες βιταμίνες. Είπε μέχρι εκεί, είπε τη μισή αλήθεια. Ξέχασε να πει ότι 4 χρόνια πριν από το πρόβλημα υγείας του βρισκόταν στην προσωρινή διοίκηση ενός σωματείου του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου με αυτό το ζευγάρι των γιατρών που έχουν προφυλακιστεί. Ενώ λοιπόν ξέχασε, ενώ είπε τη μισή αλήθεια, η κυβέρνηση και τον κύριο Πλεύρη μια χαρά τον καλύπτει, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διαρωτάται από πού και ως πού για κάτι που έγινε τόσο παλιά προκύπτουν ευθύνες.

0: Λοιπόν, ελάτε να ανοίξουμε μια διαφημιστική παρένθεση, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας θυμίσω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν βρει έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά είχαμε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπορείτε να μπείτε στο telecom.gr και να μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Διαφημιστικό περιβάλλον τέλος, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, και πάμε να καλημερίσουμε εκλεκτό καλεσμένο που τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Ο λόγος για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας PALS, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Καλημέρα κύριε Αράπογλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελικόνη, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την τελευταία σας δημοσκόπηση. Έχουν περάσει 5-6 μέρες βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν διαφοροποιηθεί τραγικά οι συσχετισμοί. Θα μπορούσε κανείς να πει, βλέποντας πόσο χαμηλή είναι η βαθμολογία των πολιτών για όσα άκουσαν στη ΔΕΘ και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον κύριο Τσίπρα, ότι είναι σαν να είμαστε στις αρχές Ιουνίου, σαν να μην έγινε η ΔΕΘ, σαν να μην πέρασε μια μέρα?
1: Οι πολιτικοί δείκτες μοιάζουν να βρίσκονται εκεί που τους αφήσαμε τον Ιούλιο, στο τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις και με την εξαίρεση ενός κόμματος μόνο που κατέγραψε μια αξιόλογη υποχώρηση. Τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζονται είτε σταθερά είτε με μικρά κέρδη. Επίσης οι αξιολογήσεις των όσων άκουσαν οι πολίτες συγκεντρώνουν ποσοστά μεν υψηλότερα από τα ποσοστά που έχουν τα κόμματα των αντίστοιχων αρχηγών, αλλά όχι εντυπωσιακά υψηλά όπως θα περίμενε κανείς από ομιλίες οι οποίες πρότειναν μέτρα και έτσι ανακουφιστικές λύσεις.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι η εικόνα είναι ακριβώς όπως περιγράψατε, όπως αφήσαμε τα πράγματα τον Ιούλιο. Παρόλα αυτά θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε και τις επόμενες έρευνες του φθινοπόρου για να δούμε αν πράγματι τελικά η εικόνα παραμένει αμετάβλητη ή αν απλώς η επίδραση της ΔΕΘ και των όσων ακούστηκαν χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να τη δούμε να αποτυπώνεται.
0: Θα ήταν υπερβολή επίσης να πει κανένας ότι μάλλον όλοι εμείς πολιτικοί, δημοσιογράφοι, δημοσκόποι μάλλον συζητάμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πολύ περισσότερο από ό,τι ασχολούνται οι πολίτες πια. Θυμάμαι παλιά, αρκετά παλιά πια βέβαια, όλη η κοινωνία είχε το βλέμμα στραμμένο στο Βελίδιο τα πρώτα δύο Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου. Αυτό σαν να έχει τελειώσει πια ή όχι?
1: Έτσι δείχνει η πρώτη αποτύπωση τουλάχιστον της πρόθεσης ψήφου μετά την ΔΕΘ. Και αυτό νομίζω ότι οφείλεται κυρίως στο ότι οι πολίτες πλέον δεν αρκούνται στο να ακούν προτάσεις, σχέδια και εξαγγελίες, αλλά περιμένουν να τα δουν να εφαρμόζονται. Πρώτα απ' όλα αξιολογούν και το ρεαλισμό τους, αξιολογούν κατά πόσο αυτά που ακούν είναι εφαρμόσιμα και έχουν πιθανότητες να υλοποιηθούν, και δεύτερον περιμένουν κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει άμεσα τα όσα προτείνει, η αντιπολίτευση είναι περισσότερο προτάσεις για μετά τις εκλογές. Περιμένουν λοιπόν να τα δουν να υλοποιούνται, να τα βλέπουμε στην πράξη, να τα νιώθουν και μετά να αξιολογήσουν αν τυχόν και πάλι χρειάζεται αυτό να συνοδευτεί από κάποια διαφοροποίηση στους πολιτικούς δείκτες. Και πέρυσι είχε συμβεί το ίδιο, αμέσως μετά την ΔΕΘ δεν είχαμε δει σημαντικές διαφορές. Θυμίζω πάντως ότι όταν από τον Ιανουάριο του 2026 κάποια μέτρα άρχισαν να εφαρμόζονται, εκεί είδαμε κάποιες διαφοροποιήσεις και στην πρόθεση ψήφου.
0: Άρα να περιμένουμε να χωνέψει λίγο, να μεταβολήσει η κοινωνία αυτά που ακούστηκαν, έτσι?
1: Σωστά. Χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα δούμε διαφοροποίηση, mm-hmm. ναι, θα έλεγα ότι καλύτερα ας περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες μετρήσεις που θα ακολουθήσουν.
2: Κύριε Αραπογλού, επειδή μιλήσατε για το πώς οι πολίτες περιμένουν και κρίνουν αν είναι εφαρμόσιμα αυτά που ακούνε ή όχι, αυτές τις μέρες, αν βλέπετε πολιτικά πάνελ, πολλές φορές βλέπουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ κυρίως, να ανταλλάσσουν αντί για επιχειρήματα νούμερα. Σαν να βλέπει κανείς λογιστές να τσακώνονται, φοροτεχνικούς να τσακώνονται, ειδικούς επί των δημοσίων οικονομικών να τσακώνονται. Αυτή είναι μια συζήτηση που ευνοεί όλους με τον ίδιο τρόπο. Ή ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ παίζουν σε ένα γήπεδο που αποτελεί έδρα του κυρίου Μητσοτάκη, στην κοστολόγηση κτλ.
1: Εντάξει, η κυβέρνηση έτσι και αλλιώς, όπως ήδη ανέφερα, έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη συζήτηση, επειδή είναι κυβέρνηση και έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει και να υλοποιήσει κάποιες από τις προτάσεις που παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός κάθε φορά στη ΔΕΘ. Mm. Αντίθετα, η αντιπολίτευση παραμένουν μόνο προτάσεις και είναι περισσότερο σχέδια σε περίπτωση που κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης έρθει ή συμμετάσχει στην εξουσία. Mm-hmm. Επομένως, τον πρώτο λόγο τον έχει πάντα η κυβέρνηση. Δεύτερον, το θέμα της κοστολόγησης είναι ένα θέμα που έχει αναδειχθεί περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια και κυρίως αυτό νομίζω συνοδεύει αυτό που αναφέραμε, ότι οι πολίτες μοιάζουν να αξιολογούν όχι μόνο πόσο αρεστά και ευχάριστα ακούγονται κάποια από τα μέτρα ή τις προτάσεις που ανακοινώνται, αλλά και το πόσο ρεαλιστικά είναι και εφαρμόσιμα. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι η αξιολόγηση προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί, δηλαδή να βοηθήσει τους πολίτες να κρίνουν αν είναι ρεαλιστικά ή εφαρμόσιμα.
2: Σύμφωνα, εγώ απλώς αναρωτιέμαι εάν η ΚΙΑ Βουλήση, οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων αφήνουν πίσω και το οραματικό στοιχείο. Δηλαδή, όταν είσαι αντιπολίτευση και θες να προσελκύσεις πολίτες, ειδικά όταν βλέπουμε ότι η βελόνα είναι κολλημένη ή τέλος πάντων υπάρχει μια στασιμότητα, έχει χαθεί το όραμα πια από την πολιτική. Γι' αυτό σας ρωτάω. Το να μιλάνε μόνο με νούμερα και να λένε τίνος η κοστολόγηση είναι καλύτερη από το άλλο, είναι ενίσχυση της αξιοπιστίας τους ή μια παγίδα στην οποία έχουν πέσει μέσα?
1: Ίσως και τα δύο. Και αυτό γιατί είμαστε σε μια εποχή που οι πολίτες γίνονται πιο αυστηροί, πιο κοινικοί, πιο ρεαλιστές, οπότε σίγουρα θέλουν μια τεκμήριωση. Από την άλλη δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό που επισημαίνεται, ότι κάποιο μέτρο δεν κρίνεται ή κάποιες προτάσεις δεν κρίνονται μόνο στη λογιστική τους πλευρά, mm-hmm. στο από πού θα βρεθούν τα χρήματα ή πόσα χρήματα θα φέρουν, αλλά σίγουρα υπάρχει και η πλευρά του οράματος και του σχεδιασμού. Και από την άλλη υπάρχουν και κάποια μέτρα που ίσως δεν μπορούν να αξιολογηθούν καθαρά μόνο λογιστικά, μια και η επίδρασή τους μπορεί να είναι πολύ πιο σύνθετη, ναι, και να επιφέρει αποτελέσματα με άλλα κέρδη και άλλα ωφέλη τα οποία δεν μπορούν να αξιολογηθούν. Άρα θα έλεγα και τα δύο. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι πολίτες ζητούν περισσότερο ρεαλισμό και τεκμηρίωση σήμερα. Δεν ήμασταν σε παλαιότερες εποχές που ακούγονταν ευχάριστα και δεν χρειαζόταν κάτι να ψάξει περισσότερο. Άρα σε ένα βαθμό χρειάζεται για να τεκμηριωθεί η όποια πρόταση και να γίνει πιστική. Από την άλλη σίγουρα αυτό δεν πρέπει να οδηγεί στο να υποβαθμίζεται ή να χάνεται η πρόταση και να γίνει πιστική. Από την άλλη σίγουρα αυτό δεν πρέπει να οδηγεί στο να υποβαθμίζεται ή να χάνεται η πλευρά

0: μια σοβαρή μεταβλητή που θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών, η ακρίβεια και η οικονομική κατάσταση, έτσι.
1: Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Η ακρίβεια και τα οικονομικά προβλήματα είναι σημαντικοί παράγοντες, ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα, ο σημαντικότερος προβληματισμός σήμερα για τους πολίτες, και θα παίξει καθοριστικό ρόλο το ότι το κανένας από τους τρεις συγκεντρώνει αυτό το υψηλό ποσοστό. Δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερα να γίνουν και φυσικά ανησυχούν. Νομίζω ότι δείχνει ακριβώς την ανησυχία τους και για όσα βιώνουν, αλλά και για όσα ενδεχομένως έχουμε μπροστά μας.
0: Τώρα, γίνεται πολλή συζήτηση για το κατά πόσον η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα μαγιά, έχει δεξαμενές εν ώψη των εκλογών. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένο να προβείτε σε κάποια εκτίμηση ή πρόβλεψη, έτσι.
1: Σίγουρα έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτό που βλέπουμε σαν πρόθεση ψήφου δεν είναι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, είναι η αποτύπωση των διαθέσεων των πολιτών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που γνωρίζουν ότι απαντούν σε δημοσκόπηση, άρα οι απαντήσεις τους μπορεί να περιέχουν και τη διάθεση να στείλουν κάποιο μήνυμα ή να δείξουν κάποια πράγματα, δεν είναι κάλπη. Είναι σίγουρο ότι η συμπεριφορά, η αποτύπωση και το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό τη στιγμή της κάλπης. Από την άλλη, δεξαμενές νομίζω ότι όλα τα κόμματα έχουν. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω ότι για κάποιο κόμμα ότι έχει φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων του. Και η Νέα Δημοκρατία έχει ένα υψηλό ποσοστό από συσπηρωμένων ψηφοφόρων. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα επιστρέψουν, αλλά σίγουρα υπάρχει μία θεωρητική δεξαμενή προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Από την άλλη έχει και χώρους και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά της ενδεχομένως να διεκδικήσει νέους ψηφοφόρους. Και το ΠΑΣΟΚ το έχουμε δει να καταγράφει υψηλότερα ποσοστά και η ΕΛΑΣ κατέγραφε μία συνεχώς ανωδική πορεία, άρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν αυτή η πορεία θα συνεχιστεί ή αν είμαστε σε κάποιο επίπεδο σταθεροποίησης. Και γενικά έχουμε δει έντονη ρευστότητα. Σας θυμίζω τις εναλλαγές στη δεύτερη θέση, τις αυξομοιώσεις ποσοστών κομμάτων. Άρα θα έλεγα ότι και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα περισσότερα από τα κόμματα που μετράμε έχουν περιθώρια να καταγράψουν υψηλότερα ποστά, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αυτό θα συμβεί.
0: Η μάχη για τη δεύτερη θέση έχει τελειώσει κατά τη γνώμη σας, κύριε Ράπογλου?
1: Όσο διατηρείται η σειρά που βλέπουμε, τόσο πιο δύσκολο θα μπορούσε να περιμένει κανείς ότι είναι το να ανατραπεί ή να διαφοροποιηθεί σημαντικά. Όμως όχι, δεν θα έλεγα ότι έχει κλείσει η μάχη αυτή. Καμία μάχη δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κλείσει. Όπως είπατε, είναι παρακινδυνευμένο να κάνουμε προβλέψεις με βεβαιότητα. Ειδικά στην δεύτερη θέση νομίζω ότι έχουμε λίγο ακόμα χρόνο για να δούμε αν η εικόνα αυτή που έχει αποτυπωθεί ήδη σε τρία κύματα δημοσκοπήσεων έχει περιθώρια να αλλάξει. Δεν θα τη θεωρούσα πάντως ακόμα οριστικά κλεισμένη.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, μια και μιλούσαμε για δεξαμενές και για μας αναφέρατε ένα ποσοστό πολιτών που έχει απομακρυνθεί από την κυβέρνηση αλλά ακόμη δεν έχει επιλέξει κάτι άλλο. Μία από τις πολλές συζητήσεις που γίνονται και στο Μαξίμου είναι κατά πόσον ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία ή αφορά πλέον ανθρώπους οι οποίοι επουδενή θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Εσείς με ποια από τις δύο αναλύσεις είστε πιο κοντά?
1: Θα δούμε και θα έχουμε απάντηση όταν το κόμμα ανακοινωθεί επίσημα και το συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου. Μόνο τότε θα είμαστε σίγουροι. Όπως έχουμε δει, η πιθανότητα ψήφου που μετράμε είναι απλώς μια ένδειξη και όπως είδαμε με τα νέα κόμματα, την Ελπίδα και την ΕΛΑΣ, μπορεί να έχει διαφορά η τελική πρόθεση. Στο ένα κόμμα ήταν λίγο υψηλότερη από την πιθανότητα, στο άλλο ήταν λίγο χαμηλότερη. Mm-hmm. Με αυτή την επιφύλαξη θα έλεγα ότι η εικόνα που έχουμε είναι ότι σίγουρα επηρεάζει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας πρώην αρχηγός και πρώην πρωθυπουργός που προέρχεται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, άρα σίγουρα θα υπάρξει επίδραση. Μοιάζει όμως, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, η επίδραση αυτή να είναι κυρίως

0: στο μεγαλύτερο βαθμό στους αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους που μοιάζουν να είναι πολύ δύσκολο να επιθέσουν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα έλεγα χαμένοι 100% αφού όπως είπαμε καλό είναι να μην εκφράζουμε βεβαιότητες, αλλά σίγουρα σε αυτό το κομμάτι που θα ήταν πιο δύσκολο να επιθέσει στη Νέα Δημοκρατία και είναι μικρότερη επίδραση είτε στην γκρίζα ζώνη, εκεί όπου συγκεντρώνονται αποσυσπηρωμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που ενδεχομένως έχουν κάποιες πιθανότητες να επιστρέψουν και ακόμα λιγότερο στους σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που την επιλέγουν στην πρόθεση ψήφου.
1: Κύριε Αράπολου, κάθε φορά που παρουσιάζετε στο Sky και όπου αλλού τέλος πάντων τις μετρήσεις σας, που την ώρα που παρουσιάζετε τα ποσοστά, ταυτοχρόνως αναλαμβάνετε και μια ευθύνη, έτσι, με την έννοια ότι όλα αυτά είναι δημόσια πια. Ποιο στοιχείο από την ρευστότητα στο παρόν πολιτικό σκηνικό σας γεμίζει μεγαλύτερη ανασφάλεια? Δηλαδή το κατά πόσον ξέρουμε ή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική συμμετοχή στις εκλογές, το κατά πόσον υπάρχει σοβαρή ή όχι κρυφή ακροδεξιά ψήφος, ποιο είναι αυτό το οποίο θεωρείτε ότι είναι το στοιχείο το οποίο πρέπει πάντα να κοιτάτε 2 και 3 φορές, γιατί μπορεί να είναι η αστάθμητη μεταβλητή για σας?
0: Δίνω μεγαλύτερο βάρος στις μετρήσεις αυτές που απέχουν αρκετά από τις επόμενες εκλογές στα συμπληρωματικά ερωτήματα. Σε αυτά που λέμε συνήθως ποιοτικά, προτιμώ τον όρο συμπληρωματικά ερωτήματα, νομίζω ότι είναι πιο αποκαλυπτικά και είμαστε και πιο σίγουροι στις αποτυπώσεις που κάνουμε, γιατί εκεί συνήθως η εικόνα μοιάζει να είναι πολύ κοντά στις πραγματικές διαθέσεις των πολιτών. Η μεγαλύτερη μου επιφύλαξη πάντα είναι στον δείκτη της πρόθεσης ψήφου, που ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και όλοι εστιάζουμε σε αυτόν. Και αυτό διότι όλα αυτά που αναφέρατε αποτελούν παράγοντες αβεβαιότητας. Και η γκρίζα ζώνη, δηλαδή όλοι οι συμπολίτες μας που λένε ότι δεν έχουν αποφασίσει ή ότι δεν θα ψηφίσουν, είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η οποία είναι ικανή να διαφοροποιήσει την εικόνα που παρουσιάζει το πολιτικό σκηνικό. Και οι συμπολίτες μας οι οποίοι κατά παράδοση δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, επίσης η συμπεριφορά τους μπορεί να επηρεάσει. Μέσα στο άλλο κόμμα, το οποίο αν δείτε την τελευταία μέτρηση επίσης δείχνει να φουσκώνει και να ανεβαίνει, ενώ είχε υποχωρήσει αρκετά όταν παρουσιάστηκαν τα δύο νέα κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα, τώρα πάλι το βλέπουμε να φουσκώνει, που αυτό μας κάνει να εκτιμούμε ότι εκεί συγκεντρώνονται έτοιμοι, αποφασισμένοι ψηφοφόροι προς κάποια νέα ενδεχομένως κόμματα. Και κυρίως η ρευστότητα των ψηφοφόρων και του πολιτικού σκηνικού, η ευκολία με την οποία βλέπουμε να εναλλάσσουν επιλογές και κόμματα να περνάνε στη δεύτερη θέση και μετά να υποχωρούν, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες, νομίζω ότι είναι οι κύριες πηγές αβεβαιότητας και προβληματισμού και για μας τους ερευνητές.
1: Κλείνοντας, κύριε Αράπογλου, ξεδιπλώνεται με αφορμή τις γερμανικές εκλογές μία συζήτηση εάν το κέντρο μας έχει τελειώσει, το πολιτικό κέντρο, εάν τα οξυμένα προβλήματα ενισχύουν τις πιο καθαρές, τις πιο ριζοσπαστικές γραμμές, εάν το Βερολίνο έρχεται να συνομιλήσει με την Νίκη Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη, αν αυτά είναι προβληματικά και δεν μπορούμε να βγάλουμε γενικότερα συμπεράσματα, γιατί μιλάμε για μεγάλου πόλεις, ενώ ας πούμε σε άλλες περιφερειακές εκλογές ενισχύεται η ακροδεξιά και όχι η αριστερά. Πώς τη βλέπετε όλη αυτή την συζήτηση που εξελίσσεται?
0: Με προβληματισμό, με ενδιαφέρον, τουλάχιστον από την πλευρά του ερευνητή. Αυτή η πορεία που περιγράψατε τη βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές χώρες. Δεν είναι πια κάτι που συμβαίνει σε μία μόνο χώρα. Επομένως, βλέπουμε αυτή την ενίσχυση των άκρων, η οποία πολλές φορές είναι αλληλένδετη, δηλαδή η ενίσχυση του ενός άκρου φέρνει τα πράγματα στο να ενισχυθεί και το άλλο άκρο και στο να υποχωρεί το κέντρο μεσαίος χώρος που παλαιότερα ήταν κυρίαρχος, και να βλέπουμε την ενίσχυση αυτών των δύο χώρων, που αυτό σίγουρα προκαλεί έναν προβληματισμό, αφού γενικότερα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά, η ενίσχυση των άκρων κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, κάνει τις συνεννοήσεις πιο δύσκολες και ίσως ανατροφοδοτεί αυτή την ενίσχυση των άκρων. Επομένως θα έλεγα ότι από την πλευρά του ερευνητή με ενδιαφέρον mm-hmm. και με έτσι αυξημένη προσοχή και από την πλευρά του πολίτη σίγουρα με ανησυχία.
1: Μάλιστα. Κύριε Ράπογλου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Και εγώ.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων PALS, Νίκος Αγγελόπουλος, Χρήστος Κόκκινος, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Λίλιαν Ξύλου, Σταύρος Αμάραντος, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συνελήφθη ένας 15χρονος ως ύποπτος για την ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στις 8 το πρωί στη Μανίσα στην Τουρκία. Σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, άνοιξε πυρ πυροβολώντας αδιακρίτως έξω από το σχολείο για λόγους που παραμένουν άγνωστοι. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του κυβερνήτη, από τα πυρά έχουν τραυματιστεί 8 μαθητές. Νωρίτερα είχε γίνει η αναφορά για ένα νεκρό μαθητή από τον δήμαρχο της πόλης. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα της φετινής συνόδου είναι η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής του, ενώ στο επίκεντρο είναι και οι κατηδίαν επαφές του στο περιθώριο των εργασιών. Εντός της ημέρας πρόκειται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου στη σκιά της έντονης αστάθειας στις αγορές πετρελαίου, ενώ θα έχει συνομιλίες και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως θα του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει συνάντηση και με τον Ιρανό ομολογό του, Μαζούτ Πεζεσκιάν, που θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη για αποκλιμάκωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τις διπλωματικές επαφές του συναντώντας τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε αμέσως μετά ότι συζητήθηκαν πρωτοβουλίες για μορατόριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα. Χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική τη συνάντηση και πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα, σε εκδήλωση στο περιθώριο της συνέλευσης, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας το διάλογο μαζί του ως ιδιαίτερα στενό και συνδέοντας την πολιτική συνεργασία των δύο χωρών με την ενίσχυση των εμπορικών αλλά και των αμυντικών σχέσεών τους. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στη Μέση Ανατολή, η ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόβιγγα πετρελαγωγού στη Λιβύη. Χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7, με ανακοίνωσή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ζητούν από τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις τους εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 17% μόλις σε μία μέρα μέσα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν έως το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,8 ευρώ το λίτρο, δηλώνει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρας, τονίζοντας πως ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ, που είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από εκείνη του περσινού Οκτωβρίου. Κατηγορείται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι καλό κόλπο αυτό, δεν το έφηβε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, τον αλέσε εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος και να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Τα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας Tesla στην Καλιφόρνια ξεναγήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες και των επαφών του με στελέχη και ερευνητές κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας για επενδύσεις στην Ελλάδα. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και πως ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Επίσης, υπογράμμισε ότι η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε Κέλλαβο, 27χρονος, καθομολογία δολοφόνος της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πρόσωπα που εργάζονταν στο γιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη χθεσινή συνεδρία, οι συγγενείς της καταθέσης τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Παύρος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το ίδιο ζήτημα συγκαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης. Σειρά έχει τώρα η παρουσίαση της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μέτρο. Κατά τη διάρκεια της αυριανής συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναμένεται να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και τα συμφέροντα της πόλης. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται έως τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων MyCar. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Σε άλλα διεθνή, αναστέλουν οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες Turkish Airlines, AJet και Pegasus στις πτήσεις από και προς το Ιράν, καθώς τίθενται σε ισχύ νέες αυστηρότατες αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιρανικού αεροπορικού τομέα. Οι κυρώσεις αυτές εμποδίζουν τη χρήση αεροσκαφών Airbus για πτήσεις προς το Ιράν, καθώς αυτά περιλαμβάνουν εξαρτήματα αμερικανικής κατασκευής. Και να πάμε στον καιρό. Τοπικές νεφώσεις και βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 27 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
2: Είναι 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
5: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Αθήνα 84 στα ραδιόφωνά σας, 11 και 11 πρώτα λεπτά, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Πιάσαμε την κουβέντα εδώ με τον Πάνο Αργύρη. Γι' αυτό και έτσι λίγο η καθυστερημένη είσοδος. Εδώ είμαστε, φθινοποριάζει κιόλας, έτσι πρόσκαιρα φθινοποριάζει σήμερα. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά σε σχέση με την χθεσινή ημέρα που ήταν μια ακόμη ζεστή μέρα του Σεπτεμβρίου. Έβρεξε κιόλας το βράδυ. Αναμένουμε και άλλη βροχή μέσα στην ημέρα. Το μεσημέρι ήδη είναι πολύ σκοτεινιασμένος έτσι ο καιρός στο κέντρο της Αθήνας. Αν κινείστε στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στα βόρεια και στα νότια του νομού. Θα πει κανείς συνηθισμένες καταστάσεις. Φθινόπωρο είναι εποχή. Ευτυχώς όμως εμείς το αισθανόμαστε ακόμη καλοκαίρι. Είπαμε τουλάχιστον να φτάσει τέλη Οκτωβρίου για να πούμε ότι κάτι αλλάζει. Αθήνα 984 ακούτε στους 98 και 3 στο δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, στο σταθμό της πόλης. Το Ραντάρ, την εκπομπή Ραντάρ, ακούτε μέχρι τις 12. Θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά και σήμερα. Ανοίγουμε και σήμερα το Ραντάρ, αναζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Πολλά και σήμερα τα θέματα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα έτσι να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε και να εμπαθύνουμε. Ποιοι είμαστε όμως, ποια είναι η ομάδα? Ο Πάνος Αργύρης στην ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τη μουσική, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου, σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο το 213-09-09-100 ο Σταύρος Αμάραντος περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, υποδέχεται τις κλήσεις σας και μας μεταφέρει ό,τι θέλετε να μας πείτε. Φυσικά πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο άμεσα αυτό γίνεται από το κινητό σας τηλέφωνο, την εφαρμογή Viber, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, στον αριθμό 6948-984-984. Ό,τι θέλετε να μας πείτε το στέλνετε από το κινητό σας τηλέφωνο, το διαβάζουμε εδώ μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή μας και χωρίς καμία χρέωση. Το Viber, το λέω ξανά και ξανά, είναι για μήνυμα, μη μας παίρνετε τηλέφωνο, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ας ενημερώνεστε και παρακολουθείτε έτσι την δραστηριότητα της εκπομπής και έχουμε και επικοινωνία αν φυσικά το επιθυμείτε και από το Facebook. Στο προφίλ της εκπομπής, στη σελίδα της εκπομπής Radar, Athena984.gr, το πόρταλ του σταθμού, όπου μπορείτε να μας ακούτε και live, και το λέω διότι υπάρχουν αρκετοί φίλοι που μας ακούνε από πιο μακρινές περιοχές και εκτός Αθήνας, σε όλη την Ελλάδα απλώνεται αυτή η όμορφη παρέα που έχουμε δημιουργήσει. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα.

Λοιπόν, είμαστε σε μια συγκυρία που σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα, την εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, έχει ολοκληρωθεί ένα πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων και χθες είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Τα κόμματα, οι πολιτικοί αναλυτές μπορούν να βγάλουν κάποια πρώτα συμπεράσματα. Εντάξει, δεν το δένουμε, όχι απολύτως ασφαλή συμπεράσματα, γιατί για δημοσκοπήσεις μιλούμε, δεν μιλούμε για τον... για την πραγματική ζωή, μιλούμε για απόπειρες έτσι καταγραφής των τάσεων και φυσικά με την ανασφάλεια που δημιουργούν αυτές οι μετρήσεις. Ας επιχειρήσουμε όμως έτσι και εμείς κάποιες πρώτες σκέψεις, μια αποτίμηση, με την επιφύλαξη φυσικά, φίλες και φίλοι, που επιβάλλει νομίζω ένα τοπίο γενικότερης ρευστότητας, αυτό το οποίο βιώνουμε, που διατηρεί υπαρκτά προβλήματα που είχαμε και δυστυχώς θα συνεχίσουμε να τα έχουμε, και προσθέτει όμως και κάποια καινούργια τα οποία βαραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση της καθημερινότητάς μας. Μπορεί όμως κάποιος επί του παρόντος να πει ότι κανένα από τα κόμματα που διατείνονται ότι διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας δεν μπορεί έτσι να αισθάνεται 100% εντός στόχων, δεν μπορεί να πανηγυρίζει. Και αυτό διότι μπορεί να μην έχουμε συνταρακτική μεταβολή ή ανατροπή, όμως φίλες και φίλοι, το οκτάμινο, περίπου οκτάμινο, μπορεί να είναι και λιγότερο μέχρι τις εκλογές, είναι ένα αρκετό χρονικό διάστημα που μπορούν να γίνουν τα πάντα στην πολιτική, στην πολιτική διεθνώς και όχι μόνο στην χώρα μας. Έχουμε δει τα πάντα και τα αντίθετά τους, έχουμε δει δηλαδή και ανατροπές και γεγονότα τα οποία καμία δημοσκόπηση ή κανένα πολιτικό μυαλό δεν μπόρεσε να προβλέψει. Σε κάθε περίπτωση, για να γίνουμε πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένοι, μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης υπάρχουν κάποιοι έτσι έστω ελαφρώς κερδισμένοι, κάποιοι άλλοι περισσότερο χαμένοι. Αν ξεκινήσουμε από το κυβερνών κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία, το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι το πακέτο του Πρωθυπουγού, το πακέτο Μητσοτάκη, δεν έχει πείσει τους πολίτες, δεν έχει φέρει αυτήν την όθηση που επεδίωκε και θα συνεχίσει να επιδιώκει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Ακόμη και με την αναγωγή, την εκτίμηση ψήφου δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από την αυτοδυναμία, και βεβαίως μπορεί να έχει γίνει ήδη μια φράση κλισέ που την επαναλαμβάνουμε όχι μόνο τώρα, έχει γίνει μονότονο αυτός ο δύσκολος χειμώνας, κάθε φθινόπωρο, κάθε Σεπτέμβριο μιλάμε για έναν δύσκολο χειμώνα, που όμως προσέξτε, με βάση τα στοιχεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, όντως θα είναι δυσβάσταχτος. 177% φίλες και φίλοι αυξήθηκε η χονδρική τιμή ρεύματος το Σεπτέμβριο σε σχέση με πέρσι, σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο. 177%, έτσι. Και εγώ το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα, νόμιζα ότι φορούσα τα γυαλιά μου εκείνη την ώρα, αλλά όχι. Επίσης τα καύσιμα, τεράστιο θέμα, τα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί ως και 44%, έτσι. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημάνει αυτό για το επόμενο διάστημα για τους πολίτες. Η ακρίβεια ήταν και παραμένει και ακόμη πιο έντονα το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Τα λέω αυτά διότι υπάρχει δυσαρέσκεια στην κοινωνία και μπορεί να διευρυνθεί και να έχει αυτό επιπτώσεις και στις επιλογές ψήφου των πολιτών. Επίσης, μιλώντας για τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε και στο κόμμα Σαμαρά, που φαίνεται ότι μπαίνει στη Βουλή και κόβει όχι μόνο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ενδεχομένως μία τρίτη θητεία πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκη.

0: τώρα στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, ξεκινώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ανάκαμψη, όχι εντυπωσιακή. Τουλάχιστον μπορούν να επιχειρηματολογήσουν ότι ξεκολλάει η βελόνα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στους κερδισμένους της ΔΕΦ. Παρουσίασε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που με βάση τις μετρήσεις υπάρχει, δείχνει να έχει απήχηση και στα ποιοτικά στοιχεία. Αν κανείς τα μελετήσει, φαίνεται ότι έχει καλύτερες επιδόσεις, καλύτερες καταγραφές και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Τσίπρα. Η ψαλίδα επίσης με την Ελλάς μειώνεται, κλείνει, αλλά και εδώ ο στόχος που έχει τεθεί, πρώτη θέση, αυτός είναι ο στόχος που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ, είναι μακριά, άρα ούτε συζήτηση για ένα πλαίσιο εντός στόχων που έχουν τεθεί για τις εκλογές. Να σημειώσω εδώ, φίλες και φίλοι, ότι η εκπομπή και ο σταθμός έγιναν viral χθες με αφορμή τη συνέντευξη που φιλοξενήσαμε τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη και όσα είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες, είπε για την Ελλάς, για το ΣΥΡΙΖΑ, για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, του ΠΑΣΟΚ, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πλέον, και βεβαίως αυτό, καταλαβαίνετε, έφερε αντιδράσεις και οδηγήθηκε ο ίδιος μετά σε διευκρινήσεις, γιατί ως γνωστόν στο ΠΑΣΟΚ η γραμμή είναι η συζήτηση για τα μετεκλογικά να μην ανοίγει τώρα. Σε κάθε περίπτωση, όταν ερωτώνται τα στελέχη, το απαντούν ότι πρώτα θα μιλήσουν οι πολίτες και μετά, εφόσον επιτευχθεί ο στόχος της πρώτης θέσης, με βάση το πρόγραμμα θα γίνουν οι διερευνητικές εντολές, αποκλείοντας ωστόσο τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και μια σύντομη κουβέντα, έτσι για να μην τον αφήσουμε παραπονεμένο και αυτόν, τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του, και θα πάμε αμέσως στον συνομιλητή μας. Μάλλον πρέπει να είναι προβληματισμένος ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει στασιμότητα, υπάρχει και ελαφριά υποχώρηση. Μιλάμε για το σύνολο των δημοσκοπήσεων αυτού του διαστήματος. Ποια είναι ένα ταβάνι, έτσι, εκεί γύρω στο 15, ούτε καν δηλαδή στο 17,8% του 23. Μάλλον ανοίξει στους χαμένους στις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης. Δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής το κόμμα αυτό, αν και καινούριο, πρωτοτυπία στις θέσεις. Προσπαθεί να είναι έτσι λίγο απ' όλα. Δεν καταφέρει να διεισδύσει σε νέα κενά, και αυτό φέρνει ένα αδιέξοδο που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μπορεί να φέρει και γκρίνιες ή και απογοήτευση στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε. Έτσι, έκανα μια εισαγωγή με βάση έτσι τις προσλαμβάνουσες, με βάση και την οπτική και το ρεπορτάζ φυσικά, και θα το επιχειρήσουμε έτσι μια πιο ολιστική προσέγγιση, που είναι και της μόδας εδώ τελευταία χρόνια αυτή η λέξη, με τον κύριο Τάσο Βασιλείου, πολιτικό αναλυτή, διευθυντή ερευνών της εταιρείας ProRata. Κύριε Βασιλείου, καλημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ένα πρώτο γενικό σχόλιο, έτσι, για την συνολική εικόνα που έχουμε στις μετρήσεις για το πολιτικό σκηνικό. Θεωρείτε ότι αλλάζει κάτι, αξιολογείται κάτι ως σημαντικό, σας προβληματίζει κάτι άλλο?
1: Το βασικό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια σταθερότητα κυρίως στα κόμματα τα οποία βρίσκονται προς τα πάνω, ειδικότερα η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Η εικόνα που είχαμε πριν το καλοκαίρι και η εικόνα που έχουμε μετά τη ΔΕΘ είναι περίπου η ίδια, με η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να έχουν έτσι ένα όφελος, ειδικότερα για το ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ φαίνεται ότι αρχίζει λίγο να γίνεται μια συζήτηση και να το βλέπει ο κόσμος κάπως καλύτερα συγκριτικά με το πώς ήταν το διάστημα πριν από το καλοκαίρι. Αυτό το οποίο προκαλεί έτσι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις έρευνες το τελευταίο χρονικό διάστημα, ωστόσο, βρίσκεται στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη υποχώρηση συγκριτικά με αυτό το οποίο...
0: Κατάρρευση, έχει φτάσει στα όρια του 3%, δηλαδή πλέον παλεύει για να μπει στη Βουλή.
1: Ακριβώς, είναι μια εικόνα η οποία βέβαια έρχεται σαν ένα λογικό αποτέλεσμα μετά από όσα έχουμε δει να εξελίσσονται στο κόμμα αυτό, κυρίως στο κομμάτι του ότι έδειξε μια μεγάλη αδυναμία τόσο να εκφράσει πολιτικές θέσεις όσο και να δομηθεί οργανωτικά. Οπότε για τα νέα κόμματα αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα όταν δεν υπάρχει αυτή η καθαρότητα στο τι θέλουν να εκφράσουν και προς τα που θέλουν να κινηθούν.
0: Τι πιστεύετε, κύριε Βασιλείο, ότι έχει παίξει καταλυτικό ρόλο? Είναι το θολό μήνυμα, είναι οι αποχωρήσεις, είναι οι καταγγελίες, γιατί υπήρχαν και τέτοιες αλληλοκατηγορίες μέσα στο καλοκαίρι? Τι απ' όλα?
1: Το κυριότερο είναι ότι στην προσπάθεια να εκφράσεις έναν λόγο στο πλαίσιο που επικαλούνται την καθαρότητα του κόμματος και πίσω από αυτό το αφήγημα υπάρχει μια συζήτηση η οποία θολώνει τελείως το μήνυμα και επί της ουσίας αυτό που εσύ θέλεις να εκφράσεις σαν κάτι νέο που έρχεται έξω από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Επί της ουσίας ό,τι εσωτερικό έχει γίνει και με τον τρόπο με τον οποίο γίνει προς τα έξω αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία μέσα στο κόμμα. Άρα είναι λογικό να εμφανίζεται αυτή η κατάσταση και η προσλαμβάνωση από τους πολίτες. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τα ισοκομματικά δεν αφορούν τους πολίτες, αλλά η εικόνα που προκύπτει από τα ισοκομματικά τους επηρεάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και ισχύει για όλα τα κόμματα.
0: Ναι, προφανώς, ναι, και πολύ περισσότερο όταν ένα κόμμα που έτσι προσπαθεί τώρα να οργανωθεί, αν ξεκινήσει με το καλημέρα με τέτοιου είδους εσωτερικά θέματα. Τώρα, επιστρέφοντας, κύριε Βασιλείου, στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ένα προβάδισμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό πώς θα το χαρακτηρίζετε? Θεωρείται ασφαλές προβάδισμα? Είναι ένα προβάδισμα που δεν ανατρέπεται? Και επίσης, μαζί, κάντε μας και ένα σχόλιο, μια ανάλυση για την εκτίμηση, για την αυτοδυναμία.
1: Το βασικό που βλέπουμε για τη Νέα Δημοκρατία και στην εικόνα έτσι που καταγράφεται στο δικά μας νούμερα, τουλάχιστον στην εταιρεία μας, από την ΔΕΘ πέρυσι το Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ αυτό το Σεπτέμβριο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση στα ποσοστά της, η οποία είναι περίπου στο 30%. Αυτό δίνει μια εικόνα της κυβέρνησης ότι υπάρχει μια λογική συσπήρωσης ενός μέρους των ψηφοφόρων της από τον Ιούνιο του 2023. Και με δεδομένο ότι έρχεται αυτή η άνοδος μέσα σε ένα διάστημα όπου έχει υπάρξει μια μεγάλη αύξηση των τιμών, των καυσίμων, ο πόλεμος ο οποίος έχει πιέσει γενικότερα το θέμα της ακρίβειας, το οποίο συνεχίζουμε να το βλέπουμε να καταγράφεται πολύ ψηλά, νομίζω ότι είναι ένα θετικό στοιχείο αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Λόγω της συγκυρίας, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Τώρα το θέμα της αυτοδυναμίας και το αν ανατρέπεται αυτό, νομίζω ότι είμαστε αρκετά μακριά από αυτή τη συζήτηση τη δεδομένη στιγμή. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στις αναγωγές οι οποίες γίνονται από κάποιες εταιρείες να είναι περίπου στο 30%. Αυτό το οποίο όμως αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι υπάρχει αυτό το ποσοστό, το περίπου 30, λίγο πάνω από 30 ή λίγο κάτω από 30, αναλόγως το θέμα το οποίο ρωτάμε, που υπάρχει μια θετική αξιολόγηση για τη Νέα Δημοκρατία στο πώς κάνει τα πράγματα. Άρα υπάρχει το κοινό εκεί έξω, το οποίο είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Υπάρχει το κοινό, το οποίο αυτό κοινό όμως μήπως τελικά έχει στους δυσαρεστημένους ή στους απογοητευμένους σκεπτικούς μερίδα του λέοντος ο κύριος Σαμαράς, γιατί η παράμετρος που ακούει στο όνομα Αντώνη Σαμαράς νομίζω είναι μια απειλή, δεν ξέρω ποιου μεγέθους, για τη Νέα Δημοκρατία και για ακόμη και για την θέση του κύριου Μητσοτάκη ως προς την Πρωθυπουργία? Τι λέτε?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει, βλέπουμε τουλάχιστον όπως καταγράφεται σε ό,τι έχουμε μετρήσει μέχρι τώρα, ότι το ποσοστό το οποίο παίρνει από αυτούς που δηλώνουν ότι σίγουρα και αρκετά πιθανό είναι να τον ψηφίσουν, το 50% αυτού του ποσοστού προέρχεται από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Άρα δεδομένα ότι στερεί ένα ακροατήριο το οποίο θα μπορούσε πολύ εύκολα να συνομιλήσει μαζί της. Από εκεί και πέρα, στα τωρινά ποσοστά που φαίνεται να λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι είναι μικρή η διείσδυση του Αντώνη Σαμαρά, αλλά αυτό δεν πρέπει να το παίρνουμε σαν κάτι δεδομένο, στη λογική ότι αν ξεκινήσει μια διαδικασία δημιουργίας κόμματος με στελέχη τα οποία ως επιτοπλίστων προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, είτε σαν πρώην πολιτευτές είτε σαν πρώην στελέχη, όταν βγουν στο πεδίο και απευθυνθούν στην κοινωνία, το πρώτα άτομα τα οποία θα απευθυνθούν θα είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η λογική λέει ότι θα τους επηρεάσει.
0: Ναι.
1: Από την άλλη υπάρχει και ένα debate έτσι, πάνω στο ζήτημα αυτό, ότι θα προσπαθήσει η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει αντανακλαστικά απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά στην λογική της κομματικής συσπήρωσης και του κομματικού πατριωτισμού.
0: Ναι, και ήδη το βλέπουμε αυτό σαν επιχείρημα. Να το τρέξω λίγο, κύριε Βασιλείο, για να προλάβω να μας κάνει κάποια ανάλυση και για το για την αντιπολίτευση. Στο ΠΑΣΟΚ δικαιούνται αυτό το διάστημα έτσι κάπως να αισιοδοξούν?
1: Νομίζω προφανώς η εικόνα που έχουμε, ναι, σε όλες τις μετρήσεις, το ΠΑΣΟΚ είναι ανεβασμένο. Ναι. Είτε 1 είτε 2% παντού έχει ανέβει.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει βέβαια ένα μοτίβο το οποίο βλέπουμε πάντοτε να συμβαίνει για το ΠΑΣΟΚ, ότι όποτε η συζήτηση γίνεται γύρω από πολιτικά θέματα και είναι ζητήματα τα οποία προκύπτουν λόγω του αντιπολιτευτικού του λόγου,
0: ναι,
1: το ΠΑΣΟΚ βγαίνει πάντοτε κερδισμένο. Άρα είναι μια ακόμα απόδειξη ότι πρέπει να επενδύσει πάνω σε αυτή τη λογική το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Το θέμα της δεύτερης θέσης, ο ανταγωνισμός με την Ελλάς, η δεύτερη θέση είναι ανοιχτή, είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό αυτό?
1: Νομίζω ότι εντάξει, προκύπτει μια διαφορά αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά και πέρα δεν νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα μπορούμε να πούμε ότι έχουν λήξει όλα και δεν υπάρχει, ναι, κάτι...
0: Από τι θα μπορούσε να εξαρτηθεί, ας πούμε, οι μεταγραφές βουλευτών, το ένα κόμμα στο άλλο, παίζουν ρόλο?
1: Ότι είναι αυτό το σημαντικότερο στοιχείο. Νομίζω ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι να καταλάβει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε έναν κόσμο που σίγουρα φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να προσεγγίσει.
0: Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο κόσμος?
1: Είναι ο κόσμος ο οποίος προέρχεται από το χώρο του κέντρου, κυρίως πρώην ψηφοφόροι της Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή όμως κομματική τάξη, δηλαδή ταυτίζονται να θεωρούν τον εαυτό τους Νέους Δημοκράτες, αλλά την είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές, οπότε βλέπουν με ένα καλό μάτι αυτή τη μετριοπάθεια που το ΠΑΣΟΚ βγάζει σαν κόμμα, και έχει την δυνατότητα να τους προσεγγίσει και να συνομιλήσει μαζί τους.
0: Ναι.
1: Με πολιτικά χαρακτηριστικά προφανώς όλη, ναι, αυτή η συζήτηση. Γιατί από την άλλη, ναι, το κάνατε και εσείς σαν σχόλιο, ναι, στην αρχή, ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι με κάποιο τρόπο έχει πιάσει ένα ταβάνι και δεν βλέπουμε ποια είναι τα κοινά τα οποία μπορεί να προσεγγίσει, να συνομιλήσει μαζί του για να ανεβάσει αυτό το ποσοστό, το 15-16 που καταγράφεται αυτή τη δεδομένη στιγμή.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί υπάρχει μια λογική που λέει ότι από τη μία υπάρχει ένα κόμμα που μπορεί να προσεγγίσει έναν κόσμο που να του δώσει την δυνατότητα ανόδου, από την άλλη υπάρχει ένα κόμμα το οποίο δεν φαίνεται έτσι όπως είναι τώρα και έτσι όπως προσπάθησε και όλα στην αρχή της εμφάνισής του ο Αλέξης Τσίπρας να προσεγγίσει.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι μπορεί να στραφεί πάλι σε ένα κοινό, σε ένα ακροατήριο που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, πιο αριστερό.
1: Αυτό είναι ούτως ή άλλως εκεί έχει πάει ο κόσμος ο οποίος ψηφίζει τον Αλέξη Τσίπρα στο μεγαλύτερο του ποσοστό, σε ένα αρκετά μεγάλο δηλαδή ποσοστό, άνω το 60% είναι πρώην.
0: Μάλιστα. Κύριε Βασιλείο.
1: Βλέπουμε τα ποσοστά εκεί.
0: Κύριε Βασιλείο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση και την ανάλυση.
1: Παρά,
0: καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Ο κύριος Στάζος Βασιλείου, πολιτικός αναλυτής από την εταιρεία ProRata, διευθυντής δημόσιων και εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας. Επιχειρήσαμε έτσι μια πιο ψύχρεμη καταγραφή τώρα, έτσι που λίγο έχει κάτσει σκόνη από τις δημοσκοπήσεις και έχουμε αρκετό υλικό να σχολιάσουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Βαναλικομήτρο σε πολύ λίγο. Και πάλι μαζί, πάντα εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 94.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συνέλειφθη 15χρονος ως ύποπτος για την ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο το πρωί στη Μανίσα στην Τουρκία. Σε βάρος του ξεκίνησε δικαστική έρευνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του κυβερνήτη, από τα πυρά έχουν τραυματιστεί 8 μαθητές. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο επικέντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, επιτάπητο στη Σύνοδο, η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Εκτός λειτουργίας, το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιοαγωγού στη Λιβύη. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάται στα 211,76 ευρώ η μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μόλις μία ημέρα. Τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για τα καύσιμα όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσω Sky. Με την κατάθεση του πατέρα του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικολάου Ναλμπάντη ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Ντεμπών. Υποβλήθηκε αίτημα για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του. Το κανάλι του Λευκού Οίκου Trump TV άρχισε να μεταδίδει χθες το βράδυ εν μέσω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης του Αμερικανού Προέδρου με μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο, αρχικά ομιλίες Trump, εικόνες από γυμνάσιο του Αμερικανικού στρατού και τα πιο πρόσφατα νέα από την Αμερικανική κυβέρνηση. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Νεφώς με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Ηλία! Ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

0: Θα θέλαμε να είναι γελαστός και σήμερα ο ουρανός, όπως τραγουδάει ο Αγγελάκας, αλλά σήμερα είναι θυμωμένος ο ουρανός, όπως θα το περιέγραφα έτσι στο μικρό μου γιο, η περιγραφή αυτή. Λοιπόν, και το λέω διότι υπάρχει και έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ, ειδικά όπως με ενημερώνεται και για περιοχές της κεντρικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας και σε περιοχές, ξέρετε, που υπάρχουν στο παρελθόν μεγάλες καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ο Ντάνιελ, ξυπνούν μνήμες, έτσι, να μην τα δούμε πάλι αυτά, να είναι απλά μια βροχή που θα περάσει. Και με την ευκαιρία της καλημέρας μας και στην φίλη την Αγγελική και στη φίλη τη Βάσο, που θα ήθελε να είναι σε μια ωραία περιοχή, δεν είναι όμως όπως πολύ έτσι ονειρευόμαστε, αν και εντάξει, με ένα μήνα μετά το καλοκαίρι τώρα περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Πόσες μέρες μένουμε μέχρι τα Χριστούγεννα να ξεκινήσουμε μια αντίστροφη μέτρηση, γιατί όχι τίποτα άλλο, και τα κόμματα βάζουν ως ορόσημο τα Χριστούγεννα για να κάνουν το κάτι παραπάνω, το κάτι καλύτερο. Καλημέρα στον Στέφανο, όχι τηλέφωνο, Στέφανε, μηνύματα, μήνυμα να μας στείλεις αν θες να πούμε κάτι. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος αμφισβητεί δημοσκοπήσεις, έρευνες, στοιχεία, εκτιμά ότι οι εκλογές θα είναι αντίστοιχες με εκείνες του 2012, που είχαμε ανατροπές αλλά καταστάσεις τις οποίες ήταν πρωτόγνωρες σε μεγάλο βαθμό, για να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο τον Πάνο, που συνήθως συμφωνούμε. Καλημέρα και στον φίλο τον Αρίστυπο. Επίσης, ποιος άλλος φίλος? Ο Θωμάς, μην το ξεχάσω. Θωμά, πολλές καλημέρες. Και όσοι από εσάς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 6-9-48-984-984 είναι ο αριθμός. Είστε στο σταθμό της πόλης, είστε στον Αθήνα 984, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης συνεχίζει μέχρι τις 12, ο Πάνος Αργύρης επίσης. Μπορεί και πιο μετά ο Πάνος. Λοιπόν, ο Χρήστος Κόκκινος σίγουρα. Η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. 2-13-09-09-100. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι εκεί για σας. Και μία πρόταση εξόδου τώρα. Η μεγάλη επιτυχία αυτή η νύχτα μένει, έρχεται στην Αθήνα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Ήρθε μάλλον στην Αθήνα. Έκανε πρεμιέρα πριν από μερικές μέρες, το περασμένο Σάββατο. Η εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση με συνεχόμενες παρατάσεις, εντυπωσιακή προσέλευση θεατών με βραβεύσεις και θερμές κριτικές, η μουσικοθεατρική παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αυτή η νύχτα μένει, ήρθε στην Αθήνα, στο Ολύμπια, το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, και μας περιμένει όλους. Είναι μια παράσταση που φωτίζει με ένταση και συγκίνηση τον παλμό της ελληνικής νύχτας, τις ιστορίες και τις διαδρομές ανθρώπων που αγάπησαν, ονειρεύτηκαν και έζησαν ανάμεσα στη λάμψη της σκηνής και τις σκιές της, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, θεατρική απόδοση σκηνοθεσία Στέριος Πελτέκης, πρωτότυπη σύνθεση και μουσική επιμέλεια ο Σταμάτης Κραουνάκης, αγαπημένος. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, και σήμερα υπάρχει παράσταση και αύριο και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, ξαναλέω, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Ακούστηκε κάτι ακόμη τώρα. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, με φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς όμως τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο telecom.gr. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε με το χορό των πολιτικών Ρίχτερ στη Γερμανία, εκεί όπου μετά τη Σαξονία είχαμε και στο κρατήδιο του Μεκλεβούργου, Δυτική Πομερανία, όπου το ακροδεξιό AfD υπερδιπλασίασε την εκλογική του δύναμη, πρώτη δύναμη. Επίσης, άλλη ιστορική εξέλιξη, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εκτός κοινοβουλίου. Επίσης, αξιοσημείωτα αποτελέσματα και στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή όπου στο Βερολίνο διπλασίασε ψήφους και αναδείχθηκε πρώτη δύναμη αριστερά. Και όλα αυτά νομίζω ότι αξίζει έτσι να τα συζητήσουμε. Θα καλημερίσω για να κάνουμε μια συζήτηση για αυτά με έναν συνάδελφο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τη γερμανική πολιτική σκηνή, τα ευρωπαϊκά θέματα συνολικά θα πω, διότι έχει πάει με το κουτάλι έτσι τόσα χρόνια στη δουλειά και στο ρεπορτάζ στην Ευρώπη. Είναι ο Κώστας Αργυρός, είναι δημοσιογράφος στην Deutsche Welle και ανταποκριτής στην Εφημερίδα των Συντακτών. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη Βόλη.
0: Και νομίζω ότι με ένα καλό νέο ότι συνεχίζει τη λειτουργία του η Deutsche Welle, το ελληνόφωνο πρόγραμμά της, έτσι. Είναι καλή εξέλιξη.
1: Ναι, είναι κάτι που συνέπεσε μέσα στις εκλογές μας, το ανακοίνωσαν και εμάς το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση πλέον. Θα συνεχίσει η Deutsche Welle, βεβαίως εν μέσω ευρύτερων αδιαρθρώσεων και αλλαγών που προβλέπονται για όλα τα πρόγραμματα της Deutsche Welle. Να τα δούμε και στην τάξη που θα.
0: Να σε παρακαλέσω λίγο ή να μετακινηθείς ή δεν ξέρω γιατί σε ακούμε εμένα, αλλά σε ακούμε κάπως με βάθος, αν υπάρχει δυνατότητα.
1: Έχουμε γενικά προβλήματα με τις συνδέσεις.
0: Ωραία, το προσπαθήσουμε αν υπάρχει δυνατότητα, να δούμε πώς ακουγόμαστε. Έχουμε κάποιο δίδαγμα, κάποιο συμπέρασμα από τα αποτελέσματα στις εκλογές στη Γερμανία, που άλλο ένα κρατήδιο όπου η εναλλακτική Γερμανία έχει πολύ ψηλά ποσοστά, αλλά πρωτιά και για την αριστερά που δεν το είχαμε στις προηγούμενες εκλογές αυτό.
1: Έχουμε κάποια συμπεράσματα γενικά που μπορούμε να πούμε. Το ένα είναι ότι σίγουρα η ακροδεξιά έχει εδραιωθεί πλέον σαν μια υπολογίσιμη πολιτική δύναμη και μάλιστα θα έλεγα στην Ανατολική Γερμανία ως μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο είναι γύρω στο 28%, είναι πάντα σταθερά μπροστά. Ένα δεύτερο συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε είναι η φθορά, η τεράστια που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, που φέρει σε μεγάλο βαθμό ευθύνη και για τα αποτελέσματα στα κρατήδια. Ένα τρίτο συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι η συσπήρωση που φάνηκε στο κόμμα της αριστεράς στο Βερολίνο δείχνει ένα μοντέλο πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς, με μια προσπάθεια δηλαδή να θυχτούν και από μια άλλη οπτική γωνία τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν μέσω οικονομικής ύφεσης στη Γερμανία. Ναι. Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια συνολική αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού, ναι, το οποίο παραδείχθηκε και ο ίδιος ο καγκελάριος Μέρτς ασχέτως των συμπερασμάτων και των συνεπειών που ο ίδιος βλέπει ότι πρέπει να έχει όλο αυτό, λέγοντας ότι είναι ανυποχώρητος και θα συνεχίσει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων.
0: Ναι, μεταρρυθμίσεις βέβαια, επειδή είναι μια πολύ συζητημένη λέξη. Σε ποια κατεύθυνση, δηλαδή, μεταρρύθμιση ξεκινάει και όλο αυτό που μας λες για τις ανακατατάξεις και την αμφισβήτηση παραδοσιακών δυνάμεων, ότι αλλάζει το τοπίο. Πώς προκύπτει, υπάρχουν μεταβολές στην ποιότητα ζωής των Γερμανών πολιτών, χειροτερεύει το βιωτικό τους επίπεδο, μεγαλώνει οι ανισότητες? Υποθέτω ότι είναι και αυτά θέματα τα οποία κάνουν τους Γερμανούς έτσι να επιλέγουν διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Στην κοινή γνώμη, στο μυαλό, στην εικόνα που έχει κοινή γνώμη για τη λέξη μεταρρυθμίσεις, αυτός είναι περικοπές. Ο κύριος Μέρτς έτσι κι αλλιώς έχει εξαγγείλει μια σειρά από περιοριστικά μέτρα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, σε ό,τι αφορά το κράτος πρόνοια συνολικά, την περίθαλψη, την νοσοκομιακή περίθαλψη, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις παλιές εποχές της εφορίας και ότι θα πρέπει όλοι να κάνουμε θυσίες και να δουλέψουμε περισσότερο. Την ίδια στιγμή ο κόσμος βλέπει ότι, όπως είπα και πριν, η Γερμανία βρίσκεται σε μια διαρκή ύφεση, ότι η ακρίβεια ανεβαίνει, η Γερμανία έχει πληθωρισμό. Οι τιμές της βενζίνης έχουν χτυπήσει πραγματικά κόκκινο και ανησυχούν τον κόσμο, σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και τα 3 ευρώ. Δεν υπάρχουν αισιόδοξοι τα πράγματα σε 6 μήνες, ένα χρόνο θα βελτιωθούν. Υπάρχει τεράστια ασάφεια. Υπάρχει μια μεγάλη κόπωση και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Γερμανία έχει δαπανίσει δεκάδες δισεκατομμύρια για να ενισχύσει την Ουκρανία. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα και της ακροδεξιάς στην Ανατολική Γερμανία, όπου γενικά τα αισθήματα απέναντι στην Ρωσία είναι πιο...
0: Που λέει ναι, τέλος οι δαπάνες για τον πόλεμο, να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα, να διατεθούν μάλλον αυτά τα χρήματα για άλλους σκοπούς.
1: Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι βεβαίως αυτό που λέει η AfD, η Εναλλακτική Γερμανία, να σταματήσουν όλα αυτά, να επιστρέψουμε στο φθηνό φυσικό αέριο, στο ρωσικό φυσικό αέριο. Είναι αυτοί οι μόνοι που μιλάνε για επιστροφή στο φθηνό φυσικό αέριο, να ανοίξουν πάλι, να επισκευαστούν και να ανοίξουν η αγωγή Nord Stream και όλα αυτά. Ναι. Σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αυτά έχουν αντίκρισμα, ειδικά στην Ανατολική Γερμανία. Ο κόσμος πραγματικά έχει αρχίσει να κουράζεται, γιατί πάμε πια για 4 χρόνια πολέμου και όλα αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Ναι. Υπάρχει και μια δυσαρέσκεια και για τη βοήθεια προς τους Ουκρανούς που είναι εδώ στη Γερμανία. Γενικώς το κλίμα είναι κακό. Ναι. Είναι κακό σε όλους πολύ. Ναι. Υπάρχει και μια δυσαρέσκεια και για τη βοήθεια προς τους Ουκρανούς που είναι εδώ στη Γερμανία. Γενικώς το κλίμα είναι κακό. Ναι. Είναι κακό σε όλα.

0: την ασφάλεια, αυτό χαρακτηρίζει σήμερα τη γερμανική κοινωνία, ναι, και αυτό αντανακλάται και σε πολιτικό επίπεδο.
1: Το ένα ερώτημα που γεννάται από αυτά που μας περιγράφει Κώστα είναι αν τίθεται σε διακινδύνευση η κυβέρνηση του ΤΣΕΝΤΕΟΥ και των σοσιαλδημοκρατών. Γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε για τους ακροατές ότι δεν μιλάμε για εκλογές σε κρατήδια, δεν μιλάμε σε παγερμανικό επίπεδο, έτσι.
0: Ναι, οι τελευταίες εκλογές ήταν πέρσι το Φεβρουάριο του 25. Προέκυψε αυτή η κυβέρνηση, όπως λες, χριστιανοδημοκράτες ΤΣΕΝΤΕΟΥ, ναι, με σοσιαλδημοκράτες ΣΠΕΝΤΕ. Αυτή τη στιγμή και τα δύο κόμματα έχουν τραγικά ποσοστά. Ναι. ΤΣΕΝΤΕΟΥ είναι στο 20% και το ΣΠΕΝΤΕ είναι στο 12%. Αυτό σημαίνει ότι κανείς από τους δύο δεν θα ήθελε προώρες εκλογές. Ένα, ναι, το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερον, δεν έχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Από τη στιγμή που η ΤΣΕΝΤΕΟΥ επιμένει να αρνείται κάθε συνεργασία αφενός με την ακροδεξιά και αφετέρου και με την αριστερά, και από τη στιγμή που η ακροδεξιά έχει ένα ποσοστό γύρω στο 30% που μπλοκάρει πολλές διαδικασίες, ποια θα ήταν η λύση? Θα ήταν μια λύση, ίσως μια κυβέρνηση καινούρια που θα ήταν πάλι τα δύο αυτά κόμματα μαζί, ίσως και με τους πράσινους, ναι, αν θα το ήθελαν. Οι φιλελεύθεροι έχουν εξαφανιστεί από το πολιτικό τοπίο, το άλλοτε ισχυρό FDP, ναι, με υπουργούς εξωτερικών.
1: Που ήταν βασικός εταίρος κυβερνητικός. Ναι.
0: Ήταν το κόμμα που ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσεις, ναι, επί Γκένσερ, επί Κίνκελ, τέλος πάντων. Ναι. Δεν υπάρχει πια αυτό. Άρα έχουμε αυτά τα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι 5 κόμματα, τα δύο κυβερνούν μεταξύ τους, συνεργάζονται και κυβερνούν μαζί. Η αριστερά είναι από τη μία πλευρά, η ακροδεξιά είναι από την άλλη και μένουν και οι πράσινοι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές.
1: Θα μπορούσε να γίνει μια αναδιάταξη των εταίρων με άλλο καγκελάριο, για παράδειγμα?
0: Αυτό είναι κάτι που έχει συζητηθεί, έχει, ναι, κάποια συνταγματικά προβλήματα. Θα πρέπει να το θέλει φυσικά ο ίδιος ο ΜΕΤ, να κινήσει αυτός τις διαδικασίες.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει και κατάλληλο πρόσωπο, αλλά αυτό που λένε και πολλοί, και μάλιστα ήταν έτσι πολύ αιχμηρό για μένα και πολύ χαρακτηριστικό ένα χθεσινό σχόλιο της Frankfurter Allgemeine, είναι η κορονίδα, θα έλεγα, του χριστιανοδημοκρατικού, ναι, χώρου, εφημερίδα γνώμης, γραμμής αν θέλεις, που έλεγε ουσιαστικά χθες ότι τα κεντρώα κόμματα, συμπεριλαμβάνοντας και τη Χριστιανοδημοκρατία, έχουν τελειώσει και χρειάζεται ένα καινούριο κόμμα, χρειάζεται να γεννηθεί κάτι καινούριο.
1: Α.
0: Δεν είναι δηλαδή μόνο το πρόσωπο του ΜΕΤΣ, που είναι έτσι και αλλιώς προβληματικό.
1: Είναι και και η πολιτική, είναι και ένα, να το χαρακτηρίζω όμως κεντρώο κόμμα με την έννοια πια, με την έννοια του συστημικού κόμματος ή την έννοια της τοποθέτησης των πολιτικών χάρτες.
0: Όπως κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελλάδα, ο κ. ΜΕΤ θεωρεί ότι είναι ο εκπρόσωπος του κέντρου, του κεντρώου χώρου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, της κεντροδεξιάς, τέλος,
1: ναι,
0: πάντων, εντάξει. Αυτός ο χώρος λοιπόν είναι πολύ διαφορετικός, ή μάλλον η ΤΣΕΝΤΕΟΥ σήμερα είναι πολύ διαφορετική από την ΤΣΕΝΤΕΟΥ της Άγγελα Μέρκελ.
1: Ναι.
0: Είναι μια ΤΣΕΝΤΕΟΥ που έχει σαφές αντιμεταναστευτικό πρόσημο, έχει υιοθετήσει μια πολύ σκληρή πολιτική στο μεταναστευτικό, είναι μια ΤΣΕΝΤΕΟΥ που έχει υιοθετήσει ένα πιο νεοφιλελεύθερο πρόσημο, δηλαδή η επιλογή του ΜΕΡΤΣ ήταν και μια επιλογή πολιτικής.
1: Ναι.
0: Όταν διάλεγαν τον ΜΕΡΤΣ για αρχηγό του κόμματος και στη συνέχεια καγκελάριο, διάλεγαν και πολιτική. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να φύγει, αν είναι να φύγει μόνο ο ΜΕΡΤΣ, θα πρέπει να αλλάξει και η ΤΣΕΝΤΕΟΥ, η Χριστιανοδημοκρατία, πολιτική. Δεν ξέρω αν υπάρχουν οι δυνάμεις ή αν υπάρχει η διάθεση να γίνει κάτι τέτοιο, και μάλιστα εν μέσω κυβερνητικής τετραετίας και εν μέσω μεγαλεπίβολων εξαγγελιών του κυρίου Μέρτς.
1: Το επιχείρημα της πολιτικής σταθερότητας, πού το ακούμε και στην Ελλάδα, προβάλλεται στην Γερμανία, πείθε τους Γερμανούς?
0: Προβάλλεται, ήταν βασικό σύνθημα τώρα προεκλογικά, το χρησιμοποίησαν πολύ και στο Βερολίνο υποψήφιος των χριστιανοδημοκρατών, ο οποίος έχασε.
1: Αυτοί δεν έχουν Τουρκία βέβαια απέναντι για να γίνει ακόμη πιο ακραία κινδυνολογία, όπως ακούμε εδώ στην Ελλάδα, ότι αν υπάρχει αστάθεια μπορεί να κάνουν το οι Τούρκοι.
0: Αυτό, ναι, γιατί εδώ είναι προφανές ότι υπάρχει ο φόβος από μια ακροδεξιά που πλέον καλπάζει και που λέει ότι εμείς στις επόμενες εκλογές, το αργότερο στις μεθεπόμενες, θα είμαστε κυβέρνηση.
1: Αυτό, φυσικά, αυτό είναι μια φιλοδοξία η οποία όμως μπορεί κάποιος να πει ότι έχει δώσει ρεαλισμού, θα μπορούσε να συμβεί, δηλαδή καγκελάριος επόμενος να είναι από αυτό το κόμμα?
0: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν μέσα στη Χριστιανοδημοκρατία φωνές που λένε ότι αυτό που περιβάλλει το τείχος προστασίας ή τείχος δημοκρατίας,
1: ναι,
0: δηλαδή η άρνηση όλων των υπολείπων

0: να συνεργαστούν με την AFD, θα πρέπει κάποια στιγμή να το αναθεωρήσουμε, να δούμε. Όπως κάποτε κάποιοι έλεγαν στην Ελλάδα,
1: όπως έχει
0: αυγή, λοιπόν, κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι στην Χριστιανική Δημοκρατία που λένε ότι κάποια στιγμή, αν έχουμε μια AFD που έχει φτάσει 35-38%, να είναι πρώτο κόμμα, τι εναλλακτικές θα έχουμε, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε. Θυμίζω ότι σε πολλές χώρες, στη Σκανδιναβία, στην Αυστρία, συγκυβερνούν κεντροδεξί με ακροδεξί.
1: Και στο Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Κώστα, συνεργάζεται.
0: Ο Βέμπερ κάνει συχνά συναντήσεις με τα κόμματα αυτού του χώρου. Άρα λοιπόν είναι μια προοπτική που κάποιος μπορεί να μας φοβίζει, αλλά είναι μια προοπτική που υπάρχει. Και από τη στιγμή που θα προκύψει κάποια στιγμή ένα τέτοιο αποτέλεσμα, και από τη στιγμή που σε πολλά σημεία πια θέσεις της ακροδεξιάς έχουν γίνει πράξη, δηλαδή μπορεί να μην λέει η Χριστιανοδημοκρατία τη φράση «remigration», δηλαδή αντίστροφη μετανάστευση, που είναι σύνθημα της ακροδεξιάς, αλλά ο κύριος Μόρις είχε δική την πρώτη φορά και είχε πει ότι το 80% των προσφύγων από τη Συρία πρέπει να γυρίσει πίσω. Λοιπόν, μπορεί να μην έχουν τη φρασιολογία, αλλά η πολιτική πια έχει να θετήσει...
1: Οι πολίτες, Κώστα, οι πολίτες, η κοινωνία γερμανική, υπάρχει εκφασισμός, δηλαδή η επιλογή τους προς αυτό το κόμμα, προς αυτή την ατζέντα, πώς μπορεί να εξηγηθεί πολιτικά, είναι η δυσαρέσκεια για τους άλλους?
0: Σε ένα βαθμό είναι οι φανατικοί που σίγουρα θεωρούν πρόβλημα του μετανάστες. Σε άλλο βαθμό είναι αυτοί που είναι πολύ απολιτικ. Για παράδειγμα η Νεολαία έχει ψηλά ποσοστά στην Νεολαία.
1: Όπως και η αριστερά όμως.
0: Όπως και η αριστερά. Ό,τι θεωρείται αντισυστημικό και αντικατεστημένο, να το πούμε έτσι, έχει πολύ απήχηση στην νεολαία. Υπάρχουν αυτοί που λένε ας τους δούμε και αυτούς επιτέλους τι έχουν να κάνουν, ας κυβερνήσουν και αυτοί να δούμε τι θα κάνουν. Υπάρχουν οι απλώς αγανακτισμένοι, ο κ. Μέρτς το έχει πει πολλές φορές, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε η Γερμανία κάποια στιγμή να έχει μια κυβέρνηση των οργισμένων. Υπάρχει όμως αυτό, υπάρχει μια γενικότερη δυσαρέσκεια και μια γενικότερη απαξίωση.
1: Πού οδηγεί αυτό, μια πρόβλεψη για να κλείσουμε με αυτό, μια πρόβλεψη για την επόμενη μέρα, πώς μπορεί να διαμορφωθεί
0: η κατάσταση? Το πολιτικό σύστημα δεν έχει λύσει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Η πόλωση θα συνεχιστεί, η άνοδος της ακροδεξίας θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Ο κύριος Μέρτς πιθανότατα κάποια στιγμή, αν δεν κάνει τη μεγάλη έκπληξη, θα υποχρεωθεί να ρίξει λευκή πετσέτα. Δεν ξέρω αν θα είναι τώρα ή απλά θα πει δεν θα ξανά είμαι υποψήφιος καγκελάριος. Αλλά γενικώς, όπως βαδίζει σήμερα η Γερμανία,
1: αδιέξοδο,
0: εγώ τουλάχιστον βλέπω δεν μπορεί να πάει μακριά.
1: Κώστα Αργυρέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία μας, για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή μας. Ο Κώστας Αργυρός, δημοσιογράφος Deutsche Welle και πολύ καλός γνώστης και της γερμανικής πολιτικής κοινής και των ευρωπαϊκών. Τον βλέπαμε πολλά χρόνια και στη δημόσια τηλεόραση με τις εκπομπές του. Μπορείτε να τον αναζητήσετε και στην Εφημερίδα των Συντακτών στις ανταποκρίσεις του. Φτάσαμε στο τέλος εμείς για σήμερα. Θα σας πω πριν να φύγω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Έχει μπει παντού στη ζωή μας τεχνητή νοημοσύνη. Στο τέλος θα υποκαθιστήσει και εμάς, εν πάση περιπτώσει. Σε σχέση με την Telekom όμως, όσοι θέλετε να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία, μπείτε στο telekom.gr. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε εμείς. Εσείς δεν φεύγετε από το σταθμό της πόλης. Ζέτα Καρφίδου μας ενημερώνει για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με το δελτίο ειδήσεων. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης φεύγει. Ο Πάνος Αργύρης ήταν στον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος στην μουσική επιμέλεια. Η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο. Η συνέχεια με τον Νίκο Φελέκη στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι και όλες καλά.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, άφησε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Για τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί, η κυρία Δημογλίδουλη δήλωσε ότι για την αστυνομία η εμπλοκή τους είχε προκύψει από την αρχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο βαθμός ευθύνης τους αποτελεί ζήτημα που θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Η κυρία Δημογλίδου διευκρίνησε ακόμη ότι δεν είχε καταγραφεί στην αστυνομία κάποια επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο, ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, καταθέτουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, υπάρχουν αποκλίσεις στις καταθέσεις τους προανακριτικά. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον, αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος εκτιμάται ότι θα συναντηθεί με ηγέτες των χωρών του κόλπου, αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας του πιέσεις για τη σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, μετά και το ουκρανικό χτύπημα που έθεσε εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας. Στη Μέση Ανατολή, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγα πετρελαγωγού στη Λιβύη. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα αν ο Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Θα πούμε με σθένος στους αντιπάλους μας ότι παρόλες τις αδικίες και τις ανισότητες, ο Ιρανικός λαός άντεξε, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος εν ώψη της ομιλίας του στον ΟΗΕ. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο, νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία μέρα. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ζητά την επιβολή πλαφών στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, τον Αλέσεκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Προανήγγειλε δε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζει τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νέο αίτημα για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναπλάντη. Ένας 15χρονος συνελήθιος ύποπτος για την ένοπλη επίθεση εξοπολίγιο στις 8 το πρωί στη Μανίσα της Τουρκίας. Σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του κυβερνήτη, από τα πυρά έχουν τραυματιστεί 8 μαθητές. Νωρίτερα έχει γίνει αναφορά από το δήμαρχο της πόλης για ένα νεκρό μαθητή. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι διοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται ως τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων MyCar, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Σε ένα νέο ψηφιακό εργαλείο για τις καθημερινές μετακινήσεις στην Αθήνα, επενδύει ο Δήμος Αθηναίων με το Athens Way, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που έρχεται ως εξέλιξη του My Athens Pass, επιχειρώντας να κάνει πιο εύκολη και πρακτική τη διαχείριση των μετακινήσεων για κατοίκους και επισκέπτες της πρωτεύουσας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, που μίλησε στον Αθήνα 984, τόνισε πως δεν θέλουμε μόνο τη μετακίνηση με το αυτοκίνητο, αλλά να διαχέεται και με άλλα μέσα, προκειμένου να μειώσουμε τη συμφόρηση μέσα στο κέντρο και μέσα στην πόλη. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε το δικό του κανάλι streaming, το Drum TV, χθες Δευτέρα εν μέσω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης του Αμερικανού Προέδρου με μεγάλα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ. Το κανάλι άρχισε να μεταδίδει χθες το βράδυ αρχικά ομιλίες του Τραμπ αλλά και εικόνες από γυμνάσια του Αμερικανικού στρατού, συνοδευόμενα από επενετικά σχόλια. Θα μπει όριο μόνο για τους ξένους μαθητές που δεν μιλούν καλά ιταλικά, είπε στην Κοριέρε ντε λα Σέρα ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλτιτάρα, αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Τζόρτζια Μελόνι για επιβολή πλαφών στον αριθμό ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις της χώρας. Πρόσθεσε ότι οι τάξεις με νεοαφιχθέντες μαθητές, οι οποίοι δεν μιλούν Ιταλικά, είναι περισσότερες από 1.000, κυρίως στο δημοτικό, ενώ δήλωσε ότι τον ανησυχεί πολύ το φαινόμενο της φυγής των Λευκών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, ακολουθεί ο Νίκος Φελακής.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης. Στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Η δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιονομική. Α, καλά. Θα πούμε μετά για τη δημοσιονομική επιμέλεια. Στη δημοσιογραφική λοιπόν επιμέλεια, Λίλιαν Ξύλου. Ναι, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-100 από ΝΤΑ ο Σταύρος Αμάραντος σήμερα. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω mail στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Καθώς κοιτούσα το τι έγινε, γιατί πάντα το κοιτάω σαν σήμερα, μου επενθύμισε εδώ το τάμπλετ ότι το 1996, σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. 1996 τις κέρδισε το Πασόκ με αρχηγό τον Κώστα Σιμίτη, πήρε 41,49 και 162 έδρες, ενώ η Νέα Δημοκρατία πήρε 38,12 και 108 έδρες. Σημειώνουμε ότι ο Κώστας Σιμίτης είχε γίνει αρχηγός, πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ, έγινε αργότερα το συνέδριο που ακολούθησε, είχε γίνει πρωθυπουργός όταν κέρδισε στην κοινοβουλευτική ομάδα την ψηφοφορία το Γενάρη του 1996, όταν διαπιστώθηκε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του επαρκώς. Έγινε τότε πρωθυπουργός, αφού κέρδισε τον Ιούνιο και το συνέδριο του κόμματος με το σύνθημα «Καθαρές ειδήσεις», κατέφυγε σε εκλογές και τις κέρδισε με αυτή τη διαφορά των 3 μονάδων. Σαν σήμερα επίσης υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να αναδείξει, κατά με θα έπρεπε, είναι ότι έχουμε η ναυμαχία της Σαλαμίνος, που είναι ας πούμε ένα εμβληματικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία, γιατί με επικεφαλής τον Ευρυβιάδη και το Θεμιστοκλή νίκησαν τους Πέρσες στον Περσικό στόλο του Ξέρξη, ο οποίος είχε πάει στο όρος Εγάλιο και παρακολουθούσε για να νόμιζε ότι θα κερδίσει. Αν δεν έχαναν οι Πέρσες στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα, τότε η κατάληψη της Ευρώπης θα ήταν, νομίζω, ένα γεγονός το οποίο ενδεχομένως θα άλλαζε το ρου όχι μόνο της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Αυτά τα δύο γεγονότα, ο Μαραθώνας και η Σαλαμίνα, που ανέκομψαν την εισβολή των Περσών προς την Ευρώπη, είναι δύο σημαντικά γεγονότα τα οποία θα έπρεπε οι Έλληνες, ειδικά σήμερα που υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με το Ιράν και με τον Τραμπ, να τα αναδείξουν και να τα κάνουν κεντρικά, γιατί κάτι και αυτοί πρέπει να επιδείξουν. Ενδεχομένως, ίσως θα πρέπει την Πέμπτη που θα μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στη Γενική Συνέλευση, να βρει έναν τρόπο να αναφερθεί σε αυτά. Τώρα και επειδή είπα στη Γενική Συνέλευση, να πω ότι πριν μερικές ώρες ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνι, είδε τον Τραμπ, ο Μαμντάνι, αυτόν στον οποίο η ελληνική αριστερά αναφέρεται προκειμένου να τριαμβολογήσει για την νίκη του Ντελίνκε, του αριστερού Ντελίνκε στο Βερολίνο, ότι ακολουθεί τη συνταγή του Μαμντάνι. Επετέθη λοιπόν στον Νετανιάχου αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, τον χαρακτήρισε εγκληματία πολέμου και ότι σε περίπτωση που πάει στη Νέα Υόρκη προτρέπει τις αμερικανικές αρχές, τον Τραμπ δηλαδή, να προχωρήσει σε σύλληψη του Νετανιάχου. Δεν ξέρω αν ο κύριος Νετανιάχου θα πάει στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση, έχει και εκλογές σε λίγο. Θυμάστε, πέρσι είχε πάει και είχαν αποχωρήσει σχεδόν η μισή αίθουσα.
Αλλά έτσι είναι, θα δούμε τι θα γίνει με τον Νετανιάχου, τι θα γίνει με τον Τραμπ, τι θα γίνει με τον Μαμντάνι. Εμείς όμως να δούμε και άλλα θέματα τα οποία έχουμε για σήμερα.

Βλέπω τον πόλεμο που γίνεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, για το φυσικό αέριο. Κάτι είπε ο Τσίπρας, είπε για 4 μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν προκειμένου να πέσει η βενζίνη, το πετρέλαιο να είναι μέχρι το 1,40 και μέχρι το 1,80 να είναι η βενζίνη. Και είδα ότι το επιτέθησαν όλοι, από τον Άδων Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, μέχρι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι άλλα έλεγε ο Τσίπρας και άλλα έκανε, αυτός αύξησε τον ειδικό φαόρο κατανάλωση και λοιπά. Περσινά ξινά στα φύλλα δηλαδή, ενώ τώρα είναι το πρόβλημα και τώρα μας λένε ότι γιατί δεν τα έκανε αυτός. Ας τα κάνουν αυτοί λοιπόν. Εγώ θέλω να πω ότι σε 21 χώρες στην Ευρώπη υπάρχει φθηνότερη βενζίνη. Μας λένε ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Για αυτές τις 21 χώρες που έχουν φθηνότερη βενζίνη δεν υπάρχει πόλεμος. Μόνο για μας είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Όχι βέβαια, στις άλλες χώρες παίρνουν μέτρα. Τι μέτρα? Αυτά που σας είπα, ότι είπε ο Τσίπρας χθες. Και θέλω να πω ότι μάλλον εξέδεσε την κυβέρνηση, καθώς είπε στον Μητσοτάκη τους 4 τρόπους, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέχρι το πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστήριων, μέχρι, και μπορεί να κάνει ένα συνδυασμό των μέτρων προκειμένου να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανση και της βενζίνης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όπως είπαμε και χθες και προχθές και κάθε μέρα λέμε, πάμε σε πάρα πολύ βαρύ χειμώνα. Καλά, άσε που χαλάει και ο καιρός από σήμερα. Δυστυχώς τα κακά έρχονται σαν ποτάμι, ενώ τα καλά είναι με το σταγονόμετρο. Την ακρίβεια που έρχεται και θα είναι τεράστια λόγω της ενεργειακής κρίσης, θα δοκιμαστεί όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και η χώρα και πρωτίστως οι πολίτες. Αυτοί θα πληρώσουν τον λογαριασμό. Άρα, οι πολίτες θα πρέπει και να αντιδράσουν. Δεν μπορεί να κάθονται άπραγοι. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Μήπως και υπάρξει αυτή η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή την οποία όλοι ομνίουν. Πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας. Εσείς πρέπει, οι απλοί πολίτες, οι ψηφοφόροι, να πιέσετε τα κόμματα και τις ηγεσίες. Πιέστε την κυβέρνηση, το κράτος, τις ελίτ, αλλά όμως πιέστε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, φτιάξτε νέες πολιτικές πραγματικότητες, αφού τα εφιστάμενα κόμματα φαίνεται δεν μπορούν ή δεν θέλουν ή επαναπαύονται στα μικρά τους ποσοστά προκειμένου να γίνει ένα παιχνίδι για το ποιος θα είναι δεύτερος. Λες και αυτό ενδιαφέρει την κοινωνία, ποιος θα είναι πρώτος δεν τον ενδιαφέρει. Μα αυτό τον ενδιαφέρει, όχι ποιος θα είναι δεύτερος, η πολιτική αλλαγή ενδιαφέρει. Δυστυχώς τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, τα δημοκρατικά κόμματα, δεν θέλουν συνεργασίες, δεν θέλουν ρίσκα, θέλουν απλώς τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, τις δικές τους ιδιοτέλειες να υλοποιήσουν. Δυστυχώς, τι να πούμε, μας έχουν ζαλίσει με το δημοσιονομικό χώρο που είπα και στην αρχή για τα δημοσιογραφικά, τις κοινοτικές νόρμες, με τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, από την οποία όμως ποιος κερδίζει? Μόνο ο Μητσοτάκης και οι φίλοι του. Τα κέρδη των ελίτ, των τραπεζών, των δηληστηρίων, των σούπερ μάρκετ, των εταιρεών ενέργειας, των εφοπλιστών έχουν πάει στα ύψη. Και οι αδύναμοι, οι μικρομεσαίοι, οι φτωχοί, οι εργαζόμενοι ψάχνουν δίφραγκο στη γωνία. Γι' αυτό σας λέω, πιέστε την αντιπολίτευση, πιέστε τα κόμματα προκειμένου να αλλάξουν τακτική.

Δυστυχώς, οι ανισότητες διευρύνονται και τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης κεντροαριστερά μας λέει για το ποιος θα κερδίσει το κέντρο. Ποιο κέντρο, δεν υπάρχει κέντρο. Αν δεν το καταλάβουν, είναι θεωρητική κατασκευή. Οι άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα από τη μια μεριά και οι πλούσιοι από την άλλη. Αυτή είναι η αντίθεση. Οι χαμηλοί μισθοί, τα ψηλά νίκια, οι τιμές στο ράφι από τη μια, οι έχοντες και κατέχοντες από την άλλη. Η κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο ταξική και τα κόμματα θέλουν να μην φοβηθούν οι κεντρώοι θεοσεβούμενοι. Όσοι επικαλούνται το κέντρο είναι αυτοί που είναι βολεμένοι ή επιδιώκουν να βολευτούν. Δεν είναι αυτοί που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα. Φοβούνται τις αλλαγές. Νομίζουν ότι θα βρεθεί χώρος να τρουπώσουν και οι ίδιοι. Να φάνε κάτι από τα αποφάγια των κυλαράδων της εξουσίας. Δυστυχώς, και είναι και αναμενόμενο, θα διαψευστούν. Το καλό είναι ότι βλέπω ξεκίνησε μια συζήτηση για να υπάρξει μια συνεργασία στο χώρο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, της προοδευτικής παράταξης, της κεντροαριστεράς. Την αρχή την έκανε ένας βουλευτής Χαλκιδικής, νομίζω, πάνω από την Θεσσαλονίκη. Χαλκιδική, νομίζω, ο Απόστολος Πάνας. Ακολούθησαν δύο πασοκογενείς από τη Θεσσαλονίκη, οι δύο Χάριδες, ο Χάρης Καστανίδης και ο Χάρης Τσιώκας. Τη σκητάλη μετά πήρε ο Δραγασάκης, ο Γιάννης, το ιστορικό στέλεχος αριστεράς και αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Τσίπρα, με τους κοινούς τόπους αυτούς που έβαλε στη συζήτηση ότι πρέπει να αναζητηθούν ανάμεσα στην Ελλάς, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά. Ακολούθησε ο Σιακαντάρης, μετά ο Αυλονίτης. Ναι, αυτός ο γυρολόγος. Είπε όμως μια αλήθεια, ότι η Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα, ακόμη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρέπει μετά τις εκλογές να συνεργαστούν. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή στην οποία ομνίουν. Με άλλα λόγια, όλοι έρχονται στη γραμμή ενός τρίτου Χάρη. Είπαμε ο Χάρης Τσιώκας, ο Χάρης Καστανίδης, υπάρχει ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος αυτός είχε πει το αυτονόητο και είχαν πέσει τότε, θυμάστε, όλη τη χαριλάω τρικούπη να τον φάνε. Μετά τις εκλογές να δούμε τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να αλλάξει βάρδια εξουσία. Τι πιο απλό. Όχι στη δεξιά, δεν λένε. Ναι στην προοδευτική συνεργασία. Διαφορετικά όλα τα άλλα είναι μόνο λόγια, όσα λέγονται, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, δεν τον ενδιαφέρει η κοινωνία και οι ανάγκες της, αλλά οι προσωπικές και κομματικές φιλοδοξίες. Θέλετε τη γνώμη μου? Μετά τις εκλογές θα γίνει πράξη η συνεργασία και όποιος την αρνηθεί θα πάει σπίτι του. Άρα τώρα και μέχρι τις εκλογές να κοιτάξουν να βρουν κοινούς τόπους, να υπάρξουν φόρουμ διαλόγου, συνεργασίες στις μονοεδρικές, ναι είναι 7 μονοεδρικές, να ξεκινήσει από εκεί η συνεργασία και να αφήσουν όλα αυτά τα δήθεν ότι θα χαθούν μετά οι προοδευτικές έδρες από κάπου αλλού, βλακίες είναι όλα αυτά, ώστε μετά τις εκλογές να έλθει ως φυσιολογική εξέλιξη η συνεργασία.

Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, είπε ο Πρωθυπουργός από το μακρινό Σαν Φρανσίσκο, νομίζω είναι στο Λος Άντζελες, δεν ξέρω κάπου εκεί είναι. Και πρόσθεσε ότι καθώς μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, της κυβερνήσεώς του δηλαδή, προσπαθώ να περιγράψω το όραμά μου για την Ελλάδα του 2030, διότι τότε θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ας πάμε στο πρώτο. Επειδή λέει ότι θα πρέπει η αναμέτρηση να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν. Πολύ σωστά. Ποια είναι όμως η επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας? Απέναντι στον Τσίπρα, σε αυτά που αναφέρθηκα στην αρχή, τα 4 μέτρα που πρότεινε προκειμένου να πέσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Ποια είναι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνητικού εκπροσώπου και όλων όσων βγαίνουν στα κανάλια? Το παρελθόν. Γιατί δεν τα έκανες, Τσίπρα, όταν ήσουν πρωθυπουργός? Ή ακόμα χειρότερα, θυμάστε τι μας έκανε ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, που αύξησε αυτό τον ειδικό φόρο, που έκανε εκείνο? Αυτό είναι αντιπαράθεση στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Αυτή είναι η σύγκρουση για το μέλλον, κύριε Μητσοτάκη. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο που είναι σωστό. Ότι το 2030 συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Οκ, το 1821 ξεκίνησε η Επανάσταση. Γιορτάσαμε λοιπόν το 1921, πριν 5 χρόνια, τα 200 χρόνια από την κήρυξη Επαναστάσεως. Τώρα θα το 2030, όταν ιδρύθηκε και επισήμως το ελληνικό κράτος, θα έχουμε από τότε 200 χρόνια. Αν θέλει να αναστοχαστεί η πολιτική τάξη για το κράτος για τα 200 χρόνια από την ίδρυσή του, ας το κάνει κεντρικό θέμα και όχι να γίνει μια μονοκομματική αναφορά ότι εγώ θέλω να οργανώσω τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια. Ας φωνάξει ο Μητσοτάκης στους πολιτικούς αρχηγούς και να κάνουν μια εθνική επιτροπή επιβίωση του ελληνισμού και ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους. Ας φτιάξει δομές, ας καλέσει τα κόμματα, τις συλλογικότητες, την αυτοδιοίκηση, τους πολιτιστικούς συλλόγους που θα εργαστούν για το μέλλον της χώρας, που θα μπορούν να απαντήσουν στα σύγχρονα προβλήματα, στην κλιματική και ενεργειακή κρίση, στην τεχνητή νοημοσύνη, στις νέες τεχνολογίες, που θα ξαναβάλουν τη χώρα στο κέντρο του παγκόσμιου διανοητικού, επιστημονικού, πολιτιστικού γίγνεσθε, εκεί που αποδειδειγμένα μπορεί και έχει διαπρέψει. Αντί λοιπόν να κατηγορεί τους αντιπάλους του κύριου Μητσοτάκης, ας τους καλέσει σε συστράτευση εν όψη του 2030. Αντί να λέει ο εκπρόσωπός του ότι για τα καύσιμα ο Τσίπρας άλλα έκανε και άλλα λέει τώρα, χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει όχι μόνο από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, από παντού, να υπάρξει μία εθνική συστράτευση, ένας εθνικός αναστοχασμός, γιατί τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με όλες αυτές τις συγκλονιστικές γεωπολιτικές μετατοπίσεις και αναταράξεις, οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Το δημογραφικό, σε μερικά χρόνια μας λένε ότι θα είμαστε κάτω και από ενδεχομένως 8 εκατομμύρια. Χρειάζεται λοιπόν εθνική ανάταση, χρειάζεται ένα νέο εθνικό αφήγημα για τη χώρα, ένα νέο πολιτικό σχέδιο ριζοσπαστικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, μια νέα ηγεσία που να μπορεί να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τις κοινωνικές δυνάμεις, να μπορεί να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα, να σερφάρει στο μέλλον στα νέα προβλήματα εγχώρια και παγκόσμια. Και επειδή είπα μια νέα ηγεσία, βλέπω τι γίνεται στη Γερμανία, όπου ξαφνικά, όχι για καγκελάριο αλλά για πρόεδρο, ποιον προτείνουν ορισμένοι, να πάει ο Γιούργεν Κλοπ. Αυτός ο πολύ πετυχημένος προπονητής ο Γερμανός, ο οποίος μίλησε ο άνθρωπος για θετικό πατριωτισμό. Ας βρουν λοιπόν, όταν λέω νέες ηγεσίες, μην ψάχνουν οπωσδήποτε στα τετριμένα. Ας μην κάνουν πρόεδρο δημοκρατίας μια κομματική επιλογή όπως είναι ο κύριος Στασούλας. Ας δουν λοιπόν ανθρώπους που να μπορούν να συμβάλλουν στον εθνικό αναστοχασμό που χρειάζεται η χώρα. Δεν μπορεί να είμαστε τα ούγκανα των γεωπολιτικών μετατοπίσεων. Δυστυχώς τα εφιστάμενα κόμματα έχουν μετατροπεί σε κουτσομπόλες των όσων συμβαίνουν
και όχι σε φορείς αλλαγών. Είναι τα κομματικά επιτελεία και η επικοινωνία τους και όχι η κοινωνία και οι ανάγκες της. Δυστυχώς. Δημοσκοπήσεις, κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση, κάθε εβδομάδα και μια έρευνα, κάθε δεύτερη εβδομάδα και μια άλλη δημοσκόπηση. Στο τέλος θα γίνουν εκλογές για να δούμε αν ο Γεράκης, ο Μαύρος, ο Φαναράς έκαναν σωστές προβλέψεις, όχι αν ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας έχουν σχέδιο διακυβέρνησης που να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και να ανασυγκροτήσει τη χώρα. Θα κάνουμε εκλογές για να δούμε αν επιβεβαιώνονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, όχι για να δούμε τι χρειάζεται για να αλλάξει.

Τώρα εδώ ο φίλος μου ο Φάνης μου στέλνει σε μήνυμα Βερολίνο, λέει, κάτι βλακία θα είπα προφανώς για τις εκλογές στη Γερμανία. Ναι, στο Βερολίνο κέρδισε τον Ντελίνγκε. Έχει δίκιο ο Φάνης, δεν ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι τι ακριβώς είπα. Ανέβηκε τον Ντελίνγκε, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι το ιερό δισκοπότηρο για την ανασυγκρότηση της αριστεράς. Είδατε τι γίνεται. Ο ένας σου λέει, να είδες, κέρδισε τον Ντελίνγκε επειδή αντέγραψε το Μαμντάνι, επειδή η άλλη αυτή η Τουρκάλα που είναι καταγωγής τουρκικής κατάφερε να ανεβάσει τα ποσοστά, το S5 με αριστερό προσανατολισμό. Λοιπόν, μήνα εδώ, θα πρέπει να δουν τα εδώ, τα εγχώρια προβλήματα και όχι να ψάχνουν τι έκανε ο Μαμντάνι, τι έκανε τον Ντελίνγκε και λοιπά. Σε λίγο του χρόνου θα έχουμε το Μάρτιο εκλογές στη Γαλλία. Αν πέσει και η Γαλλία και το AfD, βέβαια είναι αργούν οι εκλογές, είπαν γερμανικές, νομίζω είναι το 29. Αν διαλυθεί ο γαλλογερμανικός άξονας, παλαιότερα ήταν η Βρετανία και είχαμε είτε Γαλλοβρετανία είτε Βρετανογερμανία, τώρα είναι Γαλλογερμανία η ατμομηχανή της Ευρώπης. Αν αυτό διαλυθεί, θα διαλυθεί προοπτικά ενδεχομένως ή θα κινδυνεύσει ή θα υποστεί τριγμούς και η Ευρώπη αν επικρατήσουν οι ακροδεξιοί. Είπα προηγούμενα τι χρειάζεται να αλλάξει και να επικεντρώσουν εκεί την κουβέντα τους. Δυστυχώς αυτά τα οποία βλέπουμε, διαβάζουμε, επικεντρώνονται η αντιπαράθεση. Ποια είναι τα προβλήματα? Ο Μαζονάκης, καλός. Βεβαίως. Γιατί εκεί αναδεικνύεται αυτό. Η ανεπάρκεια των λεκτικών μηχανισμών του κράτους που κατήργησε και τους ράμπους της υγείας κλπ. Τι άλλο έχουμε, μια γυναικοκτονία. Καλώς ασχολούμεθα. Αλλά όμως δεν είναι το μόνο κεντρικό πρόβλημα και δεν καταλαβαίνω γιατί και η κυβέρνηση αρνείται να χαρακτηρίσει και νομικά, να περάσει δηλαδή στο νομικό, στη νομική ορολογία τον όρο γυναικοκτονία να τιμωρείται. Είναι η ένατη νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από την αρχή του 2026, δηλαδή μια γυναικοκτονία κάθε μήνα, τρομακτικό. Τι άλλο ασχολούμαστε, τι θα κάνει ο Βασιδιάρης? Χαίστηκε η φοράδα στο Γενή Τζαμί. Τίποτα δεν θα κάνει ο Βασιδιάρης. Ντόρο κάνει, νομικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απλώς γίνεται ένα ολόκληρο παιχνίδι και δυστυχώς υπάρχει από ό,τι φαίνεται και κρηματοδότηση κρυφή. Δεν ξέρω από ποιους ή δεν μπορώ να πω. Ή άλλο ασχολούνται τι μεταγραφές θα κάνουν όχι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Αν θα πάρει ο ένας τον έναν και ο άλλος την άλλη. Πόσο θα κόψει ο Σαμαράς από το Μητσοτάκη. Γι' αυτό και μεγαλώνει η γκρίζα ζώνη. Γι' αυτό και οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη στα κόμματα, γι' αυτό μεγαλώνει η αναξιοπιστία, γι' αυτό και συμπεριφέρονται ως οπαδοί, όπως είπαμε, στις εκλογές στη Γερμανία. Δυστυχώς. Αλλά όλα τα οποία συμβαίνουν, και αν μπορεί να υπάρξει και συνεργασία προοδευτική, θα τα κουβεντιάσουμε στο δεύτερο ημίωρο με ένα εξαιρετικό καλεσμένο μας, τον κύριο Σιακαντάρη. Θα πάμε λοιπόν τώρα σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα κουβεντιάσουμε τη δεύτερη ώρα αν μπορεί να υπάρξει προοδευτική συνεργασία και πώς.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη άφησε μέσω Sky εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας. Ενώπιον του ανακριτή καταθέτουν σήμερα εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αποκλήσεις στις προανακριτικές καταθέσεις του σύμφωνα με την κυρία Δημοβλίδου. Η ομιλία Τραμπ στο επικέντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επιτάπητο στη Σύνοδο, η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο, νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος, εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ η μεγαβατόρα, με άνοδο 17% μόλις μέσα σε μία ημέρα. Τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για τα καύσιμα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσω Sky. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Οι οικογένειες δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς επειδή γλιτώσαμε τα χειρότερα, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέαρχης ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκε ο οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης. Δεν ακούστηκε λέξη για το πετρέλαιο θέρμανση, τονίζει. Με την κατάθεση του πατέρα του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Ντεμπών. Υποβλήθηκε αίτημα για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για επιδείνωση του καιρού από σήμερα και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το
3: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Επανερχόμεθα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Τέρμα στον Γκάζι, και όπως είπα και στο τελείωμα της του πρώτου ημιώρου, στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε με τον Γιώργο Σιακαντάρη το θέμα της δυνατότητας, της πιθανότητας να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Να πούμε ότι ο κύριος Σιακαντάρης ήταν ο πρώτος που μίλησε όχι για συνεργασία της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ κλπ, αλλά όταν συνέγραψε μαζί με την ομάδα του αυτό το μανιφέστο του Τσίπρα για την σοσιαλδημοκρατία, τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας με την ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία, έθεσε το θέμα ότι θα πρέπει, εκτός από το να συγκλίνουν πρακτικά αυτό, τι θα σήμαινε, ότι και τα κόμματα τα οποία αναφέρονται ή έχουν ως ιδεολογία ή ως πολιτικό σχέδιο αυτά τα κινήματα, τη σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά και την οικολογία, να μπορούν και πρακτικά να δουν πώς μπορεί αυτό να γίνει. Κύριε Σιακαντάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, κύριε Φελέκη.
0: Να σας ρωτήσω, αν δεν έχεις 25%, μπορείς να πεις ότι είσαι κυβερνητική δύναμη, ότι είσαι κυβερνητική δύναμη,
1: μπορείς να το πεις, αλλά δεν είσαι. Μπορείς να το πεις, αλλά δεν είσαι.
0: Το λες, αλλά δεν είσαι. Εγώ
1: κοιτάξτε,
0: αυτό,
1: στην πολιτική πολλά αυτό λέγονται, ναι. Αλλά αν τα θέλουμε να δούμε λίγο ρεαλιστικά τα πράγματα, πρέπει να προσγειωθούμε και λίγο.
0: Εγώ αυτό που χαίρομαι σε εσάς είναι ότι ακριβώς αυτό που είπατε, είστε ρεαλιστής. Μπορεί όντως να, εσύ να επαγγέλλεσαι ότι είσαι κυβερνητική δύναμη, αλλά αυτό, όπως το ΠΑΣΟΚ λέει, να είμαι πρώτος, πρώτο κόμμα με μία ψήφο, κανείς δεν το πιστεύει.
1: Είχατε έτσι δει αυτή την ταινία που ο Βέγκος είναι διαιτητής και είναι ένας συγχωριανός του που είναι ένα φτερό ουσιαστικά, ένα τίποτα. Γιατί τα βάζει με ένα τέρας και λέει τι λες μπορεί, θα τον διαλύσω, θα τον σκοτώσω. Θα τον... και του λέει ο Βέγκος, είσαι σίγουρος, δεν τρίφωνα, είσαι σίγουρος. Όχι ρε παιδί, μάσα με να παλέψω να τον διαλύσω. Λοιπόν κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι. Είναι δυστυχώς σαν τον Χατζηχρήστο στην ταινία της Κακομοίρας.
1: Ναι,
0: κρατάτε
1: ναι.
0: Με, κρατάτε με.
1: Ναι, λέει, μαλώνεις, λέει, ναι, αλλά τώρα δεν μαλώνω εγώ.
0: Λοιπόν,
1: πάντα, να φύγουμε από το σινεμά.
0: Να φύγουμε από το σινεμά και να πούμε ότι βλέπω ότι έχει ανοίξει μία συζήτηση. Είδα και ο κύριος Δραγασάκης μίλησε για την προσπάθεια ανέβρεσης κοινών τόπων μεταξύ των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Είχε μιλήσει λίγο νωρίτερα ο κύριος ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
1: ο Πάνας,
0: ναι. Ο Απόστολος Πάνας, μετά και ο Καστανίδης και ο Τσιόκας επίσης, και εσείς ας πούμε, γιατί αυτό το πράγμα είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές που να μην μπορούν να συνεργαστούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο μεγάλες είναι?
1: Κοιτάξτε, επειδή σας άκουσα στον πρόλογο, σας μιλήσατε και για το μανιφέστο. Λοιπόν, το μανιφέστο το ξεκίνησε από μια ιδέα. Ποια ήταν η ιδέα? Η ιδέα ήταν ότι αυτές οι τρεις πολιτικές δυνάμεις, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία, ό,τι ήταν να δώσουν, το έχουν δώσει μέσα στον 20ο αιώνα, αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Έχουν φτάσει σε ένα αδιέξοδο, σε ένα ταβάνι της δύναμής τους και κάτι πρέπει να κάνουν ούτως ώστε να ανανεωθούν.
0: Να υπάρξει ανασύνθεση, αναδιοργάνωση,
1: ναι,
0: ανασυγκρότηση.
1: Αυτό που έλεγε,
0: ναι.
1: Η σύγκληση των δυνάμεων, αυτό το πράγμα.
0: Να λοιπόν, φτιαχτεί μια νέα πραγματικότητα. Ναι.
1: Αυτό ουσιαστικά είναι ακριβώς και αυτό που είπαν και όλοι οι προαναφερόμενοι,
0: ναι.
1: Που είπατε και εγώ, ότι ναι, ναι. Ξέρετε, πλέον πρέπει, επειδή δεν απέχουμε όσο η γη από το φεγγάρι ή από τον ήλιο, αλλά είμαστε δίπλα, είμαστε γειτονικά χωριά, πρέπει να διαμορφώσουμε συνθήκες τέτοιες, ούτως ώστε να αρχίσει ένας διάλογος, τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον μετά τις εκλογές, για την ανασύνθεση αυτού του χώρου. Δεν είναι το άθισμα να προσθέσουμε την Ελλάς, να προσθέσουμε το ΠΑΣΟΚ, να προσθέσουμε και το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος και τα λοιπά, και τη Νέα Αριστερά. μέχρι εκεί φτάνω, δεν πάω αλλού. Ναι, τα άλλα υπόλοιπα κόμματα δεν τα θεωρώ ότι είναι σε αυτό το μήκος κύματος.
0: Άρα ΣΥΡΙΖΑ, άλλα... Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ. Μάλιστα.
1: Ναι, ωραία. Εντάξει, άλλοι μπορεί να βάλουν.
0: Αυτό, ναι, εντάξει, αυτό είναι περίπου ο κοινός τόπος όμως.
1: Ναι, δεν είναι, μακάρι να ήταν ο κοινός τόπος, κύριε Φέντε. Δεν είναι καθόλου.
0: Τουλάχιστον όμως, των λέτε... ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την αναδιοργάνωση κεντροαριστεράς και που δεν είναι στενά κομματικά στελέχη, νομίζω ότι αυτό είναι κοινός τόπος και στην κοινωνία.
1: Ναι, είναι, αυτό είναι η ανάλυση. Θέλεις να διαμορφώσεις μια εναλλακτική πρόταση στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που λέει ενισχύω το πλούτο και ό,τι πέσει από αυτόν εντάξει καλοδεχούμενο ή δεν θέλεις να διαμορφώσεις μια διαμορφώσεις, δηλαδή μια πρόταση που να λέει ότι με προοδευτική φορολογία και με αλλαγή ουσιαστικά της υποστήριξης των συμφερόντων του μεγάλου πλούτου προχωράμε σε μια αναδιάρθρωση και της οικονομίας αλλά και των ταξικών συσχετισμών. Θέλεις να το κάνεις αυτό, τότε κάνεις αυτό που κατά τη γνώμη μου μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή πάντα ό,τι και να λέω πάντα έχω στο μυαλό μου τη λογική του λάθους και τη λογική της αφιβολίας αυτά που λέω. Αλλά σε αυτή τη φάση θεωρώ ότι οι ανάγκες κυρίως μετά τις εκλογές θα οδηγήσουν στον διάλογο. Γιατί δεν γίνεται τώρα. Κακώς δεν γίνεται, αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο.
0: Μα κύριε Σιακαντάρη, και εσείς δεν βλέπετε ότι ενώ τα κόμματα όλα λένε κάποια σωστά πράγματα, αλλά κανένα μόνο δεν μπορεί να τα κάνει πράξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το βλέπετε κι εσείς αυτό?
1: Το βλέπω κι εγώ, το βλέπετε κι εσείς. Υποθέτω ότι το βλέπουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας. Το βλέπουν όλοι. Κοιτάξτε, δεν είναι παράδοξο ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία να διεκδικεί για τρίτη φορά τετραετία? Κάτι σημαίνει αυτό, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί
0: και
1: να.
0: Και όταν πάνω από το 70% του κόσμου λέει ότι δεν χρειάζεται ο Μητσοτάκης να είναι ξανά πρωθυπουργός, δεν δικαιούται να έχει τρίτη θητεία. Δεν είναι λοιπόν μόνο.
1: Αλλά εδώ χρειάζεται
0: είναι και της αντιπολιτεύσεως το πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά εδώ χρειάζεται ένα κόμμα καταλήτης. Εδώ ίσως θέλω να δώσω μια διευκρίνηση. Χρειάζεται ένα κόμμα καταλήτης το οποίο ουσιαστικά θα οδηγήσει όλους τους άλλους στο να συμπλέψουν και να συγκλίνουν. Το κόμμα καταλήτης αυτό εγώ το βλέπω στην Ελλάδα. Κάποιος άλλος με όλο το δικαίωμα μπορεί να το βλέπει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω. Μπορεί να το βλέπει κάπου αλλού. Αλλά εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι εκείνο το κόμμα το οποίο μπορεί να γίνει ο καταλήτης της μετέπειτα συνεργασίας. Αλλά μέχρι τότε θα έχουμε τις εκλογές. Θα προηγηθούν οι εκλογές.
0: Θα προηγηθούν οι εκλογές. Δύο ενστάσεις.
1: Δεν βλέπω ότι μπορούμε. Επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο τώρα και πολύ έντονη, η οποία όλα δείχνουν
0: μετά
1: θα κρατήσει 6-7 μήνες. Εντάξει, πώς θα έχει πάει το πράγμα από
0: προς το Μάιο, μέχρι, από ό,τι
1: Μάρτιο μέχρι Μάιο. Εντάξει. Λοιπόν, δεν βλέπω πριν να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα χρειάζεται ένα κόμμα καταλήτης το οποίο θα ενισχυθεί στις τελευταίες εκλογές και θα αποτελέσει μετά τον μπροστάρι εκείνον ο οποίος θα επιταχύνει τις εξελίξεις όσον αφορά τη σύγκληση.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι
0: δύο ενστάσεις.
1: Ναι,
0: ή μάλλον τρεις. Εγώ βλέπω ότι η στρατηγική αυτή τη στιγμή και της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ είναι ο θάνατος του ενός είναι η ζωή για το άλλο. Το έχουν αναγάγει σε υπέρτατο πολιτικό σχέδιο ποιος θα επικρατήσει έστω και με μία ψήφο όχι της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς αλλά ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στο ανακάτεμα στην κεντροαριστερά μετά τις εκλογές. Ο θάνατος του ενός, η ζωή του άλλου. Δεύτερον, η κυρία Κουφονικολάου, που είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, χαρακτήρισε ως τοξικά τα κόμματα τα άλλα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και ότι δεν είναι όμορα κόμματα. Και τρίτον, θέλω να πω ότι έχουν αδικήσει και εσάς, αυτό θέλω να το πω, και μάλιστα όταν βγήκατε και είπατε με θάρρος τη γνώμη σας, περίπου μας είπαν ότι δεν είστε μέλος σε κάποιο όργανο, ότι είναι προσωπικές σας οι απόψεις και πάει λέγοντας. Δεν Ξέχινα. Είναι αυτά τα πράγματα στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή την οποία κουβεντιάζουμε και είναι περίπου κοινός τόπος στην κέντρο αριστερά, σε αντίθετη κατεύθυνση είναι.
1: Ξεκινάω από το τελευταίο.
0: Από το τελευταίο.
1: Μόνος μου ζήτησα να μην είμαι σε κανένα όργανο για να μπορώ να διατηρώ αυτήν την δυνατότητα να εκφράζω την άποψή μου έτσι όπως τη βλέπω από επιστημονικής και κοινωνιολογικής πλευράς. Τώρα και εγώ έχω χαρακτηρίσει το ΠΑΣΟΚ ίσως εν τη ρήμη του λόγου αλλά λαθασμένα τοξικό κόμμα. Τι εννοούσα? Εννοούσα ότι με αυτό το όνομα δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο του 12%. Του 10-12%. Έχει ένα μπετονάρι, ένα κοινό πολύ ισχυρό γύρω στο 10-12%, αλλά για λόγους ιστορικούς, τους οποίους δεν μπορούμε να εξετάσουμε τώρα, κόμμα ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία πλέον δεν μπορεί να γίνει πόλος εξουσίας. Και στο πρώτο τώρα που είπατε ότι ο θάνατός σου η ζωή μου, ξέρετε, αν συνεχίσουν, έτσι είναι, πάνω κάτω έτσι είναι, ο θάνατός σου η ζωή μου, αν συνεχίσουν έτσι και μετά τις εκλογές, τότε θα πάμε στο θάνατός σου, ο θάνατός μου.
0: Δυστυχώς έτσι είναι, και νομίζω και ο Δραγασάκης σε αυτό το άρθρο που έγραψε είπε ότι οδηγούμεθα σε μια ιταλοποίηση πολιτικής ζωής αν δεν μπορέσουν οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν προκειμένου να έχουν μια αντίθετη πρόταση κυβερνητικής εξουσίας.
1: Εγώ το πάω λίγο παραπέρα. Δεν λέω μόνο συνεργασία, λέω ένα Big Bang, να φτιάξουμε κάτι καινούριο με καταλήτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που εγώ το βλέπω στην Ελλάδα και επαναλαμβάνω. Εσείς, παραδείγματος χάρη, ή οποιοδήποτε άλλο μπορεί να το δει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτά τα δύο κόμματα τα οποία μπορούν να γίνουν καταλήτες σε αυτή την υπόθεση. Φτιάξουμε κάτι καινούριο εντελώς που να εκφράζει ένα Big Bang, μια μεγάλη έκρηξη στον χώρο και να δίνει
0: νόημα. Όμως, όχι, όχι
1: ένωση.
0: Πώς γίνεται? Όχι με αυτά τα επινέ που λέτε κι εσείς και άλλοι, δεν ισχύουν αυτά. Το επινέ ήταν η κατάληξη μιας διαδρομής. Εγώ λέω να ξεκινήσουν από τώρα. Δηλαδή, θα ήταν κακό ή άσχημο να μην ξεκινήσουν μια συνεργασία, δεν σας λέω εγώ γενική, στις μονοεδρικές. Να κερδίσουν τις 7 μονοεδρικές. Το έκανε παλαιότερα το Παπανδρέου με την αριστερά. Γιατί να μην το κάνουν και τώρα, ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Πριν από αυτό θα μπορούν κάτι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο
0: ένα απλό. Φόρουμ διαλόγου μόνιμο.
1: Μπράβο, αυτό που το προλάβατε. Αυτό ακριβώς θα πω. Τα Ινστιτούτα, παραδείγματος χάρη, να διοργανώσουν εκδηλώσεις πόσο κοντά είμαστε ή πόσο μακριά είμαστε. Και να συζητήσουν άνθρωποι από το ένα Ινστιτούτο, άνθρωποι από το άλλο Ινστιτούτο, δηλαδή από τον Νίκο Σπουλαντζάς, από τον Αλέξης Τσίπρας κτλ.
0: Από το Ίσταμε, από παντού.
1: Από το Ίσταμε εννοείται, και να συζητήσουν ουσιαστικά για το πού βρίσκονται οι ισοδημοκρατίες σήμερα, γιατί ητάτε, γιατί τότε ητάτε και η ριζοσπαστική αριστερά σε πολλά μέρη εκτός από, από το Βερολίνο. Μην γινόμαστε τώρα ότι το Βερολίνο...
0: Ναι, το βρήκαμε τώρα το Βερολίνο.
1: Τότε ητάτε και η ριζοσπαστική αριστερά σε πολλά μέρη εκτός από το Βερολίνο. Μην γινόμαστε τώρα ότι το Βερολίνο...
0: Ναι, το βρήκαμε τώρα το Βερολίνο.

0: Κέντρο,
1: κύριε Φελέτη, το κέντρο είναι μια επινόηση ουσιαστικά.
0: Το είπα και προηγουμένως εγώ πριν βασιλευθούμε.
1: Δεν σας πρόλαβα.
0: Το είπα στον πρώτο μέρος ότι είναι μια θεωρητική κατασκευή, δεν έχει κανένα τέτοιο, εν πάση περιπτώσει.
1: Για πείτε μας εσείς. Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, 40% δηλώνουν δεξιοί και 40% δηλώνουν αριστεροί. 20% δηλώνει κεντρός. Πρέπει, για να κερδίσεις από το κέντρο πρέπει να αποδείξεις είτε ότι είσαι δεξιός,
0: είτε
1: ότι είσαι αριστερός. Χωρίς αυτό το πράγμα δεν κερδίζεις τίποτα. Γι' αυτό και η άποψή μου ήταν πάντα αυτή που λέει ότι εγώ θέλω να έχω ταυτότητα, να έχω ταυτότητα αριστερή ή δεξιά, αν μιλάμε για την άλλη πολυκατοικία, και μετά μπορώ από εκεί να πατήσω εκεί πέρα και να κερδίσω και τα στρώματα τα οποία βρίσκονται στο μέσο. Τα κοινωνικά στρώματα και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο μέσο.
0: Άρα είναι να ξεκινήσουμε από φόρουμ διαλόγου, ας το ξεκινήσουν τα Ινστιτούτα που λέτε. Ας το ξεκινήσουν όπου υπάρχουν.
1: Τώρα,
0: όπου υπάρχουν δυνατότητες σε όλους τους χώρους, σε όλα τα επιστημονικά σωματεία, ας ξεκινήσει ο διάλογος για μια εναλλακτική προοδευτική πολιτική, για ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.
1: Και αυτό
0: το πρώτο
1: να γίνει...
0: συμφωνούμε σε αυτό.
1: Αυτό μπορεί να γίνει από αύριο.
0: Από, αύριο.
1: Από αύριο.
0: Για τις μονοεδρικές το βλέπετε εσείς ότι θα μπορούσε να γίνει?
1: Για τις μονοεδρικές εγώ θα το βλέπα.
0: Ναι, ναι, γιατί βλέπω ήδη έχει αρχίσει η κουβέντα.
1: Θα το βλέπα, θα το βλέπα. Ακόμα και από τώρα. Αλλά ξέρετε, η πόλωση είναι τόσο μεγάλη και ο ανταγωνισμός ποιος θα είναι πρώτος ή ποιος, μάλλον ποιος θα είναι δεύτερος ή ποιος θα είναι τρίτος, είναι τόσο μεγάλος που αυτή τη στιγμή δυσκεραίνει πάρα πολύ τέτοιου είδους εξελίξεις. Πρέπει όμως όλοι να συνειδητοποιήσουμε, και εκείνοι που ασχολούνται επαγγελματικά με την πολιτική και εκείνοι που ασχολούνται με επιστημονικό τρόπο με την πολιτική, για επιστημονικούς λόγους με την πολιτική, και όλοι μας, και οι πολίτες που μας ακούν, πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πάει άλλο έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα.
0: Επίσης,
1: δεν πάει άλλο.
0: Ναι, βέβαια. Επίσης στη Βουλή. Παρότι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι στη Βουλή, έχει όμως βουλευτές οι οποίοι προσανατολίζονται προς το κόμμα κάποια στιγμή να μπουν στην Ελλάς. Τα κόμματα στη Βουλή, τα εφιστάμενα, τα προοδευτικά, να αναλάβουν και εκεί πρωτοβουλίες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εγώ πάντως θα έμενα περισσότερο στα Ινστιτούτα.
0: Στα Ινστιτούτα, ναι, παντού, εγώ λέω παντού.
1: Συλλόγους, σε
0: αφήστε
1: συλλόγους.
0: Όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Θα δούμε τι θα βγάλει στο τέλος. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει, κύριε Σιαγκαντάρη, αυτή η κουβέντα. Αν δεν ξεκινήσει.
1: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, ο σκοπός, δεν ξέρω αν πέτυχε ή όχι, του μανιφέστου, ήταν ακριβώς αυτός, να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, να δείξει ότι εδώ, παιδιά, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών συνεννόησης μεταξύ αυτών των τριών
0: πόλων. Ναι, μα τη γιώσατε μετά μόνοι σας. Σημαίνει Κουφο-Νικολάου να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος στα άλλα κόμματα, ότι περάσαμε μπροστά στις δημοσκοπήσεις, άρα λοιπόν τώρα είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να εμπεδώσουμε την κυριαρχία μας. Λες και αυτό είναι το πρόβλημα του κόσμου. Εγώ φοβάμαι
1: αυτό
0: ότι
1: δεν
0: θα...
1: είναι κακό από μια... Κάθε κόμμα θέλει να είναι...
0: Μα δεν λέει κανείς, αλλά να μην είναι το κεντρικό.
1: Ναι, δεν είναι το κεντρικό. Αλλά κάθε κόμμα γίνεται για να είναι πρώτο.
0: Μα δεν λέει κανείς να μην είναι πρώτο. Ούτως ή άλλως, για όλη αυτή τη συνεργασία μιλάμε και για μετά τις εκλογές.
1: Ναι, εγώ μιλάω, μάλλον μιλάμε πιο πολύ για μετά τις εκλογές.
0: Πιο πολύ για μετά τις εκλογές, ναι.
1: Δηλαδή... Εντάξει, πρέπει να αρχίσουν, πρέπει και να τολμήσουν και μερικοί.
0: Και όχι μόνο, και όχι μόνο
1: το θέλουν στο... και φοβούνται να το
0: πούν. Α, μπράβο.
1: Και όχι υπάρχουν μόνο στο... και άνθρωποι που το θέλουν αυτό που λέω, αλλά φοβούνται μήπως τους...
0: Ναι, τους βγάλουν στην απέξω και τους κατηγορήσουν.
1: Εγώ διάβασα site που λέγανε, όταν είπα αυτό το πράγμα, έπεσαν οι μάσκες. Ποιες μάσκες έπεσαν? Την άποψη αυτή την υποστηρίζω από το 2020. Την έχω αυτή την άποψη. Και στα βιβλία μου και στα άρθρα μου και στις τοποθετήσεις μου τις δημόσιες και τα λοιπά. Και στο γήπεδο που πάω το ίδιο στους άλλους που είναι δίπλα μου, αυτό λέω. Λοιπόν, γιατί συζητάμε τώρα, έπεσαν οι μάσκες?
0: Εξαρτάται σε ποιο γήπεδο πάτε, τι ομάδα είστε.
1: Πάω στο γήπεδο αυτό που είναι κόκκινο.
0: Α, μπράβο. Τότε είμαστε μαζί.
1: Πάω σε κόκκινο γήπεδο 30 χρόνια, 40 πόσο.
0: Και παραπάνω εμείς πάμε. Λοιπόν, είμαστε κόκκινοι μέχρι το μεδουλιά.
1: Σε όλα, είμαστε κόκκινοι σε όλα.
0: Σε όλα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πεδία στα οποία μπορούν να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος για μετά τις εκλογές. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο Πασόκ υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν είδατε που πέσανε ο πρώτος που είχε βάλει το θέμα της συνεργασίας, ήταν εδώ ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δούκας, και πέσανε να τον φάνε και αυτόν τον άνθρωπο. Και είπε το αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, το αυτονόητο δεν ήταν αυτό.
1: Αυτό που έπρεπε, που κανονικά...
0: Αυτό με...
1: έπρεπε...

0: Διούμε τη δεξιά και μετά τις εκλογές κουβεντιάζουμε πώς θα κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Αντί να κάνουν αυτό, τσακώνονται.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αλλά σας λέω ότι υπάρχουν πολλοί που θέλουν να το κάνουν, να το πούνε αυτό το πράγμα, δεν το τολμούν. Αλλά ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν να τολμούν και όλο και περισσότερο. Ήδη φαίνεται, το είπατε και στο πρόγραμμα σας, ότι υπάρχει μια κίνηση που μιλάει για αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι ξέρετε κάτι, δεν θα πάμε πουθενά πλέον, αν μας ενδιαφέρει μόνο ποιος θα είναι πρώτος από τους δεύτερους.
0: Βέβαια, και να σας πω και κάτι. Επειδή βλέπω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια από το Πασόκ και από την Ελλάς να πάρει ο ένας, να κάνει μια μεταγραφή, επειδή είπαμε Ολυμπιακός προηγούμενο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να κάνουν μεταγραφή. Αν δεν είναι κοντά στην εξουσία, στα πρόθυρα της εξουσίας, οι λεγόμενες μεταγραφές, οι διευρύνσεις, δεν έχουν κανένα αντίκτυπο. Έχουν αντίκτυπο όταν καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι βρισκόμαστε ενώπιον της αλλαγής εξουσίας, να αλλάξει χέρια τον κουβέρνο. Τότε κινητοποιούνται μέσα στην κοινωνία. Αν δεν υπάρξει κοινωνική μετατόπιση, είναι μεταγραφές απλές που εξυπηρετούν την επανεκλογή ορισμένων. Δηλαδή δεν είναι κεντρικό θέμα αυτά που βλέπω για μεταγραφές. Ο ένας πάει, ο παπάς, πώς τον λένε, η Βρετού.
1: Δεν έχει τόσο σημασία.
0: Δηλαδή η διεύρυνση είναι σύμφυτη με την προσπάθεια κοινωνικής πλειοψηφίας, η κοινωνική πλειοψηφία να γίνει πολιτική πλειοψηφία.
1: Σωστά. Είπατε προηγουμένως και το έχω πει και εγώ ότι 70% δεν θέλουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όμως κοινωνικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα ρεύμα όπως το 81. Φαινόταν τι γίνεται το 81. Ναι. Όπως ακόμα και το 96 με το Σιμίτι. Όπως ακόμα και το 2015 με το Τσίπρα και το μνημόνιο. Δηλαδή, τότε φαινόταν υπάρχει ένα ρεύμα. Να φύγουν οι προηγούμενοι, αλλά να έρθουν τούτοι. Αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάς μπορεί να παίξει τον ρόλο του καταλήτη, αλλά θέλει πολλά πράγματα ακόμα να κάνει και κυρίως να υποστηρίξει την αριστερή της ταυτότητα. Να μην παλιντρωμεί απέναντι σε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να υποστηρίξει την αριστερή της ταυτότητα. Η Ελλάς να αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα της αριστεράς, το οποίο βάζει πάνω απ' όλα τα συμφέροντα, τα δημόσια συμφέροντα και τα συμφέροντα των μη προνομιούχων ή μάλλον πιο σωστά των μη ευνοημένων κοινωνικών στρωμάτων.
0: Δυστυχώς, κύριε Σιαγκατάρη μου, βλέπω ότι η στροφή είναι μάλλον προς το κέντρο, όπως τα λένε και λοιπά, και δεν ακούνε αυτά τα οποία πολύ σωστά λέτε και είναι η ορθή προσέγγιση των πραγμάτων. Δυστυχώς, τι να κάνουμε.
1: Θα δούμε. Ο χρόνος θα δείξει.
0: Θα δείξει. Έχουμε φτάσει ήδη και στο τέλος εκπομπής. Ευχάριστη η κουβέντα. Περνάει άνετα ο χρόνος. Όταν γίνεται καλή συζήτηση, ελπίζω αυτά τα οποία λέτε να γίνουν και πράξη και να βοηθήσουν όλοι να υπάρξει αυτό το μόνιμο φόρουμ διαλόγου που μπορεί να οδηγήσει.
1: Εμείς πάντως σήμερα δώσαμε μια ιδέα στα Ινστιτούτα να προχωρήσουμε σε αυτό το πράγμα. Ελπίζω να την ακούσουν οι υπεύθυνοι των Ινστιτούτων.
0: Άρα, φόρουμ διαλόγου, ξεκινάμε από τα Ινστιτούτα προς τα αριστερά και όχι με αυτά τα κεντρώα κλπ. Και βλέποντας.
1: Λοιπόν, ναι, βέβαια.
0: Να είστε καλά, κύριε Σεκαντάρη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Αύριο θα τα πούμε πάλι. Σε λίγο. Έχουμε δελτίο ειδήσεων, νομίζω είναι η Ζέτα Καρφίδου σήμερα, ναι η Ζέτα Καρφίδου, και ακολουθούν μετά οι Ντάμεσπαθοι. Εγώ σας χαιρετώ, εσάβριον τα σπουδαία, γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα, με την Εμίνα επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσής του. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Αττική είναι αισθητή από το πρωί πτώση της θερμοκρασίας, ενώ εδώ και μισή ώρα καταιγίδα πλήττει αρκετές περιοχές και το κέντρο της Αθήνας. Η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 19χρονης φοιτήτριας Μάρθης Ψαροπούλου που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καταθέτει σήμερα στη δίκη για την πολύ νεκρή υπόθεση. Η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε την κατάθεσή της με το ζήτημα των παρεμβάσεων στο χώρο της σύγκρουσης. Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας, να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν τρώμε το κουτόχορτο των ελαίων σιλικόνης, κατέθεσε η κυρία Καριστιανού, ενώ επεσήμανε και το θέμα των εκταφών που ζήτησαν κάποιοι συγγενείς θυμάτων ένα χρόνο πριν. Η κυρία Καριστιανού τόνισε πως διατηρεί αμφιβολίες αν τα ανθρώπινα μέλη που βρίσκονται στο φέρετρο που της παρέδωσαν είναι της κόρης της. Η διαδικασία συνεχίζεται με ερωτήσεις συνηγόρων προς την κυρία Καριστιανού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, άφησε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Για τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί, η κυρία Δημογλίδου δήλωσε ότι για την αστυνομία η εμπλοκή τους έχει προκύψει από την αρχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο βαθμός ευθύνης τους αποτελεί ζήτημα που θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Η κυρία Δημογλίδου διευκρίνησε ακόμη ότι δεν είχε καταγραφεί στην αστυνομία κάποια επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, καταθέτουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, υπάρχουν αποκλίσεις στις καταθέσεις τους προανακριτικά. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος εκτιμάται ότι θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου, αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας του πιέσεις για τη σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία μετά και το ουκρανικό χτύπημα που έθεσε εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα ο Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Πεζεσκιάν. Θα πούμε με στένος στους αντιπάλους μας ότι παρόλες τις αδικίες και τις ανισότητες, ο Ιρανικός λαός άντεξε, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος εν ώψη της ομιλίας του στον ΟΗΕ. Αν οδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυντης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέο υψηλό για το 2026 στη χωρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία μέρα. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας, ανακοίνωσή του ο τομεάρχης ενέργειας του κόμματος Φραγκίσκος Παρασύρης κατηγορεί την κυβέρνηση καθώς όπως αναφέρει προετοιμάζει μέτρα ώστε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται μπαλώματα τελευταία στιγμή, τονίζει Χαριλάου Τρικούπη και ρωτά μεταξύ άλλων πόσα επιπλέον έσοδα έχει σπράξει το δημόσιο από τον ΦΠΑ στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του ζητά την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφήβηρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, τον Αλέξη εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Προανήγγειλε δε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται ως τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων MyCar, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει δράσεις των νέων για το κλίμα μέσα από το Youth Climate Action Fund του Bloomberg Philanthropies. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, νέοι και νέες 15-24 ετών που ζουν ή δραστηριοποιούνται στην Αθήνα καλούνται να γίνουν συμμέτοχοι ώστε η πόλη να γίνει πιο πράσινη, βιώσιμη, κλιματικά δίκαιη και ανθεκτική. Ο Δήμος Αθηναίων εδώ και τρία χρόνια στηρίζει έμπρακτα τη δημιουργικότητα και την ενεργή συμμετοχή των νέων. Φέτος διαθέτουμε επιπλέον πάνω από 40.000 ευρώ με επιχορηγήσεις από 4.000 ευρώ ανά ομάδα για την υλοποίηση πρωτοβουλειών που μπορούν να κάνουν την πόλη πιο πράσινη και ανθεκτική, είπε ο Χάρης Δούκας, προσθέτοντας: Θέλουμε στους νέους πρωταγωνιστές, όχι απλώς θεατές των αλλαγών στην Αθήνα. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας για να υπογράψουν συμφωνία που θα δίνει στις ΗΠΑ μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και θα μπορούσε να βάλει τέλος σε μια αντιπαράθεση σχετικά με το ευρισκόμενο σε στρατηγική θέση και πλούσιο σε μεταλλεύματα νησί. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν, η Ντάμε Σπαθή.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.
5: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
6: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό σας μεσημέρι.
7: Χαίρετε, χαίρετε.
6: Κουμάντου.
7: Παρακαλώ.
6: Θέλεις να μιλήσουμε για styling? Όχι, δεν είμαστε αυτή η εκπομπή, αλλά ναι. Θέλω
7: να... Μήπως θες να μιλήσουμε για το styling τη μέρα της βροχής?
6: Ναι, θέλω να κρίνεις το styling το σημερινό.
7: Εντάξει, το δικό σου.
6: Το δικό μου, το δικό μου.
7: Είναι λίγο, είναι λίγο καλύτερο από το λευκό παντελόνι που έχεις βάλει άλλη φορά. Είναι ροζ.
6: Είναι ροζ, είναι μαντήλι μακριός κάτω ζώνη.
7: Ναι.
6: Είναι δεδομένο ότι είναι το απολύτως λάθος. Δεν έχω ομπρέλα, δεν έχω σακάκι, δεν έχω μπουφάν.
7: Είστε δημοσιογράφος, εσείς βλέπετε τα δελτία.
6: Είμαι η μοναδική που όταν έρχεται η ώρα του καιρού φεύγω.
7: Να είπαμε χθες εδώ από την εκπομπή.
6: Ναι.
7: Ότι θα αλλάξει ο καιρός.
6: Ναι.
7: Που λέγαμε ότι θα αλλάξει ο καιρός και με τον κύριο Λεχουρίτη που
6: ναι.
7: το είπαμε. Ναι. Τίποτα.
6: Τίποτα. Πέρασε. Ότι ποιος ασχολείται με τον καιρό.
7: Μάλιστα.
6: Με αυτά και με άλλα την πατάω κάθε φορά.
7: Τι να σου πω.
6: Σου λέω, άρχισε να βρέχει, τάχτηκα. Λέω, καλά, εντάξει.
7: Κοίταξε, εγώ βγήκα το πρωί πολύ νωρίς γιατί είχα να κάνω μια εξέταση. Και είδα τη δροσούλα. Όχι, εντάξει, κανονικά βγήκα. Απλώς βγήκα με ανοιχτό παπούτσι. Όχι κλειστό. Και όταν τα λέω, θυμίσου μετά που θα ξαναβγείς ότι δεν είναι γι' αυτό. Μέχρι εκεί το πήγα.
6: Λοιπόν, το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας, το styling να είναι βροχής. Τι σημαίνει αυτό, κλειστό παπούτσι, καμιά ομπρέλα.
7: Ομπρέλα οπωσδήποτε.
6: Ούτε άσπρα λευκά τζιν και λοιπά, άσπρα ροζ τζιν και λοιπά. Κανονικά, ξέρετε εσείς. Αυτά που δεν ξέρω εγώ δηλαδή. Κατά τα άλλα, όλα καλά.
7: Ναι, εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Όλα καλά. Στον πλανήτη γενικώς, όχι.
6: Στη χώρα γενικώς, ούτε.
7: Ούτε.
6: Στην πόλη.
7: Εντάξει.
6: Όχι,
7: όλα σχετικά είναι.
6: Όλα είναι σχετικά.
7: Ναι, όλα είναι πολύ σχετικά. Είναι αναλόγως τι θες να κάνεις στην πόλη. Δηλαδή, με τώρα έχει μια σχετική κίνηση, επειδή βρέχει και όλοι πάνε πολύ αργά. Εγώ είδα σε στενούς δρόμους που χρειάστηκε να μπω για να κόψω, για να αποφύγω την κίνηση από τους πολύ κεντρικούς, σχεδόν πλημμυρισμένους. Με πολύ λίγη βροχή. Δηλαδή, εκεί στους πρόποδες του του Λυκαβητού, στι παρυφέ των εξαρχείων. Μάλιστα. Για να κόψω. Είχε μια δυσκολία για του πεζού.
6: Ωραία. Δεύτερο κοινωνικό μήνυμα. Λοιπόν, βγαίνουμε. Φυσικά και βγαίνουμε στην πόλη. Δεν θα κλεινόμαστε λόγω μια βροχή, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και εντυμένοι καλά. Ενώ βάσει τη εποχή και τη συνθήκη.
7: Σε ένα αντιανεμικό
6: και με δεδομένο ότι μπορεί σήμερα να έχει μια καθυστέρηση μεγαλύτερη στου δρόμου, αν κινείστε με το αυτοκίνητο ή με μέσα μεταφορά. Όχι τροχιάς.
7: Ναι, εντάξει, τα τροχιάς είναι εντάξει. Αυτά. Πάνε στην ώρα τους.
6: Αυτά για το ξεκίνημα. Θέλω πολύ γρήγορα να φύγουμε από τα εισαγωγικά που λέμε συνήθως. Ναι, δεν θέλω να σε πειράξω καν, δηλαδή γιατί θέλω πάρα πολύ να ακούσουμε το τραγούδι που θα παίξει τώρα αμέσως και πάνω στο οποίο θα κάνω και το διαγωνισμό της μέρας. Να το βάλω.
7: Ναι, να το βάλω.
6: Να το βάλω.
7: Εννοείται,
6: πάμε.

0: guided by a signal in the heavens.
1: Μάν του κατάλαβες?
2: Κατάλαβες.
1: Ωραία. Θες να πούμε τώρα τον διαγωνισμό?
2: Αλλά εννοείται.
1: Βιβλίο της ημέρας της Τζίνας Πούλου. Γεννήθηκες για να τραγουδάς. Πώς η επιστήμη της φωνής μεταμορφώνει τον εγκέφαλο και την ψυχή. Από τις εκδόσεις Key Books. Τι μας λέει αυτό το βιβλίο? Μας λέει ένα πράγμα που πολύ μεγάλη έκπληξη είχα διαπιστώσει όταν είχα βρεθεί για επαγγελματικούς λόγους σε ένα συνέδριο φωνής. Το ότι δηλαδή το να... η φωνή δεν είναι μόνο ένα όργανο επικοινωνίας και το να τραγουδάς δεν είναι απλά έχω μια ωραία φωνή και λέω ένα τραγούδι. Δεν είναι μόνο απλά η έκφραση των βαθύτερων συναισθημάτων. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος που μπορεί και σου αλλάζει ολόκληρη τη ζωή, την ψυχική διάθεση, τη δυναμική. Είναι πραγματικά αξίζει τον κόπο να γνωρίσει κανείς τις δυνατότητες αυτής της ευκαιρίας να τραγουδάς, γιατί το καλή φωνός δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι εντάξει. Μία ικανότητα της φωνής.
2: Να.
1: Το να τραγουδάς όμως δεν σχετίζεται με το καλή φωνό.
2: Ναι, προφανώς.
1: Καθόλου. Ποτέ δεν θα ξανατραπώ κουμάντου. Ποτέ. Θα τραγουδάω δυνατά όπου και να βρεθώ. Τρόμαξες? Ναι.
2: Εντάξει, θα κάνω βουβό πόνο εγώ για να κρατάω την ισορροπία.
1: Λοιπόν, η Τζίνα Πούλου θα μας εξηγήσει, συγγραφέας του βιβλίου, απολύτως ειδική πάνω στο θέμα, θα μας εξηγήσει στο τέλος γιατί τραγουδάμε, γιατί δεν τραγουδάμε μόνο για να περνάμε καλά, αλλά τραγουδάμε για όλες αυτές τις δυνατότητες που προσφέρει το τραγούδι στην διαμόρφωση του ψυχισμού και του εγκέφαλου μας.
2: Λέξη κλειδί.
1: Τραγουδάς.
2: Τραγουδάς ή τραγούδι?
1: Τραγούδι.
2: Τραγούδι. Λοιπόν, λέξη κλειδί είναι τραγούδι. Ντάμα σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και τραγούδι. Αλλιώς στο Viber του σταθμού 6948-984-984.
1: Και καλωσορίζω τη Βάσο και τον Γιώργο. Ή και να ψάρεις, μας λέει ο Γιώργος. Ναι, συμφωνώ και σε αυτό. Και σε αυτό, πραγματικά. Και Βάσο, καλό μεσημέρι, αγαπητή μας.
2: Χαίρετε. Έχουν αρχίσει, έρχονται μηνυματάκια.
1: Ναι,
2: διάβασα τα δύο, εντάξει, θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά.

0: music.
1: Και υπό τους ήχους αυτού του τραγουδιού θα καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μιχάλη Γουδή, διευθυντή του Ιδρύματος Heinrich Bell από το γραφείο της Θεσσαλονίκης, για να κουβεντιάσουμε αυτό που λέει το τραγούδι του Leonard Cohen, βέβαια υπό την σημερινή συνθήκη, πώς πήραμε το Βερολίνο. Το πήρε το Die Linke, το αριστερό κόμμα της Γερμανίας, μάλιστα σε μια απίστευτη αντιδιαστολή με μια τάση πανευρωπαϊκή ανόδου της ακροδεξιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γουδή.
2: Χαίρετε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και με βρίσκεται και στο Βερολίνο παρεμπιπτόντως.
3: Α, τέλεια.
4: Ωραία, πώς είναι το κλίμα λοιπόν στο Βερολίνο, να αρχίσουμε από αυτό μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής.
2: Δεν είναι τρομερά ενθουσιώδες, είναι μάλλον συγκρατημένο, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε και το τελικό αποτέλεσμα με την έννοια ποιο
4: θα γίνει με τις συνεργασίες.
2: Ακριβώς. Οπότε πάντως αυτό που είναι δεδομένο και σίγουρα καταγράφεται είναι το ότι επιβλήθηκε αυτή η ατζέντα από το κόμμα της αριστεράς, και δηλαδή η ευρύτερη ατζέντα για το πώς μπορεί να γίνει το Βερολίνο πάλι οικονομικά προσιτό. Αυτό ήταν δηλαδή και το μότο που έβλεπε κανείς σε όλες τις αφήσεις αν περπατούσε στην πόλη. Make Berlin affordable again, γενικότερα, και στο επίκεντρο φυσικά το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο σε μια πόλη που αξίζει να το πούμε αυτό και σε επίπεδο στατιστικών στοιχείων, το 85% περίπου του πληθυσμού νοικιάζει και μόνο το 15%
4: έχει
2: ιδιοκατοίκηση. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς μπορεί κανείς να ελέγξει την αγορά των ενοικίων.
4: Μάλιστα.
2: Άρα υπήρχε σίγουρα πάτημα, ανταποκρίθηκε δηλαδή η ατζέντα του κόμματος. Είχαμε δει κάτι αντίστοιχο σε μικρότερο βαθμό, αλλά σίγουρα καταγράφηκε ως τάση και στις ομοσπονδιακές εκλογές που είχαν γίνει περίπου 2 χρόνια νωρίτερα. Άρα βλέπει κανείς ότι σίγουρα ο κόσμος εκεί που βλέπει ότι προσπαθούν να ακούσουν τα πραγματικά του προβλήματα, και αυτό και σε επίπεδο καμπάνια.
4: Και δείχνει και μια συνέπεια έτσι 2 χρόνια μετά, όταν συνεχίσει να είναι, ας πούμε, στην ατζέντα ξανά του ίδιου σχηματισμού.
2: Φυσικά. Και πήγανε πολύ, νομίζω, και σε επίπεδο καμπάνια και κοντά στον κόσμο, πήγανε γειτονιά-γειτονιά. Μπόρεσαν έτσι πραγματικά να φουγκραστούν. Τις ανάγκες, εντάξει, δεν είναι και πολύ δύσκολο βέβαια, άμα κοιτάξει κανείς και τις τιμές εδώ πέρα.
4: Εντάξει, το θέμα είναι να θέλει να δει όμως.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι και σε όλη την Ευρώπη είναι οφθαλμοφανές ότι έχουμε μια βαθιά στεγαστική κρίση, αλλά οι αντιδράσεις που υπάρχουν από τα κόμματα και τους φορείς της εξουσίας γενικά σε τοπικό ή σε εθνικό επίπεδο δεν είναι τουλάχιστον ανεπαρκής.
1: Επίσης, ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι το ότι πολλοί νέοι άνθρωποι πήγαν στις κάλπες.
2: Σωστά. Πρώτη φορά ψήφισαν 16χρονοι και 17χρονοι. Συνολικά είχαμε πολύ ψηλή συμμετοχή. Αυτό καταγράφεται ως κοινό σημείο και στις 3 τελευταίες εκλογές που έγιναν στη Γερμανία και στη Σαξονία και στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο. Κοντά στο 75%, 74% και κάτι ήταν στο Βερολίνο. Αυτή η πολύ μεγάλη συμμετοχή βέβαια δημιούργησε μια εικόνα στο Βερολίνο πολύ διάσπαση, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή έχει μεν περίπου 25% η αριστερά, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά κόμματα τα οποία βρίσκονται σε μια κατάσταση από το 12 μέχρι το 16% που δεν επιτρέπει ακριβώς να χαρακτηριστεί κάποιος έτσι μεγάλος νικητής. Σίγουρα θα δούμε τελικά ποιος από τους δύο βασικούς πιθανούς συνδυασμούς θα είναι αυτός που θα επικρατήσει. Δηλαδή αριστερά
4: με
2: τους
4: πράσινους και
2: το
4: S5,
2: ακριβώς, ή και ο Τσεντεού με τους πράσινους και το S5. Δεν νομίζω ότι θα είχε, δεν νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες.
4: Και να μείνει εκτός τελείως του Die Linke.
2: Υπάρχει ως το τραπέζι, γιατί βγαίνει σε επίπεδο εδρών. Αλλά δεν το πιστεύω ότι αυτό θα είναι το σενάριο που τελικά θα προχωρήσει. Πρέπει να δουν και σε επίπεδο διαπραγματεύσεων πώς θα τα βρουν καλύτερα από ό,τι ήταν στην προεκλογική καμπάνια τα πράγματα.
1: Κύριε Γουδή, αν ανοίξουμε την εικόνα όμως, αν φύγουμε δηλαδή από το Βερολίνο, η εικόνα υπόλοιπη όσον αφορά τουλάχιστον μέχρι τώρα τις εκλογές στη Γερμανία, είναι εικόνες μεγάλης ενίσχυσης ακροδεξιάς.
2: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα και αξίζει να σταθούμε λίγο και στις άλλες εκλογές που έγιναν την Κυριακή στο Μεκλεμβούργο, γιατί εκεί δεν θα είναι τελικά το AfD αυτό που θα κυβερνήσει με βεβαιότητα, δηλαδή άλλοι θα κάνουν συνασπισμό, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα κρατήδιο στο οποίο δεν θα υπάρχει δημοκρατική αντιπολίτευση. Το μόνο κόμμα που θα κάνει αντιπολίτευση θα είναι το AfD. Αυτό είναι εξίσου προβληματικό.
1: Πολύ προβληματικό, φυσικά.
2: Σε μια τέτοια συνθήκη και σε ένα κρατήδιο βεβαίως που το CDU, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Μέρτ, μένει οριακά μεν εκτός βουλής εκεί. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι μια συνθήκη που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί.
4: Είναι μια κρίση σε εξέλιξη στο Τζεντέο τώρα να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, ο ίδιος είπε ότι δεν παρατείται.
2: Ο ίδιος είπε ότι δεν παρατείται σήμερα, αλλά προχωράνε νομίζω αρκετά γρήγορα οι εξελίξεις. Δεν λέω ότι θα είναι άμεσο κάποιο γεγονός, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι τόσο ρευστό το σκηνικό, η Γερμανία συνολικά νομίζω και σε κάπως φιλοσοφικό επίπεδο ψάχνει μια κατεύθυνση. Δηλαδή δεν είναι μαθημένη η χώρα να αντιμετωπίζει κρίση αυτού του βάθους και αυτής της σοβαρότητας με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη. Επομένως, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν έχει τη σταθερότητα η οποία θα της επέτρεπε να έχει τίποτα τον έλεγχό της αυτές τις εξελίξεις. Mm-hmm. Θα δούμε. Και έχει σπάσει και το ταμπού των πρόωρων εκλογών με την προηγούμενη κυβέρνηση. Επομένως, ναι, δεν θα μπορούσε να το αποκλείσει κανείς αυτό.
0: Οι εξελίξεις είναι ανεξάρτητες, έχουν δυναμικές που είναι ανεξάρτητες από την επιθυμία των προσώπων, έτσι, των πολιτικών υποκειμένων, θέλω να πω. Το τι θέλει αυτή τη στιγμή ο καγκελάριος, το τι μπορεί να συμβεί, μπορεί να έχει μια τεράστια απόσταση εν της πράγμασης λόγω των εξελίξεων.
2: Πάντως για να επιστρέψω λίγο στο σχόλιο σας, που νομίζω είναι πολύ εύστοχο για τον άνοδο του ΑΕΦΔ, δεν αφορά μόνο τη Γερμανία προφανώς. Έτσι, γιατί αυτές τις συζητήσεις κάνουμε ακριβώς αυτές τις μέρες στο Βερολίνο για τη δικτύωση του ΑΕΦΔ και σε άλλες χώρες και γενικώς εθνικά πλαίσια, τα οποία ίσως δεν θα τα περίμενε και κανείς, ας πούμε. Προσπαθούν δηλαδή και αυτό το best practice που χτίζουν και βλέπετε ότι είναι επιτυχημένες οι καμπάνιες να το εξάγουν.
4: Γιατί έτσι θεωρείτε ότι δεν το περιμέναμε?
2: Δεν περιμέναμε ποιο?
4: Την άνοδο του ΑΕΦΔ και την σχέση.
2: Όχι,
4: και
2: δεν,
4: συνεργασία
2: δεν νομίζω
4: με...
2: ότι δεν θα μπορούσε να το περιμένει κανείς. Φυσικά θα
4: θέλω
2: το
4: να
2: περιμένει,
4: πω ότι
2: γιατί...
4: εδώ και χρόνια βλέπουμε ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομική στενότητα, και όταν δεν αποφασίζουν οι κεντρικές κυβερνήσεις να ασχοληθούν με τα επιμέρους προβλήματα της καθημερινότητας, οθεί τον κόσμο σε αντισυστημικά, σε πολλά εισαγωγικά αντισυστημικά κόμματα τύπου ΑΕΦΔ.
2: Ναι, και επίσης στη Γερμανία βεβαίως υπάρχει και η άλλη διάσταση, γιατί βεβαίως από εκεί ξεκίνησε και το πράγμα, την πρώην Ανατολική Γερμανία. Βλέπουμε σήμερα πολύ ξεκάθαρα τις μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας άνησης επανένωσης που έγινε. Δηλαδή δεν είναι ότι εκεί ο βασικός λόγος είναι η μετανάστευση για να ψηφίσει κανείς τόσο μαζικά ΑΕΦΔ, αλλά υπάρχουν πολύ βαθύ λόγοι που έχουν να κάνουν και με κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην περιοχή. Θα ήθελα να σας προτείνω να διαβάσετε τώρα που θα εκδοθεί στα ελληνικά το βιβλίο του Στέφεν Μάου «Άνισα Ενωμένη». Θα έχουμε τη χαρά να το παρουσιάσουμε και στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου με τον ίδιο τον Μάου, που είναι ένας πραγματικά σπουδαίος διανόμενος στη Γερμανία και κοινωνιολόγος, και προσπαθεί ακριβώς να αναλύσει αυτούς τους βαθύτερους λόγους που είχαν παραμεληθεί για πάρα πολλά χρόνια στην πρώην Ανατολική Γερμανία και επέτρεψαν να διαμορφωθούν συνθήκες οι οποίες καθιστούν το έδαφος έφορο για μια τέτοιου είδους ιδεολογία, η οποία το μόνο που κάνει είναι να δείχνει στους ανθρώπους ότι τους ακούει, χωρίς να προσφέρει πραγματικά τίποτα όμως ως απάντηση στα προβλήματά τους. Άρα βρίσκουν ένα καταφύγιο στο θυμό, στην απογοήτευση και στην αποξένωση από τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί δεν υπάρχουν ατζέντες όμως.
0: Η πρώην Ανατολική Γερμανία, εκτός από το οικονομικό χάσμα, αυτή τη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με την πρώην Δυτική, υπάρχουν και άλλου τύπου διαφορές, θέλω να πω.
2: Καταρχήν, βέβαια. Καταρχήν ξεκίνησε το όλο πράγμα με ένα φοβερό δημογραφικό σοκ στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν επιτράπηκε να πάει κανείς στη Δυτική Γερμανία. Πάρα πολλοί κόσμος, νέος κόσμος, πολλές νέες γυναίκες εγκατέλειψαν τις περιοχές αυτές και πήγαν στη Δυτική Γερμανία. Και αυτό, παίρνω αυτό το στοιχείο και από αυτό το βιβλίο που σας λέω του Μάου. Και είναι μια κατάσταση η οποία δεν μακροπρόθεσμα, ας πούμε, βιώνει τις συνέπειές της, αλλά σήμερα, ας πούμε, σε πάρα πολλά μέρη της πρώην Ανατολικής Γερμανίας έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά πληθυσμού από άντρες που είναι σύγκλι και έχουν δουλειές κακοπληρωμένες και ψάχνουν να βρουν καταφύγιο, ας πούμε, στο θυμό και την απογοήτευσή τους. Είναι δηλαδή και κοινωνιολογικοί λόγοι που οθούν σε πολλές περιοχές, όπως ήταν η Σαξονία, ας πούμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα, τους ανθρώπους σε τέτοιες κατευθύνσεις. Και υπάρχουν εξελίξεις που τις έχουμε παρακολουθήσει στενά στην Ελλάδα, ας πούμε, μεγάλα κομμάτια σε περιοχές όπως η Σαξονία, είχαν κατοικίες οι οποίες έμειναν άδειες, έγιναν μαζικές, ας πούμε, κατεδαφίσεις, αλλάζει δηλαδή το σκηνικό εκεί πέρα. Αλλά το πώς τελικά λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές αγωνίες και οι προτεραιότητες των ανθρώπων, εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί δηλαδή δεν υπάρχουν ως προτεραιότητα και στα υπόλοιπα πιο, ας πούμε, συστημικά κόμματα, μιλήσουμε τους όρους που βάλαμε πριν, αντισυστημικά, συστημικά, γιατί δεν υπάρχουν πιο μπροστά στις ατζέντες τους αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος διαβίωσης βασικά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γουδί.
2: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
4: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ξέρουμε πληγές, λέει, με το τραγούδι. Εδώ μια φίλη ακροάτρια, η οποία λόγω ίωσης πάει να χάσει τη φωνή της και τώρα βλέπει πόσο πολύτιμη είναι. Παλιά, μάλιστα, λέει, ήταν και σε χοροδία. Τώρα λέει τα έχει ξεχάσει αυτά.
1: Και
0: περαστικά να ευχηθούν.
1: Πώς έγινε μετά τόσο χάλια, μου λες.
0: Και εγώ ήμουν σε χοροδία.
1: Τι συμβαίνει μετά, μεγαλώνουμε.
0: Εγώ δεν είπα ότι είμαι χάλια. Απλώς δεν εκτίθεμαι.
1: Εγώ εκτίθεμαι κανονικά. Μου λένε όλοι είναι χάλια, τραγουδάς χάλια. Αλλά να σου πω κάτι πάντο, όχι, δεν τσιμπάω. Τραγουδάω. Άμα ήταν μόνο για τους καλήφωνους, είναι όπως την οδήγηση. Δηλαδή, είναι μόνο, αν ήταν μόνο για τους πάρα πολύ έξυπνους, πόσοι θα είχαν δίπλωμα.
0: Μερικές φορές θα πρέπει λίγο και να περιοριστεί στην οδήγηση.
1: Αλλά θέλω να πω ότι και στο τραγούδι δεν θα μας στερήσουν την δυνατότητα αυτή. Ειδικά μετά από το γεννήθηκες για να τραγουδάς, το κουτίο της ημέρας, Τζίνα Πούλου. Λεπτομέρειες.
0: Εντάξει, καταρχάς είναι πάρα πολύ εκθενωτικό. Εγώ στο αυτοκίνητο μου.
1: Μεταμορφώνει τον εγκέφαλο. Φυσικά, φυσικά. Επίσης.
0: Στο μπάνιο, όχι. Ακούω μουσική στο μπάνιο.
1: Συγγνώμη, δηλαδή σε όλα τα δύσκολα. Καλά, εγώ και εσύ μαζί.
0: Άστο.
1: Ας μην ανοίξουμε
0: τα χιλιόμετρα που έχουμε κάνει.
1: Ναι, τραγουδώντας. Πολύ δυνατά με ανοιχτά παράθυρα αυτοκινήτου.
0: Ναι, άστο. Πολλά, πολλά χρόνια πριν.
1: Πριν από τρία. Τρία χρόνια κουμάντου, μην μπερδεύεσαι.
0: Όχι, όχι, δεν μπερδεύουμε. Ωραία, λοιπόν, τι θα έχουμε μετά.
1: Θα πάμε μετά. Ναι. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, μετά τους τίτλους εννοώ.
1: Α, μετά τους τίτλους ειδήσεων έχω, θα πάμε. Θα πάμε εκεί που θολώνει το μυαλό, το θολωμένο μυαλό.
0: Α, ναι, που θόλωσε και μαχαίρωσε. Θόλωσε και όλο στοιχείο είχε.
1: Είχε ένα μαχαίρι, μετά θόλωσε. Ναι. Ξεκίνησε να πάει, αλλά είχε σουγιά.
0: Ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Μπορεί να θυμίσου το αυτό που είπες. Θυμίσου το αυτό που είπες.
0: Εγώ να το
1: θα έρχομαι με διάφορα με στην τσάντα μου εδώ πέρα.
0: Αυτό όχι εγώ να το θυμηθώ. Οι άλλοι πρέπει να το θυμούνται. Γιατί μπορεί ξαφνικά να αρχίσουν να έχουν και άλλες σουγιάδες. Να
1: δηλαδή,
0: δω τι θα γίνει.
1: Ναι, αυτό το θολώνω.
0: Να δω τι θα γίνουμε εκεί.
1: Θολώνω και βγάζω ένα μαχαίρι από το πουθενά. Αυτό το θολώνω, ξέρεις γιατί πάει τώρα.
0: Ναι,
1: πάει
0: καλέ.
1: Για το δικαστήριο.
0: Ναι, καλέ, το εμβρασμό. Ναι, αλλά έκανε 400 χιλιόμετρα εμβρασμό. Τα έκανε και τα 400, δεν ξεθόλωσε πουθενά.
1: Αθήνα
0: Οικουμενίτσα.
1: Τι να σου πω, εδώ άλλο χτυπάει με ρόπαλο.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Παιδιά, τι απέγινε εκείνο ο παλιό καλό τρόπο, χωρίζω αντίο για πάντα. Εγώ που δεν είμαι Σουηδέζα, όπως εσύ ποτέ.
0: Ναι.
1: Χωρίζω σημαίνει αντίο για πάντα. Την
0: ναι,
1: άλλη μέρα.
0: Εγώ, όχι, εγώ κρατάω σχέσεις.
1: Ναι. Η άλλη είναι πολύ φιλικό άτομο, Σουηδία.
0: Λοιπόν. Στοκχόλμη και Μάλμο Εγωνία, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι, και αυτό ήταν πριν από 3 χρόνια. Φαντάσου
0: ναι,
1: το...
0: ναι, φαντάσου τώρα τι γίνεται.
1: Φαντάσου τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε, τίτλοι ειδήσεων.
1: Λία Ιατρίδου εδώ, την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνή έως και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Καταιγίδα έπληξε νωρίτερα την Αττική αισθητή από το πρωί η πτώση της θερμοκρασίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάσσα. Ενώπιον του ανακριτή καταθέτουν σήμερα εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αποκλήσεις στις προανακριτικές καταθέσεις του σύμφωνα με την κυρία Δημοκλίδου. Η ομιλία Τραμπ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επιτάπητο στη Σύνοδο, η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας. Στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στο 2,21 το πετρέλαιο, νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Τις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για τα καύσιμα όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσω Sky. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Οι οικογένειες δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς επειδή γλιτώσαμε τα χειρότερα, τονίζει ανακοίνωσή του το Μεάρχης Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης. Στη ΔΕΘΟ που παρουσιάστηκε ο οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, δεν ακούστηκε λέξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζει. Η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 19χρονης φοιτήτριας Μάρθης, καταθέτει σήμερα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε την κατάθεσή της με το ζήτημα των παρεμβάσεων στο χώρο της σύγκρουσης. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Παθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

0: 40 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε την Τάμα Σπαθή.
1: Με την Ελεονόρου Ορφανίδου
0: και την Ελευθερία Κουμάντου. Λέξη κλειδί τραγούδι. Ντάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Η λέξη κλειδί είναι απαραίτητη μαζί με το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Αν σας βολεύει περισσότερο το Viber 6948-984-984.
1: Για το γεννήθηκες για να τραγουδάς της Τζίνας Πούλου, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Keybooks για το πώς η επιστήμη της φωνής μεταμορφώνει τον εγκέφαλο και την ψυχή. Να πω δύο λόγια για την Τζίνα Πούλου, γιατί εδώ δεν έχουμε κανένα wellness, ας πούμε. Είναι επαγγελματίας υψήφωνος, ολιστική vocal coach και σπούδασε φωνή στην Ελλάδα και στη Νέα Υόρκη με υποτροφίες Μαρία Κάλλας και Λίλια Μπουδούρη. Έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς και ασχολείται επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια ως ολιστική vocal coach σε κλασικό, musical και σύγχρονο τραγούδι στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παραδίδει σεμινάρια σε οργανισμούς και εταιρείες σχετικά με τη δύναμη της φωνής. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο και πραγματικά είναι, μας προσφέρει μια άλλη οπτική όχι μόνο της φωνής μας αλλά του ίδιου μας του εαυτού μέσα από το τραγούδι, μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε να αρθρώσουμε κι εμείς μουσικολόγο ακόμη και όταν δεν είμαστε καλήφωνοι ή ειδικοί, διότι αν ήταν το τραγούδι μόνο για τους ειδικούς δεν θα το άκουγε και κανένας άλλος, θα ήταν μια ιστορία μεταξύ τους.
0: Λοιπόν,
1: θέλεις να συνεχίσουμε?
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσουμε με τον τρόπο που κλείσαμε λίγο νωρίτερα.
0: Πριν τους τίτλους.
1: Με το θόλωσα και τη σκότωσα. Και πάντοτε υπάρχει αυτό το άλοθη, την πατριαρχία, το ότι ένας άντρας σκοτώνει μια γυναίκα γιατί την αγαπούσε.
0: Καλά, άκουσα ξανά εχθές το απαράδεκτο. Μετά από τόσα χρόνια που γίνεται αυτή η συστηματική πια προσπάθεια να αλλάξουμε τη γλώσσα, να μιλάμε διαφορετικά σε δημόσια, άκουσα χθες ξανά στην τηλεόραση το έγκλημα πάθους.
1: Μα ναι, γι' αυτό σου το. Θόλωσε. Την αγαπούσε. Δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτήν. Και κάπου αυτό προσπαθεί τώρα να μπει μέσα σε μια δίκη που θα έρθει, γιατί.
0: Εντάξει. Δεν πειράζει, κάνει ισόβια θολωμένος, να κάνουμε.
1: Ναι, θα επιχειρήσει να μην είναι ισόβια επειδή είχε θολώσει. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι αυτά πια είναι παρελθόν. Βέβαια κάθε δίκη είναι μια καινούρια δοκιμασία όσον αφορά τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Αλλά θα καραδοκούμε και εμείς, θα είμαστε απ' έξω και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα διαχειριστεί ένα δικαστήριο σήμερα το... Είχα θολώσει και δεν ήξερα τι έκανα και την αγαπούσα πάρα πολύ. Η Μαρία Γκασούκα, ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέλος της πρωτοβουλίας κατά των γυναικοκτονιών και του δικτύου γυναικών συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, η φωνή της είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε και για την Ηγουμενίτσα, αλλά κυρίως με αφορμή την Ηγουμενίτσα, το ότι μετράμε τόσες γυναικοκτονίες ήδη μέσα στο 2026. Το ότι δεν γίνεται αποδεκτός νομικά ακόμη στη χώρα μας ο όρος γυναικοκτονία και τι σημαίνει αυτό, γιατί επιμένουμε κάποιοι υποστηρικτές αυτής της ανάγκης και βεβαίως να δούμε λίγο και όλο αυτό το πλαίσιο, ανέφερα εγώ τη λέξη πατριαρχία, να το δούμε γιατί υποτίθεται ότι εξελισσόμαστε, αλλά μήπως εξελισσόμαστε και σε μερικά πράγματα μένουμε απελπιστικά ίδιοι εντός της κοινωνίας. Κυρία Γκασούκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Ήταν τελείως αναγκαία. Χρειαζόμαστε αυτές τις προσκλήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί πραγματικά είναι τρομακτικό αυτό που συνέβη, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι τρομακτικός και ο τρόπος που συνέβη. Της έκοψε την καροτίδα, το φαντάζεστε. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι μέσα στο 26 έχουμε απίστευτες μορφές δολοφονίας γυναικών.
1: Ναι, εννοείται ότι και η βία είναι.
0: Είναι και η βία πια πολύ περισσότερη. Καλά, φτάνεις να σκοτώσεις έτσι κι αλλιώς, αλλά και ο τρόπος.
2: Όχι, αλλά ο τρόπος είναι φοβερός, είναι ασύλλητος, αλλά δεν είναι μόνο τον τελευταίο καιρό. Θυμηθείτε πώς δολοφονήθηκε η Ελένη το Παλούδι.
1: Το 2017
2: τυλιώσαν το πρόσωπο με ένα σίδερο και μετά ζωντανή την πέταξαν από τα βράχια μέσα στη θάλασσα. Είναι ασύλληπτο και είναι είναι για δεκαετίες, έχει καλλιεργηθεί από ανέκαθεν. Από τότε που, που θεωρούσαμε σπουδαία τα εγκλήματα τιμής και επιβραβεύαμε το δράστη. Ξέρετε, έχουμε μια πολύ μακρά ιστορία γυναικοκτονιών και η Ελλάδα και η Νότια Ευρώπη. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, mm-hmm. έχουμε τηλεοράσει και τα μαθαίνουμε, αλλά είναι μια πολύ μακρά και ένα κομμάτι πόνου της ιστορίας των γυναικών.
1: Ξέρουμε
2: ότι για δεκαετίες καλλιεργήθηκαν αντιλήψεις. Mm-hmm. Και αυτό το είπε και αυτός τώρα, που παρουσιάζουν τη ζήλια ως ένδειξη αγάπης, τον έλεγχο σαν έκφραση ενδιαφέροντος, την ανδρική κυριαρχία ως φυσιολογική συμπεριφορά. Άσε που πολλοί και πολλές από εμάς θεωρούν ότι η γυναικοκτονία αφορά ως πρόβλημα, ως γεγονός, αφορά μόνο τις γυναίκες. Είναι ένα σύγχρονο γυναικείο πρόβλημα, δεν αφορά τους άντρες. Δεν αφορά την εκκλησία, παιδιά. Ούτε ένας δεσπότης, ανώτερος κληρικός δεν έχει βγει να καταδικάσει το φαινόμενο από τον Άμβωνα. Και βεβαίως, δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός, έχει βγει στα νέα με ένα φοβερό άρθρο εδώ και 2-3 χρόνια που λέει γιατί δεν πρέπει να μπει ο όρος γυναικοκτονία στον ποινικό μας κώδικα. Αντιλαμβάνεστε. Η κοινωνία δεν μπορεί να αντιμετωπίζει, οι γυναικοκτονίες μάλλον δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται σαν ειδήσεις προκαλούν μια πρόσχερη συγκίνηση όπως έχουμε όλοι σήμερα και στην συνέχεια να εξαφανίζονται από τη δημόσια διοίκηση.
0: Μέχρι την επόμενη γυναικοκτονία, έτσι.
2: Βεβαίως. Πρόκειται για κορυφαίο κοινωνικό πρόβλημα. Αφορά την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα. Ακριβώς. Τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ισότητα και τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής.
0: Και δεν φτάνει
2: όταν
0: το πάνε κυμπάτων.
2: Όταν μια γυναίκα δολοφονείται επειδή αρνήθηκε να υποταχθεί, να επιστρέψει σε μια σχέση, όπως έγινε εδώ.
0: Είναι αυτό που λέμε, θα φοβόμαστε πια να τσακωθούμε, να εκφράσουμε μια διαφορετική άποψη ή να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι εντάξει μέχρι εδώ ήταν φτάνει.
2: Μα εδώ όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο, δεν μην ξέρετε μόνο το ίδιο το θύμα. Πλήττε το ολόκληρη κοινωνία και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Δεν γίνεται. Και αυτό το φαινόμενο η αντιμετώπιση τους. Πέρα από τις παραλήψεις, τις ελλείψεις και την άρνηση της πολιτείας. Άρνηση με και βάλει στον πρωθυπουργό της να δεχτεί το φαινόμενο και να το εντάξει στον ποινικό κώδικα. Χρειάζεται η συμμετοχή των ανδρών. Όχι ως θεατών, πω πω τι τρομερό, αλλά ως συμμάχων. Η σιωπή απέναντι στο σεξισμό, ας πούμε στα υποτιμητικά σχόλια, συμπεριφορές ελέγχου και σε απειλές που δέχονται οι γυναίκες και βγήκε ένας ιερέας στη Βόρεια Ελλάδα και έλεγε ότι οι γυναίκες προκαλούν τον βιασμό τους. Δεσπότης έλεγε αυτό το πράγμα από τον Άμβωνα. Mm-hmm. Αποτελεί έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται και ο μισογυνισμός και όλες οι μορφές έμφυλης βίας. Είναι τρομερό.
1: Κυρία Γκασούκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Η άλλη πόλη.
1: Γεννήθηκες για να τραγουδάς. Ακόμη και ο τίτλος είναι μια πρόκληση για ερώτηση και έτσι θα ξεκινήσουμε με την προσκεκλημένη μας σήμερα στην άλλη πόλη, την Τζίνα Πούλου, συγγραφέα του βιβλίου «Γεννήθηκες για να τραγουδάς. Πώς η επιστήμη της φωνής μεταμορφώνει τον εγκέφαλο και την ψυχή» από τις εκδόσεις Keybooks. Κυρία Πούλου, χαιρόμαστε που σας έχουμε.
2: Και καλώς εγώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, γεννηθήκαμε για να τραγουδάμε.
2: Σίγουρα γεννηθήκαμε για να τραγουδάμε, ναι. Έχουμε φωνή καταρχάς, ξεκινάμε από αυτό. Mm-hmm. Και τη φωνή μας τη χρησιμοποιούμε ποικιλοτρόπως, αλλά πολύ περισσότερο να τραγουδάμε, ναι. Έχουμε φωνή καταρχάς, ξεκινάμε από αυτό. Mm-hmm. Και τη φωνή μας τη χρησιμοποιούμε ποικιλοτρόπως, αλλά πολύ περισσότερο.

0: Και παρατήρηση είναι αυτό που εμείς δεν θα το κάναμε ποτέ.
1: Μα έτσι ξεκίνησε και αυτό. Από ένα ραντεβού που έφευγα και εκείνη την ώρα άρχισα να σιγοτραγουδάω και σκεφτόμουν και εγώ για ποιο λόγο μου συμβαίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, το βιβλίο εμβαθύνει σε αυτό.
1: Ναι,
0: δίνει, ναι, δίνει μια άλλη διάσταση πέρα από το ότι τραγουδάω σημαίνει περνάω ωραία ή τραγουδάω με εκφράζει, ξέρω κι εγώ, σε μια λύπη μου.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο πιο βαθιά. Ποια είναι η ουσία λοιπόν της ανάγκης του ανθρώπου να τραγουδήσει ή ακόμη και, ξέρω κι εγώ, η προτροπή να τραγουδήσει. Να τραγουδάμε, γιατί.
1: Να τραγουδάμε γιατί αφενός απελευθερώνουμε τα συναισθήματά μας, έτσι που είναι το λιγότερο. Όσο τραγουδάμε απελευθερώνονται ορμόνες, ενδορφίνες που μας γεμίζουν αφενός χαρά, αλλά λειτουργούν και ως επικουρικά εργαλεία, αν θέλετε, θεραπείας τολμώ να πω. Καταρχάς το τραγούδι χρησιμοποιείται πάρα πολύ πλέον στο Αλσχάιμερ, στην Άνοια, στο Πάρκινσον. Ο εγκέφαλος μπορεί πιο εύκολα να θυμηθεί πράγματα συνδέοντάς τα με το τραγούδι, παρά σαν απλή ομιλία, σαν λόγια. Το τραγούδι έχει μπει πολύ ενεργά σε εταιρείες, ακόμα και σε νοσοκομεία, προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν πολύ καλύτερη ενέργεια. Συμβάλλει πολύ, όπως είπα, στη διατήρηση της μνήμης, δυναμώνει τους μυς μας, τον πυρήνα μας, φέρνει πολύ κοντά την
0: ανθρώπους. Ναι, ναι, να το πούμε αυτό, δημιουργεί δίκτυα και κοινότητες.
1: Βεβαιότατα αυτό. Καλλιεργεί πάρα πολύ την αυτοπεποίθηση καταρχάς, έτσι. Αν θέλουμε να δούμε και το ψυχολογικό κομμάτι. Αυξάνει βεβαίως τη ροή του οξυγόνου μας στο αίμα, γιατί με τη σωστή αναπνοή βελτιώνεται και η κυκλοφορία του αίματος και η ροή του οξυγόνου. Έχει πάρα πολλά που δεν πάει ο νους μας. Είναι ένα πολύ ισχυρό παυσίπονο, ας πούμε, το τραγούδι. Πολύ ισχυρό παυσίπονο. Όταν έχουμε πονοκέφαλο. Είναι τόσα, δηλαδή, τόσα πράγματα που κάνει που και εγώ σας λέω στην πορεία γράφοντάς.
0: Κάπου στο βιβλίο γράφεται και για την ορμονική έκρηξη.
1: Βεβαιότατα. Όλα αυτά, οι ορμόνες που είπα, η σερωτονίνη, η ντοπαμίνη, όλα αυτά αρχίζουν και βγαίνουν τη στιγμή που ξεκινάμε το τραγούδι μας. Δηλαδή ο οργανισμός το καλοδέχεται και το θέλει, το αναζητά. Και βεβαίως, αν πάρουμε και το κομμάτι εκτός ομιλίας, το τραγούδι, η μελωδική γραμμή από μόνο της ήταν το μέσο που χρησιμοποιούσαν οι προ-προ-προ-προγονείς μας, φτάνω τώρα σε νεάτερη ταλεποχή, που μπορούσαν το συναισθηματικό τους κόσμο και γενικώς τις ανάγκες τους να τις εκφράσουν μόνο μέσα από τη μελωδία της φωνής τους.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Πούλου, τι μπορούμε, τι λέμε σε έναν άνθρωπο που δεν είναι καλήφωνος, εγώ ας πούμε που δεν τραγουδάω καθόλου ωραία. Και αυτό με καταπιέζει. Δηλαδή δεν θέλω να τραγουδάω, τραγουδάω από μέσα μου. Γιατί όλοι με κοιτάζουν, ξέρετε.
1: Λέμε ότι αυτό είναι ένας μύθος, ότι τα αίτια μάλλον που δεν τραγουδάτε είναι περισσότερο ψυχολογικά παρά πραγματικά. Θέλω να πω ότι όλοι έχουμε φωνή, όλοι είμαστε σχεδιασμένοι με τον ίδιο τρόπο και όλοι μπορούμε να τραγουδήσουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει καλή φωνή. Δεν υπάρχει. Η φωνή, αν θέλουμε να την εξελίξουμε, τεχνικά μπορούμε να επέμβουμε και όταν λέω δηλαδή να δείξουμε ουσιαστικά τη σωστή αναπνοούλα, την οποία έχουμε χάσει και από εκεί ξεκινάει το πόσο καλά θα τραγουδήσουμε. Έχοντας χάσει την αναπνοή λόγω του άγχους που έχει διαταραχθεί το αναπνευστικό μας μοτίβο, αυτό συμπαρασύρει και αλλοιώνει ακόμα και το χρώμα της φωνής μας και πώς θα τραγουδήσουμε. Επομένως, είναι να ξαναπάμε λίγο στα παιδικά μας χρόνια και κυρίως και όταν ήμασταν μωράκια που δεν μας ένοιαζε τίποτα, ανοίγαμε τη φωνούλα μας και τραγουδάμε. Όλοι μπορούμε να τραγουδήσουμε. Όλοι. Είναι ένας μύθος όλο αυτό.
0: Το βιβλίο που γράψετε είναι πραγματικά μια προτροπή στο να τραγουδάς για πάρα πολλούς λόγους, μερικούς από τους οποίους είπαμε. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Αναφέρθηκα νωρίτερα σε ένα συνέδριο που είχα παρακολουθήσει, συνέδριο φωνής, όχι μόνο τραγουδιού, αλλά απευθυνόταν κυρίως σε καλλιτέχνες, σε τραγουδιστές. Ξέρετε, αναπτύσσονται επιστήμες για τις οποίες δεν έχουμε ιδέα, δηλαδή το ότι εσείς, ας πούμε, τώρα κάνετε επαγγελματικά και επιστημονικά μία δουλειά που ουσιαστικά βοηθάει ανθρώπους να εκφραστούν, είτε είναι καλλιτέχνες είτε όχι, μέσω της φωνής τους και μέσω του τραγουδιού και να εκπέμψουν μηνύματα, να επικοινωνήσουν. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό δηλαδή το τραγούδι είναι μία μέθοδος επικοινωνίας και επειδή συνδέεται άμεσα με τη φωνή μας και αναδύεται το πραγματικό της χρώμα, είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Δηλαδή, πραγματικά το τραγούδι.

0: τραγούδι είναι ανάγκη. Δεν μπορώ να το τονίσω πιο εμφατικά. Χρειάζεται να τραγουδάμε. Mm-hmm. Χρειάζεται, απόλυτα χρειάζεται. Πρέπει για χίλιους λόγους, τους οποίους βέβαια θα αναπτύξουμε και πολύ περισσότερο στην παρουσίαση του βιβλίου, που είστε και προσκεκλημένες, mm-hmm. μακάρι να τα καταφέρετε να έρθετε, που είναι την 5η 15 Οκτωβρίου, 7.30 ώρα στον Ιαννό.
1: Ωραία, χαιρόμαστε πολύ
0: και
1: που θα το κάνετε.
0: Και θα προλογίσουν γι' αυτό πολύ πολύ αγαπημένοι ο Κρατερός ο Κατσούλης, η Ρένια Λουιζίδου και ο Χάρης ο Ρώμας.
1: Εγώ ένα σχόλιο ακροάτριας μας θέλω να προσθέσω πριν κλείσουμε. Γράφει η Μαρία, ο γυναικολόγος και μαευτήρας και πρώην υπουργός μετανάστευσης, κύριος Μουζάλας, ρωτά τις γυναίκες ποια μουσική θέλουν να ακούν κατά τη διάρκεια του τοκετού τους. Ακόμη και αυτό, έτσι.
0: Δεν είναι τυχαίο, γιατί συνδέεται πάρα πολύ το τραγούδι με την παραγωγή της Οκιτοκίνης.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Οπότε δεν είναι καθόλου τυχαίο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένω. Να είστε καλά.

0: Πάντω, για διάβασε κανένα μήνυμα εσύ εκεί που σε μπροστά πρώτη
1: λοιπόν,
0: γραμμή.
1: Λοιπόν, ένα. Καταπέλτησε η κυρία. Σπουδαία ενέργεια η φωνή τη. Ούτε ένα δεσπότη. Αναφέρεται στην κυρία Γκασούκα που είχαμε προηγουμένω καλεσμένη. Μισό λεπτάκι να βρω το άλλο. Πολύ εύστοχη και καθαρή τοποθέτηση τη κυρία. Δεν θυμάμαι το όνομά τη. Μπράβο τη. Το ξαναλέμε. Μαρία Γκασούκα, μόλι την καθηγήτρια Πανεπιστημίου.
0: Ο Μπάμπη είναι αυτό.
1: Νωρίτερα,
0: βέβαια, ξέρει και ο ίδιο ότι θα έχουμε πάρα πολλέ ενστάσει και έχουμε. Γράφει. Μα το έχει πει και ο Πάριος, να αγαπούσε το παραδέχομαι. Δεν χωρούν αστεία καθόλου, μα καθόλου σε αυτά. Αυτά τα όντα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με θανατική ποινή. Οπα, ναι, ένσταση. Κανονικά θα πρέπει να πληρώνουμε τον ίδιο τρόπο, αλλά θα με κακοχαρακτηρίσετε. Συγχωρήστε με, αλλά δεν κατάλαβα, θα φοβάστε τις πιές σας. Ναι, δεν γίνεται η απάντηση να είναι αυτή και το ξέρεις, αγαπητέ Μπάμπη.
1: Όχι θανατική ποινή.
0: Όχι θανατική ποινή, είπαμε. Ωστόσο. Τιμωρία. Σύμφωνα με το δικαιϊκό μας σύστημα.
1: Αυτό.
0: Ό,τι προβλέπει ο νόμος. Δεν θέλουμε κάτι περισσότερο.
1: Ναι.
0: Τα προβλεπόμενα.
1: Ο ορισμός της γυναικοκτονίας.
0: Αυτό που θέλουμε με τεπιτάσεις είναι.
1: Το κίνητρο.
0: Ναι, να ονομαστεί γυναικοκτονία νομικά, γιατί αυτό καθιστά ένα έγκλημα πολύ αναγνωρίσιμο, διακριτό και βοηθάει στην αποφυγή του.
1: Λοιπόν, δύο αριθμούς. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας, γιατί πάει δύο η ώρα. Από το 1 στο 48.
0: Το 2.
1: Το 2 είναι ο Σάββας, που αριθμός λήγει σε 20.
0: Και το 40.
1: Και το 40 είναι ο Δημήτρης, που αριθμός του λήγει σε 58.
0: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία Κουμάντου. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Κατερίνα Παπαβασιλείου, σε λίγο εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Ευχές για μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα. Αύριο πάλι.
1: Αύριο λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: Δεν είναι καθόλου συνηθές βούβα πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς ήχο να καταγράφουν τον Αμερικανό πρόεδρο να κόβει κορδέλα ενώ στέκεται δίπλα σε εργάτες. Η πρωτοφανής εξέλιξη έρχεται ως αποτέλεσμα του μποϊκοτάζ που ανακοίνωσαν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, όπως CBS, ABC, NBC και Fox σε live κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, εκφράζοντας εμπράκτως τη στήριξή του σε μέσα μεταξύ των οποίων το CNN, τα οποία ο Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο. Εν μέσω της ακραίας κλιμάκωσης, ο Λευκός Οίκος απάντησε, ξεκινώντας τη δική του πλατφόρμα, το Trump TV. Μπροστά σε αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα δεν βρίσκεται μόνο η αμερικανική κοινή γνώμη, αλλά όλοι οι φίλοι ως. Η απόψινη ομιλία Τραμπ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει ήδη αποδομηθεί πριν καν αρχίσει. Η ανεπόδιστη λειτουργία του τύπου από τους κεντρικότερους πυλώνες της Δημοκρατίας βάλεται πρωτόγνωρα την ώρα που ο πλανήτης βουίζει κάτω από τον κρότο δύο μακρόσυρτων πολεμικών σειράξεων, είτε με άμεση είτε με έμεση εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής. Υπό το βάρος της παγκόσμιας οικονομικής και ενεργειακής κρίσης εξαιτίας των σειράξεων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, η σημερινή εναρκτήρη ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εντός της ημέρας η ομιλία Τραμπ και οι συναντήσεις με ηγέτες χωρών του κόλπου στη σκιά της έντονης ενεργειακής αστάθειας. Αδιευκρίνιστο αν ο Αμερικανός πρόεδρος συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν. Συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει πιέσεις για σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Πολύτιμος φίλος ο Τραμπ, έχουμε ειλικρινή και εξαιρετικό διάλογο να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην αμυντική συνεργασία. Δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντοάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άγνωστο αν τελικά συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μήνυμα Μητσοτάκη από το Σαν Φρανσίσκο ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται μπαλώματα τελευταία στιγμή, αλλά σχέδιο και ουσιαστική στήριξη, τονίζει Χαριλάου Τρικούμπη στη σκιά της ενεργειακής κρίσης. Ρωτά μεταξύ άλλων πόσα επιπλέον έσοδα έχει εισπράξει στο δημόσιο από τον ΦΠΑ στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Πλαφόν στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ζητάμε δήλωση του Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις τιμές των καυσίμων. Στα 211,76 ευρώ η μεγαβατόρα στη χονδρική τιμή του ρεύματος, καταγράφοντας νέο υψηλό για το 2026. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση Μαζονάκη, όπως δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιάννης Δοξαράς, δημιουργός του MedWatch, ψηφιακού εργαλείου εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης. Βαριές κατηγορίες σε βάρος του καθομολογία δολοφόνου της άτυχης 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Στην Τουρκία συνελήφθη 15χρονος ως ύποπτος για την ένοπλη επίθεση έξω από σχολείο στη Μανίσα με 11 τραυματίες, δύο εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα και για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Και νεφώσους αύριο στην Αττική με βροχές, θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, οι οικονομικές πιέσεις και η ενεργειακή κρίση αλλά και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ που αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής του, ενώ στο επίκεντρο είναι και οι κατηδίαν επαφές του στο περιθώριο των εργασιών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται εξάλλου οι συναντήσεις του με ηγέτες χωρών του κόλπου. Για να πάμε στην Αθήνα Κολύρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθήνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, ο Τραμπ λοιπόν απόψε ώρα Ελλάδος θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται στην ομιλία του να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του Ιράν και στη θέση ότι η Τεχεράνη δεν θα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Βεβαίως θα αναφερθεί εκτενώς, από ό,τι λένε οι συνεργάτες του, και στο κομμάτι της ελεύθερης ναυσιπλοείας και στην ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών. Να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ, έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια σειρά συναντήσεων που έχει στα περιθώρια της συνόδου, της συνέλευσης του ΟΗΕ. Εχθές συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μάλιστα αναμένεται να ζητήσει από τον Ζελένσκι τόσο να σταματήσει να χτυπά ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, όσο και το να συνάψει μια συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κάνουν δηλώσεις και μετά από αυτή την κατηδίαν συνάντηση και βεβαίως πώς θα αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Η χθεσινή συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπε ο ίδιος ο Μακρόν, ήταν πολύ επικοδομητική και μάλιστα δεν αποκλείεται σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από την ομιλία του στη συνέλευση να συναντήσει και τον Μασούτ Πεζεσκιάν. Είναι ο Ιρανός ομολογός του, ο οποίος και εκείνος βρίσκεται βεβαίως στην έδρα των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη. Και έχει και εκεί το ενδιαφέρον το να δούμε αν θα μπορέσουν να έχουν μια κατηδίαν συνάντηση και σε τι κλίμα θα είναι αυτή η συνάντηση, καθώς μια ομάδα ένοπλων και έκλεισε μια στρόφιγγα πετρελαιοπαραγωγού στην Λιβύη. Αυτό σημαίνει μείωση της παραγωγής και από εκεί, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκπονήσει ένα δικό του σχέδιο, ένα το οποίο αποκαλύπτουν οι Wall Street Journal σήμερα, ένα σχέδιο για ένα ταμείο για τη Μέση Ανατολή αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Τέτοιες εξαγγελίες βέβαια έχουμε ακούσει πολλές σε όλο το τελευταίο διάστημα και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πόσο αξιοπιστία έχει απομείνει από τον Αμερικανό πρόεδρο έτσι ώστε να μπορούμε να εμπιστευτούμε ή να βασιστούμε στις αποψινές του ανακοινώσεις. Όπως και να έχει, όλο το ενδιαφέρον στρέφεται σε αυτό που προανέφερες, Αθηνά, εάν και εφόσον δηλαδή θα έχει συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του για να δούμε αν υπάρχει κάποιο παράθυρο ευκαιρίας έτσι ώστε να επανεκκινήσει η διπλωματική οδός και διαδικασία διαπραγματεύσεων, γιατί εκεί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω.
1: Ακριβώς αυτό, και βεβαίως να πούμε ότι στο περιθώριο των συναντήσεων που έχει εκεί δεν αποκλείται να δει και τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έσπευσε να κάνει μία δήλωση σε ένα πάνελ στο οποίο μίλαγε με επιχειρηματίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας πολύτιμος φίλος της Τουρκίας και έδωσε μία νέα πνοή στη συνεργασία, με ό,τι μπορεί να σημαίνει βεβαίως αυτό και για τις σχέσεις των δύο χωρών.
0: Το προηγούμενο διάστημα, εδώ να υπενθυμίσω, είχε αφήσει να εννοηθεί ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο Τόμ Μπάρακ, ότι υπήρχε ενδεχόμενο συνάντησης και υψηλού ποσοστού δηλαδή πιθανοτήτων να συναντηθούν οι δύο άνδρες, κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει μια φθήνουσα πορεία και μάλλον είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Μένει βεβαίως να το δούμε.
1: Έχουν πάντως μια μεγάλη γκάμα θεμάτων που αν βρεθούν οι δύο άντρες θα συζητήσουν, τόσο το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενέργεια, όσο και για το θέμα της αεροπορίας, υψηλής τεχνολογίας,
0: αλλά κυρίως ακόμη και το LNG. Και τα F-35 για τα οποία καίγεται η Άγκυρα και έχουν μείνει γράμμα κενό μέχρι στιγμής.
1: Να δούμε λοιπόν αν θα γίνει και αυτή η συνάντηση, όπως ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μαμπτάνη, όπου συζητήσανε και είπαν ότι η σχέση των δύο ανδρών θα πάει σε ένα επόμενο επίπεδο. Να θυμίσουμε ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης θέλει να κάνει μια κοινωνική πολιτική με κατασκευή πολλών κτηρίων για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, φθηνών δηλαδή κατοικιών για τους νεοϊορκέζους, και έχει ζητήσει και από το Ομοσπονδιακό Κράτος μια βοήθεια της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να δούμε λοιπόν και όλα αυτά στα οποία, τα οποία υπόσχεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, εάν τελικά έχουν και αντικείμενο. Και μιας και είπαμε και για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, να πούμε ότι υπήρχε ένα περιστατικό σε ένα σχολείο στην Τουρκία, όπου ένας ένοπλος μπήκε σε ένα σχολείο στη Δυτική Τουρκία. Εκεί λοιπόν έχουμε αναφορές ότι ναι, μεν έχει συλληφθεί ο δράστης, ο ύποπτος, ένας 15χρονος, αλλά υπάρχουν 6-7 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 σε σοβαρή κατάσταση.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Για δεύτερη μέρα στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει επαφές με επίκεντρο την οικονομία και τις επενδύσεις, ενώ την Πέμπτη είναι προγραμματισμένο να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην Αθήνα τώρα, το κυβερνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πρόβλημα της ακρίβειας, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Αποστόλο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αποστόλε.
2: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η πρώτη μέρα της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη ήταν, θα έλεγε κανείς, προσανατολισμένη στα θέματα που έχουν να κάνουν με την υψηλή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον περνάει στο πεδίο της οικονομίας, πριν βεβαίως φτάσουμε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε και νωρίς το πρωί, Ελλάδος, μιλώντας σε εκδήλωση, μηνύματα σχέση με την οικονομία, αλλά μηνύματα που θα έλεγε κανείς έχουν αποδέχτε και στο εσωτερικό της χώρας εν ώψη εκλογών. Είπε, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός πως η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ότι έχει μια οικονομία που αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και ταυτόχρονα μειώνει το χρέος με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Μάλιστα, ο ίδιος είπε ότι θεωρεί ότι η πρώτη του υποχρέωση απέναντι στη νέα γενιά είναι να διασφαλίσει ότι δεν θα κληροδοτήσει το ίδιο χρέος που μας κληροδότησε η προηγούμενη γενιά. Είπε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί εξαίρεση. Είχε πρόσφατα και 2 αναβαθμίσεις από κορυφαίους οίκους αξιολόγησης, κάτι πρωτάκουστο, όπως είπε, σε αυτή τη συγκυρία που το αξιόχρεο όλων υποβαθμίζεται, ότι πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, και όλο αυτό το συνέδεσε ο Πρωθυπουργός με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, λέγοντας ότι βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα άκρα να γίνονται όλο ένα και ισχυρότερα. Έφερε το παράδειγμα βεβαίως της Γερμανίας, υποστήριξε ότι υπάρχει άκρα δεξιά ή άκρα αριστερά και ότι έχει απομείνει από το πολιτικό κέντρο, όπως είπε. Στην Ελλάδα αυτή την τάση την αψηφούμε. Και ο ίδιος ότι ηγείται ένα μετριοπαθούς κεντροδεξιού φιλελεύθερου κόμματος, όπως είπε, που εξακολουθεί να προηγείται κατά πολύ στις δημοσκοπήσεις, έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Και θα έλεγε κανείς ότι σε αυτό το σημείο έτσι, είχε ως αποδέκτο το μήνυμά του και το εσωτερικό ακροατήριο και βεβαίως τους Έλληνες του εξωτερικού, τους οποίους κάλεσε να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία με επιστολική ψήφο.
0: Εκφράζοντας την πρόθεση να διεκδικήσει και τρίτη πρωθυπουργική θητεία.
2: Ακριβώς. Και το μήνυμα το οποίο εξέπαιρνε είναι ότι δεν χρειάστηκε πολύ για να εκτοχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, ότι η κάθε εκλογή αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, και ότι ο ίδιος προσπαθεί να περιγράψει το όραμά του για το 2000, για την Ελλάδα του 2030. Και όμως θέλει να μιλήσει για το μέλλον, αλλά παράλληλα, όπως είπε, θα υπενθυμίζει και στους πολίτες ότι η πρόοδος που έχουμε σημειώσει είναι πάντα εύθραυστη, και ότι είναι υποχρέωσή του να υπενθυμίζει, όπως είπε, ότι έχουμε διανύσει μια πολύ δύσκολη πορεία, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο όσα έχουμε πετύχει.
0: Άρα για άλλη μια φορά διασυνδέει, και αυτό είναι το διακύβευμα το οποίο θέτει εν ώψη της εθνικής κάλπης, την πολιτική σταθερότητα με την σταθερή πορεία της ελληνικής οικονομίας, την αδιατάρακτη πορεία της, με λίγα λόγια.
2: Ακριβώς, Καταρίνα. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτή την αδιατάρακτη πορεία της ελληνικής οικονομίας την συνδέει ο κ. Μητσοτάκης και με όλες τις πρωτοβουλίες που αφορούν στο εσωτερικό πεδίο και έχουν ως επίκεντρο την αντιμετώπιση της ακρίβειας, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια μια συγκεκριμένη δέσμη παρεμβάσεων που έχει προαναγγείλει ο ίδιος πριν να χωρίσει για τις ΗΠΑ, αναμένουμε την εξειδίκευση. Αναφέρεται, όπως είπε εσύ, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σήμερα. Αλλά είναι σαφές το μήνυμα που συνοδεύει αυτές τις πρωτοβουλίες, ότι όλες οι παρεμβάσεις κινούνται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας και οτιδήποτε παραπάνω θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφερόμαστε βεβαίως στο θέμα το οποίο έχει μπει στο τραπέζι και ο ίδιος έχει αναφερθεί σε αυτό.
0: Με το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Της ευελιξίας από την Ευρώπη, προκειμένου να μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, με την έννοια ότι δεν θα προσμετρώνται στις οροφές δαπανών οι συγκεκριμένες δαπάνες, γιατί πρέπει να σου πω ότι αυτό τονίζει και η κυβέρνηση, αντικρούοντας την κριτική που δέχεται ότι δεν υπάρχει κανείς που να απαγορεύει, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Ναι, ναι, το ένα σημείο στο οποίο είχε σταθεί το προηγούμενο διάστημα η αξιωματική και η αξιωματική αντιπολίτευση. Το άλλο σημείο το οποίο αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι όταν πρότεινε η Χαριλάου Τρικούπη μείωση στους φόρους και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τότε δεχόταν την κριτική περί λαϊκισμού από πλευράς της κυβέρνησης, ενώ όταν προτείνει τα ίδια μέτρα η κυβέρνηση, τότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δουλέψουν προς όφελος της κοινωνίας, επιχειρώντας να αναδείξει αυτή την κυβερνητική αντίφαση, εν πάση περιπτώσει.
2: Πάντως πρέπει να πούμε ότι και πριν από λίγο μήνες η αίσθηση που υπήρχε στο κυβερνητικό επιτελείο, και νομίζω ότι αυτή την εξέπεμπε και ο Πρωθυπουργός, ήταν ότι οι ενδείξεις τότε μιας προοπτικής αποκλιμάκωσης ό,τι αφορά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής δημιουργούσε μια αίσθηση ότι θα μπορούσε να πάμε σε μια σχετική ομαλοποίηση της κατάστασης. Το γεγονός όμως ότι τελικά αποδεικνύεται ότι κινούμαστε προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, ότι έχουμε μια κλιμάκωση της κατάστασης με επιπτώσεις οι οποίες είναι σαφέστατες στο οικονομικό πεδίο, αυτό έχει κάνει την κυβέρνηση να
0: προβληματίζεται έντονα, θα έλεγα εγώ, διότι τα δεδομένα είναι άλλα και πρέπει να αλλάξει και τον σχεδιασμό της.
2: Να αλλάξει στάση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί για το θέμα του ΦΠΑ δεν διαφαίνεται κάποια αλλαγή στάσης, αλλά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπάρχει αυτή η αλλαγή. Νομίζω ότι σε σημαντικό βαθμό ενδεχομένως να έχει να κάνει και με το πολιτικό κλίμα ακριβώς που δημιουργείται, και αναφέρθηκε και ο Μητσοτάκης σε ολόκληρη την Ευρώπη, και λειτουργεί και αυτό, πιέζει και αυτό πολιτικά τις Βρυξέλλες να προχωρήσουν σε κινήσεις στην κατεύθυνση της ευελιξίας.
0: Μένει να το δούμε λοιπόν.
2: Μένει να το δούμε αν τελικά όλα αυτά στη σύνοδο κορυφής στα μέσα Οκτωβρίου θα πάρουν και τη μορφή μια κάποιο συγκεκριμένο παρεμβάσεις.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, συνεχίζεται τώρα η ανόδου στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη, το πετρέλαιο, βρίσκεται ακόμα πιο ψηλά, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Για να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη. Από το πρωί έχει βρεθεί σε πρατήρια υγρών καυσίμων, μας ενημερώνει για τις τιμές. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς πάνω από 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η βενζίνη στην Αθήνα και πλέον οι οδηγοί κάνουν λογαριασμό πριν καν φτάσουν στην Αντλία. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του παρατηρητήρου τιμών υγρών καυσίμων, αλλά και στο ρεπορτάζ που κάναμε, η μέση τιμή στην Αθήνα διαμορφώνεται στο 1,17 ευρώ το λίτρο. Ενώ η ψηλότερη καταγραμμένη τιμή που βρήκαμε εμείς σε πρατήριο υγρών καυσίμων ήταν στην περιοχή του μεταξιουργείου, που έφτασε τα 2,49 ευρώ το λίτρο. Άρα 2,5 ευρώ το λίτρο. Για ένα ρεζερβουάρ τώρα, Κατερίνα, 50 λίτρων, με τη μέση τιμή της Αθήνας, μιλάμε περίπου θα κοστίσει γύρω στα 108 ευρώ. Εάν όμως κάποιος πέσει στην υψηλότερη τιμή, το ίδιο γέμισμα φτάνει στα 125. Και αυτή η ακρίβεια φαίνεται πλέον και στον τρόπο που βάζουμε βενζίνη. Το γέμισε το δεν το ακούσαμε σχεδόν σε κανένα πρατήριο υγρών καυσίμων. Πολλοί οδηγοί φτάνουν στην Αντλία και λένε μέχρι από 20 έως 30 ευρώ και σε σπάνιες φορές ακόμα και 50 ευρώ βενζίνη. Δηλαδή πρώτα υπολογίζουν πόσα χρήματα μπορούν να διαθέσουν και μετά πόσα λίτρα θα πάρει το ρεζερβουάρ. Στα μηχανάκια η εικόνα είναι ακόμα πιο χαρακτηριστική, 5 ή 10 ευρώ όσο χρειάζεται για μερικές διαδρομές μέσα στην πόλη και πάλι στον δρόμο. Αλλά αν φύγουμε από την Αθήνα και πάμε στα νησιά, η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ακριβή. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή βρίσκεται σήμερα στα 2,43 ευρώ το λίτρο, ενώ η ανώτατη κατεγραμμένη τιμή φτάνει τα 2,49 ευρώ. Ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που οι τιμές ακόμα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στη Μήλο που η βενζίνη έφτασε ως και τα 2,63 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Άξο οι τιμές κυμαίνονται από 2,23 έως 2,49 ευρώ το λίτρο. Μιλάμε δηλαδή για ένα γέμισμα στη Μήλο 50 λίτρων που ξεπερνά τα 130 ευρώ.
0: Απίστευτο. Να... είδος πολυτελείας θα γίνει σε λίγο το καύσιμο, η απαραίτητη ενέργεια για όλους μας θα καταστεί απαγορευτική.
3: Ακριβώς, Κατερίνα, και υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα των οικοκυριών που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινά σε λίγες μέρες. Mm. Είναι να ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου και η τιμή σύμφωνα θα δημοσιευθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Το έχει προαναγγείλει αυτό η κυβέρνηση, αλλά με τους πρακτηριούχους να μην μπορούν να πιστεύουν ότι το 1,75 ευρώ το λίτρο θα μπορεί να γίνει. Κλείνοντας, Κατερίνα, όπως καταλαβαίνεις, τα νοικοκυριά και ο λογαριασμός του φετινού χειμώνα δεν αφορούν μόνο το αυτοκίνητο, αφορά και πώς σταθεί και το σπίτι. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη. Στα 211,76 ευρώ η μεγαβατόρα εκτινάζεται στο μεταξύ η χονδρική τιμή του ρεύματος, καταγράφοντας νέο υψηλό για το 2026. Η Χριστιανά Κούσκο έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Νέο υψηλό για το 2026 καταγράφει η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία εκτινάζεται σήμερα στα 211,76 ευρώ. Η μεγαβατόρα είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια τιμή παίρνει πάνω από το όριο των 200 ευρώ, ενώ μέσα στο 24ωρο η ανώτατη τιμή φτάνει ακόμα και τα 340,89 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς βρισκόμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και πλέον διαμορφώνεται εικόνα πάνω στην οποία οι εταιρείες προμήθειας θα υπολογίσουν τις χρεώσεις των κειμενόμενων τιμολογίων για τον Οκτώβριο. Ο μέσος όρος της χονδρικής για τον Σεπτέμβριο κινείται ήδη περίπου 18% υψηλότερα από τον Αύγουστο και αυτό μετά από μια σημαντική άνοδο κατά 21% που έχει καταγραφεί τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Mm-hmm. Οι πιέσεις έχουν ήδη αρχίσει να παίρνουν στη λιανική. Υπενθυμίζουμε ότι η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε στα 20,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Βασικός παράγοντας πίσω από την άνοδο είναι το ακριβό φυσικό αέριο. Οι υψηλές τιμές, εάν διατηρηθούν έως το τέλος του μήνα, οι πιέσεις για αυξήσεις στα τιμολόγια Οκτωβρίου θα ενταθούν, ενώ στο τραπέζι παραμένει η επαναφορά επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, κάτι που θα ξεκαθαριστεί τις επόμενες ημέρες.
0: Χριστιανά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Είχαμε και σήμερα πειρά από πλευράς του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται μπαλώματα τελευταίας στιγμής, αναφέρει σε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά ουσιαστική στήριξη. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βολές κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα της ακρίβειας των καυσίμων. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι δεν πρέπει να θεωρείται επιτυχία ότι θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο που ήταν το περσινό του κλείσιμο, γιατί αυτό δεν είναι ανακούφιση για τα νοικοκυριά, αλλά είναι ένα πρόσθετο έξοδο όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι είχε προειδοποιήσει έγκαιρα από τις 26 Αυγούστου και είχε θέσει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών στον ενεργειακό τομέα προκειμένου αυτά τα χρήματα να κατευθυνθούν προς τους πολίτες. Ωστόσο η κυβέρνηση δεν ακολούθησε αυτή την πολιτική. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν αναφέρθηκε καθόλου στο πετρέλαιο θέρμανσης και τώρα έρχεται εκ των υστέρων με μέτρα και μπαλώματα να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα.
0: Κρατάω και την αποστροφή μέτρα, όπως είπες, αλλά και παζάρια στην Ευρώπη. Υπονοώντας την πρωτοβουλία στην οποία είχε αναφερθεί ο Πρωθυπουργός να πιέσει δηλαδή προς την κατεύθυνση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τα θεωρούν δηλαδή με λίγα λόγια οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη προσχηματικά όλα όσα ανακοινώνει η κυβέρνηση.
5: Ακριβώς, Κατερίνα, και μάλιστα θέτουν και συγκεκριμένα ερωτήματα στην κυβέρνηση σε σχέση με το ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί όλο αυτό το διάστημα από την αύξηση των καυσίμων και πόσα επιπλέον είναι τα έσοδα που έχει αποκτήσει το δημόσιο και πόσα από αυτά θα γυρίσουν πίσω στους πολίτες. Να σημειώσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται σε τρεις συγκεκριμένους άξονες, σε τρεις συγκεκριμένους κλάδους και σημειώνει ότι αυτή τη στιγμή τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης προσωρινά και ο ΦΠΑ για ένα μικρό διάστημα και να υπάρξει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων ώστε να υπάρξουν έσοδα τα οποία μπορούν στη συνέχεια να στηρίξουν τους πολίτες και τους καταναλωτές. Mm-hmm. Μάλιστα, στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική συνέντευξη σήμερα τόνιζαν ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και ότι όταν η κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτόν τον ισχυρισμό ψεύδεται απέναντι στους πολίτες.
0: Πανηγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Είχαμε παρέμβαση και από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα για φθηνότερα καύσιμα. Πάμε στο Γιώργο Κατσίγιαννη να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, είναι ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Κάτι που, όπως σημειώνει, δεν μπορεί να το καταφέρει ή δεν θέλει η σημερινή κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ουσιαστικά η πρόταση που θέτει στο δημόσιο διάλογο και ζητάει να γίνει πράξη από την κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας είναι η επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Στην δήλωσή του ο κ. Τσίπρας υπενθυμίζει ότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη, σημειώνει ο κ. Τσίπρας, κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα, λέει ο κ. Τσίπρας. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία, σημειώνει ο κ. Τσίπρας, των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Ας διαλέξει, λέει ο κ. Τσίπρας, ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο δικαστικό ρεπορτάζ τώρα και την υπόθεση Μαζονάκη με καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων για τη διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή συνεχίζεται η ανάκριση. Μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, σκητάλη πέρασε από σήμερα σε εργαζόμενους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Για να πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Με γρήγορο ρυθμό φαίνεται λοιπόν ότι ο ανακριτής συνεχίζει το έργο του που αφορά την διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αφού άκουσε τους κατηγορούμενους και περιμένοντας μια σειρά από κρίσιμα αντικειμενικά ευρήματα, όπως είναι οι αναλύσεις των στοιχείων επικοινωνίας των προφυλακισμένων γιατρών αλλά και οι ιστολογικές εξετάσεις του καλλιτέχνη, έχει ανοίξει τον κύκλο της εξέτασης των μαρτύρων. Σήμερα λοιπόν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε η 28χρονη γραμματέας, η οποία, να σας πω, είχε εξεταστεί και στο στάδιο της προανάκρισης. Ωστόσο, η μαρτυρία της κρίθηκε αναγκαία και σε αυτό το στάδιο. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η συγκεκριμένη μάρτυρας κλήθηκε να καταθέσει έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών και αυτό γιατί φαίνεται να είναι ένα πρόσωπο το οποίο επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό που είχε προβάλει απολογούμενος και ο προφυλακισμένος γιατρός, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3.30, ότι ο γιατρός είχε ξαπλώσει στον καναπέ εκείνη την ώρα και ότι μετά τις 4:10 ήταν μαζί με ασθενή. Να θυμίσουμε εδώ ότι έχει προσκομιστεί και η συνταγογράφηση, η συνταγή που είχε εκδώσει ηλεκτρονικά ο γιατρός στον συγκεκριμένο ασθενή, αλλά και ο ασθενής αυτός είχε εξεταστεί ως μάρτυρας χωρίς όμως να είχε πείσει τον ανακριτή και τον εισαγγελέα για όσα πραγματικά είχαν συμβεί. Να σου πω ότι από εδώ και πέρα κομβικό ρόλο θα διδραματίσουν οι καταθέσεις των υπολείπων μελών του προσωπικού του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, και αυτό γιατί με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα υπάρχουν αποκλήσεις στις προανακριτικές τους καταθέσεις σε ό,τι αφορά τον χρόνο άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη και βεβαίως τον χρόνο που ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Και όλα αυτά έχουμε δει ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του αποδεικτικού υλικού και βεβαίως στην απαγγελία, όπως και έγινε, της αναβαθμισμένης κατηγορίας, που να θυμίσουμε ότι η κατηγορία για την οποία βρίσκονται στη φυλακή είναι αυτή της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ θεωρείται βέβαιο ότι όλοι αυτοί οι μάρτυρες θα κληθούν να περιγράψουν και όλα όσα έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αφού κλήθηκε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Ναι, διότι υπάρχουν βολές από πλευράς ιατρείου προς τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έχουν απαντήσει σε τι κατάσταση δηλαδή παρέλαβαν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι αντικρουόμενες και εδώ οι καταθέσεις.
7: Αντικρουόμενες οι καταθέσεις και κυρίως τι ακολούθησε. Δηλαδή αν καθαρίστηκε ο χώρος και αν θα έπρεπε να καθαριστεί. Αν ακόμα και αν ήταν μια πάγια τακτική που ακολουθούσαν για λόγους υγείας, αν θα έπρεπε να ακολουθηθεί αυτή η τακτική με δεδομένο ότι είχε συμβεί το συγκεκριμένο περιστατικό στο ιατρείο του Κορονακίου. Όλα αυτά λοιπόν θα τα διερευνήσει ο ανακριτής. Να πούμε ότι σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας άφησε ανοιχτό σε δηλώσεις της στην τηλεόραση του Sky και το ενδεχόμενο να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο που θα ερευνηθεί στην υπόθεση.
0: Εκτός δηλαδή από τους δύο γιατρούς.
7: Εκτός από τους δύο γιατρούς. Mm-hmm. Βεβαίως μένει να δούμε ποιο θα είναι το πρόσωπο αυτό και ποια θα είναι η ποινική αντιμετώπιση του. Ποια θα είναι η κατηγορία που ενδεχομένως του αποδοθεί. Και να σου πω κλείνοντας ότι μέσα στην εβδομάδα και συγκεκριμένα την Παρασκευή ολοκληρώνεται, εκπνέει η προθεσμία για να υποβάλουν, όπως είχαν προαναγγείλει οι κατηγορούμενοι, προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης για να αποφυλακιστούν. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος γιατρός είναι αυτός που προσανατολίζεται να υποβάλει την σχετική προσφυγή στο δικαστικό συμβούλιο και να ζητήσει να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες και όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, το κρίσιμο είναι ότι οι διαδικασίες τρέχουν ώστε τώρα που είναι ακόμη και νοπά τα πραγματικά περιστατικά στις μνήμες όλων των ανθρώπων με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, να εισφέρουν τα στοιχεία αυτά στην ανακριτική διαδικασία.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιάννη Δοξαρά, δημιουργό του MedWatch, του νέου ψηφιακού εργαλείου, σας θυμίζω, εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Κύριε Δοξαρά, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε με τραγικό τρόπο, είναι αλήθεια, στο προσκήνιο τα μεγάλα κοινά ή αν θέλετε το διάτριτο σύστημα ελέγχου σε ό,τι αφορά τις συνθήκες και τον τρόπο λειτουργίας κέντρων ευεξίας, αναγέννησης, αναζωογόνησης. Το MedWatch με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται να δώσει κάποιες απαντήσεις. Καταρχάς μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλό τρόπο πώς λειτουργεί?
8: Βεβαίως. Το MedWatch λαμβάνει δεδομένα από δύο διαφορετικές πηγές και μετά κάνει μια ταυτοποίηση, παίρνει δεδομένα από όλες τις διαφημιστικές καμπάνιες που τρέχουν, είτε τρέχουν τώρα είτε έχουν τρέξει στο παρελθόν, διαβάζει δεδομένα δηλαδή των τελευταίων 4 μηνών, οπότε επειδή με ρωτάνε και πολλοί φίλοι γιατροί, καμπάνιες που έχουν τρέξει το καλοκαίρι έχουν ληφθεί υπόψη στο σάρωμα, και παίρνει δεδομένα από την Google, από το YouTube, από τις διαφημίσεις, από την Meta, δηλαδή από το Instagram και το Facebook και από το TikTok. Διαβάζει λοιπόν τι γράφει η διαφήμιση, μετά συνδέει το διαφημιζόμενο με κάποιο ιατρείο έχοντας πρόσβαση στα μητρώα των ιατρικών συλλογών. Να επισημάνω ότι έχουμε ξεκινήσει το πιλωτικό την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και σήμερα ανεβάσαμε τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη.
0: Άρα έχετε αρχίσει τη διαδικασία, έχει ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου. Για πείτε μας.
8: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής των ευρημάτων. Γιατί και ο έλεγχος είναι μια. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το. Μια και ξεκίνησε όλη η συζήτηση δημόσια για το πώς γίνεται γενικά ο έλεγχος. Ο έλεγχος των ελεκτικών αρχών, οι οποίοι βάζουν νομοθεσίας στην ιατρική σύλλογη, έχει πολλά βήματα. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει μια καταγγελία ή ένα έβριμα. Και αυτό είναι και, αν μου επιτρέπετε, και ένας χώρος, ένα πεδίο στο οποίο χρειάζεται εκεί πέρα επιπλέον μεταρρύθμιση, γιατί χρειάζονται πολλά βήματα για να βγει μια απόφαση και μπορεί να πάρει μήνες. Άρα εμείς τι κάνουμε, συλλέγουμε εν πάση περιπτώσει αυτές τις ενδείξεις, τις κατηγοριοποιούμε με βάση 11 κατηγορίες οι οποίες περιγράφουν την κείμενη νομοθεσία, που μπορεί να ξεκινάνε από...
0: Έχω διαβάσει για κατηγορία κόκκινων δομών, εν πάση περιπτώσει, ή κίτρινη σωστά. Κατηγορία. Αυτή είναι η λεγόμενη διαβάθμιση. Με ποια κριτήρια έχει γίνει αυτή η διαβάθμιση, κύριε Δοξαρά?
8: Τα κριτήρια είναι, έχουμε να κάνουμε το βαθμό σοβαρότητας, να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Κόκκινη μπορεί να χαρακτηριστεί μια δομή, ιατρική δομή, έτσι, γιατί ας μιλήσουμε λίγο για τα ιατρία και μετά ίσως να μιλήσουμε και λίγο για τα συντούτα και τις μη ιατρικές δομές. Εκεί πέρα είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα, γιατί στα ιατρία η αλήθεια είναι ότι έχουμε βρει πολύ λίγες ενδείξεις, δηλαδή σε 6.000 ιατρία που ελέγξαμε στην Αττική. Βρήκαμε γύρω στις 50 επισημάνσεις για κόκκινο, τις οποίες δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι απλά επισημάνσεις. Οπότε μιλάμε για ένα ποσοστό μικρότερο από το 1%. Οπότε αν πρέπει να βάλουμε ένα τίτλο, οι γιατροί και γενικά η διαφήμιση και η επικοινωνία των πράξεων είναι κάτι το οποίο είναι γενικά σύνομο. Και το νομικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό, επίσης να επισημάνω. Άρα για να γυρίσουμε πίσω, κόκκινο θεωρείται ένας γιατρός, π.χ. ένας καρδιολόγος, ο οποίος κάνει μπότοξ. Άρα δηλαδή κάνει μια πράξη η οποία δεν συνάδει με την ειδικότητά του. Κίτρινες παρατηρήσεις είναι π.χ. ένας γιατρός να έχει ένα influencer ο οποίος κάνει μια διαφήμιση πληρωμένη και δεν το επισημαίνει, δεν το λέει, ή ένας γιατρός που έχει στο site του φωτογραφίες πριν και μετά από μια επέμβαση, κυρίως αισθητικού χαρακτήρα, ή ένας γιατρός ο οποίος είναι πάλι πλαστικός και αντί να πει τη δραστική ουσία του προϊόντος, ονοματίζει το φάρμακο, δηλαδή λέει Botox.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό έκειται στην
0: Αλλά δεν στην αναφέρει, διευκρινίζει ως όφελε τη δραστική ουσία που χρησιμοποιεί για τη διενέργεια του Botox.
8: Όχι. Τη δραστική ουσία επιτρέπεται να την αναφέρει, δεν επιτρέπεται να αναφέρει το όνομα του σκευάσματος. Botox είναι η εμπορική ονομασία και το απαγορεύει ο ΕΟ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι. Δεν θέλω να το πω επουσιώδεις παρανομίες, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε και την κατάσταση που βρήκε στο ιατρείο στην Καρνιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα προχωράτε στη συλλογή δεδομένων, κύριε Δοξαρά. Ωστόσο, όπως μας διευκρινίσατε, το πεδίο του ελέγχου, το επόμενο στάδιο, πρέπει να κινήσει από τους ιατρικούς συλλόγους στην πορεία. Εκεί λοιπόν.
8: Φάση,
0: ναι.
8: Έγινε στους ιατρικούς συλλόγους η δικαιοδοσία του ελέγχου. Είμαστε σε συνεργασία καθημερινή και μη σας πω κάθε ώρα μιλάμε μαζί και με τα μεγάλα τμήματα των ιατρικών συλλόγων για να μπορέσουμε λίγο να αυτοματοποιήσουμε αυτούς τους ελέγχους. Γιατί όπως σας είπα έχουν πολλά βήματα. Αλλά τώρα
0: εκεί κατά τη γνώμη σας τι θα πρέπει να γίνει, διότι και με βάση το τραγικό περιστατικό για το οποίο συζητάμε τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω πόσο εύκολο πρακτικά ή εφικτό είναι να υπάρχουν συνεχώς έξω ομάδες ανθρώπων από τον ιατρικό σύλλογο για να διενεργούν ελέγχους. Ή πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος θα γίνει μέσα στο πλαίσιο το οποίο πρέπει να γίνει?
8: Κοιτάξτε, σίγουρα και αυτά είναι, και επειδή όπως φαντάζομαι έχετε και εσείς καταλάβει και εγώ από τις επαφές που έχω και με την κεντρική εξουσία και με τους ιατρικούς συλλόγους, υπάρχει πραγματικά βούληση να γίνουν αλλαγές, γιατί το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Αυτό που κατά τη γνώμη μου, από αυτά που έχω δει και εγώ τώρα δεν είμαι ειδικός, είναι ότι πρέπει οι αυταπόδεικτες, να το πω έτσι, καταγγελίες με μια ακρόαση από τον καταγγελόμενο να προχωράνε γρήγορα, γιατί τώρα χρειάζεται να γίνει αυτοψία. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βγει στο ίντερνετ και να πει εγώ θεραπεύω τον καρκίνο και να πρέπει να συσταθεί μια τριμελής επιτροπή και να πάει να επισκεφτεί το ιατρείο του, να βρει ώρες. Οι επιτροπές αυτές μπορούν να κάνουν ελέγχους μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές. Άρα αν έχουμε πολλές καταγγελίες στα βόρεια, οι επιτροπές που είναι για τα νότια δεν μπορούν να πάνε να ελέγξουν τα βόρεια. Οπότε πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές στην νομοθεσία για να είναι πιο γρήγορο και πιο εύκολο. Και πρέπει τα αυταπόδεικτα, να το πω έτσι, οι αυταπόδεικτες παραβάσεις, δηλαδή με μία απλή με ένα απλό απολογητικό του, του καταγγελόμενου να προχωράνε και να γίνεται ο πειθαρχικός έλεγχος και να γίνονται κυρίως, να επιβάλλονται κυρώσεις.
0: Κύριε Δοξαρά, στην υπόθεση Μαζονάκη, τι θα ήταν αυτό το οποίο θα εντοπίζατε για να στείλετε εκεί τον ιατρικό σύλλογο και να κάνει έρευνα?
8: Στην υπόθεση Μαζονάκη, όπως γνωρίζετε, γίνανε πολλές, υπήρχαν καταγγελίες, γίνανε επισκέψεις, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το ήξεραν. Οπότε αυτή η πλατφόρμα δεν θα βοηθούσε και πάρα πολύ, αλλά έτσι για την ιστορία, επειδή διαβάσαμε τα sites και διαφημίσεις δεν έτρεχαν συγκεκριμένοι, αλλά στο site τους είχαν ισχυρισμούς οι οποίοι χτύπαν κόκκινο με τη μία, δηλαδή διαφήμιζαν κανονικά αυτές τις πράξεις, οι οποίες σε ένα απλό ιατρείο ενός μιας ανειδίκευτου και δεν θυμάμαι την ειδικότητα του άλλου γιατρού, δεν επιτρεπόντουσαν. Ναι, αυτές οι πράξεις δεν μπορούσαν να γίνουν και τις είχαν και στο site, οπότε χτύπαγε κατευθείαν κόκκινο και είναι από τα βασικά, από τις βασικές ενδείξεις οποίες στέλνουμε ένα εύρημα στον ιατρικό σύλλογο, στον πειθαρχικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα. Μας περιγράφετε τη διάδραση ανάμεσα στην ψηφιακή πλατφόρμα και τους ιατρικούς συλλόγους για να προχωρήσουν σε περαιτέρω ελέγχους. Τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σε ό,τι αφορά τους πολίτες, τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, έτσι ώστε μόνοι μας να μπαίνουμε στη διαδικασία μιας πρώτης μορφής διασταύρωσης μέσα από εφαρμογή?
8: Για τους πολίτες αυτό που έχει σχεδιαστεί και έχει υλοποιηθεί κιόλας, απλά περιμένουμε να το λανσάρουμε, είναι μια εφαρμογή που οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν ο γιατρό με τον οποίο έχουν κλείσει ραντεβού ή ψάχνουν, θα μπορούν να ψάχνουν με την ειδικότητα, θα μπορούν να ψάχνουν σε περιοχές. Και για το συγκεκριμένο γιατρείο στο οποίο διαφέρουν θα μπορούν να βλέπουν το όνομα του γιατρού, τα πτυχία του, τις ειδικεύσεις του και τι πράξεις, το πιο σημαντικό είναι ότι θα βλέπουν και αναλυτικά τις πράξεις που μπορεί να εκτελέσει το ιατρείο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το μείζον, νομίζω, το κρίσιμο. Πότε να περιμένουμε?
8: Έχουν κωδικοποιηθεί αυτά και, να δώσω και μια άλλη διάσταση, επειδή συζητιέται και λίγο υπάρχει μια συζήτηση δημοσιαστικά για την ατομική ευθύνη.
0: Ναι.
8: Εγώ πιο πολύ αυτό το βλέπω σαν μια δράση διαφάνειας, γιατί αυτά τα δεδομένα τα έχουν οι ιατρικοί σύλλογοι, απλά αυτή τη στιγμή δεν τα δείχνουν και δεν είναι και εύκολα στους ασθενείς να τα διαβάσουν στο κινητό τους την ώρα που ψάχνουν και οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Αυτή την εφαρμογή πότε να την περιμένουμε?
8: Αυτή την εφαρμογή την περιμένουμε αρχές Οκτωβρίου. Θα είναι σύντομα, πιο σύντομα από όσο περιμέναμε.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Αρχές Οκτωβρίου λοιπόν. Περιμένουμε να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δοξαρά. Καλή συνέχεια.
8: Καλό μας μέρος.
0: Ο κύριος Γιάννης Δοξαράς, δημιουργός του MediWatch, του νέου ψηφιακού εργαλείου εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης. Εμείς αλλάζουμε σελίδα. Στο Κάιρο επιστρέφουμε στα γεωπολιτικά. Ο Υπουργός Άμυνας Δίκος Δένδιας για την τριμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο και Κύπριο ομολόγους τους. Για να πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στην ατζέντα της Υπουργικής Συνάντησης των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου είναι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, οι κοινές ασκήσεις, οι νέες τεχνολογίες και η αμυντική καινοτομία, αλλά και η συνολική εικόνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, περιοχές ασταθούς ισορροπίας και ιδιαίτερου γεωοικονομικού ενδιαφέροντος. Η συνάντηση αποκτά πρόσθετη στρατηγική σημασία, γιατί πριν λίγες μέρες είχαμε την πολυεθνική άσκηση Μέδουσα 16-2026 με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ιταλίας. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου έχει ισχυρό στρατιωτικό υπόβαθρο, αλλά στηρίζεται πλέον σε ευρύτερες δομές πολιτικής, ενεργειακής και οικονομικής συνεργασίας, με σημαντική βεβαίως και την πολιτισμική της διάσταση. Παράλληλα όμως η Αίγυπτος διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και με την Άγκυρα, επιδιώκοντας να διαμορφώνει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση τα δικά της στρατηγικά και ενεργειακά συμφέροντα. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια Ανατολική Μεσόγειο που συνδέεται πλέον άμεσα με την ασφάλεια των θαλάσσιων διάβλων από τα στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα έως το Σουέζ, αλλά και με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης που δοκιμάζεται από την ενεργειακή κρίση. Η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε κόμβο στρατιωτικής ισχύως ενεργειακών ροών και διεθνών θαλάσσιων διαδρομών. Σε αυτή την εξίσωση η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος αναζητούν κοινό βηματισμό, κοινό στρατηγικό βηματισμό, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ διαμορφώνουν τις δικές τους προτεραιότητες και ισορροπίες ισχύως. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως η Τουρκία επιχειρεί να διατηρήσει και να διευρύνει το δικό της ρόλο στο νέο γεωπολιτικό και γεωενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Τελειώνοντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια διευκρίνηση, το θεωρώ αναγκαία. Η Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία της 6ης Αυγούστου του 2020 ήταν μερική οριοθέτηση των μεταξύ τους θαλασσίων ζωνών. Μια μερική οριοθέτηση αφήνοντας εκτός το Καστελόριζο. Η επιλογή αυτή δεν ήταν άσχετη με την τουρκική αντίδραση και με την ευρύτερη προσπάθεια να μην οδηγηθεί η Ανατολική Μεσόγειος σε ανεξέλεκτη ελληνοτουρκική σύγκρουση. Η Αίγυπτος έχει και πρακτικό οικονομικό συμφέρον. Το Κάιρο ήθελε να μεγιστοποιήσει τα δικά του θαλάσσια δικαιώματα και ενεργειακά περιθώρια, χωρίς όμως να εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας, που δεν ήταν άλλωστε δική του βασική προτεραιότητα. Είναι ιδιαίτερη η γεωπολιτική σημασία του Καστελόριζου, γιατί η θέση του επηρεάζει τον συσχετισμό των θαλάσσιων ζωνών, την οριοθέτηση δηλαδή, και συνδέεται άμεσα με τις ισορροπίες γεωπολιτικές και ενεργειακές και άλλες πολιτικές και διπλωματικές ισορροπίες Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και με τα επιμέρους στρατηγικά συμφέροντα των κρατών αυτών, που σε διμερές επίπεδο δεν συμπίπτουν απόλυτα. Το Καστελόριζο, επομένως, Κατερίνα, παραμένει ένα ανοιχτό γεωπολιτικό κεφάλαιο της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο ένα διμερές ελληνοτουρκικό πρόβλημα.
0: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Επειδή η παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός και για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, έχουμε προειδοποίηση πορτοκαλί για αρκετές περιοχές από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε στον Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και μέχρι πριν από λίγο, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή έξω τι συμβαίνει ακριβώς. Έβρεχε αρκετά δυνατά εδώ στην Αττική.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές. Και εδώ στην Αθήνα, σε πολλές περιοχές είχαμε ισχυρή καταιγίδα, έχουν κοπάσει τα φαινόμενα. Ωστόσο, είχαμε έτσι κάποια μικροπροβλήματα, κυρίως όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και μια ανταλίκα που μετέφερε ένα σκαπτικό μηχάνημα, ίσως και από την ελευθεριότητα του δρόμου, χτύπησε σε μια γέφυρα, με συνέπεια να φύγει το βαρύ όχημα πάνω από την ταλίκα. Και εδώ και λίγη ώρα να έχει διακοπεί και η κυκλοφορία, προκειμένου να το απομακρύνουν έστω ύψος του ελληνικού αυτό. Προβλήματα, Κατερίνα, είχαμε νωρίτερα και στην Πάτρα και εκεί πάρα πολύ δυνατή καταιγίδα μέσα σε λίγα λεπτά. Μάλιστα, πλημμύρισαν και κάποια σημεία στο χώρο του νοσοκομείου, το στον Άγιο Ανδρέα και του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει και η πολιτική προστασία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στα θαλάσσια και παράκτια, θαλάκτιες και παράκτιες περιοχές του νομού Μαγνησίας, στις Σποράδες και στην Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια Εύβοια, και στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα, και αύριο αναμένονται στις ίδιες περιοχές να έχουμε, Κατερίνα, τα πιο έντονα φαινόμενα. Εδώ στην Αθήνα δεν φαίνεται να έχουμε κάτι περισσότερο από αυτό που είχαμε λίγο νωρίτερα. Ωστόσο, είναι σε επιφυλακή η πολιτική προστασία σε όλες αυτές τις περιοχές που αναφέραμε. Είναι το πρώτο κύμα, θα λέγαμε, Κατερίνα, φθινοπορεινό, κακοκαιρίας, φθινοπορεινής κακοκαιρίας. Αύριο θα το καταλάβουμε και λίγο πιο έντονα, διότι θα πέσει και η θερμοκρασία, οπότε θα είναι πιο δροσερός ο καιρός. Θα φύγουμε από αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες που είχαμε μέχρι και χθες.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το ίδιο ζήτημα έχει προγραμματιστεί για αύριο στη μία μετά το μεσημέρι. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Για να προσπαθήσουμε και πάλι να έρθουμε σε επικοινωνία με τον Γιώργο Μανουσακάκη.

0: Με ενημερώνουν ότι ο Γιώργος Μανουσακάκης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Για να δούμε
1: καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, έχουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας. Αύριο το μεσημέρι στη μία, μετά τις νέες εξελίξεις. Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας. Αύριο το μεσημέρι στη μία, μετά τις νέες εξελίξεις.

0: Λούκας αναμένεται να κάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τις ζημιές της πολυκατοικίας Κυψέλης και ταυτόχρονα να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους αλλά και με τα συμφέροντα της πόλης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η συζήτηση αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα υπάρξει μια πρώτη εικόνα της πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τα κτίρια της πλατείας Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές. Υπενθυμίζεται ότι μια πρώτη μελέτη για τις βλάβες έχει ολοκληρωθεί και από την κοινοπραξία που εκτελεί το έργο, με το πόρισμα να υποστηρίζει ότι κανένα κτίριο δεν έχει πρόβλημα στατικότητας και ότι οι ζημιές καταγράφηκαν στα 130 διαμερίσματα που βρίσκονται στα 15 πολυκατοικίες. Τα δεδομένα αυτά αντικρούν οι κάτοικοι, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν υποστεί καθίζηση από τα έργα του Μετροπόντικα, εγκυμονώντας κινδύνους για τους διαμένοντες αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή να κλείσω με αυτό, στην ελληνικό μετρό έχει σταλεί μελέτη της κοινοπραξίας που περιγράφει ότι μπορούν να συνεχίσουν οι εργασίες του Μετροπόντικα, ο οποίος έχει σταματήσει από τις 4 Μαΐου με ασφάλεια. Τώρα, όλα αυτά θα παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο το αυριανό και αναμένεται να ληφθεί μια απόφαση προκειμένου, αλλά και η στρατηγική βέβαια, που θα ακολουθήσει ο Δήμος Αθηναίων στην όλη αυτή υπόθεση. Καθώς βέβαια πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο κύριος Δούκας από την πρώτη στιγμή έχει δώσει λόγο στους κατοίκους και έχει επισημάνει ότι όλα θα γίνουν με γνώμονα την ασφάλεια βέβαια των κατοίκων και βέβαια τα συμφέροντα της πόλης και γενικά της περιοχής, καθώς πρέπει να ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο στο πώς πάνε τα έργα, τις στατικές μελέτες.
1: Ναι, και πώς θα επανεκκινήσουν, με ποιες όρους και προϋποθέσεις, Γιώργο.
0: Όλα αυτά θα παρουσιαστούν με μελέτες, κυρίως από την Αττικό Μετρό, η οποία βέβαια εξετάζει και το υπέδαφος, εξετάζει τα πάντα και έχει και τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά τα έργα αλλά και την ασφάλεια του έργου.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Μένουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα εμείς. Έμφαση στην κλιματική πολιτική δίνει ο Δήμος Αθηναίων, στηρίζοντας έμπρακτα τις δράσεις των νέων για το κλίμα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, νέοι και νέες 15 έως 24 ετών που ζουν ή δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, καλούνται να γίνουν συμμέτοχοι. Με ποιον τρόπο, θα μας πει ο Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς για αυτή τη συνεχόμενη χρονιά, μέσα στο Youth Climate Action Fund, τον Blooper φιλάνθρωπους, νέες ομάδες ηλικίες από 15 έως 24 μπορούν να πάρουν στα χέρια τους ιδέες και πρωτοβουλίες για το κλίμα και να τις κάνουν πράξη. Αυτές οι νέες ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από 1.000 έως 4.000 ευρώ προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικές τους δράσεις για μια πιο πράσινη και βιώσιμη Αθήνα. Στο νέο κύκλο του προγράμματος για το 2026-2027 ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά 40.000 ευρώ, ενώ οι προτάσεις μπορούν να αφορούν δράσεις για την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα, την επαξιμοποίηση υλικών και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων μέχρι την αντιμετώπιση της θερμικής επιβάρυνσης της πόλης. Στόχος είναι να μην είναι απλώς θεατές, αλλά να συμμετέχουν ενεργά και να προτείνουν τις δικές τους λύσεις για την Αθήνα. Ήδη, Κατερίνα, τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος, νέες και νέοι στην Αθήνα δημιούργησαν μεταξύ άλλων πράσινες ταράτσες σε σχολεία, ανέπτυξαν δράσεις γειτονιές τους, υλοποίησαν πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Κλείνοντας, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας σημειώνει ότι οι νέοι της Αθήνας έχουν ήδη αποδείξει πως όταν έχουν χώρο, εμπιστοσύνη και τα κατάλληλα εργαλεία μπορούν να περάσουν από τις ιδέες στην πράξη. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, το Kino Fest, φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου, επιστρέφει για 7η χρονιά στον εμβληματικό χώρο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα. Από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
3: Καλό σας μεσημέρι. Το γερμανόφωνο σινεμά Kino Fest ταξιδεύει ξανά στην Πάτρα και μετατρέπει για ακόμη μια φορά την ιστορική Αχάια Κλάου σε θερινό σινεμά, έναν χώρο συνάντησης του κινηματογράφου, της τέχνης, της εκπαίδευσης και του ευρωπαϊκού πολιτιστικού διαλόγου. Το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο σύγχρονο γερμανόφωνο κινηματογράφο παρουσιάζει φέτος ταινίες από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο με πρεμιέρες, δράσεις και διεθνείς δημιουργούς, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες και μια εικαστική έκθεση. Ένας από τους σημαντικότερους άξονες του φετινού 7ου Kino Fest είναι η προσβασιμότητα. Η διοργάνωση θέτει πλέον ένα μακροπρόθεσμο στόχο να εξελιχθεί σταδιακά σε έναν πλήρως προσβάσιμο κινηματογραφικό φεστιβάλ, περιορίζοντας όσο γίνεται τα

0: πόδι που αποκλείουν ανθρώπους από την ισότιμη συμμετοχή στον πολιτισμό. Η φετινή μάλιστα διοργάνωση αποκτά και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Αχάια Κλάου, συνεχίζει στο χώρο που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ταυτότητά του και φέτος αποκτά και σκηνική μορφή μέσα από την παράσταση Κλάου, μια παράσταση θεάτρου σκιών με την χρήση της τεχνολογίας που αφηγείται την ιστορία του Κλάου σε σκηνοθεσία του Χρήστου Καλμπουζάνη. Να πούμε πως το 7ο Κίνοφεστ Φεστιβάλ για Ζαπανόφωνο Κινηματογράφου που ξεκινάει αύριο στην Αχάια Κλάους ολοκληρώνεται στις 27 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ακροατές μας Κατερίνα στο athena984.gr.
1: Η Μαρία Βασιλοπούλου, να την ευχαριστήσω πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα Κερσική. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου συνεχίζει την προετοιμασία της για τα παιχνίδια στο πλαίσιο του Nations League. Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη την Σερβία εκτός έδρας, τη Γερμανία την Κυριακή επίσης εκτός έδρας και στη συνέχεια την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου εντός έδρας και τη Γερμανία ξανά στις 4 Οκτωβρίου εντός έδρας. Ένα δύσκολο πρόγραμμα για το οποίο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο ομοσπονδιακός προπονητής, υποστήριξε ότι είναι δύσκολη αντίπαλη, αλλά εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πετύχουμε το στόχο μας να παραμείνει η ομάδα στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία. Μάλιστα το πρωί, πριν από την προπόνηση, τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, όπως γίνεται και συνηθίζεται πριν από κάθε σεζόν στην εθνική ομάδα. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει διακοπεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, όπου και συνεχίζεται με την 6η αγωνιστική στο μπάσκετ. Έχουμε δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια στα Μαυροσκούφια, στις 4 Άρης Μπαχτσές Εχίρ και στις 8 Ηρακλής Μύκονος.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Λίγο πριν κλείσουμε σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Αθηνά Ζορμπά. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα κίνηση στο Λεκανοπέδιο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου ως τη Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Κηφισιά ως το Εγάλαιο, στην Αττική Οδό από το Μενίδη μέχρι τη Μεταμόρφωση, στο κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους γύρω από το Μεταξουργείο, στην Πειραιώς, το Γκάζι, στην Πειραιώς από το ύψος το Γκάζι μέχρι την Ομόνια, στους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, την Καλλιρόης, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Αλεξάνδρας επίσης και στα δύο ρεύματα, Κηφισίας από Αμπελοκήπους έως το Ψυχικό επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από την Άνω Γλυφάδα έως τον Άλυμο επίσης και στα δύο ρεύματα και ιδιαίτερα αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά και όλους τους γύρω δρόμους. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροάτες.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιετρίδου. Αμέσως μετά μαζί σας ο Κώστας Ράπτης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα και για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, κεραυνούς και καταιγίδες. Κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ισχυρή νεροποντή έπληξε νωρίτερα την Αττική, όπου είναι αισθητή από το πρωί η πτώση της θερμοκρασίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώπιον του ανακριτή καταθέτουν σήμερα εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Αποκλείσεις στις προανακριτικές καταθέσεις του σύμφωνα με την κυρία Δημοκλίδου. Η ομιλία Τραμπ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, επιτάπητο στη Σύνοδο η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας. Στο 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στο 2,21 το πετρέλαιο, νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάστε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Τις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για τα καύσιμα όπως προανήγγειλε μέσω Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Οι οικογένειες δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς επειδή γλιτώσαμε τα χειρότερα, τονίζει ο τομέαρχης ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης. Στη ΔΕΘ είπε, όπου παρουσιάστηκε ο οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, δεν ακούστηκε λέξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης εξ αποστάσεως απασχόλησης για κατοίκους ορεινών και νησιωτικών περιοχών, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε τηλεοπτική συνέντευξή της. Η εργασία θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με εικονικές εταιρείες που εξαπατούσε το δημόσιο. Ζημία άνω των 13,3 εκατομμυρίων ευρώ συνελήφθησαν 5 άτομα στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων 2 φερόμενα ως ηγετικά μέλη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα. Συνθήκες εργασιακής ασφυξίας περιγράφουν οι εκπρόσωποι των απασχολουμένων στον τουρισμό και τον επισητισμό, ζητώντας την παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας. Οι συνδικαλιστές κάνουν λόγο για πάρτι εργοδοτικής παραβατικότητας στον κλάδο, καταστρατήγηση των κλαδικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ εντός 7 ημερών αν οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Κώστας Ράπτης.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αθήνα 984.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Αθηνά 84. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, της εντελώς φθινοπορεινής πλέον πόλης. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμαράντος. Εκτός και αν προτιμάτε επικοινωνία μέσω mail, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση 984-near-papaki-gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984.

0: ότι κόσμος, όπως κάθε Δευτέρα με Πέμπτη, τέτοια ώρα, με βάση το νέο μας πρόγραμμα. Και σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, είναι η 265η ημέρα του 2026. Και η πρώτη του Βανδεμιέρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. Καλό μήνα να έχουμε λοιπόν. Η ενάτη του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. Η ενδεκάτη του μήνος Τισρί του 5787 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. Η 31η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο και η 12η του Μασκαράμ του 2019 κατά το Αιθιοπικό ημερολόγιο. Σήμερα έχουν την εθνική εορτή τους η Βουλγαρία που μνημονεύει την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία σαν σήμερα το 1878 και το Μαλί της Αφρικής για την ανεξαρτητοποίησή του από την Γαλλία το 1960. Είναι επίσης σήμερα η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, που πρώτο ξεκίνησε στη Γαλλία το 1998 και καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Κομισιόν το 2000. Με τη συμμετοχή πλέον 1.500 ευρωπαϊκών πόλων αλλά και 4 καναδικών. Αρκεί μόνο να αναλογιστούμε ότι στη δική μας χώρα από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 1,5 εκατομμύριο νέα αυτοκίνητα επιβαρύνοντας κατά 80% την ατμοσφαιρική ρήπανση, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, την πρωτιά σε υψηλά επίπεδα μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα κρατάει η Θεσσαλονίκη. Δεύτερη είναι η Αθήνα και ακολουθούν Λάρισα και Πάτρα. Σύμφωνα με μελέτες του Τμήματος Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, αν τα μέσα επίπεδα των μικροσωματιδίων στην Αθήνα ήταν κάτω από 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, αντί των 52,12 που είναι τώρα, θα είχαμε 5.066 λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο. Και μια τέτοια μείωση θα αύξανε το προσδόκιμο ζωής σχεδόν κατά ένα χρόνο για κάθε κάτοικο της Αθήνας. Μιλώντας για επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και για αναπνευστικά προβλήματα, εντυπωσιάζει η είδηση που μας έρχεται από την Ινδονησία, όπου περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι έχουν αντιμετωπίσει αναπνευστικά προβλήματα από τον Αύγουστο λόγω των πυρκαγιών που καταστρέφουν αρκετές επαρχίες του Ασιατικού Αρχιπελάγους. Αυτό προέκυψε από τη συνέντευξη τύπου αξιωματούχου του Ινδονησιακού Υπουργείου Υγείας την ίδια ώρα που η χώρα δίνει μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών στο Βόρνεο, τη Σουμάτρα και την Παπούα. Ο τοξικός καπνός μάλιστα έχει εξαπλωθεί και σε γειτονικές χώρες όπως η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, οι Φιλιππίνες, ακόμα και το Βιετνάμ. Με ρήπους που συμπεριλαμβάνουν και λεπτά σωματίδια μικρότερα από μια ανθρώπινη τρίχα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία. Αυτό γίνεται μια ιδιόμορφη κανονικότητα πλέον. Η Ινδονησία βιώνει τακτικά τέτοιες πυρκαγιές στην περίοδο της ξηρασίας, που διαρκεί από τον Ιούλιο ως τον Οκτώβριο, αλλά φέτος ήταν πιο έντονες, εν μέρη λόγω του φαινομένου El Niño. Ασχολίαστο και ας συνεχίσουμε να μιλάμε για την αξιοποίηση των ορυκτών καυσίμων. Αναρωτιέμαι τι θα πει επ' αυτού ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την σημερινή του ομιλία στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου και έχει ρόλο η Ιωνίκο Δεσπότη, καθότι βεβαίως αυτή διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή όσων κρίνουν κάθε φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι συχνά τα φαινόμενα που η υπερατλαντική δύναμη αρνείται τη βίζα σε εκπροσώπους μη αρεστών κρατών. Ας πούμε, θα είναι εξαιρετικά κουτσουρεμένη η αντιπροσώπευση του Ιράν στη φετινή Γενική Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, γιατί δεν δόθηκε βίζα στην επικοινωνιακή ομάδα του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο οποίος παντός θα το αποτολμήσει και θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να λάβει μέρος στη Σύνοδο. Δεν ξέρω πόσο καλά έχει προϋπολογίσει τα ρίσκα.
1: Let me see you dance, babe.

0: Υπό το Σελινόφος, όπως έλεγε τώρα το τραγούδι, και κατά προτίμηση σε κάποια παραλία, έτσι δεν είναι? Ο πρόσκαιρος οικειοθελής εκτοπισμός κατά προτίμηση σε κάποιο νησί είναι ένα από τα προνόμια της εποχής μας, ένα από τα δώρα που μπορεί να κάνει κανείς τον εαυτό του. Αλλά μέχρι πολύ πρόσφατα τα νησιά του δικού μας αρχιπελάγους τα συνόδευε μια άλλη φήμη, γιατί βιώναν μια άλλη πραγματικότητα. Ως τόποι εξαναγκαστικού τιμωρητικού εκτοπισμού. Και δεν ήταν αυτό μόνο υπόθεση του 20ου αιώνα, του Ιδιονύμου, του μετεμφυλιακού κράτους, τη δικτατορία των συνταγματαρχών κτλ. Είναι πολύ μεγάλη η ιστορία του Αιγαίου ως τόπου εκτοπισμού. Εξού και στη μελέτη αυτής της ιστορίας μπορούν να συναντηθούν από τους ανθρωπολόγους μέχρι τους αρχαιολόγους. Και αυτό ακριβώς συνέβη την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή στη Σύρο, στην αίθουσα Αλέκος Παναγούλης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σύρου, όπου το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Μορφωτικό Ιδρύμα της Εθνικής Τράπεζας και η Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων συνδιοργάνωσαν συνέδριο με τίτλο «Πλήρης Δενήσι Φυγάδων. Εξορία, φυγή και εκτοπισμός στα νησιά του Αιγαίου». Και ο εκ των συνδιοργανωτών, Δημήτρης Κουσουρής, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Ιδρύμα Ερευνών, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι είμαι διδαλμένος ερευνητής, όχι διευθυντής ερευνών.
0: Ωραία. Διορθώνουμε αυτά τα ιεραρχικά και προσανατολιζόμαστε στο τριήμερο αυτό που καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ πλούσιο και σε καλλιτεχνικές δράσεις, όχι μόνο σε επιστημονικές. Και για όσους δεν βρεθήκαμε στη Σύρο, είναι η κατάλληλη στιγμή ενός εκ των υστερών απολογισμού.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το πολύ ενδιαφέρον και πολύ πλούσιο συνέδριο. Όπως αναφέρατε, είχε συμμετοχή ειδικών από διάφορες περιόδους και διάφορες επιστήμες, από αρχαιολόγους και αρχαιοϊστορικούς, αρχιτέκτονες, ιστορικούς της μεσαιωνικής της νεότερης περίοδου και μουσικολόγους.
0: Ένας εκ των οποίων, ο Μάκης Σολωμός, απέκτησε χωρίς να το επιλέξει από πολύ τρυφερή ηλικία μεγάλη φήμη ως το παιδί της Γιάρου.
1: Ακριβώς, ήταν το παιδί, το μοναδικό παιδί που βρέθηκε στη Γιάρο την άνοιξη το 1967, λίγο μετά το πραξικόπημα των συνταγματαρχών. Στα 5 χρόνια του, εφόσον η μητέρα τον πήρε μαζί της και είχε γίνει και διεθνές θέμα εκείνη την περίοδο, ήταν από τις πρώτα παραδείγματα διεθνούς κατακραυγής για τις πρακτικές της δικτατορίας, γιατί λένε ότι ακόμα και παιδιά βρίσκονταν σε τόπους εκτοπισμού.
0: Είχατε όμως την ευκαιρία να ακούσετε το Σάββατο και την μουσικό Κατερίνα Φωτεινάκη να παρουσιάζει τραγούδια των εξόριστων.
1: Ναι, είχαμε την τύχη, ο Μάκης Σολωμός, ο οποίος μας έκανε την τιμή να μιλήσει για πρώτη φορά για την εμπειρία και τη μνήμη που είχε από αυτή την τρυφερή παιδική του ηλικία, έχει συγκροτήσει τα τελευταία χρόνια μια ομάδα που μελετάει τη Γιάρο, το περιβάλλον, το ηχοτοπίο της, αλλά και τις μαρτυρίες των ανθρώπων. Ανάμεσα σε αυτή τη μελέτη είναι και η συλλογή τραγουδιών των εξορίστων, που δεν έχουν ούτε συλλεχθεί, ούτε ηχογραφηθεί με κάποιο άλλο τρόπο. Και είχαμε μια πρώτη παρουσίαση αυτών των τραγουδιών από την Κατερίνα Φωτεινάκη στο τέλος των εργασιών του συνεδρίου.
0: Είχατε όμως και μια περιήγηση, είχατε τη δράση περπατώντας εκτός τόπου, αλλά και επίσκεψη στην ίδια τη Γιάρο.
1: Δυστυχώς, επειδή δεν μας το επέτρεψε ο καιρός, είχαμε επιλέξει τον τόπο της Σύρου και τον καιρό, το Σεπτέμβριο, με τη γνώση ότι είναι μάλλον η πιο ευνοϊκή περίοδος για να ελπίζουμε ότι μπορούμε να περάσουμε στη Γιάρο. Δυστυχώς ο καιρός δεν το επέτρεψε. Δεδομένου και όλες ότι οι υποδομές που υπήρχαν στη Γιάρο, δηλαδή ο μόλος και τα λοιπά, είναι φθαρμένος και τα μποφόρ της Κυριακής δεν μας επέτρεψε να κάνουμε την εκδρομή. Ανταυτού...
0: έστω και έτσι πήρατε το βίωμα της απομόνωσης της Γιάρο.
1: Ναι, είχαμε και εξάλλου η οδηγία που είχαμε από τους καπετάνιους περιοχής ότι ίσως θα μπορούσαμε να φτάσουμε, αλλά να μην μπορούσαμε να γυρίσουμε αν φτάναμε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η επιλογή ήταν τελικά να συζητήσουμε. Είχαμε ευτυχώς την ευκαιρία με πλούσιο φωτογραφικό και ηχητικό υλικό συλλεγμένο πρόσφατα από τη Γιάρο, αλλά και με ένα ειδικό πάνελ για τη μελέτη περίπτωση της Γιάρου που είχε αρχαιολόγους οι οποίοι δουλεύουν σήμερα.
0: Πέρα από την ιστορική εξέταση, σας έφερε η κουβέντα και στα επίδικα για το μέλλον της Γιάρου και τις ιδέες αξιοποίησης της που πέφτουν στο τραπέζι.
1: Ναι, μεταξύ άλλων συζητήσαμε και αυτά. Το γεγονός ότι η Γιάρος έχει κηρυχθεί ιστορικός τόπος εδώ και ένα τέταρτο αιώνα μεν, αλλά πρόσφατα ένα κομμάτι του Γιάρου αποχαρακτηρίστηκε με σκοπό την αξιοποίηση του για αλλότερους σκοπούς. Τέλος πάντων, αυτό είναι ευτυχώς δεν έχει προχωρήσει περαιτέρω, αλλά ναι, ζητήσαμε και για τον πώς το λένε, τα σχέδια αλλίωσης και εκμετάλλευσης της Γιάρου για τουριστική ανάπτυξη και ούτω καθεξής.
0: Οι ιστορικοί της αρχαιότητας τι είχαν να μας πούν για το παρελθόν των νησιών μας ως τόπων εξορίας?
1: Οι ιστορικοί της αρχαιότητας είχαν να μας πούν ότι καταρχήν τα νησιά έχουν χρησιμοποιηθεί ως τόποι εξορίας από τον καιρό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από τα πρώτα χρόνια κιόλας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν δηλαδή ο Οκταβιανός Αύγουστος πρώτος που εξόρισε την κόρη του και την εραστή της για μοιχεία και συνωμοσία κατά του αυτοκράτορα, το 2 μετά Χριστού κιόλας. Και κατόπιν αυτού είχε μια πλούσια ιστορία εκτοπισμού πολιτικών αντιπάλων του αυτοκράτορα που συνέχισε και μέχρι την ίστερη αρχαιότητα, την περίοδο της Βυζαντινής της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με διάφορους τρόπους που, θέλω να πω, αφορούσε και πατρικίους αντιπάλους του αυτοκράτορα και ιεράρχες αργότερα της Εκκλησίας οι οποίοι εκτοπίστηκαν στα νησιά, όπως και ενίοτε πληθυσμιακές ομάδες που με τον έναν άλλο τρόπο χαρακτηρίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν ως επικίνδυνες για την τάξη στο εσωτερικό της αυτοκρατορικής επικράτειας.
0: Ακολουθήθηκε αυτός ο δρόμος και στη μεταβυζαντινή εποχή?
1: Ακολουθήθηκε αυτός ο δρόμος και στην, στην περίοδο της λεγόμενης λατινικής ή οθωμανικής κυριαρχίας στον Αιγαϊκό χώρο. Με έναν τρόπο ανάμεσα στα ενδιαφέροντα πορίσματα και αν θέλετε και νέες υποθέσεις εργασίας που προέκυψαν από το συνέδριο είναι ότι η ιστορία του εκτοπισμού στα νησιά με έναν τρόπο παρακολουθεί την ανάπτυξη των ίδιων των κρατικών μηχανισμών και των μηχανισμών πειθάρχησης και ελέγχου των υπηκών και της επικράτειας. Έτσι, με αυτή την έννοια είδαμε ταυτόχρονα και περιπτώσεις εξορίας ευγενών ιεραρχών στην Κρήτη από την περίοδο της Βυζαντινής κυριαρχίας, περιπτώσεις Οθωμανών αξιωματούχων οι οποίοι με έναν άλλο τρόπο βρέθηκαν εξόριστοι στα Δωδεκάνηση και ιδιαίτερα στη Ρόδο. Συζητούσαμε στοιχεία των χαρακτηριστικών των ίδιων των υποκειμένων που εκτοπίστηκαν.
0: Έχουμε επαρκείς μαρτυρίες?
1: Έχουμε αρκετές μαρτυρίες. Η αλήθεια είναι ότι όσο απομακρυνόμαστε από το παρόν, οι μαρτυρίες λιγοστεύουν. Ωστόσο, Είχαμε ακόμα και αρχαιολογικού τύπου προσεγγίσεις, βάσει τις οποίες μπορούμε να συστήσουμε το γεγονός ότι, για παράδειγμα, κατά την περίοδο του, του 8ου αιώνα μετά Χριστόν αιώνα, είχαμε στην Άξο εκτοπισμό πληθυσμιακών ομάδων, αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, όπως αντίστοιχα και την μεξιωρία ενός πάπα από τη Ρώμη.
0: Για να έρθουμε στους πιο κοντινούς καιρούς. Η εμπειρία της λειτουργίας των νησιών ως τόπων εξορίας, και ότι οι μαρτυρίες είναι πολλές, πόσο επικοινωνεί στην πραγματικότητα με τη σημερινή μνήμη των κατοίκων των νησιών και όχι μόνο αυτών?
1: Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό.
0: Τώρα που το αρχιπέλαγος έχει μεταμορφωθεί σε τουριστικό προορισμό.
1: Ναι, προέκυψε από μελέτη πεδίου που έχει γίνει σε κάποια από τα πάλι εμβληματικά νησιά του ως τόπους εξορίας, όπως ο Αϊστράτης, ότι καταρχήν πρόκειται για μια αποθυμένη μνήμη για τους νησιώτες, κοινότητες που υποδέχτηκαν εξόριστους στις περισσότερες περιπτώσεις.
0: Να θυμηθούμε την Ικαρία, την Ανάφη, τη Φολέγανδρο, τη Γάβδο.
1: Ναι, με την εξαίρεση της Ικαρίας, στην οποία και οι ίδιες οι σχέσεις των εξορίστων με την ντόπια κοινότητα ήταν σχετικά, πώς το λέμε, με τις άλλες περιπτώσεις πολύ πιο αρμονικές από την ίδια την περίοδο του εκτοπισμού. Στις περισσότερες από τις άλλες περιπτώσεις είναι ένα παρελθόν στην Ανάφη, στον Άγιο Ιστράτη, στις οποίες το παρελθόν αυτόν έχει αποσιωπηθεί ή αποφυθεί και επανέρχεται μόνο με αφορμή κάποια απροσδόκητα ευρήματα. Μας μίλησε μεταξύ άλλων και η Μάργαρετ Κένα, που είναι μία από τις πρώτες ανθρωπολόγους που έχουν μελετήσει τη ζωή και το παρελθόν της εξορίας στην Ανάφη, με αφορμή ένα τυχαίο έβριμα σε ένα αντίχρονο σπιτιού στην Ανάφη, που ήταν φωτογραφίες εξορίστων, από τις οποίες ξεκίνησε μια μακρόχρονη έρευνα και συλλογή μαρτυριών τόσο από τους ντόπιους όσο και από τους εξόριστους από την ίδια.
0: Ευχαριστώ θερμά τον εντεταλμένο ερευνητή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημήτρη Κουσουρή. Εύχομαι και σε επόμενες αντίστοιχες διοργανώσεις.
1: Να πω εδώ επίσης ότι το συνέδριο, ανάμεσα στις επιτυχημένες όψεις του συνεδρίου, πέρα από την ίδια την παρουσία και την συμβολή των επιστημόνων για τις γνώσεις που αποκτήσαμε, είχε και την παρουσία παλαιών εξορίστων ή παιδιών εξορίστων, με βάση την οποία νομίζω ότι μπορέσαμε να κατανοήσουμε λίγο και το βάθος ενός τραύματος που παραμένει ανεπούλωτο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και να μετρήσουμε τι έχει ακόμα να γίνει σχετικά με την έρευνα γύρω από την εξορία.
0: Ήταν κάτι πολύ πιο βιωματικό λοιπόν από έρευνα σε άρχεια. Καλό μεσημέρι από τον Αθήνα 84.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Τίτλοι ειδήσουν από τη Λία Ιατρίδου και επανερχόμαστε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κλειστή παραμένει η λεωφόρος Βουλιαχμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα και για 24 ώρες με ισχυρές βροχές και κεραυνούς και μεγάλη συχνότητα καταιγίδων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ισχυρή νεροποντή έπληξε νωρίτερα την Αττική, όπου είναι αισθητή από το πρωί η πτώση της θερμοκρασίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Ενώπιον του ανακριτή καταθέτουν εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αποκλήσεις στις προανακριτικές καταθέσεις τους, σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου. Υπό το βάρος της παγκόσμιας οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, εξαιτίας των σειράξεων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, η σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εντός της ημέρας η ομιλία Τραμπ. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας. Το 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, τα 2,21 το πετρέλαιο, νέο υψηλό για το 2026 στην χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Τις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για τα καύσιμα, όπως προανήγγειλε μέσω Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται μπαλώματα τελευταία στιγμή, αλλά σχέδιο και ουσιαστική στήριξη, τονίζει Χαριλάου Τρικούπη. Ρωτά μεταξύ άλλων πόσα επιπλέον έσοδα έχει εισπράξει το δημόσιο από το ΦΠΑ στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστης σε επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Ράπτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

Ακούτε πάντοτε τον Αθηναίο 84 και τον Κωνσταντίνο. Και διανύουμε τις ημέρες του μεγάλου ραντεβού της Διεθνούς Διπλωματίας. Της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία αναφερθήκαμε εν παραόδο προηγουμένως, καθώς αναμένεται σήμερα η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα συμβαίνουν στο περιθώριο της διοργάνωσης. Ήδη ο ανήκος του Λευκού Οίκου ξεκίνησε τις διπλωματικές επαφές συναντώντας τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν σε μια συζήτηση στην οποία τους απασχόλησαν πρωτοβουλίες για μορατόριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα. Εννοείται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με το Κίεβο να επιχειρεί να διατηρήσει ψηλά στη διεθνή ατζέντα τον πόλεμο. Αύριο πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γρυλανδία αναμένεται να υπογράψουν στη Νέα Υόρκη τη νέα συμφωνία για την ασφάλεια της Γρυλανδίας και της Αρκτικής. Ο Τραμπ θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν και τον πρωθυπουργό της Γρυλανδίας Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν. Και η πρώτη ανάγνωση Αμερικανών αναλυτών είναι ότι πρόκειται για έναν συμβιβασμό που επιτρέπει και στις δύο πλευρές να μιλήσουν για κέρδος και οπωσδήποτε να κρατήσουν μακριά από την περιοχή τους ανταγωνιστές επίδοξους επενδυτές, λέγε με Κίνα, λέγε με Ρωσία. Γύρω τριγύρω από τη Γενική Συνέλευση κλιμακώνονται οι ζυμώσεις για την ανάδειξη του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε διαδοχή του Αντώνιο Γκουτέρες. Και η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, πρώην αντιπρόεδρος της Κωνσταρίκα και νυν επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη, πέρασε οριακά στην πρώτη θέση στην τρίτη άτυπη ψηφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας με 9 θετικές ψήφους εναντί 8 της Κάρολιν Ροντρίγκες Μπίρκετ της Γουιάνας. Να δούμε αν η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν θα γίνει όχι μόνο η πρώτη γυναίκα αλλά και η πρώτη Εβραία επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά πριν τον Οκτώβριο δεν αναμένεται να βγει λεύκος καπνός. Σήμερα, μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου σε μια συγκυρία που πληροφορούμαστε ότι από το στενό του Ορμούζ πέρασαν το τελευταίο 24ωρο μόνο 2 πλοία, αλλά και ότι ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας επαναλειτουργεί μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε και άρα είναι δυνατές οι εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου από το λιμάνι του Γιάμπου στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Μέση Ανατολή, αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε 5 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα ταμείο που θα βοηθήσει τις χώρες της περιοχής να αποκαταστήσουν ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν στον πόλεμο με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Χορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αλλά τόσα θα δώσουν 8 εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Ιράκ και Ιορδανία. Φυσικά είναι παρακινδυνευμένο να προβλέψουμε αν ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, που με τεμποδίων, όπως λέγαμε προηγουμένως, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, θα έχει κάποια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, εξαιρετικά πιθανό. Ο Ταγί Περντογάν το προσπαθεί πάντως με σαφώς περισσότερες ελπίδες. Ενώ δεν τα κατάφερε καν να πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, καθώς και αυτός και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της PLO δεν έλαβαν βίζα από την Αμερικανική κυβέρνηση για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Με το σκεπτικό ότι οι προσφυγές κατά του Ισραήλ σε διεθνή δικαστήρια αποτελούν μη εκπλήρωση δεσμεύσεων στην ειρηνευτική διαδικασία.
για διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 152 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 4 αποχές τη δυνατότητα του Αμπάς να συμμετάσχει μέσω βιντεοσκοπημένης παρέμβασης.

0: Μνημός είναι οφειλόμενο από την περασμένη εβδομάδα, οπότε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Πατρίσιο Γκουσμάν, ο χιλιανός κινηματογραφιστής που υπήρξε ο δημιουργός του θρυλικού φιλμ και υπό εξαιρετικά περιπετειώδες συνθήκες γυρισμένου φιλμ «Η Μάχη της Χιλής». Είναι όμως και ευκαιρία να μιλήσουμε για μια κατεξοχήν εταιρική τέχνη, αυτή του ντοκιμαντέρ. Και για το πλήθος των ερεθιμάτων αισθητικών, πολιτικών και ηθικών που περιτριγυρίζουν το τι σημαίνει να καθίστασε αυτό της μάρτυρας για τις κάμερες. Ο ίδιος ο Πατρίσιο Γκουσμάν έλεγε ότι δεν είναι πολιτικός ακτιβιστής και ότι έχει μια ποιητική προσέγγιση στα πράγματα. Και αυτό το δρόμο ακολούθησε μετά την πιο γνωστή πρώτη του ταινία. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τη σκηνοθέτηδα Ζωή Μαυρουδή, δημιουργό του ντοκιμαντέρ Ruins Erypia, την οποία και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πήγε, λέγαμε, πολύ πιο μακριά, αλλά η μάχη της Χιλής ήταν από μόνη της μια χειρονομία εξαιρετικά βαριά και με μεγάλο κόστος. Αν όχι για τον ίδιο τον Γκουσμάν, για πολλούς από τους συνεργάτες του.
1: Εντάξει, και για τον ίδιο, γιατί έζησε εξόριστος για πολλά χρόνια και μάλιστα δεν νομίζω ότι επέστρεψε ποτέ κανονικά να ζήσει μόνιμα στη Χιλή. Ήταν μια θανατηφόρα ουσιαστικά προσπάθεια, γιατί έχουμε καταρχάς ένα από τα πιο γνωστά πλάνα από αυτή την ταινία, είναι η δολοφονία ενός από τους οπερατέρ. Μπορεί κάποιος, αν θέλει, να δει αυτό το απόσπασμα, και υπάρχει στο ίντερνετ, στο YouTube. Είναι μια στιγμή που ένας οπερατέρ του Γκουσμάν σημαδεύει με την κάμερα κάποιους φασίστες παρακρατικούς ή στρατιωτικούς που κατεβαίνουν από κάποια φορτηγά, και όταν περικύκλωναν και έκλεινε τους δρόμους γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο, και όπως σημαδεύεται η κάμερα, σημαδεύεται μετά και το όπλο, και έχουμε το τέλος της ζωής του οπερατέρ και του
0: Λεωνάρντο Χένριξεν.
1: Ναι, και βέβαια πέθανε και εκτός από το Χένριξεν, πέθανε και ο Χόρχε Σίλβα, ο βασικός, γιατί ο Χένριξεν δεν ήταν βασικό μέλος του συνεργείου του Γκουσμάν, αλλά ο Χόρχε Σίλβα ήταν, και είναι ένας από τους εξαφανισμένους της Χιλής, που φυλακίστηκε πριν ολοκληρωθεί η ταινία και δεν βρέθηκε ποτέ το σώμα του.
0: Συνελήφθη μαζί με τη φίλη του Κάρμεν Μπουένο, βασανίστηκε και εξαφανίστηκε το 1974.
1: Ναι.
0: Η ταινία γυρίστηκε με τη βοήθεια ενός άλλου θρυλικού κινηματογραφιστή, του Γάλλου Κρις Μαρκέρ,
1: ο οποίος έδωσε το φιλμ, κατάφερε να μπει τέλος πάντων φιλμ, ας πούμε, φιλμ για να γυριστεί η ταινία, και στη συνέχεια βοήθησε στο να φυγατευθεί αυτό το υλικό, και νομίζω βοήθησε και τον Γκουσμάν να φύγει από τη Χιλή κάποια στιγμή. Και βασικός επίσης παράγοντας ήταν και ο πρέσβης της Σουηδίας τότε, όπως βοήθησε να φυγαδευτεί αυτό το υλικό, το οποίο μονταρίστηκε αργότερα και έκανε το γύρο του κόσμου. Δηλαδή, οι περισσότερες από τις εικόνες που έχουμε εκείνες τις τραγικές μέρες της Χιλής είναι από αυτή την ταινία, ο βομβαρδισμός του Προεδρικού Μεγάρου κλπ. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι αυτά είναι τα πιο γνωστά στιγμιότυπα, αλλά αυτά που εμένα με έχουν συγκλονίσει περισσότερο είναι τα αποσπάσματα από τις συνελεύσεις στις διάφορες φάμπρικες, τους εργάτες, πριν από στις απαρχές του παρεξικοπήματος, γιατί βέβαια ο Γκουσμάν, όταν ξεκίνησε να γυρίσει τη μάχη της Χιλής, δεν είχε στο μυαλό του τα συμβεί μετά. Αυτό ήταν για να καταγράψει τις πολύ έντονες, ας πούμε, πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αυτό ήταν για να καταγράψει τις πολύ έντονες, ας πούμε, πολιτικές αντιπαραθέσεις.

0: εργάτες και παρουσιάζει τις δυσκολίες τέλος πάντων της εφαρμογής αυτού του σοσιαλιστικού σχεδίου, μιλώντας για το χρέος της Χιλής, χρωστάμε στους Άγγλους, χρωστάμε στους Ελβετούς κλπ. Κλπ. Οπότε εκεί σηκώνεται μια φυσιογνωμία από τις πολλές ταινία εργάτης και μιλώντας με έναν απολύτως συγκροτημένο λόγο, απαντά σε αυτή την, ας πούμε, τη γραφειοκρατία, λέγοντας ότι εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχουμε οργανωθεί, κάναμε ό,τι μας είπατε. Πότε θα μας δώσετε την εντολή, ποιο είναι το plan B που λέγαμε και στην Ελλάδα, έτσι, γιατί όλα, όταν βλέπεις αυτή την ταινία, οι συνδέσεις είναι απολύτως μπροστά σου, ας πούμε, ξεδιπλώνονται οι ιστορικές συσχετισμοί. Και νομίζω επηρέασε αυτή η ήττα της Χιλής, επηρέασε και τον Μαρκέρ, επηρέασε και όλους τους μεταγενέστερους, ας πούμε, πολιτικούς κινηματογραφιστές.
1: Ο ίδιος ο Γκουσμάν επανήλθε με την πεισματάρα μνήμη, επιστρέφοντας στη χώρα του μετά από 25 χρόνια εξορίας, και με την υπόθεση Πινοσέτ το 2001, σχετικά με την σύλληψη του πρώην δικτάτορα στο Λονδίνο το 1998.
0: Ναι, αυτή η πρώτη ταινία που έκανε μόλις συνδέσεψε στη Χιλή είναι που ξεκινάει και το έργο του να παίρνει αυτή την ποιητική διάσταση που είπατε προηγουμένως, όπου έχει απογραφτεί η ταινία και επιστρέφει να τη δείξει ουσιαστικά στους χιλιανούς για πρώτη φορά. Και εκεί φαίνεται ακριβώς ότι δεν έκανε σινεμά προπαγάνδας. Ήταν βαθιά πολιτικός, αλλά δεν έκανε σινεμά προπαγάνδας, γιατί καταγράφει την απουσία μνήμης όσων έβλεπαν την ταινία, πολλών εξ όσων, έτσι, και νεαρών ανθρώπων που προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν σε μία πλέον περίοδο ειρήνης αυτό που κουβαλούσε η χώρα τους ως ένα συλλογικό τραύμα. Και εκεί αφιέρωσε, ανομολόγητο, και εκεί αφιέρωσε μετά τις ταινίες του. Δηλαδή η σπουδαιότερη τριλογία του είναι πρόσφατη, η τελευταία έχει γίνει τώρα πριν, δεν θυμάμαι τώρα, 17 χρόνια, κάτι τέτοιο, όπου εκεί αυτές οι ποιητικές ταινίες, βέβαια όπως το λέμε το ποιητική ταινία, εγώ σαν να το ακούω αυτό σκέφτομαι ότι είναι και πολύ βαρετή, έτσι, ότι θα σας μουριέμαι δηλαδή, αλλά αυτές οι ταινίες είναι καθηλωτικές, είναι πανέμορφες, είναι συναρπαστικές, πάρα πολύ συγκινητικές και ανοίγουν έτσι ένα δρόμο μιας επούλωσης αυτού του τραύματος. Να σας πω για παράδειγμα για το Μαργαριταρένιο Κουμπί, που είναι ένα αριστούργημα, και εγώ προσωπικά θα πρότεινα όσους δεν έχουν δει Γκουσμάν ίσως να ξεκινήσουν από αυτή την ταινία, όχι από τη Μάχη της Χιλής, όπου εκεί επιστρέφει στην ιστορία των ηθαγενών της Χιλής που είχαν εξοντωθεί ουσιαστικά από διάφορα κύματα, ας πούμε, και καθολικών ιεραποστόλων και επίκων διαφόρων κλπ. Ένας από αυτούς τον είχαν απαγάγει ουσιαστικά οι Άγγλοι και τον είχαν πάει ντυμένο με κοστούμια στην Αγγλία να τον περιφέρουν ως κάποιο έκθεμα, ας πούμε, δίνοντάς του κάποια κουμπιά στους ηθαγενείς εκεί. Και χρόνια μετά, αφού έχει ο Γκουσμάν απεικονίσει, ας πούμε, αυτή τη σχέση των ηθαγενών με τη θάλασσα, επιστρέφει πάλι στο πραξικόπημα για να πει ότι σε αυτή τη θάλασσα ήταν που πετούσαν το καθεστώς Πινοσέ, τα πτώματα των δολοφονημένων πολιτικών κρατουμένων που είχαν φυλακιστεί στα ίδια νησιά που ήταν τα στρατόπεδα συγκέντρωση των ηθαγενών. Και σε ένα από τους πασάλους, ναι, είναι φρικτή, και σε ένα από αυτούς τους πασάλους που έδαιναν τα σώματα βρέθηκε το κουμπί ενός από τα θύματα σαν απολύθωμα πάνω στο χαλκό. Και αυτές όλες οι εικόνες και αυτές όλες όμως οι ιστορίες των γυναικών που επιστρέφουν στην έρημο και στο βορρά της Χιλής, σκάβοντας με τα χέρια τους να βρουν τους εξαφανισμένους δικούς τους ανθρώπους. Γίνεται ενώ σε αυτή την έρημο υπάρχουν και τεράστιες τηλεσκόπια που παρατηρούν το σύμπαν, έτσι. Και αναλογίζεται εκεί ο Γκουσμάν για τη σχέση, ας πούμε, την αναζήτηση της
1: ενός ανθρώπινου μυαλού που πετάει προς τα μυστικά του διαστήματος, για τη ξηρασία της ερήμου.
0: Αλλά δεν μπορεί να δει το παρελθόν. Ναι, δεν μπορεί να δει το παρελθόν, και μία από τις γυναίκες που σκάβουν
1: είναι θαμμένο κάτω την άμμο.
0: Μακάρι αυτά τα τηλεσκόπια να μπορούσαν να μου δείξουν που είναι ο άνθρωπός μου. Αλλά όλα αυτά θέλω να πω ότι τα αποδίδει. Και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ από αυτή την απώλεια, γιατί όταν βλέπεις αυτές τις ταινίες, επειδή βάζει τον εαυτό του μέσα σε αυτή την αφήγηση.

0: Μιλάει, ας πούμε, για το ότι δεν ήξερε ο ίδιος την ιστορία των Ιθαγενών. Δηλαδή ο νεαρός Γκουσμάν που γυρίζει τη μάχη της Χιλής δεν ξέρει το παρελθόν της Χιλής. Εντάσσει υπό τον εαυτό του
1: ντοκιμαντέρ
0: μέσα
1: σε πρώτο
0: στο
1: αφήγημα,
0: σε πρώτο πρόσωπο, χωρίς να βγαίνει με το στυλ, ας πούμε, του Μάικλ Μουρ που έχουμε συνηθίσει έτσι. Δεν βγαίνει ο ίδιος να μιλήσει κλπ. Αλλά είναι παρόν και είναι παρόν σε μια αναζήτηση προσωπική. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση, αν θέλετε, με την, με την αντικειμενικότητα του σκηνοθέτη. Που είναι μία από τις αρχές, ας πούμε, του ντοκιμαντέρ. Και είναι μια αρχή, έτσι, θα μου επιτρέψει να πω, κάπως έτσι δυτική, με την έννοια ότι επικυρώνει την αυθεντία του δυτικού παρατηρητή. Έτσι, ο εθνογράφος θα
1: θυμόμαστε. Και του εξοπλισμού του.
0: Και του εξοπλισμού του και τη
1: σύνδεση. Εδώ είναι τα πράγματα όπως τα έγραψε η κάμερα.
0: Ναι, και αυτό που βλέπετε, εγώ θα σας το αφηγηθώ με την λεγόμενη φωνή του Θεού. Θα σας εξηγήσω, θυμάστε τα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, που παλιά έδειχνε πολλά, ας πούμε, η ΕΡΤ ντοκιμαντέρ από τον εθνογράφο που πάει στη φυλή της Αφρικής και μας εξηγεί πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά δεν υπάρχει εμπλοκή. Δεν υπάρχει εμπλοκή. Υπάρχει μία αυτή η περιβόητη αντικειμενικότητα. Και ο Γκουσμάν την έσπασε αυτή την αντικειμενικότητα κατά κάποιο τρόπο. Και παρότι είναι εθνικός σκηνοθέτης, και η Ελλάδα θα πω ότι δεν έχει έναν ανάλογο εθνικό ντοκιμαντερίστα, δηλαδή που σχεδόν αιμονικά θα μιλήσει για τη Χούντα, για τον Εμφύλιο και το καθεξής, παρότι ήταν λοιπόν εθνικός, ήταν και πανανθρώπινος. Και είναι, πιστεύω, μια μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο σινεμά. Είχαμε αρκετές τα τελευταία χρόνια, πέθανε και ο Φρέντ Βάισμαν, ο Μαρσέλο Φούλς επίσης. Να πω ότι για κάποιους από αυτούς τους θανάτους, επειδή αυτή η σκηνοθέτης, ναι, είναι, η επιρροή τους είναι τεράστια, αλλά δεν ήταν star σκηνοθέτες με την έννοια που το γνωρίζουμε, του οτέρ, ας πούμε, έτσι. Δεν ακούστηκε στην Ελλάδα και είχα, εγώ πολύ είχα λυπηθεί, ας πούμε, που όταν πέθανε ο Μαρσέλο Φούλς δεν ακούστηκε κάτι. Άλλη περίπτωση.
1: Τουλάχιστον οι συγγένειες οι ιστορικές με την περίπτωση της Χιλής μας έκαναν πιο ευαισθητοποιημένους στο παράδειγμα του Πατρίσιο Γκουσμάν.
0: Ελπίζω να προβληθούν οι ταινίες του στο σινεμά, εκεί που πρέπει να προβάλλονται αυτές οι ταινίες.
1: Στο φυσικό τους χώρο. Θα επανέλθουμε, αξίζει να επανέλθουμε. Ευχαριστώ θερμά τη σκηνοθέτητα Ζωή Μαυρουδή. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 84.
0: Γεια σας.
1: Και καλό απόγευμα σε όλες και όλους σας, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, από τον Κώστα Ράπτη στα μικρόφωνα, τον Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές επιλογές, τον Μάνο Καβαδά στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Σταύρο Μάραντο στο 213-09-09-100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Καλλιόπη Λιβανού.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Σε ανάκληση του ενδάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου προχώρησαν οι βελγικές αρχές, ενώπιον των οποίων ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatargate. Η Ελληνική Βουλή μπορεί να προχωρήσει σε άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας και με τη σύμφωνη γνώμη του ελεγχόμενου βουλευτή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή επί της ουσίας μένει στα χαρτιά. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη, στον άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Τραγωδία στη Ρόδο. Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Γυναίκα υπέστη ανακοπή λόγω κεραυνού στην Ηλιούπολη. Μεταφέρθηκε χωρίς τις θύσεις της στον Ερυθρό Σταυρό που γίνονται προσπάθειες ανάνυψης. Μεγάλα ύψη βροχής, χαλαζοπτώσεις και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα στην Κέρκυρα. Το μεσημέρι, συναγερμός εξαιτίας πυρκαγιάς στην περιοχή Φιγαρέτο, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η Σαουδική Αραβία επανακίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα αργότερα σήμερα. Δήλωσαν τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Σημειώνεται ότι ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από ντρόνους. Η επανάληψη του εφοδιασμού σήμερα βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με traders, με τον Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Σεπτεμβρίου. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επίσης θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου, αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας του πιέσεις για τη σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με την Ρωσία. Ασαφές παραμένει αν ο Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Θα πούμε με σθένο στους αντιπάλους μας ότι παρόλες τις αδικίες και τις ανισότητες, ο Ιρανικός λαός άντεξε, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποίος θα είναι σήμερα στη Νέα Υόρκη. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο, δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση προς το παρόν, ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του ορμούς εντός 7 ημερών, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτιμά να έρθει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία μέρα. Με την κατάθεση της Μαρίας Δόλκα, μητέρας της Αναστασίας Παπαγγελή, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νωρίτερα κατέθεσαν η Μαρία Καρισιανού και ο πατέρας και ο νονός του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλου Ναλμπάντη. Η Μαρία Καρισιανού τόνισε: «Περιμένω το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας, να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν τρώμε το κουτόχορτο των ελαίων σιλικόνης». Ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ο καιρός, νεφώσεις σποραδικά αυξημένες αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 84 στις 5, τίτλοι στις 4.30. Κοντά σας για τη συνέχεια ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Πάντα σε ρυθμούς μεσημεριανό απογευματινού western, θα είμαστε εδώ παρέα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα με ωραίες μουσικές, σχόλια, αναλύσεις, παρασκήνια και παραπολιτικά. Από την επικαιρότητα, θέματα που πρέπει να δώσουμε ίσως λίγο περισσότερη σημασία, ίσως και όχι. Εμείς τα λέμε, εσείς τα κρίνετε. Εύη Ρεντίφη απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Καλλιόπια Σλανίδου και Πάνος Καβαδάς στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μουσικές διαλέγει όπως πάντα ο Νίκος Λιμπερόπουλος και Αλκίνο. Είπε και κάτι ωραίο Αλκίνο στη συναυλία, το πούμε μετά. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Μουσική 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και το τελευταίο, εδώ που βάσει στρατιωτικού κανονισμού πρέπει να πούμε, έτσι, ποιο είναι Evirendivi, το Viber, έτσι, αυτό λέει η υπηρεσία, 6948-984-984, το πιο εύκολο, πιο δημοφιλής και δωρεάν βέβαια τρόπος επικοινωνίας των ακροατών με την εκπομπή εδώ στον υπερσύγχρονο υπολογιστή στο στούντιο. Έρχεται ειδικό, είναι ειδικό λογισμικό με τεχνητή νοημοσύνη που επεξεργάζεται τα μηνύματά σας και εν πάση περιπτώσει μας μεταφέρει αυτά που πρέπει. Πολύ ωραία η Εύη Ρεντίφη, έχει έρθει με κέφια, κβαντική φυσική. Κοίταξε, κβαντική ιατρική, ολιστική ιατρική. Θα μου πεις, εδώ είμαστε μια χώρα με τόσο πλούσια ψώνια που πηγαίνουν και δίνουν εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ σε διάφορους απατεώνες. Οπότε αυτή είναι η Ελλάδα που έλεγε και ο αείμνηστος Σιμίτης και είχαν πέσει να τον φάνε. Ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, είναι και αυτή η Ελλάδα.

Λέγαμε λοιπόν για τον Αλκίνο, που κάνει εντύπωση, έτσι, πολύ θετική εντύπωση, στη συναυλία που είχε χθες, αν θυμάμαι καλά, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Αναφέρθηκε στις δολοφονίες, γιατί έχουμε επετείους τώρα, Ζακ, Παυλοφίσα, Λουκμάν, Τέμπη, Μαζονάκης, είναι διάφορα τραγικά περιστατικά, δολοφονίες και όλα αυτά, και λέει κάτι πάρα πολύ σωστό ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Πρέπει πάντα κάποιος να πεθάνει για να αλλάξει κάτι. Πού ζούμε, δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό, αλλά λέει ότι ειδικά, λέει, σε μια χώρα που βλέπεις ότι πρέπει να χυθεί αίμα, να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι. Είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί πρέπει να πεθάνει κάποιος για να αλλάξει κάτι? Γιατί πρέπει να πεθάνει ο Μαζονάκης για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν διάφοροι απατεώνες? Δεν ξέρουμε. Τώρα, ξαναλέω, δεν κάνουμε τους δικαστές εδώ. Τώρα, τι ευθύνη έχουν οι γιατροί και τι έγινε στο ιατρείο κτλ. Θα μας τα απαντήσει όλα η δικαιοσύνη. Εμείς ούτε καταδικάζουμε κανέναν, ούτε αθωώνουμε και κανέναν. Λοιπόν, είναι δύο γιατροί προφυλακισμένοι και θα κριθούν από τη δικαιοσύνη εάν και σε τι βαθμό έχουν ευθύνη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λέμε τώρα, φεύγουμε από αυτή την υπόθεση. Πάμε στο γενικό. Θα πεθάνει κάποιος, δηλαδή. Έπρεπε να μαχαιρώσουν το ΦΥΣΑ και, για να διαπιστώσουμε, ας πούμε, πόσο, ότι κάθε νέο ναζιστική οργάνωση είναι προφανώς και εγκληματική οργάνωση. Μαγεροβγάλτες, φωνιάδες και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί έπρεπε να πεθάνουν 57 άνθρωποι στα Τέμπη για να πανηγυρίζει 3,5 χρόνια μετά η κυβέρνηση ότι έχει κάνει η τηλεδιοίκηση και που τελικά ανακαλύψαμε ότι το αυτόματο φρένο δεν δουλεύει ακόμη, είχε εγκατασταθεί, αλλά δεν είναι λειτουργικό. Γιατί πρέπει να πεθάνει κάποιος για να φτιάξουμε τα πράγματα? Όπως εκείνο το πέταλο του Μαλλιακού με εκείνο το τραγικό που το φτιάξαμε τώρα ωραίο μια χαρά, αλλά θυμόμαστε όλοι εκείνο το τραγικό τροχαίο με τους μαθητές. Γιατί πρέπει να πεθάνει κάποιος? Πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ σοφή αυτή η κουβέντα του Αλκίνου. Γιατί πρέπει να πεθάνει κάποιος αυτή τη χώρα για να γίνει το αυτονόητο?

Και όχι τίποτα άλλο, μιλάμε για μια χώρα, πριν πάμε έτσι στα πιο πολιτικά μας, ούτως ή άλλως θα τα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος. Μιλάμε για μια χώρα που έχουμε και κατάρρευση των γεννήσεων τα τελευταία 15 χρόνια. Μιλάμε για αυτή τη χώρα. Δηλαδή, δεν φτάνει που δεν κάνουμε παιδιά, δεν φτάνει που μειωνόμαστε, δεν φτάνει που δεν θέλουμε να ενσωματώσουμε ουσιαστικά τους μετανάστες, όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, όλα μας θένε, δεν κάνουμε και παιδιά, γκρινιάζουμε και συνέχεια και για τα περισσότερα πράγματα καλά κάνουμε και γκρινιάζουμε. Λοιπόν, αλλά μυαλό δεν βλέπω να βάζουμε. Δηλαδή, βλέπω τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε και το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών από τον καθηγητή. Έχουμε μιλήσει και μαζί του εδώ στην εκπομπή, τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη. Λοιπόν, όπου οι γεννήσεις λέει από το 2009, προσέξτε, το 2009 δεν είναι το 1959 ή 49, δηλαδή δεν είναι μια σύγκριση των μέσων του 20ου αιώνα με το πρώτο τέταρτο του 21ου. 2009 είναι μια χρονιά πριν μπούμε στα μνημόνια, έτσι. Δηλαδή είναι πριν 16-17 χρόνια για την ακρίβεια. Λοιπόν, σε σχέση με το 2024, πρόπερση δηλαδή, ούτε καν φέτος, οι γεννήσεις μειώθηκαν στη χώρα κατά 42%. 42. Δηλαδή να πεις ότι είχαμε μια μείωση 5-10%, να πεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα στοιχείο αυτό που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. 42% μείωση είναι κατάρρευση, δεν είναι μείωση. Είχαμε 117.000 γεννήσεις το 2008 και το 2009 και τώρα στο 24-25 έχουμε πέσει στις 66.000. Δηλαδή αυτό τώρα δεν είναι καμπανάκι. Τι ασφαλιστικό, λέγαμε τώρα, φωνάζαμε για το ασφαλιστικό Κατρούγκαλο ή πιο παλιά για το ασφαλιστικό... Πώς το λέγανε οι παλιοί, εκεί θυμάμαι τους κουκουέδες το λέγανε, οι αντεργατικοί, οι αντιασφαλιστικοί νόμοι, η σιούφα, ρέπα και τα λοιπά. Λοιπόν, πώς θα πάει αυτό, γιατί ασφαλιστικό θα συζητάμε άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή κάνουν οι οικογένειες παιδιά σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Πάρα πολλοί κόσμος είναι μόνος το αποφασίζει για διάφορους λόγους, δεν είναι μόνο το οικονομικό, έτσι, γιατί πολλοί επικεντρώνουν μόνο σε αυτό και θεωρούν ότι μόνο με το οικονομικό λύνεται. Δεν λύνεται γιατί αν δίνεις λεφτά και η κυβέρνηση δίνει κάτι επιδόμα τώρα, δίνει και 2-2,5 χιλιάρικα εκεί άμα κάνεις ένα παιδί, δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, δεν λύνει μόνο το επίδομα, δεν είναι μόνο να δώσεις ένα επίδομα για να δώσει κίνητρο. Είναι πάρα πολλοί λόγοι, έχουν να κάνουν και με το κόστος ζωής και με την νοοτροπία των ανθρώπων και δηλαδή να πούμε κάποια πράγματα που είναι και λίγο ταμπού να συζητιούνται δημοσίως. Πολλοί θεωρούν και πολύ καλά κάνουν ότι η ζωή είναι ωραία και χωρίς παιδιά, γιατί να μην είμαι μόνος μου, να κάνω ζωάρα, να τρώω τα λεφτά που βγάζω κτλ. Προφανώς δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να κάνει οικογένεια αν δεν θέλει, για όνομα του Θεού. Όμως όλο και αυξάνονται οι άνθρωποι που μπορεί να κάθονται παρέα με ένα σκυλάκι, με ένα γατάκι, αυτό να τους καλύπτει συναισθηματικά, ή να μην μπόρεσαν να κάνουν οικογένεια, ή να μην ήθελαν να κάνουν οικογένεια, ή να μην μπορούν. Άλλο μεγάλο θέμα, να κάνουν οικογένεια, και όσοι μπορούν να δίνουν χιλιάδες ευρώ για εξωσωματικές έχουν μια ελπίδα να αποκτήσουν ένα παιδί. Για όσους δεν έχουν 5 χιλιάρικα για κάθε προσπάθεια εξωσωματικής, το κράτος τι κάνει? Τίποτα. Έχει, λέει, μια διαδικασία, αυτό, να κάνεις έτσι, λέει, να περιμένεις, να δούμε, τίποτα, μηδέν. Γι' αυτό υπάρχει μόνο ιδιωτικός τομέας σε αυτή την ιστορία. Το λέω τώρα αυτό για όλους τους δεξιούλιδες που αγχώνονται ότι η πατρίδα χάνεται και μειώνεται και θα χαθούμε στο μέλλον. Πρέπει όμως κάτι να κάνεις γι' αυτό.

Έχουν λοιπόν ενδιαφέρον τα στοιχεία του Ινστιτούτου, γιατί ενώ γενικά η μείωση είναι 42% στα 17 χρόνια, σε 15 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, σε 6 νομούς της χώρας έχουμε μείωση πάνω από 50%. Δηλαδή, έχουμε νομούς που συρρυκνώνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Ποιοι είναι αυτοί? Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία, Λόρινα. Εκεί η μείωση των γεννήσεων σε 15 χρόνια είναι πάνω από 50%. Και υπάρχουν και κάποιες λίγες περιοχές, για να πούμε και τα ευχάριστα, όπου η κατάσταση είναι αντίθετη, ευτυχώς. Είναι δηλαδή παραπάνω οι γεννήσεις από τους θανάτους. Δωδεκάνησα, Ξάνθη και στους 3 από τους 4 νομούς της Λεβεντογένας Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Είδες, πάμε Κρήτη, πώς σου φαίνεται? Εκεί είχαμε λιγότερους θανάτους από γεννήσεις και σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν είναι νομοί, είναι περιφερειακές ενότητες, σε πάση περιπτώσει, αλλά είναι, έχουν σημασία, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κος, η Νάξος κλπ.

Και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ βγήκαμε από τα μνημόνια, η καθοδική πορεία συνεχίζεται. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη μείωση. Παραδείγματος χάρη, το 79-80 είχαμε 148.000 γεννήσεις το χρόνο. Και το 148 έγινε μετά από, πόσο είναι, σχεδόν 30 χρόνια, το 2009, 117.000. Πολύ σημαντική μείωση, αλλά είναι μέσα σε 30 χρόνια. Εδώ μέσα σε 15 χρόνια έχουμε ακόμη μεγαλύτερη, ειδικά ποσοστιαία.

Μήπως γι' αυτό ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα είναι η... κάτι που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Λέει δουλειά από το χωριό με επιδότηση 90%. Πώς σου φαίνεται αυτό? Εξ αποστάσεως εργασία θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Επιδοτούμενο πρόγραμμα, λέει, του Υπουργείου Εργασίας σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους που ζουν σε μακρινές, σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Πολύ ενδιαφέρον. Τα είπε ο Υπουργός Εργασίας η Νίκη Κερεμέως, μια προσπάθεια για αποκέντρωση. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, έχει και ένα κοινωνικό και εθνικό χαρακτήρα το πρόγραμμα. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα ενδιαφερθούν και όλες οι προϋποθέσεις, γιατί όταν διαβάζεις πάντα τις προϋποθέσεις, εκεί προκύπτουν ζητηματάκια. Μιλάμε για τηλεεργασία, λοιπόν, με επιδότηση το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για ένα χρόνο. Και λέει ότι η σκέψη είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να μένει στον τόπο του, αλλά να δουλεύει εκεί, έστω με τηλεεργασία, και να τον κρατήσει και η επιχείρηση, με το κράτος να τις επιδοτεί και το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του μισθού και των εισφορών. Να δούμε τώρα τι είδους επιχειρήσεις αφορά. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε κάποιον που, παραδείγματος χάρη, φτιάχνει καφέδες στην Αθήνα. Δεν υπάρχει τι φτιάχνω καφέδες με τηλεργασία από τη Νιγουμενίτσα. Αλλά σε δουλειές γραφείου που έχουν να κάνουν κυρίως με χρήση υπολογιστή, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που μπορούν να δουλέψουν εξ αποστάσεως, remotely όπως λέμε και στο χωριό. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να έχει ένα ενδιαφέρον. Αρκεί βέβαια να δούμε και τις προϋποθέσεις, ξαναλέω, και οι επιχειρήσεις να είναι δεκτικές σε αυτό. Όντως θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον.

Επιστροφή λοιπόν εδώ, Αθήνα 984, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι η πιο σκληρή αντιπολιτευτική δήλωση σήμερα την έχει κάνει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Ελλάς, ούτε το ΚΚΕ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το πιο άλλο κόμμα. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι η πολιτική δήλωση της ημέρας. Είπε επιλέξει, βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα. Τι άλλο να πεις, λέει. Αν τα λέει αυτά ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με το ειδικό πολιτικό βάρος που έχει η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία πέραν του δικού της προσωπικού πολιτικού βάρους την χάνει και αδερφή του Πρωθυπουργού. Αν τα λέει αυτά η Ντόρα Μπακογιάννη, τι να πει και η αντιπολίτευση. Πραγματικά. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων με έναν Σεγγυλοπούλου και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Βασιλίτσα Κόνησα στην Ήπειρο. Κλείνει στο εφετείο ο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από την Βελγική Δικαιοσύνη, καθώς ανακλήθηκε η εντολή από την αρμόδια αρχή του Βελγίου. Κλειστή παραμένει η λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνας λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστησε επιχείρηση διάσωσης τουριστών στη Ρόδο. Συλληπιτήρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στην οικογένεια, τους συναδέλφους του και το πυροσβεστικό σώμα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Ενώπιον του ανακριτή καταθέτουν εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αποκλήσεις στις προανακριτικές καταθέσεις τους, σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου. Υπό το βάρος της παγκόσμιας οικονομικής και ενεργειακής κρίσης εξαιτίας των σειράξεων στη Μέση Ανατολική Ουκρανία, η σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, εντός της ημέρας η ομιλία Τραμπ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αναμένεται να εκφωνήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μεθαύριο Πέμπτη, δήλωσε ότι θα την αξιοποιήσει για να υπερασπιστεί τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων. Και ο καιρός επιδείνωσε από σήμερα και για 24 ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το
2: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

αγαπημένος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ακούτε Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα σε κλίμα western και κάνουμε τώρα τη γνωστή μας στροφή στην αγαπημένη πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μας πρώτη φορά έτσι στην εκπομπή την ραδιοφωνική είναι μαζί μας η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Κουφονικολάκου, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984. Μας ακούτε? Μας ακούει η κυρία Κουφονικολάκου? Μάλλον όχι. Θα το ξαναπροσπαθήσουμε.

συμβαίνουν αυτά στα live. Σε όλους τους καλλιτέχνες έχει συμβεί αυτό, έτσι δεν είναι? Ευηρεντίβη που ρυθμίζει τον ήχο τόσο ωραία. Σε κάθε live μπορεί κάτι να συμβεί. Κάτι με ένα μουσικό όργανο, με κάτι με τον ήχο. Εν πάση περιπτώσει, αστειευόμαστε προφανώς. Υπήρχε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Θα την αποκαταστήσουμε άμεσα. Αποκαταστάθηκε. Ήδη, κυρία Κωφανικολάκου, μας ακούτε τώρα? Γιατί? Μας ακούει η κυρία Κωφανικολάκου?

0: Επειδή συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες και γίνονται και λάθη και στον προγραμματισμό και όλα, αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη. Ό,τι και συμβαίνει αυτό, δεν είναι μαζί μας, κυρία Κουφονικολέκο, αλλά ο πρώην ανεξάρτητος βουλευτής και εδώ και καιρό βουλευτής Θεσσαλονίκης με το Πασόκ, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης. Κύριε Χουρδάκη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Κύριε Άνου, καλησπέρα.
0: Έγινε κάποιο λάθος προφανώς, μα συγχωρείτε, έτσι γίνονται αυτά.
1: Δεν πειράζει, είπατε όμως την έκφραση κλειδί, αναλαμβάνετε την πολιτική ευθύνη.
0: Αυτό δεν είναι της μόδας.
1: Το οποίο είναι της μόδας στα λόγια, αλλά ναι, δεν είναι καθόλου της μόδας στην πράξη.
0: Ναι, τι σημαίνει στην πράξη αυτό.
1: Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη. Να λένε εγώ φταίω. Το πρώτο βήμα για να αναλάβει κανείς την ευθύνη είναι να πει εγώ φταίω και όχι να ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα.
0: Σωστό,
1: και
0: σωστό.
1: Εσείς το κάνατε.
0: Εμείς το αναλάβαμε πάντως, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Τώρα, μιας και είστε και από την Βόρεια Ελλάδα, βουλευτής Θεσσαλονίκης κτλ., εκεί είναι πιο έντονο το θέμα του κρύου, προφανώς για γεωγραφικούς και αυτονόητους λόγους. Τώρα, όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση που εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες, που η κυβέρνηση μας ζητάει να τη χειροκροτήσουμε ότι θα έχει, λέει, με παρέμβαση Μητσοτάκη, μόνο 1,75 το πετρέλαιο, ενώ πέρσι ήταν 1,10. Όλη αυτή τη συζήτηση, εσείς ζητάτε μειώσεις φόρων στο πετρέλαιο, σας λέει δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, θα μας ρίξετε έξω, θα χρεοκοπήσουμε, θα μπούμε σε επιτήρηση, σε μνημόνια. Όλο αυτό τώρα πώς το ακούτε εσείς?
1: Ευτυχώς ο καιρός ακόμα είναι πάρα πολύ μαλακός. Σήμερα είστε 25 βαθμούς Θεσσαλονίκη που είμαι ακόμα εδώ. Από την άλλη όμως είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Δημοκρατία θέλουν όχι απλώς να τους χειροκροτάμε, αλλά να τους χειροκροτάμε και όρθιοι και σκυμμένοι. Στην πράξη όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι μας κοροϊδεύουν και σαν αντιπολίτες σε αξιωματική το ΠΑΣΟΚ και σαν πολίτες όλους εμάς και όλους όσοι μας ακούνε. Διότι όταν το ΠΑΣΟΚ κάνει προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εμείς είμαστε λαϊκιστές. Όταν τις εφαρμόζει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης, είναι ο πρωτοπόρος και αυτός που σκέφτεται το λαό. Σε κάθε περίπτωση, κάθε επιδότηση έχει δημοσιονομικό κόστος και δεν μειώνει κατά ανάγκη την ίδια την τιμή, είναι μια προσωρινή μείωση της φορολογίας και αν καταφέρει ο μηχανισμός της κυβέρνησης, που πολύ, δεν είμαστε πολύ σίγουροι σε αυτό, να μετακυληθεί και αυτή μείωση την τελική τιμή, θα το δει και ο πολίτης που χρησιμοποιεί. Από την άλλη όμως, αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν συνθήκες τέτοιες που να μην βοηθούν τις πληθωριστικές πιέσεις να εμβαθύνουν. Σαφώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία από τη μια, η έναρξη του πολέμου στο Ιράν από την άλλη έχουν επιτείνει το πρόβλημα γύρω από τις τιμές των καυσίμων. Πρέπει όμως να δούμε ότι η αναλογική αύξηση στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, κύριε Μητσοτάκη και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κάτι κάνετε λάθος.
0: Άρα, τι πρέπει να γίνει, κύριε Χουρδάκη, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη σας η κυβέρνηση?
1: Χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικών αποφάσεων, δηλαδή και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Ταυτόχρονα όμως,
0: με κάποιο επίδομα δηλαδή, εννοείται.
1: Και στα ευάλωτα νοικοκυριά, ναι. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι χρειάζεται έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
0: Βλέπω μια ανακοίνωση πάντως σήμερα του Υπουργείου Οικονομικών που απαντάει και στον Αλέξη Τσίπρα, το συζητήσουμε στη συνέχεια αυτό. Που λέει ότι τους έχουμε ήδη φορολογήσει. Και
1: όχι,
0: ότι
1: αυτό
0: υπάρχει
1: αυτό
0: και ένα θέμα ανταγωνιστικότητας, λέει, των ελληνικών δηληστηρίων με τα υπόλοιπα δηληστήρια της περιοχής μας. Ας πούμε ότι δεν μπορούμε να τους επιβαρύνουμε δυσανάλογα και να μειώσουμε την ανταγωνιστικότητά τους.
1: Όποιος το λέει αυτό, πραγματικά δεν ξέρει πώς λειτουργούν τα πράγματα, διότι οι τιμές δηληστηρίων της Ελλάδας δεν είναι διαφοροποιούμενες από κατά μόνας από τις άλλες τιμές. Υπάρχει η τιμή Platts ή ο δείκτης Platts, είναι PLATTS, το οποίο είναι ο διεθνής δείκτης αναφοράς σε δολάριο ανά τόνο που καθορεί την αξία των δηλημένων προϊόντων. Και αυτή η τιμή για την Ελλάδα βγαίνει σαν ένα, έτσι χοντρικά να σας το πω, μέσο όρο γειτονικών δηληστηρίων. Άρα να μην μας λέει ο κ. Μαρινάκης ούτε η υποκρούση της κυβέρνησης ότι δημιουργείται θέμα ανταγωνισμού. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας που λέει ότι έχει βάλει αυξήσεις και φορολόγηση στα υπερκέρδη, ναι, το έκανα μια φορά, είναι όμως αυτή που έχει αφήσει να λιμένονται την χώρα ολιγοπόλια σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας και που βαφτίζει ως εισαγόμενη ακρίβεια και εισαγόμενο πληθωρισμό, δήθεν ότι συμβαίνει σε όλες τις χώρες, κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. υπάρχουν πάρα πολλές στρεβλώσεις στην ελεύθερη οικονομία και στην ελεύθερη αγορά. Από τη μια επέρεται η κυβέρνηση, για να πάμε και σε άλλα θέματα της οικονομίας, ότι έχει αυξηθεί ο κατώτερος μισθός, και ναι, αυτό είναι γεγονός. Πρέπει όμως να συγκρίνουμε τον κατώτερο μισθό, κύριε Ιωάννου, με δύο βασικά άλλα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ο κατώτερος μισθός ως προς το μέσο κατακεφαλή εισόδημα και ο κατώτερος μισθός ως ποσοστό και του ΑΕΠ. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό στην πράξη που το βλέπει ο πολίτης στην τσέπη του? Ότι μπορεί ονομαστικά να παίρνει περισσότερα ευρώ στην τσέπη του, πρακτικά όμως αυτά τα ευρώ αξίζουν για να αγοράσει λιγότερα πράγματα. Και σε μια περίοδο ενεργειακής κρίσης όπως έχουμε τώρα, δεν είναι ζητούμενο να επιδοτεί το κράτος εκ των υστέρων ένα μέρος της ακρίβειας. Το ζητούμενο, και νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει εύκολα κάποιος, είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση στην ίδια την πηγή και να προστατευτεί αποτελεσματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Για να μην σκεφτόμαστε αν θα έχει κρύο, αν θα έχει ζέστη, αν θα έχουμε 25 ή 12 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα, τώρα, πέρα από το θέμα των καυσίμων, όλη η ιστορία είναι αυτό που λέτε με το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό όμως τώρα πώς μπορεί πρακτικά να αυξηθεί, με την εξής έννοια, ότι οι αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει άμεσα τα κρατικά ταμεία. Οι δε αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι κάτι που διατάζονται, με την έννοια ότι εκεί δεν πληρώνει το κράτος, πληρώνουν οι εργοδότες. Δηλαδή θέλω να πω πόσο εύκολο είναι να έχουμε γρήγορα σημαντικές αυξήσεις εισοδημάτων.
1: Κύριε Ιωάννου, ευλόγως λέτε ότι δεν είναι κάτι που διατάσσεται, όμως η αύξηση του κατώτερου μισθού στην πράξη διατάσσεται. Διότι το κράτος αποφασίζει, και αν θέλετε, καλώς αποφασίζει, γιατί θα είναι πολύ χαμηλός ο κατώτερος μισθός, και υποχρεώνει τις επιχειρήσεις τις ιδιωτικές να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα. Για να μπορέσει να γίνει μια πραγματική αλλαγή στην αγοραστική δύναμη των πολιτών, χρειάζονται κινήσεις προς δύο κατευθύνσεις. Και εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, καθηγητής ιατρικής, είμαι στο Αριστοτέλειο, αλλά πέντε πράγματα οικονομικά, όπως όλοι μας τα ξέρω. Χρειάζεται α, να αυξήσουμε το διαθέσιμο, β, να μειώσουμε τις αυξήσεις ή και τις ίδιες τις τιμές. Και να πω το τελευταίο. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με ανταγωνισμό. Σημαίνει το καλύτερο προϊόν στην καλύτερη τιμή έχει τις περισσότερες πωλήσεις. Αν λοιπόν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός, διαγωνίζονται για την καλύτερη τιμή και την καλύτερη ποιότητα.
0: Υπάρχει όμως πραγματικός ανταγωνισμός, γιατί βλέπουμε.
1: Στιγμή, πολύ σωστά το λέτε.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε ακόμη και σε έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος σε κέριους τομείς της αγοράς, σε τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, τρόφιμα, ιδιωτική υγεία κτλ. Ότι έχουμε ολιγοπόλια ουσιαστικά.
1: Ακριβώς,
0: πολύ μικρό ανταγωνισμό.
1: Ακριβώς. Σε αυτό που οφείλεται, στην κακή μας την τύχη, στο ζώδιο, όχι. Οφείλεται σε κυβερνητικές επιλογές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν λοιπόν δεν έχει στελεχώσει επαρκώς, και θα σας δίνω και τις λύσεις τώρα, τον κρατικό μηχανισμό, με το να έχει ας πούμε Επιτροπή Ανταγωνισμού και την πολιτική κατεύθυνση βγες και έλεγξε, αλλά και την δυνατότητα την πρακτική με τους υπαλλήλους που χρειάζεται για να μπορέσουν να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, σημαίνει ότι κλείνει το μάτι στην πράξη στους μεγάλους να καταπιούν τους μικρούς. Όταν ταυτόχρονα οι μικροί και οι μικρομεσαίοι είναι αποκλεισμένοι από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν δάνειά τους, δεν μπορούν να βγουν στις αγορές, έχουν αυξημένα κόστη για τις δικές τους προμήθειες, καταλήγουν σιγά σιγά οι μεγάλοι να τους εξαγοράσουν. Και άρα γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι και επιτείνεται αυτό το πρόβλημα. Και αυτό είναι πολιτική απόφαση. Αυτή τη στιγμή το 86%, και αυτά δεν είναι δικά μου στοιχεία, στοιχεία των επιμελητηρίων των μικρομεσαίων, δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και προς αυτή την κατεύθυνση, με μια δέσμη προτάσεων που καταθέσαμε για τους έχοντες ιδιωτικό χρέος, μία από τις οποίες, και μέσα αυτές είναι και πάρα πολύ μικροί και μικρομεσαίοι, μία από αυτές είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, για τους μη στρατηγικούς κακοπληρωτές και φυσικά η αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όλα αυτά, ξέρετε, θα μπορέσουν να βελτιώσουν τον ανταγωνισμό και να μειώσουν τις τιμές. Και για να πάμε τώρα και στο άλλο, και πώς αυξάνεις το διαθέσιμο εισόδημα, για να αυξήσεις το
0: Γιατί
1: διαθέσιμο
0: αυτό είναι και το ερώτημα, έτσι.
1: Πρέπει να αυξήσεις το παραγόμενο εντός της χώρας. Ξέρετε, το ΑΕΠ μπορεί να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια επειδή έχουμε αρκετούς με Golden Visa ή Real Estate ανάπτυξη. Αυτή όμως η ανάπτυξη δεν φτάνει στον καταναλωτή. Και επιπλέον από τα 80 δις περίπου που μπήκαν λόγω COVID και λόγω ταμείου ανάκαμψης στη χώρα, είναι ζήτημα αν έχουν γίνει τρία φουγάρα εργοστασίου, δηλαδή πραγματική αλλαγή ή πραγματική παραγωγική διαδικασία. Αυτό που χρειάζεται είναι να βελτιώσεις και να βοηθήσεις τον κόσμο να επενδύσει, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές που θα δημιουργηθεί μέσα στην αγορά υπεραξία και αυτή η υπεραξία θα μπορέσει να φτάσει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχει μειωθεί η φορολόγηση των μερισμάτων στο 5%. Αυτό είναι αστείο, που σημαίνει ότι εσείς και εγώ ως φυσικά πρόσωπα ξεκινάμε πάνω από 20%. Και αν ήμασταν να παίρνουμε μετοχές από την εταιρεία μας, θα ήμασταν στο 5% η φορολόγηση. Άρα ποιον ευνοεί αυτό? Προφανώς τους έχοντες και κατέχοντες. Αν αυτό το αυξήσεις σε ό,τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι οι περισσότερες χώρες κάτω του 15% και κάποιες και πολύ παραπάνω, ουσιαστικά τους δίνεις ένα κίνητρο, αντί να βγάλουν συνήθως στο εξωτερικό αυτά τα υπερκέρδη εν είδη μερισμάτων, να τα επανεπενδύσουν στη χώρα, να δημιουργήσουν μια ακόμα παραγωγική μονάδα και αυτό να φέρει την υπεραξία που θέλουμε όλοι για να ωφεληθεί ο κόσμος, κύριε Ιωάννου.
0: Ειδικά οι τράπεζες είδαμε να μοιράζουν 100 δισεκατομμύρια μερισμάτων, τις οποίες έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει και τρεις φορές εμείς.
1: Τρεις φορές και κάτι ακόμα, ότι δεν πληρώνουν φόρο. Υπάρχει σε συνέχεια ο αναβαλλόμενος φόρος για τις τράπεζες. Δηλαδή κάθε χρόνο το πάμε πίσω και κάποια στιγμή όταν θα έχουν μαζευτεί πολλά πιθανώς να μην δώσουν και τίποτα. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη να υπήρχε η αναβολή περιλοπής φόρου των τραπεζών τα πρώτα χρόνια μετά την ανακεφαλαιοποίηση, όταν όμως έχουν αυτά τα προκλητικά υπερέσοδα των δισεκατομμυρίων ανά τρίμηνο, γιατί για τέτοια νούμερα και τέτοια ποσά μιλάμε, είναι προκλητικό να ζητάς προκαταβολή 100% του φόρου από τον ελεύθερο επαγγελματία και τον μικρομεσαίο, να έχεις τεκμήρια αδικαιολόγητα και οριζόντια τα οποία φορολογούν το τεκμήριο και όχι το εισόδημα, και αυτό απαράδεκτο, και να μην φορολογείς τις τράπεζες, οι οποίες για κάθε συναλλαγή που υποχρεωτικά πια όλοι μας κάνουμε μέσω τραπεζών είναι μισό ευρώ από εισόδημα, και αυτό απαράδεκτο, και να μην φορολογείς τις τράπεζες, οι οποίες για κάθε συναλλαγή που υποχρεωτικά πια όλοι μας κάνουμε μέσω τραπεζών είναι μισό

0: Μάλιστα. Τώρα με πάτε στο επόμενο θέμα, που είναι το εξής. Αν υποθέσουμε ότι αυτά που λέτε κατά της κυβέρνησης έχουν βάση ή είναι όλα σωστά ή κάποια
1: με από αυτά... δεν λέω κάτι κατά της κυβέρνησης. Εγώ απαρίθμησα νούμερα που δείχνουν δεδομένα.
0: Ναι, σύμφωνοι. Ακολουθώ το δικό σας σκεπτικό. Επικρίνετε την κυβέρνηση για συγκεκριμένα πράγματα και με συγκεκριμένα στοιχεία. Λέτε ότι εμείς ως Πασόκ θα κάναμε αυτά και αυτά διαφορετικά. Όμως υπάρχει το εξής ζήτημα. Η Νέα Δημοκρατία είναι στον 11ο χρόνο που είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης στον 11ο χρόνο που είναι μακράν πρώτος στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Η κυβέρνηση έχει μπει στον 8ο χρόνο της και προηγείται με από 10 μονάδες και πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο στις δημοσκοπήσεις το τελευταίο τρίμηνο δεν είναι καν το Πασόκ, είναι η Ελλάς. Άρα πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή που λέτε, δηλαδή μήπως δεν είναι πολύ ρεαλιστικό?
1: Όλα αυτά που λέτε είναι σωστά και σε άλλες συνεντεύξεις ή εμφανίσεις μου στη τηλεόραση με ρωτούν το ίδιο πράγμα. Πώς θεωρούμε εμείς ότι είμαστε πιο κοντά στην πρώτη θέση παρά η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία? Ο καθένας δικαιούται να έχει προσδοκίες, να έχει όνειρα και να έχει ελπίδες.
0: Εγώ το δικαίωμα στο απλό... όνειρο δηλαδή.
1: Ακριβώς. Σας λέω ένα απλό δεδομένο. Ναι, δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εμφανίζεται ψηλά, διότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κατορθώσει ακόμα να επικοινωνήσει το πολύ πλήρες δίκαιο και ισορροπημένο πρόγραμμα που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα προς τους πολίτες, όσο θα έπρεπε, και είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία. Και μέσω των διευρύνσεων που γίνονται με τις μεταγραφές βουλευτών ή στελεχών, αλλά και μέσα από τη διαδικασία που είμαστε κοντά στον πολίτη, πηγαίνουμε στις λαϊκές, επικοινωνούμε το πρόγραμμα, κάνουμε συγκεντρώσεις, κάνουμε ανοιχτές εκδηλώσεις για το ιδιωτικό χρέος, για τους συνταξιούχους και. Άρα αυτό αφορά ένα, αν θέλετε, δικό μας μέχρι στιγμής έλλειμμα, το οποίο όλο και διορθώνεται. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προς τη ζυγαριά της ένα πολύ δυνατό μηδιακό σύστημα, το οποίο πασχίζει να την κρατήσει στην εξουσία. Αυτό γιατί και το ποιοι δεν είναι της ώρας ούτε δική μου δουλειά να το αναδείξω. Είναι όμως σαφές ότι αν κάποιες δηλώσεις που έγιναν, ας πάρουμε την περασμένη εβδομάδα του κ. Μαρινάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας, είχαν γίνει από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, 24 ώρες 24ωρο ακόμα θα συζητούσαμε για τον Χ ψηβουλευτή που είπε, ή στέλεχος που είπε αυτό, και πω το ΠΑΣΟΚ που θα μας...
0: Ή ο Μπελέρης που εξυμνούσε τον Κασιδιάρη.
1: Ακριβώς. Ενώ με τη Νέα Δημοκρατία και το μηδιακό σύστημα που την προστατεύει, αυτά περνάνε κατά τη γνώμη μου και νομίζω αντικειμενικά τα βλέπω.
0: Ναι, αλλά μήπως και εσείς όμως τώρα, συγγνώμη, αλλά μήπως και εσείς πνίγεστε σε μια κουταλιά νερό? Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ αδειάζει τον Απόστολο Πάνα γιατί είπε, λέει, ότι μπορεί να συνεργαστούμε με την Ελλάς, με το ΣΥΡΙΖΑ, με την αριστερά.
1: Κύριε Ιωάννου, εγώ δεν το εξέλαβα σαν άδειασμα.
0: Όχι, είπε άστοχες προσωπικές δηλώσεις. Μετά είχαμε και τον κύριο. Μισό λεπτό, να το ρωτήσω. Μετά είχαμε και τον κύριο Αυλονίτη που είπε εδώ στον 984 ένα παρόμοιο πράγμα και υποχρεώθηκε, καταλάβαμε όλοι, σε μια αναδίπλωση. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Μήπως παίζετε με την καλή έννοια με τις λέξεις? Δηλαδή, τι εννοώ? Όταν το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εμείς έχουμε συνεδριακή απόφαση που λέει όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Με την ακροδεξιά, φαντάζομαι, το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστεί. Νομίζω αυτό είναι το αυτονόητο. Το κουκουέ και να θέλατε δεν θέλει το ίδιο. Άρα θέλω να πω, δεν μένουν και πολλοί για συνεργασία. Με την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι πρώτο με μια ψήφο, δεν φαντάζομαι ότι διεκδικεί και την αυτοδυναμία. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως παίζουμε με τις λέξεις τώρα ότι...
1: Κύριε Ιωάννου,
0: δεν σας λέμε με ποιους θα συνεργαστούμε και θα δούμε μετά τις εκλογές.
1: Αλλά
0: και...
1: εσείς λέτε ότι εκ της εξαντανακλάσεως ή εκ της
0: ατόπου απαγωγής δηλαδή.
1: Μένουμε μόνο εκεί. Λοιπόν, εγώ είμαι άνθρωπος, είναι η δεύτερη φορά που συνομιλούμε στο ραδιόφωνο, είμαι άνθρωπος που δεν ούτε κρύβω τα λόγια μου, ούτε προσπαθώ να τα στρογγυλέψω. Πιθανώς αυτό με την εισάτωπο που λέτε να μην απέχει από την πραγματικότητα. Όμως, αυτό δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, δεν είναι κάτι που δικαιούται να το αποφασίσει κανένας πριν τις εκλογές. Θα γίνουν οι εκλογές, εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχουμε σαφείς θέσεις για να αλλάξουμε το κράτος, δεν προτείνουμε μια απλή διοικητική μεταρρύθμιση. Εμείς θέλουμε ένα κράτος που υπηρετεί τους πολίτες, που τους παρέχει ασφάλεια, προοπτική και ευημερία. Αν λοιπόν την επομένη των εκλογών είμαστε σε τέτοια θέση που να μπορούμε να διαπραγματευτούμε μια συνεργασία με αυτούς τους όρους, πιθανολογώ ότι πλην της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί άλλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν και να υπηρετήσουν το σύστημα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

0: Δηλαδή και η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να πει ναι. Σκεφτείτε όμως, η Ελλάς και η Πλεύση Ελευθερίας είναι μονοπρόσωπα όργανα, κόμματα, χωρίς όργανα, χωρίς τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ένα...
0: Όχι, η Ελλάς έχει όργανα, απλά είναι διορισμένα, δεν έχουν προκύψει από συνέδριο.
1: Ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι έχει λειτουργήσει αντιδημοκρατικά. Το ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι έχει δώσει τέτοια δείγματα γράφης. Άρα, αν και όλοι θέλουν ή θεωρούν ότι τους βλέπουν στον ίδιο πολιτικό χώρο, είναι πολύ μεγάλες οι ποιοτικές διαφορές μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και των άλλων σχημάτων. Και ξαναλέω, αυτή η κουβέντα με όποιους και για ό,τι οφείλει και επιτρέπεται να ανοίξει μόνο την επομένη των εκλογών. Διαφορετικά φαίνεται σαν να κάποιοι να μοιράζουν ή να θέλουν να προσυμφωνήσουν υπουργεία, θέσεις και αξιώματα. Εμένα αυτό είναι κάτι που δεν με αφορά καθόλου και αυτή η συζήτηση δεν με ενδιαφέρει και είμαι βέβαιος ότι δεν ενδιαφέρει ούτε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ούτε τα υπόλοιπα πολύ σημαντικά και πολύ ικανά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ξαναλέω, εμείς θέλουμε ένα κράτος για τους πολίτες. Μια χώρα να μας χωρά. Δεν θέλουμε να είμαστε μέρος μιας κυβέρνησης για να πούει ο Χουρδάκης ή ο Ιωάννου ή ο Ανδρουλάκης γίναμε υπουργοί. Mm-hmm. Θέλουμε να αποτελέσουμε κομμάτι της αλλαγής. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Μάλιστα, ήσασταν σαφείς νομίζω. Κύριε Χουρδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
2: Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ πλέον για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Εύη Ρεντίφη, η δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπιας Λανίδου και ο Πάνος Καβαδάς, η μουσική επιμέλεια είχε ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Πέμη Παναγωπούλου. Το μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, ενώπιον των οποίων ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στα χαρτιά μένει επί της ουσίας η απόφαση της άρσης ασυλίας του βουλευτή από την Ελληνική Βουλή. Όπως έγινε γνωστό και από την Εισαγγελία Φετών της Αθήνας, δεν χρειάστηκε να εκτελεστεί, καθώς εξέλιπαν όλοι οι λόγοι μετά τη σχετική άδεια από τη Βουλή. Παραμένει κλειστή λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη. Στη Ρόδο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκρημνο σημείο στο φαράκι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, ενώ το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος. Συλληπιτήρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στην οικογένεια, τους συναδέλφους του και το πυροσβεστικό σώμα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η γυναίκα η οποία υπέστη ανακοπή λόγω κεραυνού νωρίτερα σήμερα στην Ηλιούπολη. Εκτός συνόρων, η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα αργότερα σήμερα, δήλωσαν τρεις πηγές. Σημειώνεται ότι ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από ντρόουνς. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με το Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επίσης θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου, αλλά και με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ασαφές παραμένει αν ο Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι θα αξιοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα για να υπερασπιστεί τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, κατηγορώντας παράλληλα τον αριστερό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μαμντάνι επανέλαβε χθες στο CNN ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου και αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στην Earth News. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ζητεί την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας: «Είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφήβηρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Τον άλλες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε». Προανήγγειλε δε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Στην Αλβανία, οι εισαγγελείς διαφθοράς εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης της επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών, Βλόρα Χισένη, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, στην οποία εμπλέκεται επίσης ένας ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας. Και ο καιρός επιδείνωσε από σήμερα και 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Εδώ με τη Σάρα Μπράιτμαν. Έχει γενέθλια σήμερα ο Ανδρέα Μπουτσέλη. Τέτοια μέρα γεννήθηκε 1958. Και μιας και αρχίσαμε με μουσικά, να αναφέρω ότι η προγραμματισμένη για σήμερα παράσταση «Το θαύμα» στις στο Αρσακίου αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθήκων. Σε πολλές περιοχές της Αθήνας βρέχει ακόμα. Επίσης αναβάλλεται και το αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Λυκαβητό με το Θοδωρή Φέρη. Αθήνα 984, ακούτε, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Σε μια εβδομάδα που απόψε τραγουδάει και ο Σωκράτης Μάλαμα στο Κατράκιο, δεν έχει βγει κάποια οδηγία αναφορικά με τον καιρό. Ο Μίλτος Πασχαλίδης θα είναι την Πέμπτη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιώργος Νταλέρας με το Ρεμπέτικο στο Κατράκιο, Πέμπτη, 24 του μήνα και 25 Παρασκευή. Αυτός ο κύριος, Τζακ Σαβορέτη, έρχεται στο Λυκαβητό. Δεν μας κάνει τη χάρη να παίξει ο Τζακ Σαβορέτη, δεν πειράζει, θα τον ακούσουμε στο Λυκαβητό όταν ανέβουμε.

Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Έρχεται Παρασκευή στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και όλα να πάμε θέατρο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το τέλος του μήνα αρχίζουν τουλάχιστον 10 θεατρικές πρεμιέρες στα κλειστά θέατρα. Και οι προσκλήσεις μας για σήμερα αφορούν στην παράσταση της Πέμπτης στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια για το «Αυτή η νύχτα μένει». Στο Viber γράφετε θέατρο 6948-984-984. Θρυλική μουσικοθεατρική παράσταση μας έρχεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Αστέριος Παλιτέκης σκηνοθετεί την παράσταση. Τεράστια επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται για λίγο εδώ στην Αθήνα, στο Ολύμπια. Ο Παναγιώτης Πετράκης πρωταγωνιστεί. Ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο χορογράφος, εμφανίζεται και αυτός έναν ρόλο έτσι έκπληξη. Και ο Θάνος Αλεξανδρής, που έχει γράψει το βιβλίο, συμμετέχει στη συγκεκριμένη παράσταση. Σταμάτης Κραουνάκης, μουσική, τραγούδια. Μια πολύ μεγάλη έτσι, διανομή, ένα πολύ μεγάλο cast του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος. Πολλοί χορευτές, πολλή μουσική. Την Πέμπτη η παράσταση είναι στις 8 η ώρα το απόγευμα. Έχουμε διπλές προσκλήσεις 6948-984-984. Δηλώνεται συμμετοχή μέσω του Viber.

0: Αυτή είναι η Patti Smith, People Have the Power, και το συγκεκριμένο τραγούδι ταιριάζει με το επόμενο θέμα μας. Πρόκειται για το πρώτο φεστιβάλ εθελοντισμού της περιφέρειας Αττικής και μια πολύ συγκεκριμένη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί εκεί αυτή την Κυριακή στο ΆΚΑ από τις 5 το απόγευμα. Μια εικαστική γέφυρα αλληλεγγύης, θα λέγαμε. Μαζί μας μια καταξιωμένη εικαστικός, μια θεραπεύτρια, η κυρία Μάρη Ηλιάδη. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για τη διάδοση της δράσης, γιατί ο στόχος μου είναι να το μάθει όλος ο κόσμος και να το αντιγράψει.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Για να προωθηθεί ο εθελοντισμός, ναι.
0: Ακούμε και τι έχετε ετοιμάσει, τι είναι αυτό αλήθεια που είναι πολύ δικό σας ουσιαστικά, είναι μια έμπνευση θα λέγαμε και πολύ εικαστικό βέβαια, γιατί... Αυτό είναι το φόρτε σας, okay. Κυρία Ηλιάδη, είναι η αλήθεια, καθώς και η θεραπεία βέβαια.
1: Αλήθεια είναι αυτό και η θεραπεία. Είναι και η θεραπεία είναι μια μορφή προσφοράς, μια μορφή εθελοντισμού, σωστά. Άρα όλα αυτά είναι πολύ δικά μου, όπως θα είπατε.
0: Είναι ναι. Ένα φεστιβάλ.
1: Το φεστιβάλ το διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής και είναι καλεσμένη, να το πιάσουμε από την αρχή, ναι, γιατί είναι για πρώτη φορά. Και δεν το έχουμε ξαναδεί στην Αθήνα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το φεστιβάλ γίνεται προφανώς για να διαδοθεί το εθελοντικό αίσθημα, εντάξει, για το εθελοντικό ιδεώδες. Τώρα για πρώτη φορά μπορεί πράγματα να είναι ωραία, να είναι άλλα, να μην είναι εντελώς όπως θα είναι τις επόμενες φορές. Είναι η πρώτη φορά και το αγκαλιάζουμε με πολύ αγάπη. Είμαι εθελόντρια από πάρα πολλά χρόνια και είμαι και γνωστή δηλαδή στο χώρο. Και μου έγινε αυτή η πρόταση για να συμμετάσχω. Ζήτησα από τον φορέα Πολκεώα, είναι ο πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας που ήμουνα και είμαι μέλος, να με φιλοξενήσει στο περίπτερο που θα ζητήσει να μας δώσουν. Και εκεί όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τον εθελοντισμό θα έχουν έναν χώρο για να δείξουν τι κάνουν και να προσελκύσουν τον κόσμο που θα πάει από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, εντελώς δωρεάν στον ΟΑΚΑ, στο ΟΑΚΑ, να έρθουν σε μια επαφή με τον εθελοντισμό. Εγώ λοιπόν, επειδή αγαπώ πάρα πολύ και τον εθελοντισμό και αγαπώ πάρα πολύ και την τέχνη και θέλω η τέχνη να είναι ενεργή παντού, είναι δυνατόν να τη βάλουμε ακόμα και στη μαγειρική, θα την έβαζα.
0: Μα σίγουρα θέλει τέχνη η μαγειρική.
1: Θέλει, αλλά μιλάω για την εικαστική τέχνη.
0: Την εικαστική, ναι.
1: Λοιπόν, επειδή τα θέλω όλα αυτά, γι' αυτό το λόγο σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραία μέσα από τον εθελοντισμό να δώσει και κάτι και η τέχνη. Πάντα δίνει δηλαδή, αλλά να το δώσει συγκεκριμένα. Με ποιο τρόπο? Με το να κάνει τους ανθρώπους να ανοίγουν πιο πολύ στην εθελοντική κίνηση. Και σκέφτηκα λοιπόν να φτιάξουμε... να ζητήσουμε από τον κόσμο που θα έρχεται εκεί να βάζουν μια πινελιά σε κάποια τελάρα που θα έχω προετοιμάσει σε συνεργασία με τους φορείς που θα το αποδεχθούν, και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία, και με τη βοήθεια, όχι ακριβώς επέμβαση όμως, απλώς ας πούμε μια μικρή παρακολούθηση του τι κάνουν και με κάποιες τεχνικές που έχω σκεφτεί, θα φτιάξουμε πίνακες που θα χαρίσουμε μετά μαζί με τον Πολκεώα, φυσικά, που φιλοξενεί αυτή την πρωτοβουλία μου, στο χωριό Σος της Βάρης και στην Παναγιά Ελεούσα, ένα πολύ σοβαρό ίδρυμα που υπάρχει και το έχω γνωρίσει στην Αύπακτο, έξω από την Αύπακτο, στο Μεσολόγγι, όπου έχει άτομα αμαία και έχουν και πολύ ωραία εργαστήρια. Με αυτόν τον τρόπο και ο κόσμος που θα έρθει γνωρίζει ότι και από την τέχνη μπορεί να δώσει μια χαρά σε ανθρώπους που ίσως και να μην τους γνωρίζει ποτέ. Κάνει κάτι όμως, ανοίγει την καρδιά του, ανοίγει την ψυχή του.
2: Και το έρχεται και σε επαφή, για παράδειγμα, η Παναγία Ελεούσα, την οποία αναφέρατε, πιθανόν κάποιος να μην γνωρίζει το τι συμβαίνει εκεί και να έρθει σε επαφή, να ζητήσει να βρεθεί κοντά στα παιδιά εκεί. Τα παιδικά χωριά Σώστη Βάρη είναι στην Αθήνα
1: είναι
2: πολύ
1: γνωστά.
2: Πιο γνωστά.
1: Σωστά. Ακριβώς είναι η χαρά, δηλαδή πηγαίνει και από τις δύο μεριές και από αυτόν που το φτιάχνει, γιατί χαίρεται ότι θα χαρεί κάποιος που θα το πάρει, μπορεί να έρθει και στην παράδοση, που θα είναι πολύ τιμή και χαρά μεγάλη για όλους μας, άμα μπορεί να έρθει, και μέσα του αυτή η μικρή κουκιδίτσα χαράς θα μείνει και θα μεγαλώνει και μεθαύριο μπορεί να σκεφτεί να κάνει μια άλλη πράξη εθελοντισμού. Ναι. Καταλάβατε πώς το έχω σκεφτεί. Ελπίζω να πετύχει. Τι να πω.
2: Είναι μια διάδοση του εθελοντισμού και γνώση για κάποιους ίσως που δεν έχουν έρθει σε επαφή με το πόσο ουσιαστικά εύκολο είναι να δώσεις χαρά με κάτι πολύ απλό που ίσως δεν το είχαν φανταστεί μέχρι τώρα. Να υπενθυμίσουμε, κυρία Ηλιάδη, πού θα γίνει η δράση και πώς μπορεί να έρθει κάποιος έτσι και να συμμετάσχει.
1: Ναι. Θα γίνει στον ΟΑΚΑ. Θα έχουμε όλοι οι φορείς. Καταρχήν να μιλήσω λίγο και περισσότερο για τη δράση. Η δράση ζήτησε εθελοντές. Δεν ζήτησε μόνο φορείς εθελοντικούς που ασχολούνται με τον εθελοντισμό. Ζήτησε εθελοντές γενικώς. Θέλει να... το ξαναλέω ξανά. Θέλει να ενεργοποιήσει αυτή η κίνηση και τη συγχαίρω την πρωτοβουλία τους και την κυρία Μπαρμπαγιάννη, την αντιπεριφερειάρχη. Γιατί ανοίγουμε την καρδιά μας σε μια προσφορά προς αλλήλους, ας το πω έτσι, έτσι. Και βλέπουμε και από κοντά πόσο εύκολο αυτό που είπατε προηγουμένως είναι. Λοιπόν, θα είναι ελεύθεροι εθελοντές και θα είναι και περίπτερα με εθελοντές. Ο κόσμος θα περνάει, εμείς είμαστε όλη τη δράση, την κάνουμε δωρεάν, τα υλικά θα τα προσφέρω εγώ. Δεν έχει καμία συμμετοχή αυτός που θα περνάει, σε εμάς τουλάχιστον και σε όλους φυσικά, εθελοντισμός σημαίνει αυτό, για να κάνει κάποια δράση. Και είναι από τις 3 μέχρι τις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη, τώρα τον καιρό φοβάμαι εγώ λιγάκι, αλλά και αυτό θα το ξεπεράσουμε. Και προτείνω ειλικρινά με όλη μου την καρδιά να μπορούσε όλος ο κόσμος να το σκέφτεται και να κάνει έστω από μια μικρή σκέψη κάθε μέρα εθελοντικής προσφοράς με το μυαλό του, μέχρι μια πολύ μικρούλα πράξη, να περάσει μια κυρία απέναντι που δεν μπορεί να περάσει το φανάρι.
2: Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε και είναι μια εκδήλωση που πραγματικά θα είναι ωραία να έρθουν οικογένειες, να έρθουν παιδιά για να μάθουν από μικρή ηλικία την αξία της προσφοράς. Είναι αυτή την Κυριακή στο ΆΚΑ λοιπόν, από τις 3 το μεσημέρι. Είναι η κυρία Μάρη Λιάδη, δικαστικός και θεραπεύτρια, και έτσι εντάχει λίγο πριν κλείσουμε να ρωτήσω εάν ετοιμάζεται κάποια έκθεση. Με αυτά τα υπέροχα χρώματα, με αυτά τα λουλούδια της φύσης, τα πρόσωπα που ζωγραφίζετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα μία έκθεση στο ΚΝΑΚ που την τελειώσαμε το Μάιο. Μετά έκανα μία έκθεση Ιούλιο-Αύγουστο στην Άνδρο, στην Αδαμαντία Ατομική. Πρέπει να ξαναδουλέψω, να φτιάξω καινούργια έργα. Έχω υπόψη μου και θα κάνω μία έκθεση έκπληξη τίτλου και περιεχομένου, αλλά μέσα στο 27.
2: Ωραία.
1: Ατομική, αλλά έχω συμμετοχές ομαδικές. Θα ξαναπάω στα Art Awards που πήγα πέρσι, για πιο πολύ για, πώς να πω, ευγνωμοσύνη, όχι για να ανταγωνιστώ, για ευγνωμοσύνη στα άτομα που το... γιατί είναι και αυτοί πολύ, πολύ δυνατοί εθελοντές, τα ιδρυτικά μέλη, σε άλλους τομείς. Και βασικά θα είμαι έτσι μάλλον θα ασχοληθώ με μερικές μικρές έτσι, συμμετοχές σε ομαδικές.
2: Καλή επιτυχία για αυτή την Κυριακή λοιπόν στο ΆΚΑ. Καλή έπνευση. Μάρη Λιάδη, δικαστικός θεραπεύτρια. Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να ευχαριστώ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέατρό μας 6948984984.
0: πληκτρολογείτε το μήνυμά σας στο Viber. Πάμε στο Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Έχει έρθει στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το Αυτή η νύχτα μένει από το μυθιστόρημα του Θάνου Αλεξανδρή. Μία παράσταση σε σκηνοθεσία Στέριου Πελτέκη, Σταμάτης Κραουνάκης, έχει γράψει μουσικές και τραγούδια. Παναγιώτης Πετράκης, επικεφαλής του Θιάσου, Δημήτρης Παπάζογλου, ένας ρόλος έκπληξη. Θάνος Αλεξανδρής, ο συγγραφέας, συμμετέχει και αυτός έτσι με κάποιο τρόπο στην παράσταση. Ένας πολύ μεγάλος θίασος, χορευτές, μουσική, επισκηνής. Η παράσταση είναι για την 5η, 8 η ώρα το απόγευμα, διπλές προσκλήσεις. 6-9-4-8-9-84-9-84. Η ώρα έχει φτάσει 5.30. Η Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Κλείνει στο εφετείο ο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη βελγική δικαιοσύνη, καθώς ανακλήθηκε η εντολή από την αρμόδια αρχή του Βελγίου. Κλειστή παραμένει λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα στο ύψος του εισόδου Ρόζα Συμβριώτη. Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη σε επιχείρηση διάσωσης τουριστών στη Ρόδο. Συλληπιτήρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στην οικογένεια του συναδέλφους του και το πυροσβεστικό σώμα. Υπό το βάρος της παγκόσμιας οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, η σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, εντός της ημέρας η ομιλία Τραμπ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός που αναμένεται να εκφωνήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση μεθαύριο Πέμπτη δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Στη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς στο Earth News. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Sky. Ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε επίσης ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Και ο καιρός επιδείνωσε από σήμερα και για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αυτή είναι η Κάρλα Μπρούνι, διασκευάζει τυπές mode. Και συνεχίζουμε με θέατρο. Πάμε σε μια παράσταση η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ανεβαίνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είναι από αυτές τις παραστάσεις που έλεγα νωρίτερα ότι αρχίζουν τώρα μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Μιλάω για κλειστό θέατρο. Μιλάω για το θέατρο Ραντάρ, την κυρία Αναστασία Παπαστάθη, την οποία έχουμε μαζί μας για Βρικόλακες, μια παράσταση που έχει κάνει έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία. Είστε καλά, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλή αρχή, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν έχουμε.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Βρικόλακες, ένα έργο. Τι έργο.
1: Με τόσα πολλά θέματα.
0: Πραγματικά.
1: Ανεξάντλητο θα έλεγα.
0: Και ένα έργο πολύ αγαπημένο, που η αλήθεια είναι ότι όσες φορές και αν το έχεις δει, πάντα σε κάθε ανέβασμα κάτι διαφορετικό είναι αυτό που κάνει εντύπωση, που εισπράττεις, που συζητάς μετά.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Συνεχώς προκύπτουν καινούργια στοιχεία, γιατί μια παράσταση δεν τελειώνει με τη σκηνική πραγμάτωση. Όταν ένα έργο δηλαδή γίνεται παράσταση, δεν τελειώνει και η έρευνα. Η έρευνα συνεχίζεται. Είναι η επαφή με τους θεατές, με τον κόσμο, η αλληλεπίδραση που δημιουργείται. Προκύπτουν συνεχώς καινούργια στοιχεία που σε καλούν να τα αξιοποιήσεις. Οπότε είμαστε σε μια συνεχή εργασία, θα έλεγα.
0: Εδώ υπάρχει μια παράσταση η οποία ανεβαίνει για τρίτη χρονιά, ναι?
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Τι έχετε αλλάξει κάτι, τι βλέπουμε σε αυτή την παράσταση? Και θα ήθελα να σταθούμε κιόλας ότι μιλάμε για ένα θέατρο το οποίο δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι από αυτά τα πολύ ωραία τα οποία μας βγάζουν λίγο από το κέντρο και τελευταία έχουμε δει να υπάρχουν πολλές θεατρικές σκηνές εκτός Αθήνας, και είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Και ενδιαφέρον. Θέατρο Ραντάρ, Άγιος Δημήτρης, Άγιος Γιάννης.
1: Είναι απέναντι από το σταθμό μετρό του Αγίου Ιωάννη. Είναι τόσο εύκολη η πρόσβαση για κάθε θεατή από όπου και να βρίσκεται. Οπότε ενώ είναι απόκεντρο, θα λέγαμε, είναι και κέντρο ταυτόχρονα. Γιατί έχει πολύ εύκολη πρόσβαση. Με ρωτήσατε πριν αν έχει αλλάξει κάτι για τρίτη χρονιά στην προσέγγιση μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην παράσταση.
0: Γιατί θα δούμε.
1: Ναι. Η βασική μου ανάγνωση δεν έχει αλλάξει, αλλά κάθε φορά, όπως σας είπα και πριν, προσπαθώ να αξιοποιήσω το υλικό που προκύπτει από τη διαδρομή της παράστασης. Η συνάντησή της δηλαδή με το κοινό φέρνει στην επιφάνεια καινούργια στοιχεία που τα επεξεργάζομαι και εγώ και σε συνεργασία με την ομάδα των ηθοποιών, γιατί πάντα υποστηρίζω ότι το θέατρο είναι ομαδική υπόθεση. Είναι λοιπόν μια συνεχής έρευνα που αποκαλύπτει συνεχώς καινούργιες πλευρές του έργου, γιατί οι Βρικόλακες είναι ένα έργο που δεν εξαντλείται. Τα θέματα του είναι τόσο πολλά και τόσο σύγχρονα. Αυτό είναι και ένα άλλο, δηλαδή η διαχρονικότητα των θεμάτων του είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και συνεχώς ανακαλύπτουμε τη σύνδεσή τους με τη σημερινή εποχή.
0: Θα μας μιλήσετε και για το έργο, για τα πρόσωπα, για το τι βλέπουμε, ίσως κάποιος να μην γνωρίζει τους Βρικόλακες, να παίρνει μια γεύση.
1: Ας πούμε, θα θέλετε να πούμε έτσι δύο πράγματα για την υπόθεση.
0: Για την μητέρα, ναι.
1: Ναι, είναι, ο πυρήνας είναι η οικογένεια των Άλβινγκ. Η κυρία Άλβινγκ είναι η μητέρα. Μετά από 10 χρόνια από το θάνατο του συζύγου της, αποφασίζει να εγκαινιάσει ένα ορφανοτροφείο προς τιμήν του, για να συντηρήσει το καλό όνομα, την έξωθεν καλή μαρτυρία, ενώ επρόκειτο για έναν σύζυγο που την ταλαιπώρησε πάρα πολύ, που είχε μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή, που ήταν ένας σύζυγος που δεν στάθηκε ποτέ δίπλα της. Παρόλα αυτά, η έξωθεν καλή μαρτυρία είναι ένα στοιχείο πολύ πιο σημαντικό και ιδρύει ένα ορφανοτροφείο για να σκεπάσει ακριβώς τα μυστικά της οικογένειας και να κλείσει τους λογαριασμούς με το σκοτεινό παρελθόν του συζύγου. Αυτό όμως, που είναι μια ψευδής πραγματικότητα, τη φέρνει αντιμέτωπη με τις επιλογές της και για παράδειγμα ο γιος που επιστρέφει για να παραστεί στα εγγένεια του ορφανοτροφείου ανακαλύπτει το παρελθόν του πατέρα του. Έρχεται αντιμέτωπος, κουβαλάει μια κληρονομιά, το φορτίο δηλαδή μιας ασθένειας, που με την εξέλιξη των πραγμάτων θα πρέπει να την αντιμετωπίσει και ο γιος και η μητέρα. Όλοι δηλαδή θα έρθουν με κάποιο τρόπο, ή ο Πάστορας Μάντερς, ο οποίος πρεσβεύει κάποια στερεότυπα της Εκκλησίας, είναι η συντηρητική πλευρά, εκφράζει τις συντηρητικές απόψεις μιας κοινωνίας, και αυτός θα έρθει αντιμέτωπος με τις επιλογές του. Η Ρεγκίνα, που είναι η κοπέλα που είναι ως μεγαλωμένη, ως υπηρέτρια στο σπίτι, ανακαλύπτει το παρελθόν της και πρέπει να το αντιμετωπίσει.
0: Ένα ακόμα πολύ σημαντικό κείμενο, ένα κλασικό κείμενο με πολλή
1: ακόμα
0: ιστορία βέβαια.
1: Ακόμα και ο Έκστραντ που είναι ο δολοπλόκος, ο χειριστικός, ακόμα και αυτός έρχεται αντιμέτωπος με τις επιλογές του. Θέλω να πω ότι με κάποιο τρόπο ο Ίψεν δεν χαρίζεται στα πρόσωπα, στους ήρωές του, όμως από την άλλη μεριά δεν τους κρίνει. Αφήνει το θεατή να επιλέξει ποια πλευρά θέλει να φωτίσει, με ποιανού το μέρος θέλει να πάει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε μια παράσταση ο θεατής έχει ανάγκη να συνδεθεί με κάτι, με μια κατάσταση, με κάποια συναισθήματα, με ένα πρόσωπο, με κάποια γεγονότα. Αυτό του ξυπνάνε πράγματα από τη δική του ζωή.
0: Και αυτό είναι και το ωραίο που συμβαίνει στο θέατρο, κυρία Παπαστάτη, και εσείς το γνωρίζετε τόσα χρόνια βέβαια στις σκηνές.
1: Και νομίζω είναι και το σημαντικό που πετύχαμε με τους Βρικόλακες, γι' αυτό εξάλλου συνεχίζουμε και για τρίτη χρονιά, γιατί έχουμε αυτή την υποστήριξη του κοινού που συνεχώς ανανεώνεται και που ανοίγει δηλαδή η παράσταση ένα δημιουργικό διάλογο και οι θεατές μπορώ να πω ότι θα πάρουν μαζί τους και μια συγκίνηση αλλά και μια ταραχή και με πολλά ερωτήματα και προβληματισμούς, και αυτό φαίνεται ότι ανοίγει δρόμους.
0: Είναι μια παράσταση που μπορούν να τη δουν έφηβοι. Και το ρωτώ γιατί είναι το κοινό, ξέρετε, που παιδικό θέατρο δεν θέλει να δει, να δει κάτι
1: βέβαια
0: άλλο.
1: Μπορώ να σας πω ότι επιβάλλεται να το δουν. Γιατί υπάρχουν σχέση μητέρας γιού, υπάρχουν σχέσεις οικογένειας, είναι αυτά που σκεπάζουμε στην οικογένεια, που τα κρύβουμε πολλές φορές κάτω από το χαλί. Είναι πάρα πολλά πράγματα δηλαδή που αφορούν και σήμερα και τους νέους. Είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό που θα αφορούσε σήμερα τους νέους, είναι οι πιέσεις που ασκούνται από την οικογένεια και από την κοινωνία στους νέους να συμμορφωθούν με συγκεκριμένους ρόλους και προσδοκίες, ώστε να είναι κοινωνικά αποδεκτοί. Είναι πολλά θέματα που αφορούν τη νέα γενιά και το σύγχρονο άνθρωπο γενικότερα.
0: Πότε αρχίζετε?
1: Αρχίζουμε την Παρασκευή στις 25.
0: Είστε από τα πρώτα θέατρα που έτσι ξεκινούν για το χειμώνα, να αρχίζετε τη σεζόν.
1: Ναι, πράγματι. Και θα παίζουμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7. Αν έχουμε λίγο χρόνο να μιλήσω και για τους συντελεστές.
0: Ναι.
1: Η απόδοση και η σκηνοθεσία είναι δική μου. Σκηνικά και κοστούμια έχει κάνει η Κυριακή Πανούτσου, μουσική επιμέλεια ο Πάνος Φορτούνας. Οι ηθοποιοί που ερμηνεύουν είναι η Σοφία Αγγελικοπούλου που κάνει τη Ρεγκίνα, ο Κώστας Κλάδης στον Έξτραντ, Εγώ υποδίδομαι την κυρία Άλβινγκ, ο Θοδωρής Κούρτας τον Πάστορα Μάντερς και ο Νεκτάριος Φαρμάκης τον Όσβαλτ Άλβινγκ, το γιο μου.
0: Θέατρο Ραντάρ, ακριβώς έξω από το μετρό του Αγίου Ιωάννη. Ένας χώρος πάρα πολύ ωραίος, προσβάσιμος πολύ εύκολα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή αρχή να έχετε πολύ. Αυτή την Παρασκευή. Αναστασία Παπαστάθη, Ήψον Βρικόλακες. Τι καλύτερο για να αρχίσει η θεατρική σεζόν.
1: Ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Εσείς.

Αυτή είναι η Αριέμ. Ποιοι θα πάτε την Πέμπτη Θέατρο Ολύμπια να δείτε το Αυτή η Νύχτα Μένει του Κρατικού Θέατρου Βόρειο Ελλάδος που παρουσιάζεται για λίγες παραστάσεις εδώ στην Αθήνα στο Ολύμπια. Ο κύριος Χρήστος, η κυρία Βούλα, η κυρία Δήμητρα. Ευχαριστώ πολύ για τις συμμετοχές στο Viber. Αρχίζει η θεατρική σεζόν, οπότε από εδώ και πέρα θα έχουμε σχεδόν καθημερινά να δίνουμε τις προσκλήσεις μας για τα θέατρα και πάντα για πολύ ωραίες παραστάσεις. Περιμένω να μου πείτε και πώς σας φάνηκε. Ο κύριος Χρήστος, κυρία Βούλα, η κυρία Δήμητρα, να περάσετε όμορφα.

That Can Dance, αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Νικ Λίμπε επέλεξε σήμερα τα τραγούδια μας. Η Εύη Ρεντίφη ρύθμισε τους ήχους μας. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Μετά τις 6 μαζί μας, Βασίλης Ταλαμάγκας, μείνετε εδώ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, όπου νωρίτερα Νταλίκα προσέκρουσε σε γέφυρα. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πριν από λίγο άνοιξε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, επιλέγοντας αρχικά να επικεντρωθεί στην εσωτερική πολιτική και στον απολογισμό της κυβέρνησής του. Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε στα διεθνή ζητήματα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο με το Ιράν και υπερασπιζόμενος τις ενέργειες της κυβέρνησής του ως αναγκαίες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου αλλά και με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ασαφές παραμένει αν θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με αυτή την ιδιότητα, καθώς η θητεία του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, σε μια περίοδο που το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας ετοιμάζεται να ακούσει τα κορυφαία στελέχη εταιριών του κλάδου. Ο Γενικός Γραμματέας παρότρινε τους ηγέτες να τερματίσουν τους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που, όπως προειδοποίησε, αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, που αναμένεται να εκφωνήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση μεθαύριο, Πέμπτη, δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων. Κατηγόρησε παράλληλα τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Πειρά του Πασόκ κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς στο Earth News. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του κόμματος, αυτό που ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός, ότι χρειάζεται ειδική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προβεί σε προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, δεν ισχύει, αφού 11 κράτη-μέλη έχουν προβεί ήδη σε μειώσεις. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Sky, ο κ. Μαρινάκης, προανήγγειλε επίσης ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Αλλάζουμε θέμα. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου προχώρησαν οι βελγικές αρχές, ενώπιον των οποίων ο άλλοτε επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκρημνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, ενώ διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος. Συλληπιτήρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στην οικογένεια του συναδέλφου του και το πυροσβεστικό σώμα. Πώς τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από τις καταθέσεις όλων των προσώπων εκείνων που βρέθηκαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, επιχειρεί να ρίξει ο ανακριτής, ο οποίος συνεχίζει την έρευνα. Σήμερα, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, βρέθηκε η 28χρονη γραμματέας, η οποία έχει εξεταστεί και στο στάδιο της προανάκρισης, αλλά η μαρτυρία της κρίθηκε αναγκαία για την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της ανάκρισης, θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα έχουν υποστηρίξει προανακριτικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου της Λιβύης ανακοίνωσε σήμερα ότι το κλείσιμο του πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ας-Σαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, έχει οδηγήσει σε απώλειες περίπου 130.000 βαρελιών ημερεσίως. Ένοπλη στρατιωτική ομάδα έκλεισε χθες τη στρόφιγγα 7 του αγωγού με αποτέλεσμα σημαντική μείωση της παραγωγής στο πετρελαϊκό κοίτασμα της Ας-Σαράρα. Στη Γερμανία, μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει πριν από λίγη ώρα σε αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Μετέδωσε η ραδιοτηλεόραση Νότιο-Δυτικής Γερμανίας. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Και ο καιρός επιδείνωσε από σήμερα και για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Βασίλη Ταλαμάγκα.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
8: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα έχουμε αρχίσει την κουβέντα νωρίτερα πριν βγούμε στον αέρα. Καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο Άλκης ο Δερβιτσιώτης, ο συνταγματολόγος κοντά μας. Γεια σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ακούγονται τα γέλια πριν, γι' αυτό το δικαιολογώ εν πρώτης.
1: Και λοιπόν, πολύ καλά κάνατε.
0: Απογευματινή συχνότητα, έβηρε ντύφη στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Έξω είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καπαντάς, μουσική επιμέλεια Νίκος Λιμπερόπουλος, βάζω και εγώ προσθήκες, αλλά μ' αφήνει ο φίλος, ο Νίκος. Λοιπόν, Καλλιόπιας Λανίδου επίσης και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Σαμάραντος. Κύριος Σαμάραντος. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Δερβιτσιώτη, θα είμαστε έτοιμοι για μάθημα.
1: Υπό την προϋπόθεση ότι θα ακουστούν τα θέματα, τη θεματολογία.
0: Θα ακούσουν από πού θέλετε να
1: αρχίσουμε. Την ορίζετε εσείς πάντα. Εσείς θέτετε την προτεραιότητα και εγώ ακολουθώ.
0: Ωραία. Να αρχίσουμε λοιπόν. Ήρθαν και οι πρώτες παραγγελίες. Πρέπει, κυρία Ρεντίφη, μετά να βρούμε το πεπρωμένο του Γιώργου, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, που θα το βάλουμε στην πορεία αυτή τη εκπομπή μέχρι τις 7. Λοιπόν, να αρχίσουμε, κύριε καθηγητά, από τη συνταγματική αναθεώρηση, αφού αναφέρω και μια είδηση η οποία τρέχει στα δημοσιογραφικά γραφεία, πριν θα μου επιτρέψετε. Φέρεται να η υπόθεση του πρώην Επιτρόπου του Δημήτρη του Αβραμόπουλου φαίνεται ότι είχε αίσιο ο τέλος για τον ίδιο, αφού η είδηση είναι, δημοσιοποιείται από απογευματινή εφημερίδα, ότι ο φάκελος στο εφετείο κλείνει καθώς ανακλήθηκε η εντολή από την αρμόδια αρχή του Βελγίου. Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Δεν το έχουμε δει ακόμα στην επικαιρότητα, μεταφέρουμε την είδηση, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, ό,τι νότερο θα σε ενημερώσουμε. Να ξεκινήσουμε από τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ας ξεκινήσουμε από την αναθεώρηση, διότι πριν μερικές μέρες διενεργήθηκε και η δεύτερη ψηφοφορία που πρέπει να διενεργηθεί στην πρωτεύουσα Βουλή και για μια ακόμα φορά επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη ειδική αυξημένη πλειοψηφία των 180 θετικών ψήφων, ούτως ώστε στην επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική να απαιτούνται μόνον 151 ψήφοι. Αυτό πρακτικά σημαίνει το εξής, ότι για να έχουμε επιτυχή αναθεώρηση του ιουδήποτε άρθρου, δεν ξέρω αν θα είναι σε όλο το εύρος των προτινόμενων άρθρων ή μεμονωμένα, απαιτούνται τουλάχιστον 180 ψήφοι στην αναθεωρητική Βουλή. Πολλά μπορεί να πει κάποιος εδώ, μπορεί να μιλήσει για έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πληρέστερης προετοιμασίας, μπορεί να, να διαπιστώσει επίσης ότι παρά το ενδιαφέρον που εκδηλώνει μία αναθεώρηση του συντάγματος, πολλά από τα ζητήματα της επικαιρότητας διεκδίκησαν πρωτοκαθεδρία και την πέτυχαν έναντι των συζητήσεων στην πρωτεύουσα Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μπορεί επίσης κάποιος άλλος να πει ότι παρά το εύρος, παρά την έκταση των διατάξεων που προτάθηκαν προς αναθεώρηση, το περιεχόμενο των προτάσεων είναι δειλό, είναι άτολμο.
0: Τώρα, κύριε Δερβιτσιώτη, αφού συνήθως αυτές οι αναθεωρήσεις πρέπει να γίνονται για να αλλάξουμε κάποια πράγματα, κάποια κακοσκήμενα, έτσι δεν είναι, γιατί βλέπουμε εδώ τώρα ότι χωλαίνουμε. και στο επιτελικό κράτος. Και... γιατί να γίνει η πρόταση για την αναθεώρηση στα 3-3,5 χρόνια και σε προεκλογική περίοδο και να μην έρθει στον πρώτο χρόνο της κυβερνητικής θητείας? Βέβαια είναι προνόμιο του πρωθυπουργού αυτό, αλλά λέω εγώ τώρα, προβοκατόρικα το λέω.
1: Κύριε Ταλαμάγκα, δεν είναι καθόλου προβοκατόρικο. Αντιθέτως, είναι ένα πολύ ουσιαστικό ερώτημα. Θα ήθελα όμως πρώτα, πριν να συζητήσουμε την ουσία του θέματος, να ξεκαθαρίζουμε το νομικό. Ως προς το νομικό, δεν υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί ο χρόνος κατά τον οποίο εκδηλώνεται η πρωτοβουλία. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος, ισχύει επίσης και στο πότε προτείνεται ένα σχέδιο νόμου από τον αρμόδιο ή τους συναρμόδιους υπουργούς. Θέματα θα μπορούσαν να τεθούν σε ένα πολύ ειδικότερο ζήτημα, εάν υπάρχει χρόνος εντός του οποίου πρέπει να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα όταν έχουμε εξουσιοδότηση από τυπικό νόμο, αλλά είναι ένα θέμα νομικό, διαδικαστικό και μακριά από την αναθεώρηση, συνεπώς.
0: Ναι. Άρα να κρατήσουμε, καταρχάς πάει τείχο τώρα η αναθεώρηση, δεν πρόκειται. Δηλαδή και η αίσθηση δικιά σας, ειδικά τώρα σε προεκλογική περίοδο, και η πόλωση στον υπέρτατο βαθμό, να προχωρήσει η αναθεώρηση. Καλά, το ξέραμε και από την αρχή δηλαδή, αλλά νομίζω και η αίσθηση δικιά σας είναι περίπου αυτή, έτσι, ναι.
1: Εάν με ρωτάτε στο επί της ουσίας ζήτημα, δεν θα έχουμε αποκλίσεις ως προς την διαπίστωση. Αλλά εάν με ρωτάτε ως προς την διάταξη αυτή καθεαυτή του άρθρου 110 του συντάγματος, σας θυμίζω ότι προβλέπει, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία στην πρωτεύουσα Βουλή, οψέποτε γίνουν οι εκλογές, η επόμενη Βουλή που προκύπτει είναι η αναθεωρητική. Αυτή η μεσολάβηση των εκλογών είναι ένα στοιχείο το οποίο σημαίνει ερμηνευτικά ότι οι συντάκτες του συντάγματος το 1975 ήθελαν αυτή η προεκλογική περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ πρωτεύουσας και αναθεωρητικής βουλής να είναι προεκλογική περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας το ελληνικό εκλογικό σώμα, οι Έλληνες πολίτες θα λάβουν υπόψη τους τις προτινόμενες διατάξεις και κατά κάποιο τρόπο θα μεταφέρουν τη συζήτηση για την ουσία και την νέα ενδεχομένως διατύπωση των άρθρων στις μεταξύ τους συζητήσεις και ενδεχομένως αυτό πρέπει να είναι και ένα κριτήριο για την τελική τους επιλογή. Φοβάμαι όμως ότι υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες διενεργούνται οι εκλογές στην Ελλάδα.
0: Τι υπονοείτε? Δηλαδή,
1: υπονοώ ότι
0: πόλωσης αυτό.
1: Ακριβώς. Και υπονοώ ότι ο τόνος των εκλογών πολλές φορές καθορίζεται από παράγοντες οι οποίοι είναι και εξωθεσμικοί. Άλλοτε είναι η ανάγκη, άλλοτε είναι η αναγκαιότητα, άλλοτε είναι οι διεθνείς σχέσεις. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία καθορίζουν το ύφος και την ένταση του προεκλογικού αγώνα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αφού αναφέρουμε και αναφερθήκαμε και στο... αναφερόμαστε και είμαστε και σε διαρκή προεκλογική περίοδο και εντάξει, όλοι αυτοί οι μήνες τώρα που θα ακολουθήσουν ξέρουμε περίπου, πολύ καλά το περιγράψατε, πώς γίνονται εκλογές στην Ελλάδα. Θέλω να βάλω και ένα θέμα που αφορά τις δημοσκοπήσεις. Καταρχάς το έχουμε κουβεντιάσει μαζί και στην τηλεόραση και εκφράζω μια αιρετική άποψη. Το λέω με κάθε ευκαιρία, την πρώτη φορά, τώρα έχω αναθεωρήσει λίγο βέβαια. Το είχα πει στην εκπομπή του Γιώργου του Μελιγκούνη στην Αυτεμπορική, στην τηλεόραση. Εγώ έχω μια αιρετική άποψη και βλέπω, αλλά εσείς δεν θα μπείτε σε αυτό. Δηλαδή αυτό το οποίο θα πω τώρα, εσείς θα μας περιγράψετε λίγο το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινούνται οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, που δυστυχώς δεν κινούνται. Η αιρετική άποψη δικιά μου λέει ότι μετά το, εκεί προς το τέλος του χειμώνα, η Νέα Δημοκρατία εγώ τη βλέπω να είναι περίπου στο 85% δημοσκοπικά.
1: Συσπήρωση εννοείται.
0: Όχι, όχι, ποσοστό. Συσπήρωση μπορεί να είναι.
1: 85.
0: Ναι, ναι. Α, στο τέλος της άνοιξης, τι βλέπω γύρω στο 92, και θα μπει στην τελευταία εβδομάδα των εκλογών και στο δεκαήμερο, την τελευταία εβδομάδα, θα μείνει και ένα 5-6% για όλα τα άλλα κόμματα. Δημοσκοπικά πάντα. Λοιπόν, είναι αιρετική άποψη μου, μόνος μου σας το λέω.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: θυμίζετε πάντως, μου ανακαλέσατε. Μου ανακαλέσατε.
0: Πάμε τώρα.
1: Επιτρέψτε μου το χιούμορ, διότι εμφανώς κάνετε χιούμορ ακριβώς για να δείξετε μέσω του χιούμορ την διάσταση. Μου ανακαλέσατε μια παιδική μνήμη. Όταν ήμουν μαθητής στον πύργο, στις εκλογές του 1974, δικηγόρος της πόλης
0: τότε,
1: πολύ σοβαρός δικηγόρος, είχε πλαισιωθεί υπό 5-10 αργόσχολων, τους οποίους προφανώς χαρτζηλίκωνε και οι οποίοι κάθε βράδυ μετά την περίοδο. Σοβαρός νομικός όμως κατά τα λοιπά. Θέλησε να είναι βουλευτής, πλαισιώθηκε από 10 αργόσχολους της πόλης, οι οποίοι κάθε βράδυ, καθημερινά τον συνόδευαν στην περιοδία που έκανε στις γύρω κοινότητες. Και κάθε βράδυ έφτιαχναν ένα μικρό σώμα χειροκροτητών όταν διέσχιζε το χώρο για να μπει στο γραφείο, και κάποιος από αυτούς ρωτούσε τους άλλους: «Παιδιά, πόσο θα πάρει ο αρχηγός?» 10% εν χορό οι άλλοι απαντούσαν όχι, για να καταλήξει στο τέλος 100%.
0: Έκανε καλή δουλειά, μάλιστα.
1: Ο πλακαδόρος, λοιπόν, ναι, δυστυχώς οι εκλογής δεν είναι.
0: Ωραία. Να το πάμε τώρα στο πιο σοβαρό, το συγκεκριμένο, με αφορμή έτσι όπως περιέγραψε την αιρετική άποψη. Γιατί να μην υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα το οποίο να αφορά τις εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις? Και το λέω, καταρχάς πείτε μας αν πιστεύετε ότι οι εντυπώσεις που δημιουργούνται μπορεί να παρεμβαίνουν, αν θέλετε, και στο... Στην προεκλογική περίοδο για ό,τι αφορά τις εντυπώσεις, για να μην πω κάτι άλλο βαρύτερο.
1: Λοιπόν, με όλο το σεβασμό στα παιδιά που βγάζουν μεροκάματο μέσω των δημοσκοπήσεων, έχω την εντύπωση ότι στη χώρα μας έχουμε υπερκατανάλωση. Δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο αριθμό ερευνών που ανακοινώνονται σχεδόν κάθε εβδομάδα. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να απαγορευτεί, είναι απολύτως σαφές. Για να συνονοούμε.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να προβλεφθεί όμως ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να έχουν κάποιες δικλείδες το τι δημοσιοποιούν.
1: Ο κάθε δημοσκόπος.
0: Να είναι μέλη της ΕΣΟΜΑΡΤΟΥ, ΣΕΔΕΑ.
1: Ο κάθε δημοσκόπος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια παραλλαγμένη μέθοδο ενδεχομένως, αλλά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο υπάρχουν πάντοτε δεοντολογικοί κανόνες, οι οποίοι είναι καλό να τους εφαρμόζουν. Εδώ όμως άλλο θέλω να πω, ότι ξέρετε, στις πολιτικές επιστήμες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντίστοιχες περίπου με τη δική μας, διότι πάντοτε είμαστε πιο προχωρημένοι, πιο προωθημένοι σε διάφορα πράγματα, δυστυχώς και σε αυτό, η αναγκαιότητα διενέργειας δημοσκόπησης παλαιότερα στη Γαλλία, ας πούμε, που μου έρχεται πρώτα, ήταν μία φορά το εξάμηνο. Κάθε εταιρεία μπορούσε να διενεργήσει, και εκεί ήταν και η πρακτική χρησιμότητα της δημοσκόπησης.
0: Υπάρχει και δόγμα στη Γαλλία. Δεν το αναφέρετε τυχαία, το έχουμε κουβεντιάσει και στον ΕΤΣ στην τηλεόραση. Ότι έξι μήνες φαίνονται οι τάσεις.
1: Ακριβώς, και προλαβαίνει να αποτυπωθεί και η αδίποτε μετακίνηση. Ναι. Όταν έχουμε κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα, όπως γίνεται εδώ, διενέργεια δημοσκόπησης, δεν προλαβαίνει να αποτυπωθεί η αδίποτε μετακίνηση. Συνεπώς η δημοσκόπηση δεν λειτουργεί ως εργαλείο διάγνωσης των πολιτικών μετακινήσεων. Λειτουργεί ως εικόνα σταθεροποίησης και ακινησίας σε ό,τι αφορά την εκλογική συμπεριφορά
0: κάποιων κομμάτων.
1: Την εκλογική συμπεριφορά των εκλογέων, άρα επειδή δεν εξελίσσεται τίποτα, επειδή δεν μεταβάλλεται τίποτα, άρα ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος είναι δεύτερος, και αυτή η τάση λειτουργεί περισσότερο χειραγωγικά παρά διαφωτιστικά.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο, κύριε Τερβιτσιώτη, κύριε καθηγητά. Να βάλουμε το κυρία Ρεντίφη να ακούσουμε το πεπρωμένο με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα που μας το ζήτησε ο φίλος ακροατής. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια που είπε. Και θα το μεταφέρουμε το αίτημα που μας περιγράφει. Μετά θα πάμε στο τίτλο ειδήσεων και μετά θα επανέλθουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Διακοπή κυκλοφορίας αυτή την ώρα στη Βασιλής Σοφία στο ύψος του Νίμιτς, καθώς αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε κολόνα. Με απολογισμό της εσωτερικής του πολιτικής άνοιξε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Ιράν, αν υπερασπιζόμενος τις ενέργειες της κυβέρνησής του, ως αναγκαίες. Επανέλαβε ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον θα κάνει συμφωνία με το Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε ότι θα τελειώσει πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία του ομιλία στον οργανισμό, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να τερματίσουν τους πολέμους, να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Πειρά του Πασόκ κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Στη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς στο Earth News. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Sky. Ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε επίσης ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. 5 ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Κηφισιάς, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση σε βάρος 2 νεαρών ηλικίας 16 και 17 ετών το βράδυ της 20 Σεπτεμβρίου σε πάρκο της Κηφισιάς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη, σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και ο καιρός επιδείνωσε από σήμερα και για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς κυρίως σε Θεσσαλία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, και μετά τον Νίκη Πόπ, πάμε να προσγειωθούμε, κύριε Δερβιτσιώτη, κύριε καθηγητά, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, στη δύσκολη πραγματικότητα. Πάμε τώρα. Θα ήθελα τώρα που θα σας πάω. Λοιπόν, πολύ χρήσιμη παρουσία σας, διότι πρέπει να μας εξηγήσετε, γιατί ακούγονται και γράφονται πολλά για τον ακραίο, ο οποίος αποφυλακίστηκε πρόσφατα και ο οποίος ανακοίνωσε την παρέμβασή του στο πολιτικό σκηνικό μέσω κομμάτων κλπ. Να μας εξηγήσετε λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς, ήταν καταδικασμένος και εξέτησε την ποινή του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Έτσι δεν είναι?
1: Ωραία.
0: Μπορεί να παρέμβει στο πολιτικό σκηνικό και πώς?
1: Λοιπόν, υπό προϋποθέσεις δεν μπορεί, υπό προϋποθέσεις μπορεί.
0: Για πάμε να διαλύνουμε λίγο.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από κάτι που μετά τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου έχει τεθεί εκτός της δημόσιας συζήτησης. Δεν πρόκειται για στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Αυτό εδώ όλο το πακέτο της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων είναι κάτι που θα έπρεπε να απασχολήσει νομοθετικά την Βουλή των Ελλήνων, διότι τη στιγμή αυτή που μιλάμε και μετά το 2019 ο ποινικός κώδικας δεν περιλαμβάνει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Είναι όλο στον αέρα. Έχει μείνει στον αέρα η συνταγματική διάταξη που λέει ότι ένα πολιτικό δικαίωμα στερείται μετά από αμετάκλητη απόφαση. Για τους μη νομικούς διευκρινίζω, δηλαδή μετά από απόφαση τριτοβάθμιου δικαστηρίου. Εδώ, στην εν προκειμένου, αυτό για το οποίο πρόκειται να συζητήσουμε δεν είναι τα πολιτικά δικαιώματα αυτά καθεαυτά, αλλά μία διάταξη που εισήλθε στην εκλογική νομοθεσία το 2023 προκειμένου να αποκτήσει διαστάσεις λεπτομερείς η συνταγματική διάταξη του άρθρου 29 για την λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και την προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
0: Δηλαδή
1: το άρθρο 29 λέει ότι είναι πολιτικό δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να ιδρύουν, να συμμετέχουν ή να αποχωρούν από και σε πολιτικό κόμμα. Η δράση όμως των οποίων οφείλει να προάγει την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Ο νομοθέτης λοιπόν εστίασε σε αυτό το σημείο ακριβώς και είπε το εξής: πότε έχω περίπτωση κατά την οποία η δράση ενός πολιτικού κόμματος δεν προάγει την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος?
0: Πότε πιστεύει ο νομοθέτης ότι έχει?
1: Ανοίγω μια παρένθεση εδώ να σας πω ότι όπως έχει η συνταγματική διάταξη και όπως είναι όλη η δομή του ισχύοντος συντάγματος και σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στη Γερμανία, δεν μπορεί να διαλυθεί πολιτικό κόμμα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρθει το οιοδήποτε
0: δικαστήριο. Στη Γερμανία διαλύεται.
1: Στη Γερμανία διαλύεται με ρητή διάταξη του συντάγματος.
0: Η αλήθεια είναι, επιτρέψτε μου εδώ.
1: Παρακαλώ.
0: Το AfD, το οποίο είναι το ακροδεξιό κόμμα το οποίο σαρώνει τώρα σε εκλογές όπου γίνονται στη Γερμανία, δεν έχει κάποιο στελεχός του δικαστή για εγκληματική οργάνωση.
1: Είναι διαφορετικές νομοθεσίες. Ακούστε με. Έγιναν προσφυγές στο συνταγματικό δικαστήριο, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, που είναι και το αρμόδιο δικαστήριο να εκφράσει κρίση στην θέληση του εκλογικού σώματος, διότι δεν είναι το οποιοδήποτε δικαστήριο που μπορεί να μιλήσει για τον κυρίαρχο λαό τι θέλει και τι δεν θέλει σε επίπεδο εκλογών. Λοιπόν, στην Γερμανία λοιπόν το συνταγματικό δικαστήριο με σχετική νομολογία έχει απαγορεύσει τη λειτουργία κατά το παρελθόν δύο κομμάτων, ενός κόμματος της αριστεράς και ενός κόμματος της άκρας δεξιάς. Η εναλλακτική για τη Γερμανία έχει υπέρ της τουλάχιστον μία απόφαση από το συνταγματικό δικαστήριο.
0: Υπέρ της.
1: Δηλαδή έγιναν προσφυγές κατά του πολιτικού το συνταγματικό δικαστήριο είπε ότι.
0: Καλά. Λοιπόν, αλλά... Να δούμε λίγο το δικό μας τώρα. Εδώ τώρα τι. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ακραίος, ο οποίος αποφυλάκιστηκε.
1: Ακούστε με. Ναι. Πρώτα το πλαίσιο και μετά θα πάμε στο συγκεκριμένο ακραίο που αποφυλακίστηκε. Ναι. Λοιπόν, τι λέει η νομοθεσία μας. Η νομοθεσία μας λοιπόν λέει ότι για να έχουμε αποδεκτεί από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου συμμετοχή ενός πολιτικού κόμματος με συνδυασμούς υποψηφίων βουλευτών θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Τουλάχιστον 200 υπογραφές ενηλίκων εκλογικά πολιτών υποβάλλονται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλώνεται η έδρα, το σήμα κτλ.
0: Άμα υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα.
1: Η πιο ανώδυνη προϋπόθεση.
0: Ωραία, πάμε στη δεύτερη κατάσταση.
1: Η δεύτερη προϋπόθεση λοιπόν λέει το εξής. Ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος ή ο γραμματέας ή μέλος της συλλογικής ηγεσίας ή ο εκπρόσωπος του κόμματος να καταρτήσει παραδεκτά συνδυασμούς υποψηφιών βουλευτών εάν πρώτον δεν είναι η πραγματική ηγεσία αλλά είναι φαινομενική και δεύτερον ή δεύτερον εάν αυτός έχει καταδικαστεί σε ένα από τα αδικήματα που προβλέπονται στον ποινικό κώδικα στα 6 κεφάλαια του δεύτερου βιβλίου του ποινικού κώδικα. Για να κατανοούν οι ακροατές μας.
0: Τα έχουμε μελετήσει.
1: Για να κατανοούν οι ακροατές μας.
0: Εκεί είναι πολλά αυτά.
1: Είναι από το 134 που είναι η εσχάτη προδοσία μέχρι το 197. Ναι. Αν έχουμε καταδίκη λοιπόν για την ιαδήποτε διάταξη, τότε χάνει ο καταδικασμένος, χάνει το δικαίωμα του να καταρτήσει συνδυασμούς υποψηφίων. Για πόσο χρόνο το χάνει? Το χάνει για όσο χρόνο διαρκεί η καταδίκη που έχει απαγγελθεί στην οριστική απόφαση. Πάμε τώρα εδώ.
0: Εκείνα τα άρθρα είναι μεταξύ των άλλων που υπάρχει και ένα, αν θυμάμαι καλά, που λέει όποιος καταφερθεί κατά συμμάχου χώρας.
1: Είναι όλα αυτά.
0: Είναι
1: και αυτό. Όλα αυτά τα αδικήματα είναι τα εγκλήματα που προβλέπονται σε 6 διαφορετικά κεφάλαια. Το ένα είναι σχετικά με τη δημόσια τάξη, το άλλο είναι σχετικά με τις σχέσεις με τα σύμμαχα κράτη. Είναι, για να μην μακρηγορώ, είναι οτιδήποτε έχει σχέση με την υπόσταση της ελληνικής δημοκρατίας. Είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.
0: Το τρίτο.
1: Ακούστε με μισό λεπτό, δεν έχουμε τελειώσει με το δεύτερο. Επαναλαμβάνω, ο καταδικασμένος αρχηγός ή το καταδικασμένο μέλος συλλογικής ηγεσίας δεν μπορεί να καταρτήσει συνδυασμούς υποψηφίων για όσο χρόνο διαρκεί η καταδικαστική απόφαση, άρα η οποία έχει απαγγελθεί πρωτοδίκως.
0: Άρα ο συγκεκριμένος δεν μπορεί.
1: Για 13 έτη. Ο συγκεκριμένος καταδικάστηκε το 2020 σε 13 έτη.
0: Δεν έχουν περάσει.
1: Ναι, αλλά αποφυλακίστηκε.
0: Τι σημαίνει, να τα μπερδεύετε?
1: Όχι, δεν τα μπερδεύω καθόλου. Σας θέτω τις παραμέτρους.
0: Εγώ μπερδεύομαι, ναι.
1: Σας θέτω τις παραμέτρους ακριβώς για να δοθεί κάτι το οποίο δεν είναι εύκολα κατανοητό. Δέστε. Επειδή ακριβώς υπάρχουν διαδικασίες όταν κάποιος είναι έγκλειστος, κάποιος μπορεί να εργάζεται. Όταν εργάζεται, η μία ημέρα εργασίας μετράει για δύο.
0: Εντάξει, ναι,
1: άρα στα 7 έτη της αποφυλάκησης η ποινή έχει
0: ότι...
1: εκτιθεί σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα.
0: Το έχει εκτίσει όλο, μου λέτε αυτό.
1: Περιμένετε μισό λεπτό. Η ποινή έχει εκτιθεί σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Όμως έχει απολεσθεί το δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών για 13 έτη, διότι ρητά η εκλογική νομοθεσία αναφέρει ότι η έκτιση ή η μη έκτιση της ποινής δεν επιδρά στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν μπορεί να καταρτήσει συνδυασμούς.
0: Να γυρίσουμε πάλι στο συγκεκριμένο. Ο συγκεκριμένος λοιπόν με κάποιο τρόπο μπορεί να παρέμβει, γιατί βγήκε, λέει ότι εγώ θα υποστηρίξω το συγκεκριμένο κόμμα. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν, δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε επί κάποιου θέματος.
0: Ναι, που μα είναι το υποθετικό. Έκανε αυτό, το είπε. Είπε ότι
1: δεν αμφιβάλλω, αλλά δεν έχουμε εκλογές τώρα. Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί και με ποια διαδικασία θα παρουσιαστεί και πώς θα υπάρξει αυτό το πολιτικό κόμμα που έχει εξαγγελθεί.
0: Ναι.
1: Περιμένετε μισό λεπτάκι, διότι εκκρεμούν διάφορα πράγματα τα οποία θα κριθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο προεκλογικά.
0: Κοιτάξτε τι ερώτημα, πώς το
1: στέλνει. Από το Α1 τμήμα του Αριουπάγου.
0: Ο φίλος ο Πέτρος από το Παγκράτη, από το πω τώρα, θέλει να το ακούσετε.
1: Βεβαίως.
0: Αν λέει ο συγκεκριμένος βγει και πει και θέλει να δημιουργήσει μπάχαλο, γιατί είναι γνωστό.
1: Ναι.
0: Μη με το προχωρήσω. Ναι. Και πει ότι είναι υποστηρίξτε τον υπαρχηγό μου και αναφέρει το όνομα του Πρωθυπουργού. Τι γίνεται. Παράδειγμα το αναφέρει. Να, το γράφει εδώ ο φίλος.
1: Καταρχάς ο εξαιρετικός φίλος από τον Παγκράτη είναι μέγας χιουμορίστας.
0: Ναι, χιουμορίστας, αλλά αν το πει.
1: Αυτό θα είχε νόημα και θα είχε αξία αν το έλεγε στις προηγούμενες εκλογές.
0: Ναι. Το άλλο δεν μπορώ να διαβάσω, δηλαδή, Πέτρο, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, αν το είχε πει ήδη κατά την προεκλογική περίοδο, τώρα εδώ. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Δηλαδή θα πρέπει να βγει έξω το...
1: Όχι.
0: Εκτός νόμου, πώς θα γίνει.
1: Προσπαθώ να σας πω ότι όλη αυτή η κρίση γίνεται κατά την προεκλογική περίοδο από το αρμόδιο τμήμα του Αριού Πάγου.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αυτεπαγγέλτος θα δει τα πράγματα.
0: Η αίσθηση δικιά σας είναι για τη συγκεκριμένη υπόθεση ότι θα βρει με δίωδο πολιτικής έκφρασης.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να
0: το αποφασίζουν οι συγκεκριμένοι.
1: Και όχι μόνο. Καταρχάς, είναι η ίδρυση πολιτικού κόμματος είναι πολιτικό δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών. Άρα, από εκεί και μετά, είναι ένα ζήτημα, η απαγόρευση είναι ότι ο καταδικασμένος δεν μπορεί ως μέλος ακόμα και συλλογικής ηγεσίας να καταρτήσει παραδεκτά συνδυασμούς υποψηφίων βουλευτών για 13 έτη και η αρχή αυτών των 13 ετών είναι το 2020. Μπορεί να είναι αρχηγός.
0: Άρα μέχρι το...
1: που θα καταρτήσει μέχρι το 2033.
0: Μέχρι το 2000 δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Τώρα, για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος.
0: Αυτό
1: ναι. Λοιπόν είναι η τρίτη προϋπόθεση που θέτει ο νόμος μετά το νόμιμο κόμμα και μετά την ηγεσία που δεν έχει καταδικαστεί. Λέει λοιπόν ότι είναι δυνατόν ο Άριος Πάγος να θεωρήσει ως κόμμα που δεν προάγει, που δεν συμβάλλει στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, κόμμα το οποίο έχει υποψήφιο βουλευτή που έχει καταδικαστεί για τρία, για ένα από τα τρία εγκλήματα που ρητά απαριθμεί. Το ένα είναι η εσχάτη προδοσία, το άλλο είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και το άλλο είναι η συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να είναι, αυτή μας λέει η διάταξη αυτή, μας λέει ότι ο καταδικασμένος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής πολιτικού κόμματος. Αν αυτό το πράγμα επεκτηνόταν σε όλο το φάσμα της υποψηφιότητας,
0: ναι,
1: τότε εμέσως θα είχαμε στέρηση πολιτικού δικαιώματος. Γι' αυτό η συνεπέστερη ερμηνευτική προσέγγιση, αν και είναι διαφορετική περίπτωση, μπορεί κάποιος να αρχίσει να μιλάει για διάφορα τέτοια, είναι ότι ο καταδικασμένος μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής ανεξάρτητος.
0: Ναι, αυτό μπορεί να είναι σε μια περιφέρεια.
1: Μπορεί, αλλά θα
0: πρέπει να 3%.
1: Θα πρέπει να πιάσει 3% και η ψήφη που θα συγκεντρώσει...
0: Στην περιφέρεια ή στην επικράτεια.
1: Το 3% στην επικράτεια.
0: Στην επικράτεια.
1: Προσέξτε τώρα, είναι κάτι υπερβολικά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αλλά αν έχουμε, να θέσω ένα μικρό αριθμητικό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αν έχουμε μικρή συμμετοχή πανελλαδικά, 3 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το 1% των 3 εκατομμυρίων είναι 30.000. Αν η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιος είναι πολλοί άνθρωποι, το 3% πανελλαδικά είναι 90.000. Δεν είναι τόσο. Εντάξει.
0: Προηγουμένως όταν έλεγα εγώ την αιρετική μου άποψη, μηδιούσατε όπου βλέπω τη Νέα Δημοκρατία στο τέλος του το χειμώνα 80-90% να έχει, γιατί αν ο κόσμος δεν πάει και να ψηφίσει, ενισχύεται το πρώτο κόμμα. Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και πέραν από μακριά στο ταμείο μετά, δεν αλλάξω να γνωρίζετε. Αν κάποιο και παράπονο, δεν το λέω.
1: Η παρατήρηση που κάνετε είναι σημαντική. Ναι. Συνήθως λέω στους πρωτοετής για να το κατανοούν, ότι αν ψηφίσουν 100 και κάποιο έχει 30, έχει 30%.
0: Εντάχει.
1: Αν ψηφίσουν όμως 60 και ψηφίσουν οι 30, έχει 50%.
0: Μάλιστα.
1: Και με τον εκλογικό νόμο που έχουμε ενισχύει, έχει τυποποιηθεί ο όρος ποσοστό που δεν υπήρχε στους παλαιότερους εκλογικούς νόμους. Μάλιστα. Αν κάποιος συγκεντρώσει 25%, αρχίζει να έχει τα μπόνους. Είναι η πρώτη φορά αυτή η οικογένεια εκλογικών συστημάτων που έχουμε με το γύρισμα του αιώνα που χρησιμοποιεί την έννοια ποσοστό με νομικό περιεχόμενο.
0: Μας πιέζει λίγο χρόνο. Εντάχει, μαθητή σας από το Δημοκρίτιο στη νομική σχολή, λέει εδώ, ας πει ο καθηγητής μας, λέει ο Δερβιτσιώτης, γιατί αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ένα κόμμα, ένα μειονοτικό κόμμα.
1: Ποιο απ' όλα.
0: Να κατέβει σε εκλογές, θα έπρεπε να κατέβει σε όλες τις περιφέρειες.
1: Όχι, κατά ανάγκη.
0: Όχι. Όχι. Να κατέβει σε τρεις νομούς. Κάτι το παρελθόν έχει γίνει.
1: Και σε μία. Όλο το βασικό. Καταρχάς να θυμίσω.
0: Το αντίστοιχο ισχύει.
1: Καταρχάς να θυμίσω. Ισχύει ακριβώς το ίδιο.
0: Το ίδιο.
1: Καταρχάς επίσης να θυμίσουμε ότι και η μειονότητα είναι Έλληνες πολίτες.
0: Έλληνες δηλαδή, πολίτες, μουσουλμάνοι, το θρήσκευμα.
1: Το θρήσκευμα.
0: Όλα τα άλλα μακριά από εμάς προς Θεού.
1: Έτσι. Να. Και μάλιστα μουσουλμανικές μειονότητες, γιατί δεν είναι το όλων Σουνίτες. Εντάξει, είναι
0: άλλο τώρα αν τους χρησιμοποιούν κάποιοι στην περιοχή για τους δικούς τους σκοπούς.
1: Πολλές δοξασίες. Ναι.
0: Είναι συμπολίτες μας.
1: Ισχύει ακριβώς το ίδιο.
0: Και έχει βελτιωθεί η μειονότητα, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές και στη τηλεόραση.
1: Πάρα πολύ. Εγώ τα τελευταία
0: εγώ θυμάμαι
1: 20
0: κάποτε,
1: χρόνια.
0: Στο ρεπορτάζ πηγαίναμε και ήταν η μπάρα στον Εχήνο. Αυτό καταργήθηκε.
1: Η μπάρα ήταν για τον ΝΑΤΟ. Δεν το είχε κάνει το ελληνικό.
0: Ήταν ένα σύμβολο όμως.
1: Εντάξει. Εγώ αυτό που, μπορώ να σας πω, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τα τελευταία 15-20 χρόνια έχω και εξαιρετικούς φοιτητές οι οποίοι προέρχονται
0: εξαιρετική,
1: από τη μειονότητα. Μπράβο. Και οι οποίοι ομιλούν εξαιρετικά ελληνικά. Ναι. Σας διαβεβαιώ περίπου.
0: Και πομάκι.
1: Ναι.
0: Τα διεθνή δίκτυα γίνεται χαμός στην Αμερική. Στα διεθνή δίκτυα, από ό,τι βλέπω εδώ, εκτός το Fox News που υποστηρίζει το Τραμπ, για αυτό που είπε στον ΟΗΕ, είπε ότι λέει πρέπει να αποφασίσει. Ας το βοηθήσει κάποιος να αποφασίσει. Τι γελάς, Εύη. Λέει πρέπει να αποφασίσει να βοηθήσει το Ιράν ή να το στείλει στην Κούβα. Τι γελάς, Εύη. Λέει πρέπει να αποφασίσει να βοηθήσει το Ιράν ή να το στείλει στην κόλαση.

0: Φάσιλης, όπου έχασε και τη ζωή του ο ναύαρχος Φορμίων. Ναι. Και από εκεί ξεκίνησε το πουλόβερ να ξυλώνεται,
1: ναι,
0: της Αθηναϊκής Συμμαχίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δημοσιοποιείται ότι έχει εντοπιστεί σωρός 50χρονου αλλοδαπού, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Δευτέρας στη Σάμο και εντοπίστηκε στις ακτές της Τουρκίας. Αυτή είναι η είδηση των τελευταίων λεπτών. Έχει ενημερωθεί και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και του Λιμενικού Σώματος του δικού μας, και υπάρχει σύλληψη τριών προσώπων για αυτό το περιστατικό, το οποίο το ζήσαμε και αυτό. Έπεφταν βιομηχανικά λήματα από ένα βιτιοφόρο εδώ λίγο πιο κάτω από μας. Έγιναν συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία πριν από λίγη ώρα. Η εταιρεία τα μπισκότα Παπαδοπούλου είναι, λέει ότι δεν είχε σχέση με εμάς, δεν είναι αυτοκίνητο της εταιρείας. Προφανώς υπονοεί ότι ήταν κάποιος εργολάβος που συνεργαζόταν με την εταιρεία. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Δερβιτσιώτη, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αταλαμάκα, για την πρόσκληση.
1: Να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, Εύηρε Ντύφη, στο καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Έχουμε το να βάλουμε να ακούσουμε πάλι Iggy Pop, μας το ζήτησε ο καθηγητής, κυρία Ντύφη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Καλλιόπη Λιβανού θα πει το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε 5 με 6 το πρωί. Θα βάλουμε τα θέματα της ατζέντα ημέρα αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί και το βράδυ ζωντανά εδώ στον Αθήνα 984, 6 ώρα αύριο. Καλησπέρα σε όλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, εδώ δίπλα μου ο Πάνος Καβάδας. Στον ήχο η Εύη Ρεντίφη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε και στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συμφωνία ή θα φανεί στο το Ιράν, ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τερματιστεί πιο σύντομα. Τα αδέφη Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Προηγήθηκε η τελευταία ομιλία του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες, που καταχειροκροτήθηκε από τους παρισταμένους, ειδικά όταν υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους. Έρχομαι στον ΟΗΕ. Ντροπή σου, Μαντάνη, προειδοποιούσε την ίδια ώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, απαντώντας στις δηλώσεις του τελευταίου ότι θα έπρεπε να συλληφθεί. Ο Τραμπ, στο μεταξύ, όπως μαθαίνουμε, υπέγραψε και τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας-Γροιλανδίας για την ασφάλεια στην Αρκτική. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτήν την ώρα, ο Ταγί Περτογάν. Όσον αφορά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, από το Σαν Φρανσίσκο ξεκαθάρισε ότι θα επιδιώξει και τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Σήμερα συναντάται με το δήμαρχο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, η πέμπτη ομίλια του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στα 99 δολάρια το βαρέλι σήμερα το πετρέλαιο, μετά και από τα νέα για την επαναλειτουργία εντός της ημέρας του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας, που θα σημάνει και την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα των Χούθη επιτρεπόντων βεβαίως. Στα δικά μας, το Βέλγιο ήρθε πριν από λίγο είδηση ότι οι βελγικές αρχές ανακάλεσαν το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Κατάργκεϊτ. Η πολιτική αντιπαράθεση για το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια καλά κρατεί, με παρεμβάσεις του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, με σφοδρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Στη δίκη για τα Τέμπη, συγκινησιακά φορτισμένη σημερινή μέρα, καθώς ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, μεταξύ όσων κατέθεσαν σήμερα και η Μαρία Καρισιανού, που ζήτησε απαντήσεις και για την πυρόσφαιρα. Τραγωδία στη Ρόδο, σκοτώθηκε πυροσβέστης σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών. Στα της πόλης, αύριο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Έως αύριο το πρωί, τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Γυναίκα έπαθε ανακοπή λόγω κεραυνού στην Ηλιούπολη. Και πάμε να τα δούμε όλα αυτά και άλλα πολλά αναλυτικά. Κυρίες και κύριοι, όπως λέγαμε και χθες, η καρδιά του πλανήτη χτυπά στη Νέα Υόρκη, όπου ξεκίνησε η συνεδρίαση της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, παρουσία δεκάδων ηγετών και κρατικών αντιπροσωπιών. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση, η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση. Και όλα τα φώτα, όπως καταλαβαίνουμε, στράφηκαν για κάποια δείγματα προθέσεων και προμηνύματα εξελίξεων, ίσως, στην ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Δεν ξέρω αν γίναμε σοφότεροι, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έμεινε στο μοτίβο «συμφωνία με το Ιράν ή καταστροφή του», ενώ όσον αφορά την Ουκρανία είπε ότι η συμφωνία μπορεί να υπάρξει πιο σύντομα, κάτι που επίσης έχουμε ακούσει πολλάκις. Ο Κώστας Ράπτης θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα Τραμπ. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα και από μένα, Καλλιόπη, κυρίες και κύριοι. Ένας Τραμπ επιπαντός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, όπου μεταξύ άλλων διαμήνυσε για το έτερο μέγα θέμα των ημερών, ότι δεν θα φρενάρει ποτέ την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, μιας τεχνολογίας που, όπως είπε, θα είναι μεγαλύτερη από τη βιομηχανική επανάσταση. Εξού και έδωσε εντολή όλα τα έγγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών και, όπως ευελπιστεί όλου του κόσμου στη συνέχεια, να αλλάξουν και να χρησιμοποιούν τον πιο ακριβή όρο σούπερ νοημοσύνη αντί για τεχνητή. Όλα αυτά σαν μια έμπρακτη απάντηση στις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους αυτής της τεχνολογίας. Προειδοποιήσεις που ο ίδιος τις αποκάλεσε φάρσα. Εν τω μεταξύ, στα πολεμικά μέτωπα του πλανήτη, όπως προανέφερες, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα επιτευχθεί νωρίτερα από όσο νομίζεται. Όπως είπε, εργαζόμαστε πολύ στενά με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας και θα διευθετήσουμε αυτό το θέμα. Διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος, ο οποίος βέβαια έχει κάνει αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν παρόμοιες δηλώσεις. Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς στην Κούβα είναι υποπίεση, τη χειρότερη που έχει βιώσει ποτέ. Είναι ένα αποτυχημένο, απολύτως αποτυχημένο κράτος και θα πέσει, όπως υποστήριξε. Ο κομμουνισμός δεν θα έρθει ποτέ στην Αμερική, αλλά η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα. Όλα αυτά, ενώ η αντιπροσωπεία της Κούβας αποχωρούσε επιδεικτικά από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η συμφωνία που, όπως είπες, υπογράφηκε με την Δανία και την τοπική κυβέρνηση της Γρυλανδίας είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατασκευάσουν δύο πολύ μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στην Γρυλανδία στα κατάλληλα σημεία, όπως είπε. Από εκεί και πέρα εξαπέλυσε επίθεση σε μια σειρά οργανισμών του ΙΕ, χαρακτηρίζοντάς τους αριστερού και υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Στο στόχαστρό του μπήκε ιδίως στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και κάλεσε όλες τις χώρες μέλη του να αποσυρθούν επισήμως και αμέσως από αυτόν τον ανεξέλεγκτο θεσμό, όπως είπε, κάνοντας λόγο για μια μοχθηρή ομάδα ανθρώπων και επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται πλήρως στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και δεν θα επιτρέψουν να οδηγηθούν Αμερικανοί στρατιώτες σε δίκες παροδία ενώπιον ενός αντιαμερικανικού, όπως το αποκάλεσε, δικαστήριου. Και βέβαια το μέγα ερώτημα είναι τι είχε να μας πει για το Ιράν και ήδη από την αρχή της ομιλίας του περιέγραψε το δίλημά του ως εξής. Πρέπει να λάβω μια σημαντική απόφαση. Να γίνει μια συμφωνία με το Ιράν που θα τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν και να δημιουργήσουν μια πολύ σπουδαιότερη χώρα από ό,τι ήταν ποτέ. Ή να εξαλείψω την Ισλαμική Δημοκρατία και γρήγορα, χωρίς να τους δώσω την ευκαιρία να σκοτώσουν και να καταστρέψουν ανθρώπους και χώρες ξανά. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς ελπίδα για μελλοντικό μεγαλείο επιγενές. Αλλά πιστεύω ότι θα κάνουμε μια συμφωνία αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και υποτύπων υπόκρουσης είχαμε κάποιες δεκάδες αντιπάλους του Ιρανικού καθεστώτος έξω από την έδρα του ΟΗΕ να διαδηλώνουν και ορισμένοι από αυτούς να κρατούν πλακάτ με συνθήματα υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Τώρα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο ως προς την κρίση του Περσικού κόλπου, την αναμενόμενη συνάντηση του ενίκου του Λευκού Οίκου
0: με τους ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής της περιοχής.
1: Του Συμβουλίου Ασφαλείας Κόλπου, καθώς η πρόβλεψη είναι η δημιουργία ενός ταμείου στο οποίο η κάθε πλευρά, δηλαδή οι αραβικές μοναρχίες από τη μια και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη, θα βάλουν από 5 δισεκατομμύρια ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στις πετρελαϊκές υποδομές και να διευκολυνθεί η απεμπλοκή από το στενό του ορμού. Το στενό, στο οποίο θυμίζω, το τελευταίο 24ωρο το διέσχισαν μόνο δύο πλοία σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ εντός της ημέρας αναμένεται να συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την εκτελούσα χρέη Πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες και βέβαια τους Πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γρυλανδίας, όπως είπαμε.
0: Πολύ πυκνό πρόγραμμα.
1: Αργά το βράδυ θα συναντηθεί με δεκάδες άλλους σε μια δεξίωση που ως ήθιστε οι Ηνωμένες Πολιτείες παροχωρούν ως φιλοξενούσα χώρα στους συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, ενώ ήδη από χτες συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν ιδέες για ένα μορατόριο στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
0: Και όλα αυτά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα Ράπτη, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά παρεπιπτόντους, ενώ ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε το δικό του κανάλι streaming, το Trump TV, ήδη από χθες Δευτέρα. Εν μέσω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης του Αμερικανού Προέδρου με μεγάλα μέσα ενημέρωση των ΗΠΑ, μετά τον αποκλεισμό τριών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το CNN, από το Λευκό Οίκο, το νέο προεδρικό τηλεοπτικό δίκτυο άρχισε να μεταδίδει χθες το βράδυ αρχικά ομιλίες του Τραμπ αλλά και εικόνες από γυμνασία του Αμερικανικού στρατού, συνοδευόμενα από επενετικά βεβαίως σχόλια. Μας μίλησε ο Κώστας Ράπτης για τα σημερινά ραντεβού, τις σημερινές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές ωστόσο παραμένει αν ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Θα πούμε με σθένος στους αντιπάλους μας ότι παρόλες τις αδικίες και τις ανισότητες, ο Ιρανικός λαός άντεξε. Αυτό δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποίος φτάνει σήμερα στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν κάποια σημεία καλής θέλησης πάντως. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση προς το παρόν, ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούντιμπιο, στο NBC. Ενώ την ίδια ώρα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δηλώνει στο Reuters ότι το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του ορμού εντός 7 ημερών. Αυτό, όπως είπε, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Σήμερα πάντως είχαμε και ένα καλό νέο όσον αφορά το ενεργειακό ζήτημα. Μάθαμε ότι η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα εντός της ημέρας. Υπενθυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από ντρόνους. Η επανάληψη του εφοδιασμού σήμερα βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με traders, με το Brent. Κυρίες και κύριοι, να κινείται πτωτικά στα $99 το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Σεπτεμβρίου. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτήν την ώρα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ βρίσκεται ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για να προσπαθήσουμε να σταχυολογήσουμε λίγα πράγματα από αυτά που έχει πει μέχρι τώρα. Είπε ότι στο Αιγαίο και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επιθυμούμε να δούμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιλύονται βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο ο Τούρκος Πρόεδρος. Η πρότασή μας για μια διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στην καθιέρωση κοινής βάσης, σημείωσε επίσης ο κύριος Ερντογάν. Συνεχίζουμε, είπε, τις σχέσεις μας με τα μέλη για την αυσιπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα για επέκταση με μια ευρύτερη περιφέρεια. Επανέλαβε ότι ναι, θα πρέπει να επιληθούν στο Αιγαίο τα ζητήματα στο πνεύμα της καλής γειτονίας υπό το διεθνές δίκαιο. Και είπε ότι η πρόθεση της Τουρκίας είναι η αποκατάσταση οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων με την Κύπρο. Ο κύριος Ερντογάν τόνισε επίσης ότι η χώρα του παίζει σημαντικό ρόλο για την ασφάλεια της Ευρώπης. Είπε ότι έχουμε ευθύνη εμείς οι Τούρκοι να χτίσουμε καλύτερη και πιο ίση παγκόσμια συνθήκη και τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η αναδόμηση της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι η Γάζα σήμερα είναι η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό ακροτηριασμένων παιδιών στον κόσμο. Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι συνεχίζει τον επικισμό και είπε ότι σήμερα θα μιλήσει από καρδιάς με απόλυτη ειλικρίνεια. Μην προσβληθείτε, τόνισε. Αυτό δεν είναι προσωπικό θέμα του Ερντογάν, είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα και ένα θέμα συνείδησης για όλους μας. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι πριν από τον πρόεδρο Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με αυτήν την ιδιότητα, καθώς η δεύτερη πενταετή θητεία του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Ο κύριος Γκουτέρες, μεταξύ άλλων λοιπόν, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνική νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που, όπως προειδοποίησε, αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του ΟΗΕ ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα. Αυτό όταν ο Γενικός Γραμματέας γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, ζήτησε να πληρώσουν όσοι ρυπαίνουν για την κλιματική αλλαγή και πίεσε για μεταρρυθμίσεις στους διεθνείς θεσμούς. Όλα αυτά σημειώνουμε ότι ήταν τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε ενεργά στην δεκαετή πορεία του στο τιμόνι του οργανισμού. Ο κύριος Γκουτέρες χρησιμοποίησε αυτή την τελευταία ομιλία του για να αποχαιρετήσει τους περισσότερους διεθνείς ηγέτες με τους οποίους συνεργάστηκε στενά. Οπότε είπε από την 1η Ιανουαρίου, όταν δεν θα είμαι πια Γενικός Γραμματέας, για ένα πράγμα να είστε σίγουροι. Όπου και αν είμαι, ό,τι και αν κάνω, θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι την πεποίθησή μου ότι η ειρήνη είναι εφικτή. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τις αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ποτέ, ποτέ δεν θα τα παρατήσω. Αυτό υποσχέθηκε στην τελευταία ομιλία του απερχόμενος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες. Με πολύ ενδιαφέρον βεβαίως αναμένεται μεθαύριο 5η ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι θα αξιοποιήσει την ομιλία του για να υπερασπιστεί τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, κατηγορώντας παράλληλα τον αριστερό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμά. Σημειώνουμε ότι η δήλωση Νετανιάχου ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις Μαμντάνι, ο οποίος υπενθυμίζουμε είπε χθες στο CNN ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου και αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Νωρίτερα, μάλιστα, είχε δηλώσει ότι θα συνελάμβανε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει τη δικαιοδοσία να πράξει κάτι τέτοιο. Έρχομαι στον ΟΗΕ, απάντησε λοιπόν σήμερα ο Νετανιάχου σε ένα σύντομη διάρκεια βίντεο. Θα πω την αλήθεια για τους ηρωικούς στρατιώτες μας και θα πω την αλήθεια για σένα, Μαμντάνι. Ντροπή σου που υποστηρίζεις το τρομοκρατικό τέρας της Χαμάς που έσφαξε ανθρώπους. Ντροπή σου που υποκινείς ταραχές κατά των Εβραίων της Νέας Υόρκης, κατέληξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε αυτό το ιδιότυπο μπιφ, αυτή την ιδιότυπη σύγκρουση που έχει ξεκινήσει με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζοχράν Μαμντάνι. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι η περισσινή ομιλία Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε σημαδευτεί από την αποχώρηση των αντιπροσωπιών πολλών χωρών όταν αυτός ανέβηκε στο βήμα, μια εικόνα πρωτοφανής να δούμε τι θα συμβεί και φέτος. Την Πέμπτη θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Επί του παρόντος, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται ακόμα στο Σαν Φρανσίσκο, όπου απόψε μάλιστα θα συναντηθεί και με τον δήμαρχο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, τον Ντανιέλ Λιούρι. Να δούμε λοιπόν το πρόγραμμά του, αλλά και το τι δήλωσε σε εκδήλωση της Endeavor Greece, κατά την οποία ξεκαθάρισε ότι θα διεκδικήσει και τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο Απόστολος Χοντρόπουλος μας δίνει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Απόστολε, ακούμε.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Το σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει την συνάντηση στην οποία αναφέρθηκε με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. Επίσης είναι προγραμματισμένο να μιλήσει και σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Και από εκεί και πέρα βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Νέα Υόρκη, όπου θα έχει και αύριο επαφές με επίκεντρο, θα έλεγε κανείς, στην οικονομία και τις επενδύσεις. Αλλά την Πέμπτη πλέον είναι η σειρά της εξωτερικής πολιτικής, θα έλεγε κανείς, και με την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και με την συνάντηση που έχει νωρίτερα με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κ. Γκουτιέρες.
0: Απόστολε, να σε διακόψω το σημείο αυτό. Είπες ότι θα είναι η ώρα της εξωτερικής πολιτικής. Λέγαμε νωρίτερα ότι στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ βρίσκεται ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν λοιπόν πριν από λίγο αναφέρθηκε στο Κυπριακό, υποστήριξε ότι πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απόνθρωπη απομόνωση στην οποία έχει υποβληθεί. Καλό, είπε, τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει μαζί τις πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Φανταζόμαστε ότι θα υπάρξει απάντηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ναι, αυτή την αίσθηση έχω και εγώ, Καλλιόπη. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια και πέρσι είχαν υπάρξει αναφορές από τον κύριο Ερντογάν και βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης στην δική του ομιλία είχε απαντήσει από τη δική του πλευρά και είχε θέσει από τη δική του πλευρά τα ζητήματα και είχε αναφερθεί στις ελληνικές θέσεις και σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, πέραν βεβαίως από αυτό το ιδιότυπο debate, αν θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει, που είναι πιθανό να παρακολουθήσουμε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως ξέρουμε, συνάντηση όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ερντογάν, δεν έχει προγραμματιστεί.
3: Δεν έχει προγραμματιστεί.
2: Και να θυμίσω ότι είχε προγραμματιστεί πέρσι, ανεξαρτήτως αν τελικά δεν είχε γίνει. Θυμόμαστε λόγω του γεγονότος ότι είχε ζητηθεί από την τουρκική πλευρά να μην γίνει τελικά λόγω των έκτακτων υποχρεώσεων που είχε επικαλεστεί. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο έχει στείλει βεβαίως και τα μηνύματα κυρίως ό,τι αφορά την οικονομία. Καταρχάς είπε ότι ο ίδιος το χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ότι έχουμε πλέον μια οικονομία, όπως είπα, που αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και μειώνουμε το χρέος γρήγορα. Περιέγραψε την Ελλάδα ως μια εξαίρεση, όπως είπε αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι είχαμε πρόσφατα και δύο αναβαθμίσεις από κορυφαίους οίκους αξιολόγησης, κάτι που, όπως είπε, είναι πρωτάκουστο σε αυτή τη συγκυρία που το αξιόχρεο όλων υποβαθμίζεται, και πρόσθεσε πως η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, κάτι μάλιστα το οποίο συνέδεσε και με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, λέγοντας ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τα άκρα γίνονται όλο ένα και ισχυρότερα.
3: Ναι.
2: Έδειξε μάλιστα προς την κατεύθυνση, όπως αντιλαμβανόμαστε, και της Γερμανίας.
3: Mm-hmm.
2: Μετά τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις, λέγοντας υπάρχει άκρα δεξιά ή άκρα αριστερά και ό,τι έχει απομείνει από το πολιτικό κέντρο, ενώ στην Ελλάδα αψηφούμε, όπως είπα, αυτή την τάση, και πρόσθεσε ότι ο ίδιος ηγείται ενός μετριοπαθούς κεντροδεξιού φιλελεύθερου κόμματος, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ότι έχει καλές πιθανότητες.
3: Στοχεύοντας και στο εκλογικό κοινό των Ομογενών, όπως καταλαβαίνετε.
2: Ακριβώς, τους οποίους κάλεσε να συμμετέχουν, Καλλιόπη και στην εκλογική διαδικασία με την επιστολική ψήφο. Ο Πρωθυπουργός, το κόμμα του, έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, και θα έλεγε κανείς ότι έθεσε και πάλι διλήμματα και προς τους ομογενείς, αλλά βεβαίως με αντανάκλαση και στο εσωτερικό, της χώρας, ότι μεν κάθε εκλογική αναμέτρηση αφορά όχι στο παρελθόν αλλά στο μέλλον, αλλά ο ίδιος θα μιλάει για το μέλλον, θα υπενθυμίζει όμως ταυτόχρονα στους πολίτες και ότι η πρόοδος που έχουμε τελειώσει είναι πάντα εύθραυστη, και υποστήριξε ότι αν αναλάβει την εξουσία μια άλλη κυβέρνηση και αποφασίσει να ξαναβάλει τη χώρα στον δρόμο των δαπανών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας, δεν θα αργήσουν πολλοί αγορές ομολόγων να στραφούν εναντίον μας, και τελικά κατέληξε ότι θεωρεί υποχρέωσή του να υπενθυμίσει ότι έχουμε διανύσει μια πολύ δύσκολη πορεία, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο όσα έχουμε πετύχει, όπως είπε.
3: Σαφή τα μηνύματα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε Χοντρόπουλε. Πίσω στη χώρα μας, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της αγωνίας όλων μας, η ενεργειακή κρίση, το κόστος της ζωής. Ανωδική λοιπόν παραμένει τιμή στα καύσιμα στα 2,19 ευρώ το λίτρο, διαμορφώνεται, παραμένει μάλλον η τιμή της αμόλυβδης στα 2,21 το πετρέλαιο. Την ίδια ώρα είχαμε και νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος, που πλέον εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μία άνοδος δηλαδή 17% μέσα σε μία μόλις ημέρα. Και είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου, όπως καταλαβαίνουμε. Αν οι τιμές διατηρηθούν τόσο ψηλά μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Η ακρίβεια αλλά και το ενεργειακό κόστος παραμένουν όμως και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Νέα πειρά εξαπέλυσε λοιπόν σήμερα το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Για να δούμε πού επικεντρώθηκε σήμερα η κριτική, με τον καθήλυνα αρμόδιο Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα σε όλους. Όπως καταλαβαίνουμε, η ενεργειακή ακρίβεια είναι στο επίκεντρο της κριτικής του ΠΑΣΟΚ και απέναντι στην κυβέρνηση. Ο τομεάρχης ενέργειας του κόμματος, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προετοιμάζει μέτρα ώστε η διάθεση του πετρελαίου να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σημειώνει ότι δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί για κάτι τέτοιο, γιατί τα νοικοκυριά δεν γλίτωσαν τα χειρότερα. Ουσιαστικά ξεκινάνε με μια τιμή που είναι πάρα πολύ ακριβή. Και σημείωσε ότι δεν χρειάζονται μπαλώματα της τελευταίας στιγμής, χρειάζεται ένα σχέδιο και ουσιαστική στήριξη και ειλικρίνεια προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πολύ ψηλό κόστος της ενέργειας. Ο κ. Παρασύρης άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση γιατί δεν παρουσίασε κανένα μέτρο κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Φάνηκε ότι ήταν απροετοίμαστη σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη για μια τέτοια εξέλιξη. Και ενώ το ΠΑΣΟΚ, όπως σημειώνει, από τις 26 Αυγούστου προειδοποιούσε για την κατάσταση που έρχεται, η κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα μέτρο και δεν συμμετείχε και στις διεργασίες που γινόντουσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να επιτευχθεί η μείωση του κόστου της ενέργειας.
3: Ναι.
4: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε τρία μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα. Τα επανέλαβε σήμερα ο εκπροσωπός του κ. Τσουκαλά, σημειώνοντας ότι πρέπει να μειωθεί άμεσα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, να μειωθεί και το ΦΠΑ και να υπάρξει φορολόγηση των ουρανοκατέβατων, όπως τα χαρακτήρισε, υπερκερδών των δηληστηρίων, προκειμένου να υπάρξουν έσοδα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τους πολίτες και τους καταναλωτές.
3: Ο κύριος Τσουκαλάς Παναγιώτη χρησιμοποίησε, θα λέγαμε, πολύ σκληρή γλώσσα σε αυτή
4: Ακριβώς.
3: τη συνέντευξη του στο Air News και χαρακτήρισε ψευδές ότι δεν μπορεί η χώρα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση.
4: Ακριβώς, και αυτό θα έλεγα τώρα, ότι χαρακτήρισε ουσιαστικά ψεύτες όσους λένε ότι δεν μπορεί να μειωθεί η τιμή της ενέργειας. Το ίδιο έκανε και η κυρία Αποστολάκη με παρέμβασή της και αυτή σε συνέντευξη. Σημείωσε ότι προβλέπονται κατώτατα όρια προκειμένου να μπορεί να μειωθεί ο ΕΦ, και μάλιστα η κυρία Αποστολάκη στη συνέντευξή της είπε χαρακτηριστικά ότι στα 1000 ευρώ που πληρώνουμε για καύσιμο τα 700 είναι φόροι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα ακόμα να μειωθούν και στα 350 ευρώ οι φόροι, προκειμένου να γίνουν προσιτά και τα καύσιμα και η βενζίνη για τους καταναλωτές. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κριτική το απέναντι στην κυβέρνηση, προκειμένου, όπως σημειώνουν, να εξασφαλιστούν τιμές ώστε να μπορέσουν οι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν και το χειμώνα που έρχεται, αλλά και οι επιχειρήσεις τα τεράστια έξοδα που έχουν τόσο για τη μετακίνηση όσο και για την παραγωγή προϊόντων.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η τροπολογία αυτή θα συζητηθεί μεθαύριο Πέμπτη. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του κόμματος, αυτό που ισχυρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι χρειάζεται ειδική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προβεί σε προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, δεν ισχύει, αφού 11 κράτη-μέλη έχουν προφεί ήδη σε μειώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης ακρίβειας των τιμών των καυσίμων μετά την κρίση στο Ιράν, χωρίς κάποια ευρωπαϊκή έγκριση, και μόνον η Κροατία και η Σουηδία πήραν έγκριση αφού μείωσαν τα κατώτατα όρια της σχετικής οδηγίας χωρίς να απασχολήσουν την Κομισιόν. Αυτό σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε όμως και παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, που σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Και μεταξύ άλλων ζήτησε την επιβολή πλαφών για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το πετρέλαιο κίνησης. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα, Καλλιόπη, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει να πούμε ότι αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας θα δώσει και μια συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
3: Α, μάλιστα.
5: Όπου
3: θα μας τα πει πιο αναλυτικά.
5: Θα τα πει πιο αναλυτικά και αυτά, αλλά και άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με προτάσεις που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο για συνεργασία των κομμάτων της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης. Έχουμε παρεμβάσει για τον κύριο Δραγασάκη, κάποιους άλλους από το ΠΑΣΟΚ.
3: Σωστά, σωστά.
5: Και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και ποια θα είναι η άποψη του κύριου Τσίπρα σε αυτά τα ζητήματα. Ο ίδιος βέβαια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να απευθυνθεί στα υπόλοιπα κόμματα για να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά τα λέμε για να, γιατί είναι βέβαιο ότι θα ερωτηθεί και αύριο το πρωί για να καταλάβουμε περίπου πώς θα κινηθεί. Σήμερα είχαμε αυτή την παρέμβασή του για την υπόθεση του, για το θέμα των καυσίμων. Ουσιαστικά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ, ούτε τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Πρότεινε ότι, ότι θα πρέπει να υπάρχει πλαφόν για το πετρέλαιο θέρμανσης
3: στο 1,4 ευρώ,
5: 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,8 ευρώ το λίτρο. Επίσης αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγούμενες ημέρες, λέγοντας ότι αυτοαναιρείται με αυτά που κάθε φορά υποστηρίζει δημοσίως. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση το 1,75 ευρώ το λίτρο, μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, κατά 50% ακριβότερη από αυτή του περσινού Οκτώβρη.
3: Ναι.
5: Ταυτόχρονα εξήγησε ότι ο κ. Μητσοτάκης μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον υλικό φόρο κατανάλωσης, υλικό φόρο στα καύσιμα. Είπε ψέματα, λέει ο κ. Τσίπρας. Η κυβέρνηση
3: συμφωνεί όλη η αντιπολίτευση.
5: Όπως εξήγησε, έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της, διαδραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που τον περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία. Και προκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διαλέξει ποιο από όλα τα παραπάνω εργαλεία ή ποιο συνδυασμό μπορεί να επιβάλλει.
3: Και αύριο είπαμε, Γιώργο, θα δώσει το πρωί συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας.
5: Στον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
3: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: 8:40 είναι προγραμματισμένο.
3: 8:40 λοιπόν το πρωί. Σφόδρη επίθεση τώρα στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας: «Είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το υφίβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Τον αλέσει δηλαδή εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος και να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε». Επανέλαβε δε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο δικαστικό ρεπορτάζ που σήμερα είναι πλούσιο. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μίνα Μουστάκα. Και Μίνα, να ξεκινήσουμε την είδηση που μας ήρθε το μεσημέρι από το Βέλγιο, ότι οι βελγικές αρχές ανακάλεσαν το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και από μένα, και πράγματι αυτή η είδηση επιβεβαιώνεται και από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Να θυμίσουμε, Καλλιόπουλε, ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Βουλή είχε προχωρήσει την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου με βάση αυτό το ένταλμα, ακριβώς, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, με βάση αυτό το ένταλμα για την υπόθεση του Qatar Gate που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές, μια απόφαση που ελήφθη από την ολομέλεια του σώματος ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Δεοντολογίας, αλλά και την σύμφωνη γνώμη του Δημήτρη Αβραμόπουλου να προχωρήσει η Βουλή στην άρση της ασυλίας του. Ωστόσο, ο βουλευτής, ο ελεγχόμενος βουλευτής, από τότε ουσιαστικά είχε δείξει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, καθώς, όπως είχε προαναγγείλει και στη διάρκεια της συζήτησης της Ολομέλειας, οικειοθελώς είχε αποφασίσει να εμφανιστεί στις βελγικές αρχές, που όταν τον είχαν καλέσει αρχικά δεν είχε εμφανιστεί, ναι. Και αυτός, όπως αναφέρουν πληροφορίες, είναι ο λόγος που οι βελγικές δικαστικές αρχές είχαν προχωρήσει την έκδοση εντάλματος σύλληψης.
3: Ναι, εφόσον εμφανίστηκε. Άρα, λοιπόν.
6: Εφόσον είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία και είχε δεχθεί η βελγική δικαιοσύνη την οικειοθελή εμφάνισή του, αντιλαμβανόμαστε ότι το ένταλμα σύλληψης δεν το θεώρησαν ότι είναι αναγκαίο αυτό το αυστηρό, είναι αλήθεια, μέτρο για έναν ενεργεία βουλευτή, ο οποίος είχε διατελέσει και Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έτσι προχώρησαν στην ανάκληση αυτού του εντάλματος. Πρακτικά τι σημαίνει
3: αυτό?
6: Ότι η απόφαση της Βουλής παραμένει στα χαρτιά, ότι δεν χρειάστηκε να εκτελεστεί το ένταλμα και να γίνουν τα επόμενα βήματα που ορίζει η διαδικασία. Και βεβαίως από εδώ και πέρα ο κύριος Αβραμόπουλος θα αναμένει ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής από την βελγική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Εμείς να πούμε εδώ μόνο ότι από την πρώτη στιγμή ο ίδιος και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Qatar Gate και έχει πει πως όποια χρήματα φέρεται να έχει εισπράξει αφού προηγουμένως είχε ενημερώσει για τη δραστηριότητά του αυτή τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, είναι απολύτως νόμιμα και φορολογημένα. Στοιχεία τα οποία θα παραδώσει και στις βελγικές αρχές που έχουν και τον τελευταίο λόγο, καθώς η ελληνική δικαιοσύνη δεν είχε καμία απολύτως δικαιοδοσία για να ελέγξει την ουσία της υπόθεσης αυτής.
3: Περιμένουμε λοιπόν μήνα τα στοιχεία από τη βελγική δικαιοσύνη πλέον, αν υπάρξουν άλλες εξελίξεις οτιδήποτε. Και να πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Σήμερα ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε η 28χρονη γραμματέας των δύο προφυλακισμένων γιατρών, ανοίγοντας τον κύκλο των καταθέσεων των υπαλλήλων του ιατρείου της Καρνεάδου. Τι πληροφορίες έχουμε για το τι είπε η συγκεκριμένη γυναίκα?
6: Καταρχάς να σου πω, Καλλιόπη, ότι ο κύκλος αυτός των υπαλλήλων του ιατρείου, των δύο προφυλακισμένων γιατρών, mm-hmm. Είναι σημαντικός σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις τους. Γιατί όπως αναφέρουν πληροφορίες, σε σχέση με ό,τι έχουν καταθέσει στο στάδιο της προανάκρισης, υπάρχουν κενά και αντιφάσεις που αυτά πια θα ερευνηθούν στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, κενά και αντιφάσεις που έχουν να κάνουν με το χρόνο άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο και την έναρξη της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης και βεβαίως για όσα ακολούθησαν ακόμα και μετά την μεταφορά του καλλιτέχνη στο νοσοκομείο Ελπής από το ΕΚΑΒ, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε και μια προσπάθεια συσκότησης των ερευνών από τους κατηγορούμενους. Άρα για όλα αυτά θα έχουν πιθανότατα να εισφέρουν στοιχεία οι εργαζόμενοι και βεβαίως θα ερωτηθούν. Τώρα, η συγκεκριμένη 28χρονη γυναίκα, η οποία κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή, ουσιαστικά κλείθηκε, να σου πω, μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών και ήρθε να υποστηρίξει και να επιβεβαιώσει αυτό που έχει ισχυριστεί ο γιατρός από την ημέρα της απολογίας του. Ότι δηλαδή μέχρι τις 4 και 10 είχε προγραμματισμένο ραντεβού ο γιατρός με δικό του ασθενή, mm-hmm. ότι προέβησε συνταγογράφηση εξετάσεων για εκείνον τον ασθενή, ο οποίος να θυμίσουμε ότι έχει ήδη εξεταστεί,
3: mm-hmm.
6: και ότι μέχρι τις 3:30 βρισκόταν μεν στο ιατρείο του, αλλά είχε ξαπλώσει για να ξεκουραστεί στον καναπέ του ιατρείου. Τώρα, η κατάθεσή της αυτή βεβαίως θα αξιολογηθεί από τον ανακριτή, ο οποίος να σου πω ότι περιμένει δύο σημαντικά πράγματα ακόμα για να ολοκληρώσει αυτό το πάζλ των ενεργειών, πέρα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, που δεν είναι άλλο από το περιεχόμενο των τηλεφωνικών επικοινωνιών των γιατρών τις κρίσιμες ώρες της παραμονής του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο,
3: ναι.
6: την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων και βεβαίως τις τοξικολογικές
3: και ιστολογικές εξετάσεις
6: του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Πότε τις αναμένουμε περίπου μήνα?
6: Αυτές τώρα, θα σου πω, δεν είναι τόσο δουλειά της δικαιοσύνης. Δηλαδή
3: σίγουρα.
6: Δεν μπορεί να έχει ένα... ακριβώς επειδή όμως πρόκειται για μια υπόθεση που πρέπει να προχωρήσει, ίσως να έχει δοθεί και μια προτεραιότητα από, από τις αρμόδιες αρχές και τα εργαστήρια. Εκτιμάται ότι μέσα στον επόμενο, μέσα στις επόμενες 20 μέρες με ένα μήνα θα μπορεί να είναι τα δεδομένα αυτά στα χέρια του ανακριτή. Και τέλος να σου πω, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό,
3: ναι.
6: ότι πια μετρά αντίστροφα και ο χρόνος που μπορούν οι κατηγορούμενοι, όπως ήταν προαναγγείλοι, να ασκήσουν προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, να διεκδικήσουν δηλαδή την αποφυλάκησή τους. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ενώ αρχικά η σκέψη της υπεράσπισης και η τακτική ήταν να ακολουθηθεί και για τους δύο το ίδιο, η ίδια τακτική, τώρα πια προσανατολίζεται να καταθέσει το σχετικό αίτημα στον ανακριτή μόνο ο γιατρός, ζητώντας να αντικατασταθεί η προσωρινή του κράτηση με κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι.
3: Μάλιστα. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να αναφέρουμε ότι μιλώντας το πρωί στο Sky, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε αυτό που μας είπε και η Μίνε Μουστάκα, ότι υπάρχουν αποκλήσεις στις καταθέσεις των υπαλλήλων του ιατρείου στο Κολωνάκι, ενώ, πολύ σημαντικό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζοντας εμείς το δικαστικό ρεπορτάζ, να πάμε στη Λάρισα, όπου σήμερα ξεκίνησε η κατάθεση των συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση της Μαρίας Δόλκα, είναι η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, και θα συνεχιστεί αύριο με άλλους συγγενείς. Προηγήθηκε η κατάθεση της Μαρίας Καριστιανού, μητέρα της 19χρονης φοιτήτριας Μάρθης Ψαροπούνου, μέσα σε μια πολύ φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα. Η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε την κατάθεσή της με το ζήτημα των παρεμβάσεων στο χώρο της σύγκρουσης. Είναι αδιανόητη διαδικασία, κάπνιζαν βαγόνια και εξκαφείς αλλίωναν το χώρο, ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Στη συνέχεια εξέφρασε το παράπονό της για τον τρόπο που οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτιών της πυρόσφαιρας και της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών. Περιμένω το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας, να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν τρώμε το κουτόχορτο των ελαιών σιλικόνης, τόνισε, ενώ επεσήμανε και το θέμα των εκταφών που ζήτησαν κάποιοι συγγενείς θυμάτων ένα χρόνο πριν, θυμόμαστε. Η κυρία Καριστιανού εδώ τόνισε ότι διατηρεί αμφιβολίες αν τα ανθρώπινα μέλη που βρίσκονται στο φέρετρο που τις παρέδωσαν είναι της κόρης της Μάρθης, περιγράφοντας το δικαστήριο τη στιγμή που το άνοιξε, παρά την εντολή από το Γραφείο Τελετών να μην προχωρήσει στη συγκεκριμένη κίνηση. Να πούμε επίσης ότι η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για τα Τέμπη ξεκίνησε με την κατάθεση του πατέρα του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αναμοξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη, ενώ στη συνέχεια κατέθεσε και ο νονός του. Στο πλαίσιο των καταθέσεων της οικογένειας Ναλμπάντη, υποβλήθηκε αίτημα για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του, με το συνήγορο της οικογένειας να διευκρινίζει πως αυτό που θέλουν να μάθουν είναι αν υπήρξαν αναπάντητες κλήσεις από το κινητό του Ναλμπάντη προς το σταθμάρχη ή άλλα πρόσωπα μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη. Σε μια άλλη εξέλιξη που αφορά επίσης την υπόθεση των Τεμπών, χθες το βράδυ το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ΠΕΤΗ, στο πλαίσιο της επίσκεψης της Επιτροπής στην Ελλάδα. Και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με την παρέμβασή του, αποδόμησε πλήρως το βολικό αφήγημα περί ατομικού σφάλματος και κακιάς στιγμής και ανέδειξε την πολιτική του κόστους ωφέλους. Η διαχρονική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων για την απελευθέρωση και κατάτμιση των μεταφορών, την υποστελέχωση, αντιμετώπιση και αντιμετωπίζει την ασφάλεια των επιβατών και την επάνδρωση του δικτύου ως μη επιλέξιμο κόστος μπροστά στα κέρδη των ομίλων. Επίσης, ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι τόνισε με αδιάσυστα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εγκληματική λειτουργία στα τυφλά, ενώ επίσης κατήγγειλε και τις πιστοποίησεις που δίνονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την επικινδυνότητα των ελληνικών σιδηροδρόμων. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, με μια δυσάρεστη είδηση, μια τραγωδία νωρίτερα στη Ρόδο, όπου ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών. Την εικόνα για το πώς συνέβη το δυστύχημα έχει ο Δημήτρης Πέρος. Σε καλησπέριζουμε, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Πράγματι, μια τραγωδία στην Ρόδο με θύμα έναν 52χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο καθήκον. Η πυροσβεστική εκεί γύρω στις 12.30 το μεσημέρι έλαβε κλήση. Μέσω του 112 ενημερώθηκε ότι δύο αναρριχητές, πρόκειται για δύο τουρίστες Ιταλούς, είχαν εγκλωβιστεί σε ένα πολύ δύσβατο και βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτσας του Δήμου Ρόδου. Εκεί έσπευσε η ειδική ομάδα πυροσβεστών προκειμένου να τους βοηθήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος, με καταγωγή από το χωριό του Έμπανα της Ρόδου και πατέρας δύο παιδιών, προσπάθησε να αναρριχθεί σε ένα σημείο προκειμένου να έρθει σε επαφή, να προσεγγίσει τους δύο εγκλωβισμένους αναρριχητές. Εκεί τώρα, κάτω από διευκρινήσεις συνθήκες, και μένει να διευκρινιστεί πως ο άτυχος άνδρας πυροσβέστης έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.
0: Και βρέθηκε στο κενό.
7: Ακριβώς. έπεσε στο κενό. Στο σημείο ήταν και μια ομάδα που χειριζόταν ένα ντρόν για να βοηθήσει την όλη επιχείρηση και μέσα από αυτού του ντρόν κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο που είχε καταλήξει μετά την πτώση του Ο52χρονος. Στήθηκε μια νέα επιχείρηση προκειμένου να αναφερθεί από το σημείο. Έτσι και έγινε. Παραλήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, που εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του από τη μεγάλη πτώση, από τα θανάσιμα τραύματά του που προκλήθηκαν από την πτώση από αυτό το μεγάλο ύψος.
3: Και βεβαίως θα διενεργηθεί ενόρκη διοικητική εξέταση. Όμως, Δημήτρη, είχαμε και τρεις συλλήψεις, καθώς όπως αποκαλύφθηκε, ένα βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα γνωστής Μπίσκοτο Βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικο που καταλήγει στον Κηφισό.
7: Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η δραστηριότητα του συγκεκριμένου βιοτιοφόρου, της συγκεκριμένης εταιρείας που διαχειρίζεται βιοτιοφόρα διαχείρισης αποβλήτων, είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών το τελευταίο διάστημα. Υπήρχαν πληροφορίες ότι κάτι παράνομο συνέβαινε και σήμερα αποφασίστηκε να γίνει αυτή η αστυνομική επιχείρηση. Τέθηκε υπό παρακολούθηση. Νωρίς το πρωί το συγκεκριμένο βιοτιοφόρο πήγε σε γνωστή βιοτιοφορία, όπου φόρτωσε βιομηχανικά απόβλητα, τέθηκε που παρακολούθησε το συγκεκριμένο βιοτιοφόρο και κατέληξε στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού σε ένα πρατήριο καυσίμων. Εκεί ακολουθήθηκε μια διαδικασία Καλλιόπου που προσομοίαζε με το σαν να φοδίαζε το βενζινάδικο με καύσιμα.
3: Ναι.
7: Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, έκαναν εφόρμη εθνιδιαστική, σταμάτησαν τη διαδικασία, εκλήθηκε και ειδικό επιστήμονας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και διαπιστώθηκε ότι αυτό που γινόταν ήταν το βιοτιοφόρο, άδειαζε το φορτίο του, το οποίο ήταν τοξικά απόβλητο όπως διαπιστώθηκε, σε ένα φρεάτιο. Κλήθηκε και ειδικό κλιμάκιο συνεργείο της ΕΙΔΑΠ, όπου διαπιστώθηκε και επιβεβαίωσε ότι το φρεάτιο αυτό δεν έχει καμία σχέση φυσικά με τις δεξαμενές του πρατηρίου βενζίνης, αλλά κατέληγε σε αγωγό βρύων υδάτων από εκεί στο ποτάμι του Κηφισού και από εκεί φυσικά στην θάλασσα. Συνελήφθη ο οδηγός αλβανικής υπηκότητας του βιτιοφόρου, ο Έλληνας ιδιοκτήτης υπεύθυνος του πρατηρίου βενζίνης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας του βιτιοφόρου έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα. Είναι η διεύθυνση περιβάλλοντος του της ΓΑΔΑ η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση και σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος των συγκεκριμένων ατόμων. Από την αστυνομία μας λένε Καλλιόπη ότι το συγκεκριμένο βιοτιοφόρο ή συγκεκριμένη εταιρεία παραλάμβανε βιομηχανικά απόβλητα από πολλές βιομηχανίες εργοστάσια της Αττικής, ακόμα και από το Αττικό νοσοκομείο. Mm-hmm. Και μένει να διαπιστωθεί αν αυτό που έκανε σήμερα το έκανε και σε άλλες περιπτώσεις.
3: Mm-hmm.
7: Να πούμε ότι η βιοσκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου εξέδωσε πριν λίγο ανακοίνωση που επισημαίνει.
3: Ναι, πρόκειται για αυτή την μπισκοτοβιομηχανία.
7: Ακριβώς, που επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο βιτιοφόρο δεν ανήκει στο δικό της στόλο. Είναι μια εταιρεία που συνεργάζεται ως εργολάβος προκειμένου να αναλαμβάνει, να παραλαμβάνει τα απόβλητα και να τα μεταφέρει στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην μεταμόρφωση.
3: Μάλιστα.
7: Και παρακολουθεί, όπως λέει, την υπόθεση και είναι στη διάθεση των αρχών προκειμένου να παράσει οποιαδήποτε πληροφορία για αυτό το θέμα.
3: Δημήτρη, έχουμε και νέες πράξεις βίας μεταξύ ανηλίκων.
7: Ανηλίκων, έχουμε δύο υποθέσεις Καλλιόπη που στο αστυνομικό δελτίο από πρωταγωνιστές ανήλικους. Η πρώτη αφορά μια συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά στην Κηφισιά. Οι αστυνομικοί της ομάδας βίας δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα για επεισόδιο νοικοκογενειακής βίας στο άσωστο κεφαλάρι. Στο σημείο που ήταν αστυνομικοί διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, αλλά εντόπισαν μια ομάδα νεαρών στο συγκεκριμένο σημείο σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Όταν τους είδαν τους αστυνομικούς προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν και στο σημείο βρέθηκαν και 427 νάιλον συσκευασίες με ναρκωτικά έτοιμες προς διακίνηση. Μιλάμε Καλλιόπη για νεαρά άτομα 14, 16, 17 και 19 ετών που συνελήφθησαν.
3: Σοκαριστικό.
7: Ακριβώς, σχηματίσει και δικογραφία εις βάρος τους, ενώ υπάρχουν και κατηγορίες και για τους γονείς τους. Επίσης, είχαμε άλλη μια υπόθεση με πρωταγωνιστές ανήλικους προχθές. Μια ομάδα περίπου 15-20 ατόμων, περισσότεροι ανήλικοι, 15 και 16 ετών, πήγαν σε άλσο στη Νικηφισιά και επιτέθηκαν σε δύο νεαρούς 16 και 17 ετών, τους ξυλοκόπησαν άγρια, με συνέπεια να τραυματιστούν, ο ένας μάλιστα σοβαρά, και μάλιστα από τον έναν άρπαξαν και το έβγαλαν την μπλούζα που χωρούσε. Στο σημείο σούσαν αστυνομικές δυνάμεις και κατάφεραν να εντοπίσουν τους 5 από την ομάδα των δραστών, ανήλικους όπως είπαμε. Ταυτοποιήθηκαν ότι συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση στον ξυλοδαρμό και συνελήφθησαν και σε αυτή την περίπτωση τα λόγια υπάρχουν κατηγορίες και για τους γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων.
3: Και πάρα πολύ σωστά, Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Μεγάλα ύψη βροχής, χαλαζοπτώσεις και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα σημειώθηκαν νωρίτερα και στην Κέρκυρα, όπου σήμανε και συναγερμός εξαιτίας πυρκαγιάς στην περιοχή Φιγαρέτο, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ωστόσο, ώρες αγωνίες την ίδια ώρα για 50χρονη εκπαιδευτικό στην Ηλιούπολη, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς το πρωί κατά τη διάρκεια της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική. Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός. Κατέρευσε στη μέση του δρόμου, καθώς φαίνεται να τρόμαξε από τον κρότο ενός κεραυνού. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση. Και σε άλλη μια σχετική με τον καιρό είδηση, να ενημερώσουμε λοιπόν ότι η απόψινή προγραμματισμένη συναυλία «Τα καλύτερα μας χρόνια» με την Πέση Αργυράκη, το Λάκη Τζορτανέλη και το Γιώργο Πολυχρονιάδη στο Κηποθέατρο Παπάγου ακυρώνεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Για όσους όμως έχουν προμηθευτεί εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας προπόλησης, η επιστροφή του αντιτίμου θα πραγματοποιηθεί αυτομάτως μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Για όσους όμως έχουν προμηθευτεί εισιτήρια από το γραφείο του φεστιβάλ, αυτοί μπορούν να τα εξαργυρώσουν μέχρι το τέλος του μήνα, ώρες λειτουργίας 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι. Θετικά, κυρίες και κύριοι, τα μηνύματα από τον τουρισμό, καθώς ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, καταγράφοντας σε μια αύξηση κατά 8,6% στη σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα του τουρισμού να καταγράψουν αύξηση με τη σειρά τους κατά 12% στη σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο πέρσι στα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων έχουμε από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021 λόγω του κινδύνου παραγραφής τους. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτήν την οφειλή καλούνται λοιπόν να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται ως στις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων MyCar, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Κατά της πόλης μας, όπως αναφέραμε και χθες, σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών. Ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υπουργού Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Αύριο θα έχουμε και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Μανουσακάκη για το τι υπάρχει η πρόθεση να αποφασιστεί. Γιώργο, καλησπέρα.
8: Σας παρακαλώ, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αύριο το μεσημέρι στη μία μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, τυράχει τώρα η παρουσία της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικής Μετρό. Κατά τη διάρκεια της αυριανής συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να κάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τις ζημιές πολυκατοικίες Κυψέλης και ταυτόχρονα να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και με τα συμφέροντα της πόλης. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η συζήτηση αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
3: Ναι.
8: Καθώς θα υπάρξει μια πρώτη εικόνα από τις πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τα κτίρια της πλατείας Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημίες. Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι μια πρώτη μελέτη για τις βλάβες που είχε ολοκληρωθεί και εκτελέστηκε από το μετρό, με το πόρισμα να υποστηρίζει ότι κανένα κτίριο δεν έχει πρόβλημα στατικότητας και ότι οι ζημίες καταγράφηκαν σε 130 διαμερίσματα που βρίσκονται σε 15 πολυκατοικίες. Τα δεδομένα βέβαια αυτά αντικρούν οι κάτοικοι, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν υποστεί καθίζηση από τα έργα του Μετροπόντικα, ο οποίος έχει σταματήσει να σκάβει κάτω από την Αθήνα από τις 4 Μαΐου.
3: Αύριο λοιπόν τα νεότερα, οι νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο Μανουσακάκη. Κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζουμε και σήμερα, όπως και χθες, ότι στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός.

0: Μία, το ποσοστό όσων επιθυμούν την αποχώρησή του ανεβαίνει στο 68%, ενώ ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών των Τσεντεού και, του Τσεσεού το 21% τάσεται υπέρ της παρέτησης του συγκεκριμένου προσώπου από την καγκελαρία. Στην Τουρκία πάμε. Ένας 15χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για την ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στις 8 το πρωί στην πόλη Μανίσα. Σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του κυβερνήτη της περιοχής, από τα πυρά του μαθητή τραυματίστηκαν 8 μαθητές. Δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες. Ήρθε η ώρα να πάμε στον κόσμο των σπορ. Η εκπόνηση μελέτης από την εταιρεία Deloitte για το μοντέλο της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ΠΑΕ της Super League, και ο Ανδρέας Χανιάς μας δίνει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μια καλή επικοινωνία. Κυρίε και κύριοι, στην εκδικημένη συμβουλευτική εταιρεία Deloitte θα απευθυνθεί η Super League για το κομμάτι της διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη των διοικητικών των ΠΑΕ που έγινε σήμερα το μεσημέρι. Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας θα βάλει τους όρους διανομής των τηλεοπτικών εσόδων και θα τους δώσει στην εταιρεία που θα κάνει τη μελέτη και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει αυτή να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών για το πώς θα κατανεμηθούν τα έσοδα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Η πρόταση Γιάννη Αλαφούζου για ισόπωση κατανομή των εσόδων μεταξύ των 14 ομάδων δεν προχώρησε, αφού αντέδρασαν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, που δήλωσαν ξεκάθαρα αρνητική στην ισόπωση μοιρασιά των τηλεοπτικών εσόδων, και έτσι προτάθηκε η λύση της συμβουλευτικής εταιρείας. Ναι. Μάλιστα, υπήρξε πρόταση κάποια χρήματα από το στοίχημα, γιατί και τα μάτς της Super League συμμετέχουν στα κουπόνια των εταιριών στοιχήματος. Έγινε λοιπόν η πρόταση τα έσοδα να πάνε και στους μη Ευρωπαίους της Super League, στις ομάδες δηλαδή που δεν συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εκεί όμως ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΟΦ, ο κ. Μπούσης, αντέδρασε και το θέμα θα συζητηθεί εν ευθέτω χρόνο σε άλλη συνεδρίαση. Αυτό που καίει φυσικά είναι το θέμα των εσόδων και η κατανομή των χρημάτων που θα πάρουν οι ομάδες από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα Χανιά. Και να πάμε και στον καιρό, ο οποίος θα είναι βροχερός και αύριο στη χώρα, με βορειάδες έως 6 μποφόρ τοπικά στα πελάγη και μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική θα έχουμε συννεφιά με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, πέφτει λίγο ακόμα. Αυτή τη στιγμή εδώ στον Γκάζι έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το βραδινό μαγκαζίνο του Αθηναίνια 84. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπηλη Βανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Πάνος Καβαδάς και στον ήχο απέναντι η Εύη Ρετήφη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με την Αταλία Καντάρτσι. Στη συνέχεια θα είναι κοντά σας η Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια στην ακρόαση και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέα προκλητική δήλωση από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό. Με την τοποθέτησή του, ο Ερντογάν επανέφερε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την τουρκική θέση περί δύο κρατών στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας την ονομασία της αυτοανακηρυχθείσας οντότητας στα κατεχόμενα, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς μόνο από την Τουρκία. Η απάνθρωπη απομόνωση που υφίστανται πρέπει επιτέλους να τερματιστεί, είπε χαρακτηριστικά. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Μόνο τον Αύγουστο η τιμή του ντίζελ στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 6,4% και της βενζίνης κατά 1,9% σε σχέση με τον Ιούλιο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αυξήσεις ήταν 8,3% και 3,3% αντίστοιχα. Στη Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο καταγράφηκε μείωση κατά 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων λόγω του ράλι ανόδου των τιμών. Η μείωση εκτιμάται ότι έχει στερήσει από το κράτος περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρθησε ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ το 1 ευρώ και 80 λεπτά. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει το βασικό, η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος και προσκρούν στην περίπτωση του ΦΠΑ στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανταπάντησε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί προσχήματα, επικαλούμενη τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ότι η πρότασή της είναι εφικτή. Πήρα και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κόμματός του για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντός της εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τα μέτρα θα περιλαμβάνουν επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και τον Οκτώβριο, επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, για το οποίο εκτίμησε ότι η τιμή του θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ. Σημειώνεται ότι η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται εκ νέου σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η ενεργειακή κρίση είναι από τα θέματα που απασχολούν την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Από το Ιράν και την Ουκρανία έως τη Βενεζουέλα, την Κούβα και την τεχνητή νοημοσύνη κινήθηκε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησής του και αναφερόμενος στο Ιράν έθεσε ως επιλογές μια συμφωνία ή περαιτέρω στρατιωτική σύγκρουση. Για την Ουκρανία δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί πιο γρήγορα από όσο πιστεύει ο κόσμος, χωρίς ωστόσο να δώσει χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, προανήγγειλε δύο μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία, επιτέθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και απέρριψε διεθνή έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν με εντατικοποίηση των αντιπίνων σε νέα αμερικανική επίθεση και αποκλείουν απευθείας διάλογο με την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σφοδρή κριτική στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ασφαλείας άσκησε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, καταδικάζοντας την αποτυχία τους στη βασική αποστολή τους να εξαλείψουν, όπως είπε, τη μάστιγα του πολέμου. Ο ΟΗΕ αποτυγχάνει σε μία από τις πιο σημαντικές αποστολές του να απαλλάξει την ανθρωπότητα από τη μάστιγα του πολέμου. Αξιοπιστία του δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλή, τόνισε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όπως είπε, είμαστε όλοι όμοιροι της αδράνειας του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο δεν εκπληρώνει το ρόλο που του έχει ανατεθεί. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έως το τέλος της εβδομάδας μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο ο 58χρονος, προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε νωρίτερα η αστυνομία για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης του πρατηρίου. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Η έρευνα συνεχίζεται ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η συγκεκριμένη παράβαση γινόταν συστηματικά από τους κατηγορούμενους. Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα, προβλέπεται αύριο στην Αττική άνεμη, βόρειο, βορειοανατολική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.

Κάπου εκεί λοιπόν τα έχουμε να αποθέσει όλα στα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρτινό τις ελπίδες μας. Και έτσι ξεκινάει η γλυκιά συμμορία. Λίγα λεπτά μετά τις 8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας στο σταθμό της πόλης στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 με την Εύη Ρεντίφη στη φροντίδα του ήχου. Με φθινόπωρο πια στην πόλη. Έτσι ξημέρωσε η μέρα αυτή. Μας είχαν προειδοποιήσει μετεωρολόγοι ότι θα αλλάξει αισθητά ο καιρός, βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας. Φθινόπωρο λοιπόν και μικρά παιδιά. Καλά να περάσουμε στις 9 εδώ.

Ήταν η Αρλέτα για το ξεκίνημά μας, τα δικά της μικρά παιδιά, και εδώ είναι η Νατάσα Μποφίλιου και η τρόπη επικοινωνίας με την εκπομπή μας και για αυτό το βραδάκι, τώρα πια βραδάκι κανονικά. Λοιπόν, 2-13-09-09-100 και εκεί σας απαντάει η Πέμπη Παναγωπούλου και επίσης μας στέλνετε email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com, Viber στον αριθμό 6948-984-984, με βρίσκεται στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί. Και εδώ υπέροχος Γιώργος Μαρίνος και φίλοι μου παιδιά.

0: Πόσο ταιριάζει αυτό το τραγούδι και αυτή η εκδοχή του τραγουδιού σε αυτόν τον καιρό, τον σχεδόν φθινοπορεινό καιρό, το «Δεν έχει αρχή» που πρωτοακούστηκε στην ταινία Λόλα σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα, επέστρεψε πριν λίγο καιρό με αυτή την ιδιαίτερη εκδοχή και το remix από τον Paper Cut. Ένα συγκλονιστικό διάλογο ανάμεσα στο δημιουργό και την ερμηνεύτρια, η φωνή από την Ιρωσαία, αμεσότητα, βάθος και μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία, ενώ η παρουσία του ίδιου του συνθέτη σε αυτή την αφήγηση που συμμετέχει στο τραγούδι με αυτόν τον αφηγηματικό τρόπο, δεν λειτουργεί μόνο ως δημιουργική υπογραφή αλλά ως ζωντανή φωνή μέσα στο ίδιο του το έργο. Το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό λέγεται «Μαζί», είναι ο επερχόμενος δίσκος τραγουδιών του Σταύρου Ξαρχάκου με τη φωνή της Ιρωσαΐ. Έχει κυκλοφορήσει και ένα ντουέτο με τον Μπάμπη Στόκα και τώρα πριν μια εβδομάδα μία εκ νέου διασκευή στο Ένα Πρωινό και αναμένουμε έτσι και το ολοκληρωμένο άλμπουμ το επόμενο διάστημα, 30 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, Ιρωσαΐα, ασφαλώς Σταύρος Ξαρχάκος εννοείται, Ιρωσαΐα και Μπάμπης Στόκας. Και εδώ, Μιχάλης Αλεξίου, η χαρούλα μας και ο Λέξ.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

Αυτή ήταν λοιπόν η συνεργασία του Λεξ με την Χαρούλα Αλεξίου σε ένα πραγματικά φανταστικό ντουέτο που έφτιαξαν μαζί και με τη συμμετοχή και του Θωμά Κωνσταντίνου, του Δημήτρη Τσάκα και του Σωτήρη Λεμονίδη. Και τι ωραίοι πραγματικά στίχοι. Μπορείς διάφορους έτσι να συγκρατήσεις, όπως κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει. Αλήθεια είναι αυτό. Και για τη συνέχεια, κάτι που το έχουμε ακούσει πολύ το τελευταίο διάστημα, κάτι που το αγαπήσαμε όμως πολύ εδώ στην Κυλικιά Συμμορία όταν κυκλοφόρησε. Kid Moxie και Γιώργος Μαζωνάκης. Τι να κάνουμε.

Η avant-garde λοιπόν pop καλλιτέχνηδα, η Kid Moxy και η διασκευή στο Ανήκω σε μένα, το εμβληματικό τραγούδι με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη, με τη συμμετοχή και του ίδιου και εδώ.

Και αυτό είναι κάτι που από ό,τι φαίνεται θα αργήσουμε πολύ να ξεπεράσουμε. Ο τρόπος που συνέβησαν τα πράγματα για τον, όσον αφορά το θάνατο αυτού του καλλιτέχνη. Νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο πολύ θυμώνουμε, τόσο πιο πολύ εξοργιζόμαστε. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο απόσπασμα, γιατί όλες αυτές τις μέρες όλοι έτσι ψάχνουμε ξανά και ξανά αποσπάσματα από τα τραγούδια του και από την καριέρα του, και έβλεπα ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από το The Voice που ήταν τόσο χαρακτηριστική και ωραία η συμμετοχή του. Ένα απόσπασμα από τα Χριστούγεννα κάπου εκεί ήταν του 2024, όπου μαζί με την Kid Moxie τραγούδησαν στη σκηνή και ήταν απίστευτο το δέσιμό τους και έδειχνε πόσο μπορεί έτσι να δυσδύει στα είδη και να περνάει από είδος σε είδος. Ανάμεσα στα τραγούδια που είπανε μαζί έτσι εκείνο το βράδυ ήταν και αυτό εδώ. Ήταν και αυτό εδώ το λατρεμένο, το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Μπείτε να το ψάξετε, να το δείτε αυτό το ωραίο απόσπασμα. Γιώργος Μαζωνάκης, Kid Moxie, The Voice. Είναι πολύ όμορφο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Επιθυμία μας είναι τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Ταϊπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων από τον Αύγουστο του 2025 στη χώρα μας σύμφωνα με τη Eurostat. Το 23,8% ανήλθε κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο τον Αύγουστο η τιμή του ντίζελ στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 6,4% και της βενζίνης κατά 1,9% σε σχέση με τον Ιούλιο. Πολιτική αντιπαράθεση για τις τιμές των καυσίμων. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει το βασικό, η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις. Ιράν, Ουκρανία, Βενεζουέλα, Κούβα και τεχνητή νοημοσύνη, την οποία μετονόμασε σε σούπερ νοημοσύνη στο επίκεντρο της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για το Ιράν έθεσε ως επιλογές μια συμφωνία ή περαιτέρω στρατιωτική σύγκρουση. Με εντατικοποίηση των αντιπίνων σε νέα αμερικανική επίθεση προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης και αποκλείουν απευθείας διάλογο με την Ουάσιγκτον. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στην 25χρονη θύμα γυναικοκτονίας στα Ιωάννινα. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε 15 τραύματα από μαχαίρι σε όλο το σώμα της, εκ των οποίων 2 βαθιά στον τράχυλο ήταν θανατηφόρα. Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Αύριο στην Αττική άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και αυτό το πολύ ωραίο κλείσιμο στην κιθάρα για την Αύρα του Δημήτρη Παναγόπουλου. Και έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την Γλυκιά Σμόρια. Κάνουμε παρέα εδώ στον Αθήνα Νέο 84, όπως κάνουμε καθημερινά αυτή την ώρα. Η Μία Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας φροντίζει η Εύη Ρεντίφη. Και να ακούσουμε και ένα Δημήτρη Μητροπάνο και να το αφιερώσουμε πολύ αγάπη στην Ελένα.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος λοιπόν από το 2008 και ενώ έχει πια εξελίξει πολύ τον ήχο των τραγουδιών που επιλέγει να λέει εδώ από τον Φίλιππο Πλιάτσικα το τραγούδι για αυτούς που ζουν αληθινά και για τα όνειρα και τα τραγούδια που αντέχουν και στο ίδιο κλίμα με έναν τρόπο ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας γράφει και ο Άκος Σκαλόπουλος γιατί εμείς έχουμε αλλιώτικο νόμο, Άλεκα Κανελίτου. Τραγούδι για φθινοπορεινά και χειμωνιάτικα βράδια.

Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα στο πω.

γιατί ακόμα σ' αγαπώ. Όμως δεν θέλω να υποφέρεις.

Ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν για τον Μίλτο Πασχαλίδη και για ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια από αυτές τις τρυφερές μπαλάντες που τόσο ωραία ξέρει να τραγουδάει ο Μίλτος. Δεν θέλω να υποφέρεις λοιπόν, γιατί ακόμα σ' αγαπώ. Και εδώ η εμβληματική τρυφερή μπαλάντα του Μανουλοΐζου. Σ' ακολουθώ.

Αυτός ήταν ο Αλκινός Ιωαννίδης και το καθώς περνάει η ώρα, λίγο πριν το κλείσιμο για την γλυκιά συμμορία. Χτες είχε μια συναυλία στο Λυκαβητό, μια από τις πολλές και ωραίες συναυλίες που δίνει αυτό το καλοκαίρι, πάντα με τις κέρυες τοποθετήσεις και αναφορές του, τις πολιτικές του και κοινωνικές του τοποθετήσεις. Αναφέρθηκε έτσι σε γεγονότα που μας πονάνε, σε γεγονότα που έναν ευρύτερο έτσι προβληματισμό, με αφορμή την επέτειο του θανάτου του Ζακοστόπουλου, και αναφέρθηκε διαδοχικά και σε άλλους ανθρώπους που έφυγαν, και η αφορμή που δίνεται από κάποιες τέτοιες τραγωδίες ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση ότι ανάμεσα σε αυτές τις αναφορές ήθελε να συμπεριλάβει και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και η τοποθέτησή του ήταν ένας διάσημος συνάδελφος σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Μου έκανε εντύπωση που δεν επέλεξε να αναφέρει το όνομά του. Ήταν λίγο αυτό, νομίζω περίεργο. Καλό είναι να λέμε τα πράγματα και τα πρόσωπα με το όνομά τους.

Συντάρτα και Θάνος Μικρούτσικος για το κλείσιμο της εκπομπής μας. Αριστεία Γιάννου, Ευηρετήφη στη φροντίδα του ήχου. Κάναμε παρέα και για αυτό το απόγευμα το βραδάκι που θυμίζει αρκετά φθινόπωρο. Βέλτιο ειδήσεων στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Εσάβριον λοιπόν τα σπουδαία. Γεια χαρά!

Λάφη η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο Αιγαίο Ταγί Περντογάν, ο οποίος αναφέρθηκε στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, επέμεινε στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε να αναγνωριστεί, όπως είπε, η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπριακών.

0: Έστειλε μήνυμα και στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η Ήπειρος δεν μπορεί να γίνει ισχυρότερη ή ασφαλέστερη, αποκλείοντας την Τουρκία από την αρχιτεκτονική ασφαλείας της, ενώ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη Γάζα το πιο απάνθρωπο και ντροπιαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας και το μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών στον κόσμο. Αύξηση 16% κατέρευσαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Μόνο τον Αύγουστο η τιμή του ντίζελ στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 6,4% και της βενζίνης κατά 1,9% σε σχέση με τον Ιούλιο. Σε επίπεδο ευρωπαϊκό η αύξηση ήταν 8,3% και 3,3% αντίστοιχα. Οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε βίντεο που ανήρτησε, ανέφερε πως η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ το 1,80. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει ανάμεσα στην εξαγγελία και στη τιμή, λείπει το βασικό, η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, επισημαίνοντας ότι προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος και προσκρούν στην περίπτωση του ΦΠΑ στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανταπάντησε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί προσχήματα, επικαλούμενη και δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ότι η πρότασή της είναι εφικτή. Πήρα και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντός της εβδομάδας, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η ενεργειακή κρίση εντωμεταξύ είναι και από τα θέματα που απασχολούν την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Γινέα, Υόρκη. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής της ορώτης 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Τα τραύματα που δέχτηκε η Πινελόπη από το μαχαίρι τύπου Σουγιά καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης και το μένος του, καθομολογία δράστη. Από το Ιράν και την Ουκρανία έως τη Βενεζουέλα, την Κούβα και την τεχνητή νοημοσύνη κινήθηκε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησής του και, αναφερόμενος στο Ιράν, έθεσε ως επιλογές μία συμφωνία ή περαιτέρω στρατιωτική σύγκρουση. Αναφερόμενος στην Ουκρανία, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί πιο γρήγορα από όσο πιστεύει ο κόσμος, χωρίς ωστόσο να δώσει χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, προανήγγειλε δύο μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Γροιλανδία, ενώ επιτέθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και απέρριψε διεθνή έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Με εντατικοποίηση των αντιπίνων σε νέα αμερικανική επίθεση, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης και αποκλείουν απευθείας διάλογο με την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έως το τέλος της εβδομάδας, μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο ο 58χρονος, προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η ασφάλεια για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλιο. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης του πρατηρίου. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η συγκεκριμένη παράβαση γινόταν συστηματικά από τους κατηγορούμενους. Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα, προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 4 από 4 και στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
1: 1984, στους 98 και 3.
2: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
1: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ, έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

Το νερό που το καλοκαίρι λαχταράμε να βρεθούμε σε αυτό, στις θάλασσες κυρίως, υπάρχουν όμως προτιμήσεις και για ποτάμια και για λίμνες. Το νερό το πολύτιμο που χωρίς αυτό τι θα κάναμε, αλλά όταν έρχεται από ψηλά, από τα σύννεφα, μοιάζει να φέρνει εμπόδια. Είναι αυτό που λέμε βρέχει καρέκλες, δηλαδή δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να σταθείς όπως θες, δεν μπορείς να λειτουργήσεις όπως θες. Το νερό στη θάλασσα όταν έχει κακοκαιρία μοιάζει απρόβλεπτο. Έτσι απρόβλεπτο μοιάζει και όταν έρχεται από τον ουρανό. Είναι σαν να μας τρομάζει, σαν να μας ξεβολεύει από αυτά που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε. Το νερό της βροχής, ωστόσο, έχει περάσει στα τραγούδια με έναν πολύ αγαπησιάρικο τρόπο. Είναι σαν να είναι το στοιχείο εκείνο της φύσης που βγάζει μέσα από την ψυχή μας τα πιο κρυφά, αν θέλετε, αυτά που δεν μοιραζόμαστε εύκολα. Το τραγούδι έχει αγαπήσει πολύ τη βροχή, κυρίως παλιότερα που δεν υπήρχαν τόσο μεγάλες ανησυχίες για τη βροχή. Μοιάζουμε λίγο με τους ανθρώπους της προϊστορίας τώρα πια, που ανησυχούμε τι θα γίνει με το νερό της βροχής. Εύλογα, γιατί δεν είναι και εύκολο πια να κυκλοφορείς άνετα. Η βροχή στις μέρες μας μάλλον φέρνει στο νου την αίσθηση της ταλαιπωρίας. Στο τραγούδι λοιπόν, περισσότερο από όλα τα είδη του, αυτό που την έχει αγαπήσει πιο πολύ είναι το ερωτικό τραγούδι, γιατί γίνεται αυτή η ομπρέλα για δύο ερωτευμένους ανθρώπους. Και αυτή η ομπρέλα γίνεται ένα μουσικό όργανο, και το πιο οικείο και πιο κοντινό για αγκαλιά είναι η κιθάρα. Με μία κιθάρα και τη βροχή να πέφτει έχουν γραφτεί τραγούδια και τραγούδια όπως αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Έρχεται από τα μέσα περίπου του 80, τραγούδι του Eurythmics που έγινε μεγάλη επιτυχία, και κάποια στιγμή η Άννη Λένοξ το τραγούδισε πιο λιτά και πιο καθαρά ίσως. Και εδώ κιθάρες του Moby, από το άλμπουμ με το οποίο σχεδόν μας συστήθηκε, το Play. Αυτό είναι το Everloving.

Μόμπι από το 1999. Πάμε ξανά στο 1984 και ερχόμαστε στα δικά μας. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου βγάζει ένα δίσκο που τον ονομάζει «Διαίρεση». Εκεί μέσα υπάρχει αυτό το τραγούδι που ακόμα μας κάνει να θέλουμε να παίρνουμε το χρόνο μας. Κρατάει και λίγο παραπάνω ίσως από το τρίλεπτο το γνωστό. Ωστόσο εμείς τον δίνουμε το χρόνο γιατί σκεφτόμαστε ποιο είναι το τέλος και ποια είναι η αρχή και τι έγινε στο ενδιάμεσο αυτής της ιστορίας, της δικιάς μας ιστορίας, της κάθε ερωτικής ιστορίας που ακούμε σε ένα τραγούδι και λέμε «Να, για μένα μιλάει τώρα». Πριν το τέλος, τα λόγια που έβαλε η Λίνα Νικολακοπούλου στο τραγούδι του Λούτσιο Μπατίστη «Η Τζαρντίνι Ντι Μάρτσο».

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δεν μου φτάνει.

Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια του Λούτσιο Μπατίστη που έχουμε αγαπήσει και εμείς εδώ πολύ. Είμαστε σχεδόν μια αγκαλιά, μια γειτονιά με την Ιταλία μουσικά. Έχουμε πάρα πολλές συγγένειες, ειδικά στα ερωτοτράγουδα, και πολλοί τραγουδοποιοί μας αγάπησαν το ιταλικό τραγούδι και εμπνεύστηκαν από αυτό. Η Λίνα Νικολακοπούλου, καθώς ξέρει ιταλικά, έφερε πολλά τέτοια τραγούδια στα δικά μας λόγια και στη δική μας αίσθηση, τη μουσική της γλώσσας. Ας ακούσουμε τον Λούτσιο Μπατίστη, τον ίδιο, σε ένα άλλο τραγούδι που διεθνώς έχει αγαπηθεί. Είναι το «Επένζω ατέ». Ο Λούτσιο Μπατίστη έφυγε νέος, έφυγε 55 ετών, και μάλιστα ένα Σεπτέμβρη, 9 του Σεπτέμβρη του 1998. Τα περισσότερα τραγούδια του τα έγραψε συνεργαζόμενος με τον στιχουργό Μογκόλ. Και στο προηγούμενο, αλλά και σε αυτό, τα λόγια είναι δικά του.

Λούτσιο Μπατίστη τραγουδώντας το «Επενζοατέ», τραγούδι που έγραψε με τα λόγια του Μογκόλ, και παίζοντας πιάνο και επιλέγοντας το πιάνο σε αυτό το τραγούδι που αποδίδει ίσως περισσότερο το βάρος της σκέψης της απουσίας. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε, δισκογραφήθηκε το 1970 και 21 χρόνια αργότερα το παίρνει ο δικός μας ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, που είναι ένας από τους τραγουδοποιούς που αγάπησαν το ιταλικό τραγούδι, και ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας έχουν πάρει τέτοια τραγούδια και τα έχουν φέρει στα λόγια μας και στο δικό μας τραγούδι. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας λοιπόν τραγουδάει αυτό το τραγούδι με απόδοση στα ελληνικά του τραγουδιού από την Αφροδίτη Μάνου. 5 χρόνια αργότερα το πήρε και η Τανίτα Τικάραμ και το έκανε μια πολύ ωραία διασκευή. Εμείς θα ακούσουμε τον αγαπημένο μας Λαβρέντη. Το τραγούδι του αυτό έρχεται από το δίσκο εκείνο που λεγόταν Διδυμότυχο Blues.

0: Αυτό ίσως είναι ένα από τα τραγούδια που τις βροχερές μέρες είναι σαν να πέφτει μπροστά στα πόδια μας σαν λακκούβα. Ας ξαναφέρουμε την κιθάρα, την αγαπημένη του ερωτικού τραγουδιού που αγαπάει τη βροχή. Τραγούδι που έρχεται από το 1980, το έχει γράψει η Χαρούλα Αλεξίου με τον Αντώνη Βαρδί. Κάποτε που οι άνθρωποι σχημάτιζαν παρέες για να τραγουδήσουν κυρίως, για να βρεθούν και να πούνε τα νέα τους, αλλά τέλος πάντων να τα πούνε και με έναν άλλο τρόπο, με αυτόν που έρχεται το τραγούδι να φτιάξει γέφυρες. Το τραγούδι «Ξημερώνει» ήταν πάντα μέσα στα τραγούδια της παρέας. Ακούμε το «Ξημερώνει» από συναυλιακή ηχογράφηση, συναυλία της Χαρούλας Αλεξίου με τον Σοκράτη Μάλαμα και τον Αλκίνο Ιωαννίδη, κάτι Σεπτέμβριδες πίσω στο Λυκαβητό.
1: «Ξημερώνει και εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.

Δείτε πόσα χρόνια και ακόμη το τραγουδάμε και θέλουμε και να τα ακούμε. Και τι παράξενο και σε αυτή την εκδοχή αλλά και στην πρωτότυπη, που δεν είναι με μία κιθάρα μόνο, δημιουργεί μία ησυχία, παρόλο που το τραγούδι μιλάει για την ανησυχία μίας καρδιάς που φωνάζει μέσα στα ξημερώματα, ψάχνοντας μία άλλη καρδιά. Από το 80 λοιπόν, όπου έρχεται το τραγούδι, πάμε ένα χρόνο μετά, 1981, η Χαρούλα Αλεξίου συνεργάζεται με τη Δήμητρα Γαλάνη, η Δήμητρα Γαλάνη με τη Χαρούλα Αλεξίου, και φτιάχνουν ένα δίσκο που τον ονομάζουν «Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας». Είναι τραγούδια ερμηνευμένα από τις δύο, κυρίως σε ντουέτα, και ο συνοδευτικός μουσικός ήχος του οργάνου του μουσικού είναι της κιθάρας. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ένας σπουδαίος κιθαρίστας πέρα από συνθέτης, ο Νότης Μαυρουδής. Με τα λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου, «Φώναξέ με αγάπη». Χαρούλα Αλεξίου.

Από τα χρόνια του νέου κύματος έρχεται αυτό το τραγούδι. Τραγούδια αυτά του νέου κύματος που κυρίως γράφτηκαν με μία κιθάρα, γιατί ήταν ένα τσούρμο νέοι άνθρωποι οι οποίοι και σε εκδρομές ή και μέσα σε σπίτια έφτιαχναν τραγούδια με μία κιθάρα. Και στη δισκογραφία άντε να περνάει κανένα φλάουτο, το οποίο είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό όργανο αυτού του είδους τραγουδιού αυτής της περίοδου. Νότης Μαυρουδής, που επίσης έρχεται από αυτή την περίοδο του νέου κύματος, και εδώ από το 1977 πάμε να ακούσουμε πώς μελοποιεί Μάνο Χατζηδάκη κάποια από τα ποίηματα της ποιητικής συλλογής του Χατζηδάκη, της Μυθολογίας. Το τραγούδι που ακούσαμε το πρωτοερμήνευσε η Αρλέτα, το φώναξε με αγάπη. Η Αρλέτα είναι η βασική ερμηνεύτρια αυτού του κύκλου τραγουδιών που έκανε ο Νότης Μαυρουδής με τα ποίηματα του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτό είναι το ερωτικό.

Αυτή είναι η ποίηση του Μάνου Χατζηδάκη. Να ακούσουμε και τη μουσική του και να τη φέρουμε. Και μιλώντας για την κιθάρα κυρίως σήμερα, σκεφτόμαστε πως ο Μάνος Χατζηδάκης ασφαλώς τα τραγούδια του τα έχει γράψει στο πιάνο. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγή, οι ηχογραφήσεις που δόθηκαν αργότερα, κυρίως στο διαδίκτυο, με τον ίδιο να τα φτιάχνει εκείνη την ώρα στο πιάνο τα τραγούδια του. Αυτά που αργότερα τα ακούσαμε με ενορχιστρώσεις που ίσως και να μην καταλαβαίνουμε ότι είναι το πιάνο οδηγός του. Ωστόσο, αυτό ήταν το όργανό του. Υπάρχουν όμως κάποια τραγούδια που μάλλον ο οδηγός του ήταν η κιθάρα. Να ακούσουμε ένα από αυτά. 1966, Μυθολογία, που είναι ο πρώτος κύκλος τραγουδιών που φτιάχνει με τον Νίκο Γκάτσο, Γιώργος Ρωμανός, Στο αερικό.

Η εικόνα ενός ανθρώπου που τραγουδάει τα τραγούδια του με μια κιθάρα ή τα τραγούδια άλλων είναι μέσα στην ιστορία του τραγουδιού κάτι φιγούρες που μοιάζουν με αερικά. Είναι άνθρωποι που λένε ιστορίες δικές μας, αλλά με έναν άλλο τρόπο, που έχει κάτι από όνειρο και από παραμύθι. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα αερικό. Αυτή είναι η Μαρία Παπαγεωργίου, πάντα με την κιθάρα της, πότε με τραγούδια άλλων, πότε και με τα δικά της όμως. Αυτό είναι ένα δικό της τραγούδι, με λόγια του Μιχάλη Γελασάκη. «Κάποτε ήσουν».

Και όταν το βλέπουμε, λέμε τι όμορφη που είναι η ζωή, με τα θαύματα, τα απρόβλεπτα που φέρνει, τις ομορφιές που φέρνει, γιατί το ουράνιο τόξο κάπως μας φέρνει την έννοια του θαύματος ίσως μπροστά μας. Δεν μας είναι ακόμη πιστευτό πολύ πως σχηματίζονται πέρα από σύννεφα χρώματα σε λωρίδα στον ουρανό. Το δίδυμο Άρλεν και Χάρμπεργκ έγραψε το Over the Rainbow για τη μεταφορά του βιβλίου του Μπάουμ, ο Μάγος του Οζ, από τον Βίκτορ Φλέμινγκ στον κινηματογράφο πολύ παλιά, το 1938. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 1984, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Ταΐπ Ερντογάν, αναφερόμενος στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης. Για το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε να αναγνωριστεί, όπως είπε, η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Επίσης, έστειλε μήνυμα και στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η Ήπειρος δεν μπορεί να γίνει ισχυρότερη ή ασφαλέστερη, αποκλείοντας την Τουρκία από την αρχιτεκτονική ασφάλειά της, ενώ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη Γάζα το πιο απάνθρωπο και

0: Νεκροπιαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας και το μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών στον κόσμο. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Μόνο τον Αύγουστο η τιμή του ντίζελ στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 6,4% και της βενζίνης κατά 1,9% σε σχέση με τον Ιούλιο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αυξήσεις ήταν 8,3% και 3,3% αντίστοιχα. Στη Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο καταγράφηκε μείωση κατά 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων λόγω του ράλι ανόδου των τιμών. Η μείωση εκτιμάται ότι έχει στερήσει από το κράτος έσοδα περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ. Οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρθησε ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ το 1,80. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει το βασικό, η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι οι προτάσεις ειδικά για τη μείωση του ΦΠΑ έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος και προσκρούν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανταπάντησε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί προσχήματα, επικαλούμενη και τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ότι η πρότασή της είναι εφικτή. Πήρα και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής της ορώτης 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Τα τραύματα που δέχθηκε η Πινελόπη από το μαχαίρι τύπου Σουγιά καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης, το μένος του καθομολογεί ανδράστη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έως το τέλος της εβδομάδας μπορεί ο συνήγορος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφυγεί μόνο ο 58χρονος, προκειμένου να ζητήσει από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε την τρίωρη συνάντηση πολύ καλή και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Ωστόσο, επανέλαβε τη θέση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ έθεσε ως επιλογές μια συμφωνία ή περαιτέρω στρατιωτική σύγκρουση. Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί πιο γρήγορα από όσο πιστεύει ο κόσμος, χωρίς ωστόσο να δώσει χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, προανήγγειλε δύο μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία, επιτέθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και απέρριψε διεθνή έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι αντικρούν μια πρώτη μελέτη της κοινοπραξίας που εκτελεί το έργο για τις βλάβες, καθώς σε αυτή αναφέρεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αύριο οι τρεις συλληφθέντες, ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Μια ομάδα hackers, γνωστή με την ονομασία Shiny Hunters, υποστηρίζει ότι διείσδυσε στα συστήματα του FBI και έκλεψε δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων της. Το FBI δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα, αύριο στην Αττική άνεμη, βόρειο, βορειοανατολική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Χαίρετε, χαίρετε. Παραθυρομεθέα στα ραδιοφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαρία Δασκαλακή απόψε μαζί μου στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12.

One More Night από το album Love and Hate του Michael Kiwanuka, ένα κομμάτι που αντλεί έμπνευση από τον ήχο της Motown και των 70s funk, ένα κομμάτι ηχογραφημένο με vintage εξοπλισμό.

από τη Λιόν της Γαλλίας. Ακούμε ένα καλλιτέχνη ταγμένο στον αναλογικό ήχο. Ο Mr. Day πήρε ένα κλασικό Jamaican Rocksteady του 68 από Cornell Campbell and the Eternals και του έδωσε μια Northern Soul πνοή. Ακούσαμε Queen of the Minstrels.

Συνήθως μιλάμε για σινεμά τις Τετάρτες, όπως θα κάνουμε και αύριο με τις ταινίες της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας. Αλλά απόψε θα μιλήσουμε για άλλα νέα του σινεμά, για φεστιβάλ και μία αθηναϊκή πρεμιέρα. Νωρίτερα σήμερα στον κινηματογράφο Στέλλα πραγματοποιήθηκε η συζήτηση «Τα σινεμά της Αθήνας και το μέλλον τους», μια ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στους κινηματογράφους της πόλης μας και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Συναιστεία, ανοίγοντας το διάλογο για το παρόν και το μέλλον των κινηματογράφων. Μαζί με ανθρώπους του κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση. Μια ανταλλαγή απόψεων γύρω από το ρόλο των αιθουσών στην πολιτιστική ζωή της πόλης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις προοπτικές διατήρησης και φυσικά ανάπτυξής τους. Ίσως να βλέπουμε μία μικρή αύξηση στα θερινά σινεμά της πόλης, αλλά η κλειστή και παραδοσιακή κινηματογράφη του κέντρου μειώνονται και είναι κάτι που θέλουμε να σταματήσει.

Συνεχίζουμε στα κινηματογραφικά νέα με ένα φιλμ το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου και έρχεται από τις 24, από μεθαύριο, εδώ στην πόλη μας για συγκεκριμένο αριθμό προβολών, 24 έως 30 Σεπτεμβρίου, στον κινηματογράφο Τριανών. Δεν είναι άλλο από το Ακρόνια του Φιλιερόπουλου, την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη, με executive producer τον Τσάρλι Κάουφμαν.

Ακρονία σε σενάριο Φίβουδου σου εμπνέεται από το βιβλίο «Μία εποχή στην κόλαση» του Αρθουρού Ρεμπό και είναι μάλιστα η πρώτη διεθνώς κινηματογραφική διασκευή του έργου σε ταινία μεγάλου μήκους.

Το φάντασμα του Γάλλου ποιητή Αρθούρου Ρεμπό ταξιδεύει στο χρόνο και συναντά επαναστατικές φιγούρες των τελευταίων 150 χρόνων σε ένα καλλιδοσκοπικό και ψυχεδελικό κινηματογραφικό ταξίδι. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα των προβολών ξεκινά μεθαύριο Πέμπτη. 8.30 ώρα θα γίνει η αθηναϊκή πρεμιέρα της ταινίας με ελληνικούς υπότιτλους. 10.30 Q&A με το σκηνοθέτη. Την Παρασκευή ξεκινάμε με συζήτηση στις 8 στο Τριανών με την κινηματογραφίστρια Εύα Στεφανή. Και στις 9 έχουμε προβολή της ταινίας. Το Σάββατο 9 προβολή της ταινίας και πάλι 10.30 πάρτι με DJ και performance. Οι προβολές με διάφορες δράσεις συνεχίζονται, όπως είπα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ήταν ο Βρετανός Liam Bailey που έχοντας περάσει από 40 κύματα στη δισκογραφία μετά από αυτό το άλμπουμ βρήκε το καλλιτεχνικό του καταφύγιο στα στούντιο της Big Crown Records στη Νέα Υόρκη. Ο τίτλος του άλμπουμ στο οποίο βρίσκουμε το Please Love Me είναι Ekundayo, αν το προφέρω σωστά, ένα όνομα από τη φυλή Yorumba της Νιγηρίας που σημαίνει «Η λύπη γίνεται χαρά».

Τώρα για όσες και όσους είστε ή θα βρεθείτε τις επόμενες μέρες στην Πάτρα, εκεί θα βρεθεί και το KinoFest, το Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου, 7ο για την Πάτρα, 23-27 Σεπτεμβρίου διαρκεί η οργάνωση και μετατρέπει το Αχαΐα Κλάους σε θερινό σινεμά. Ανοιχτές και προσβάσιμες οι προβολές και οι άλλες δράσεις του KinoFest που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο σύγχρονο γερμανόφωνο κινηματογράφο, παρουσιάζοντας ταινίες από Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και Λουξεμβούργο. Πολλές επίσημες πρεμιέρες φέρνει στη χώρα μας και προσκεκλημένους σκηνοθέτες και συντελεστές. Εκτός από τις προβολές έχουμε συζητήσεις, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, εικαστική έκθεση και ειδικές δράσεις. 7ο KinoFest και βρίσκεται όλες τις πληροφορίες διαδικτυακά.

Είναι Αυσέντα από την Καναδική Νή με την Quantic Soul Orchestra και τώρα πάμε πίσω στο Λονδίνο του 72 για να ακούσουμε ένα συγκρότημα που ήταν τόσο μπροστά από την εποχή του ώστε η βρετανική σκηνή δεν κατάλαβε τι συνέβη τότε που έπρεπε. Η Σαμάντι λοιπόν με μέλη από την Καραϊβική ένωσαν funk, afrobeat, spiritual jazz σε κάτι που δημιούργησαν εντελώς δικό τους. Τότε ίσως δεν τους έδωσαν πολύ σημασία, δεκαετίες όμως αργότερα τους ανακάλυψαν οι hip-hop παραγωγοί και ευτυχώς για εμάς.

Στις 11 έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον Αθήνα 984.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο θετική και παραγωγική.

και ανέφερε ότι συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, κατά την οποία οι δύο πλευρές δεν θα έπληταν τις ενεργειακές υποδομές της άλλης πλευράς. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης των εξαγωγών δίζελ. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι μία απαγόρευση εξαγωγών πιθανότατα θα προσέφερε μόνο μία προσωρινή ανάσα από τις εξαιρετικά υψηλές τιμές του ντίζελ, ενώ θα είχε αντίθετα αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Μόνο τον Αύγουστο η τιμή του ντίζελ στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 6,4% και της βενζίνης κατά 1,9%. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αύξηση ήταν 8,3% και 3,3% αντίστοιχα. Οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε βίντεο που ανήρτησε, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ το 1,8. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει το βασικό, η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανταπάντησε πως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί προσχήματα, επικαλούμενη και δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη πως η πρόταση της Ελλάς είναι εφικτή. Πήρα και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσούκαλα, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κινήματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το αφήγημα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΙΕΟ Ταγί Περντογάν, αναφερόμενος στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης. Για το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε να αναγνωριστεί, όπως είπε, η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Έστειλε μήνυμα και στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει ισχυρότερη ή ασφαλέστερη, αποκλείοντας την Τουρκία από την αρχιτεκτονική ασφαλείας της. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής της ορώτης 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Τα τραύματα που δέχτηκε η Πινελόπη από το μαχαίρι τύπου σουγιά καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης στο μένος του, καθομολογεί ανδράστη. Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε την τρίωρη συνάντηση πολύ καλή και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Ωστόσο, επανέλαβε τη θέση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί αύριο στη Μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν αύριο το πρωί ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, επιστροφή στην Άνση Αγγελοπούλου. Αθήνα 984.

από τους Rolling Stones στην τελευταία έξοδο των Steel Corners. Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, μαζί εδώ μέχρι τις 12.

Φεύγουμε από τον κινηματογράφο και συνεχίζουμε με διάφορα πολιτιστικά νέα που αφορούν την πόλη μας και όχι μόνο, και δράσεις που πραγματοποιούνται, ξεκινώντας από το Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, όπου το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου φιλοξενείται η εκδήλωση Is It Me in the City? Μια εκδήλωση αφιερωμένη στον κοινωνικό εαυτό, την κοινότητα και την αίσθηση του ανήκειν.

Αν όλοι μας είμαστε η πόλη, τότε ποιος ή ποια είμαι εγώ μέσα σε αυτή? Μια τριήμερη διοργάνωση, όπως είπα, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πάρκο Ελευθερίας, που φέρνει κοντά καλλιτέχνες, ψυχολόγους και ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού σε μια κοινή αναζήτηση γύρω από την αυτογνωσία, την κοινότητα και τον κοινωνικό μας εαυτό. Την διοργάνωση έχει, η εκδήλωση μάλλον είναι, της Ευτοπίας του Κέντρου Συστηματικής Ψυχοθεραπείας και Έρευνας. Την πρώτη ημέρα, μάλιστα, οι καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν ζωντανά έργα πάνω σε καθρέφτες. Ο καθρέφτης είναι ο πυρήνας της φετινής διοργάνωσης ως σύμβολο. Ως ένα εργαλείο αυτογνωσίας που δεν κρίνει, απλώς αντανακλά. Μόλις λοιπόν δημιουργηθούν τα έργα, θα παραμείνουν στο χώρο καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, όλο το τρίμερο, και όταν αυτή ολοκληρωθεί, τα έργα θα απολυθούν και τα έσοδα θα διατεθούν ως δωρεά σε ψυχοκοινωνική δομή του Δήμου Αθηναίων.

Και από το Κέντρο Τεχνών Δημοθηναίου στο Θέατρο Κολονού, όπου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Κολονού 2026 μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη. Αύριο 23 ανεβαίνει η Εμιλία, μια παραστασιακή αφήγηση της Εμιλίας Υψηλάντη, που ανασύρει εικόνες και αναμνήσεις σε μια διαδρομή 60 χρόνων, τα οποία συνδέονται με γεγονότα που σημάδεψαν τον τόπο μας.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού παρουσιάζεται η πρώτη σκηνική μεταφορά του επιταφείου του Περικλήτου Θουκυδίδη.

28 Σεπτέμβρη, Κλιμεντίνες χωρίς κουκούτσι, αν δεν τις είδατε τον Ιούλιο στο Θέατρο Τέχνης της Οδού Φρυνήχου. Είναι ένα ρεκβιέμ για τα τελευταία ίχνη μιας εποχής, μια απόπειρα αναστοχασμού πάνω στις έννοιες της παραγωγής και της κατανάλωσης. Μια παράσταση της ηθοποιού και σκηνοθέτητος Νοεμή Βασιλιάδου.

πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας στην παράσταση που κλείνει το Φεστιβάλ Κολονού φέτος στις 30 Σεπτεμβρίου, μια νέα σκηνική ανάγνωση της Ιφηγένειας Εναυλίδη.

Στα μουσικά νέα έχουμε Μίλτο Πασχαλίδη Τετάρτη και Πέμπτη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, με τη συναυλία της Τετάρτης στην Αυρία Νίνα, είναι ήδη sold out. Από ό,τι βλέπω στη σελίδα της προπόλησης, εισιτήρια διατίθενται για την Πέμπτη.

Caroline Carrington, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης jazz, βραβευμένη με Grammy, drummer και παραγωγός. Εδώ ένωσε τις δυνάμεις της με το σχήμα Social Science. Ακούσαμε το κομμάτι Solidarity Song, το οποίο έγραψε μαζί με τον Matthew Stevens. Ένα κομμάτι, όπως λένε οι ίδιοι, παροδία για την διάδραξη μεταξύ δύο ανθρώπων με αντίθετες απόψεις. Ένα κομμάτι που σίγουρα δεν φοβάται να πάρει θέση.

J.S. Ontara κάνει καριέρα χωρίς τα αρχικά του ονόματος ως Ontara. Είναι Κενιάτης και Αμερικανός τραγουδοποιός. Με το Tales of America, το άλμπουμ από το οποίο εμείς ακούσαμε το American Dream, βρέθηκε υποψήφιος για βραβείο Grammy το 2019.

Paolo Nutini και Let Me Down Easy. Ο Paolo Nutini δημιούργησε κάτι σαν ντουέτο με την Betty LaVette. Χρησιμοποίησε sample από το τραγούδι, το ομότιτλο Let Me Down Easy του 1965. Χρησιμοποίησε τη φωνή της και πάνω σε αυτή ηχογράφησε τη δική του για να δημιουργήσει τη δικιά του ομώνυμη επιτυχία.

Ήρθε η ώρα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ. Αύριο θα έχουμε καλεσμένο μουσικό, ο οποίος κυκλοφορεί νέο σίγγλ και το παρουσιάζει εδώ στην Αθήνα. Ήταν η εκπομπή Παράθυρο Μεθέα, ήταν η Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. There is no such thing. Στις 12 ακριβώς, Δελτίο Ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και αμέσως μετά στο μικρόφωνο Δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα σας. Μετά στο μικρόφωνο Δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο θετική και παραγωγική και ανέφερε πως συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για τη διπλωματία. Συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, κατά την οποία οι δύο πλευρές δεν θα έπλυναν τις ενεργειακές υποδομές της άλλης πλευράς. Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης των εξαγωγών δίζελ. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι μία απαγόρευση εξαγωγών πιθανότατα θα προσέφερε μόνο μία προσωρινή ανάσα από τις εξαιρετικά υψηλές τιμές του δίζελ, ενώ θα είχε αντίθετα αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επαναλαμβάνει.

0: Έλαβε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγί Περντογάν, αναφερόμενο στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης. Για το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε να αναγνωριστεί, όπως είπε, η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής της ορώτης 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Τα τραύματα που δέχτηκε η Πινελόπη από το μαχαίρι τύπου Σουγιά καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης στο μένος του καθομολογίαν δράστη. Συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, ο οποίος του διαβίβασε τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει πως Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν μια πολύ καλή συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες, εκφράζοντας αισιοδοξία για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εκτιμώντας ως πιθανή την επίτευξη συμφωνίας αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης το ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση». Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης το ΟΗΕ, ο Γάλλος πρόεδρος διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Υπογράμμισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα, προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 4 από 4 και στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ.
1: Αθήνα 984.

0: Λίμνα Λαμού, με έναν ύμνο αγάπης, κάπως έτσι. Βροχερή ημέρα, γάρ. Μας προτρέπει η Τιθιάβ. Δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την αγαπημένη μου τη Μαριώτη Δασκαλάκη στον ήχο. Τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις, το λέμε καθημερινά, αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε γεγονότα, αλλά σε και τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Τώρα μας έχει πιάσει για τα καλά του ο γαλλικό μας. Η Βοντάν, le feuille morte.
1: Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Αυτό είναι, αυτό είναι άκρος ρομαντικό και πολύ συχνά επικαλούμε την πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, ο ρομαντισμός, κυρίες και κύριοι, δεν έχει ηλικία. Ξημέρωσε λοιπόν καινούργια μέρα, 23 Σεπτεμβρίου, τιμάται ως η Διεθνής Μέρα των Νοηματικών Γλωσσών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ που ελήφθη τον Δεκέμβριο του 2017. Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Κοφών, WFD, στις 23 Σεπτεμβρίου του 1951 στη Ρώμη. Η οργάνωση έχει ως έναν από τους κύριους στόχους τη διατήρηση των νοηματικών γλωσσών και του πολιτισμού των Κοφών ως προϋπόθεση να ζουν όλοι οι άνθρωποι ήσυχοι. Και για την υλοποίηση των ανθρώπων λοιπόν ίσοι και να έχουν τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα τους δικαιώματα, να είναι ίσα με όλους άλλους ανθρώπους. Πολύ συχνά ακούω τη φράση που μου αρέσει ιδιαίτερως, ότι δεν υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν άτομα με εξαιρετικές ειδικές ικανότητες.

Frank Sinatra όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών. It's my way, με τον δικό μου δρόμο, βέβαια, όπως λέμε και ξαναλέμε. Ήταν ένα γαλλικό τραγούδι του Claude François, το Comme d'habitude. Το πήρε μετά ο Φράγκη, έβαλε ο Πολάνκα τους αγγλικούς στίχους και το απογείωσε. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821, έχουμε ιστορικό γεγονός, η Τριπολιτσά, η Τρίπολη, πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μουριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Τώρα μου έρχεται κατά νου, μου έρχονται οι οδές του Βαγγέλη Παπαθανασίου με την μαγική Ειρήνη Παπά να τραγουδάει 40 παλικάρια από τη Λεβαδιά.

Αυτό για να αρχίσει το χορό. Και η Μαριτσούλα με το Βρασίτα λέει. Σέρνουμε το χορό εδώ. Λέει, ακούμε και χορεύουμε. 40 παλικάρια από τη Λεβαδιά. Έτσι. Προσπαθούμε ανάλογα με το θέμα να το διανθίσουμε με τα τραγούδια. Πώς το λένε στα λατινικά, Μαρία μου. Θα τα πούμε μετά και τα λατινικά μας. Σαν σήμερα, το 1942, στις 23 Σεπτεμβρίου, αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το Auschwitz, ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας, είναι το μεγαλύτερο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου διαπράχθηκε το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της τελικής λύσης από τους Ναζί, εξοντώθηκαν με βιομηχανικό τρόπο μέσα σε 2,5 χρόνια, από το 1942 έως το 1944, 1% έως 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι, το 90% των οποίων ήταν Εβραίοι. Το Auschwitz, για την ακρίβεια, πρόκειτο για συγκρότημα στρατοπέδων, ιδρύθηκε στις 27 Απριλίου του 1940 με διαταγή του αρχηγού των SS Heinrich Himmler, στα κατεχόμενο από τους Γερμανούς τμήμα της Πολωνίας και συγκεκριμένα στο περίχωρο της πόλης Oswiecim, Auschwitz στα γερμανικά, 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κρακοβίας. Η περιοχή επιλέχθηκε επειδή ήταν σιδηροδρομικός κόμβος με 44 γραμμές και έτσι μπορούσαν να καταφθάνουν με ευκολία τα τρένα με τους εκτοπισμένους Εβραίους από κάθε γωνιά της κατεχόμενης Ευρώπης. Αρχικά δημιουργήθηκε το Auschwitz I, στρατόπεδο συγκέντρωσης για πολιτικούς κρατουμένους, κυρίως Πολωνούς και Γερμανούς. Τον Οκτώβριο του 1941 άρχισε να χτίζεται ένα δεύτερο στρατόπεδο, το Auschwitz II, γνωστό και ως Birkenau, με 4 θαλάμους αερίων. Εκεί πραγματώθηκε η τελική λύση του εβραϊκού λαού 1942-1944 ως αποτέλεσμα της διάσκεψης της Wannsee, φτάνοντας σε κάποια στιγμή στον αριθμό των 20.000 αποτεφρώσεων την ημέρα. Στο στρατόπεδο αυτό οι γιατροί των SS μεταχειρίζονταν τους κρατουμένους ως πειραματόζωα, πραγματοποιώντας αποτρόπαια πειράματα ευγονικής.

Το Μάιο του 1942 δημιουργήθηκε το Auschwitz III, ένα στρατόπεδο κατά αναγκαστικής εργασίας, όπου προμήθευε εργατικό δυναμικό στην κοινοπραξία χημικών βιομηχανιών IG Farben, την οποία συγκροτούσαν γνωστές μεταπολεμικές εταιρείες όπως η BASF, η Bayer, η Hest, η Sanofi και η Agva. Με την προέλαση των Σοβιετικών στο Ανατολικό Μέτωπο, το Auschwitz σταδιακά άρχισε να εγκαταλείπεται και οι κρατούμενοι να μεταφέρονται δυτικά σε άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στις διαβοήτες φορείες θανάτου, χιλιάδες κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους από τις κακουχίες ή σκοτώθηκαν από τους Γερμανούς. Στο Auschwitz παρέμειναν 7.650 ανήμποροι κρατούμενοι, τους οποίους απελευθέρωσαν οι άνδρες του Κόκκινου Στρατού στις 27 Ιανουαρίου του 1945. Από την Ελλάδα εκτοπίστηκαν στο Auschwitz περί τους 55.000 Εβραίους, στην πλειονότητά τους από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την πολυπληθέστερη εθνική ομάδα μετά τους Εβραίους από την Ουγγαρία, 430.000, την Πολωνία 300.000, τη Γαλλία 69.000 και την Ολλανδία 60.000. Τα 3/4 των Ελλήνων Εβραίων εξοντώθηκαν στους θαλάμους αερίων που αμέσως μετά την αφίξή τους. Στις 7 Οκτωβρίου του 1944 σημειώθηκε και η μοναδική πράξη αντίστασης στο Auschwitz από Έλληνες Εβραίους που όταν επιτέθηκαν στους Γερμανούς στρατιώτες που είχαν έλθει να επιλέξουν 200 μελοθανάτους στα κρεματόρια. Η εξέγερση πνίγηκε στο αίμα και μόνο 26 από τους 300 Ελληνοεβραίους επέζησαν. Ήταν όμως και η πρώτη φορά που οι Γερμανοί είχαν απώλειες στο Auschwitz. Σκοτώθηκαν 3 υπαξιωματικοί και τραυματίστηκαν 14 στρατιώτες. Παρόλο που οι Γερμανοί κατέστρεψαν τμήματα του στρατοπέδου προτού το εγκαταλείψουν, μεγάλο μέρος του Auschwitz 1 και 2, Birkenau, παρέμεινε άθικτο και αργότερα μετατράπηκε σε μουσείο και μνημείο. Το 1979 το Auschwitz-Birkenau κηρύχθηκε από την UNESCO Μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η 27η Ιανουαρίου, ημερομηνία της απελευθέρωσης του Auschwitz από τον Κόκκινο Στρατό του 1945, έχει ανακηρυχθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και από την Ελλάδα ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων, μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.

Να πω και την καλησπέρα μου στον Κόσμο του Σταυρίδη, έναν εξαιρετικό συνθέτη, δημιουργό. Μαέστρο μου, ξέρεις πάντα ότι έχω αδυναμία στο κλείσε τα παράθυρα του Βασίλη Γιζδάκη με τα λόγια του Ναπολέοντος Λαπαθιώτη, του ποιητή μας, και τη δική σας δημιουργία. Τι ωραίο τραγούδι όλων των διαθέσεων και αυτών.

Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1863, η Ιόνιος Βουλή τάσε το ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Σαν σήμερα, το 1974, νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, ο ΑΝΗ 509 / 1947 καταργείται.

Κοίταξε, όταν έχω τη Μαρία τη Δασκαλάκη στο πλάι μου, δεν μπορώ να μην ασχοληθώ με κάποιο ρωμαϊκό ή λατινικής φύσεως θέμα. Μαρία μου, το 63 π.Χ. είναι γέννηση του Οκταβιανού Αυγούστου, πρώτος Ρωμαίος Χώνας Πούλιος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσαρος, εγκαθίδρυσε την Πάξ Ρωμάνα. Αυτό είναι, τα ξέρει, αυτά και τις αρέσουν. Και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο.

Αυτό είναι γιατί σαπαταχού ψυχούλες. Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, τι καλύτερο. Σαν σήμερα το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα, ο χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης. Είναι ο πιο πολυδιαβασμένος ισπανόφωνος ποιητής με έργα μεγάλων διαστάσεων, τόσο σε όγκο όσο και σε ποιότητα. Το 1971 τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, δύο χρόνια μετά τον ομότεχνο και συνάδελφό του στη διπλωματία, τον Γιώργο το Σεφέρη. Στη χώρα μας έγινε ευρύτερα γνωστός στα μέσα της δεκαετίας του 70, όχι μόνο για τους πολιτικούς του αγώνες μέσα από τις γραμμές της του Κομμουνιστικού Κόμματος της Χιλής, αλλά και από τη μελοποίηση ποιημάτων του από τον Μίκη Θεοδωράκη. Στο έργο του ο Πάμπλο Νερούδα ύμνησε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία και τον έρωτα. Δύο από τις σπουδαιότερες ποιητικές του συνθέσεις είναι τα μελαγχολικά 20 ερωτικά ποίηματα και ένα τραγούδι απελπισμένο και το επικών διαστάσεων γενικό άσμα, το Κάντο Γενεράλ, όπως είναι γνωστότατο, που αποτελείται από 340 επιμέρους ποίηματα. Η κριτική αποκάλεσε τον Πάμπλο Νερούδα Πικάσο της ποίησης, υπενισόμενη την πρωτεϊκή του ικανότητα να βρίσκει πάντα την εμπροστασία στο φυλακή της πρωτοπορίας. Κάντο Γενεράλ λοιπόν, Πάμπλο Νερούδα, είναι το 1974, για να το βάλουμε να τα ακούσουμε, στο Παρίσι. Κάνει πρεμιέρα με την Μαρία Φαραντούρη φυσικά.

Ο Ρικάρντο Ελιέσερ, Νεφθαλή Ρέγιες Μπασοάλτο, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1904 στην Κωμόπολη Μπαρά της Κεντρικής Χιλής. Ήταν ο γιος του σιδηροδρομικού εργάτη του Χωσέ Δελ Κάρμεν και η μαμά του ήταν η Ρεγιές Μοράλες της δασκάλας Ρόζας Νεφθαλή. Ο Πάσο, δύσκολο ονόματα έτσι. Η μητέρα του πέθανε ένα μήνα μετά τη γέννησή του. Και ύστερα από 2 χρόνια η οικογένειά του μετακόμισε στο Τεμούκο της Νότιας Χιλής, όπου ο πατέρας του παντρεύτηκε για δεύτερη φορά. Ο μικρός Ρικάρντο αγάπησε την μητριά του σαν πραγματική μητέρα. Σε αυτή την παραμεθόρια περιοχή είδε το φως της ζωής, της πατρίδας, της ποίησης και της βροχής, έγραφε αργότερα. Από τα 10 του χρόνια άρχισε να γράφει ποίηματα και στα 12 γνώρισε τη διάσημη με χιλιανή ποιήτρια Γκαμπριέλα Μιστράλ, βραβευμένη επίσης με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1945, η οποία τον έφερε σε επαφή με τα κείμενα των μεγάλων κλασικών συγγραφέων και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα ενασχόλησή του με την ποιήση. Το 1921, μετά την αποφύτισή του από το Λύκειο, μετακόμισε στην πρωτεύουσα Σαντιάγο για να σπουδάσει γαλλική φιλολογία, αλλά κατέληξε να αφιερώνει τον περισσότερο του χρόνο στην ποίηση. Το ψευδώνυμο του Παύλο Νερούδα. Την εποχή εκείνη άρχισε να χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Παύλο Νερούδα, που αργότερα υιοθέτησε ως νόμιμο ονοματεπώνυμο, προκειμένου να αποφύγει τις επικρίσεις του πατέρα του για την ενασχόλησή του με την ποίησή του. Πιστνόμιμο ονοματεπώνυμο, προκειμένου να αποφύγει τις επικρίσεις του πατέρα του για την ενασχόλησή του με την ποίησή του.

Βενιζέλης στην Ραγκούν της Βιρμανίας. Από την Ραγκούν μετατέθηκε στο Κολόμπο της Κεϊλάνης, σημερινή Σρι Λάνκα, και στη συνέχεια στην Τζακάρτα των Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών, σημερινή Ινδονησία, όπου παντρεύτηκε την πρώτη του γυναίκα, την Ολλανδέζα Μαρία Αντωνέτα Χάχεναρ, και κατέληξε στη Σιγκαπούρη, όπου ολοκλήρωσε τη διπλωματική του θητεία. Το 1933 ανέλαβε πρόξεν στη Χιλή, στο Buenos Aires. Ο Νερούδα επέστρεψε στη Χιλή το 1938 με μια ομάδα Ισπανών πολιτικών προσφύγων. Λίγο αργότερα η κυβέρνηση που τον έστειλε στο Μεξικό, όπου έζησε μια φάση εντατικής ποιητικής παραγωγής, ένα μεγάλο μέρος της οποίας καθόρισε ή ενέπνευσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη. Τεράστια η βράβευση του Μενόμπελ. Με την άνοδο του σοσιαλιστή Σαλβαδόρ Αλιέντε στην προεδρία της χώρας του, ο Νερούδα διορίστηκε πρεσβευτής της Χιλής στη Γαλλία το 1970, και τον επόμενο χρόνο τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το έργο του, που με την δράση μιας στοιχειώδους δύναμης ζωντανεύει το πεπρωμένο και τα όνειρα μιας Ηπείρου. Πάντα εξαιρετικά αφιερώνουμε στον Μάκη τον Τζαρούχα. Σήμερα Παύλο Νερούδα. Έχουμε θάνατο του Νερούδα το 1973. Αγαπημένη μου Μάκη Τζαρούχα, θα πάρει το χρόνο του να κάτσει στο στούντιο D. Είναι, όχι, στο στούντιο X είμαστε εδώ. Θα κάτσει ο Μάκης ο Τζαρούχας, θα το δώσουμε σκυτάλι για το δελτίο ειδήσεων στη μία. Και εμείς τα λέμε αμέσως.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε βίντεο που ανήρτησε, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ το 1,80 ευρώ. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει, ανάμεσα στην εξαγγελία και την τιμή λείπει το βασικό, η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Πειράκι από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κινήματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγί Περντογάν, αναφερόμενος στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης. Για το Κυπριακό επέμεινε στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε να αναγνωριστεί

όπως είπε, η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής στη Σωρό της 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Ενώπιον των ακριτού θα διηγηθούν το πρωί ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Στον εισαγγελέα θα διηγηθούν σήμερα τις ληφθέντες ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο διοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την ΕΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κυφισό και από εκεί στη θάλασσα. Και ο καιρός, συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Για να δείσουμε, τα σ' αγαπάω μας και τα σ' αγαπώ μας και για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Με κατακόκκινα γυαλιά, Σταμάτης Καρονάκης. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τη Μαριό μου, τη Δασκαλάκη εδώ στον ήχο.

για τα γεγονότα της μέρας που μόλις ξημέρωσε και για τη δεύτερη μας ώρα. Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή η Διδός Σωτηρίου. Θεωρείται από τα σημαντικότερα ονόματα της μεταπολεμικής ελληνικής πεζογραφίας. Είναι γνωστή κυρίως για τα πολυδιαβασμένα μυθιστορήματά της, όπως τα Αματωμένα Χώματα, ένα έργο που έγραψε το 1962 και αναφέρεται στην διαδρομή του ελληνισμού της Μικράς Ασίας μέχρι την εκρίζωσή του, συνεπία της μικρασιατικής καταστροφής. Το έργο της, η γη κινείται στα πλαίσια του ρεαλισμού με έντονη την παρουσία του αυτοβιογραφικού στοιχείου και της συναισθηματικής συμμετοχής της συγγραφέως στις περιπέτειες των ηρώων, αν και αντλεί τη θεματολογία του από την μικρασιατική καταστροφή, την περίοδο του εμφυλίου και μετά τον εμφύλιο της ελληνικής ιστορίας. Η Διδός Σωτηρίου γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1909 στο Αηδίνιο της Μικράς Ασίας από εύπορη οικογένεια. Ήταν κόρη του Ευάγγελου Παπά και της Μαριάνθης Παπαδοπούλου. Αδερφή της ήταν η Έλλη Παπά, η μετέπειτα δημοσιογράφος, συγγραφέας και σύζυγος του Νίκου Μπελογιάννη. Από το 1914 ζούσε με την οικογένειά της στη Σμύρνη και μετά τη μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε ως πρόσφυγας με την οικογένειά της αρχικά στον Πειραιά και ακολούθως στην Αθήνα, όπου συμπλήρωνε την εγκύκλια μόρφωσή της και σπούδασε γαλλική φιλολογία στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Εντεταγμένη από νεαρή ηλικία στην αριστερά, συνεργάστηκε με το περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι και στη συνέχεια με την προοδευτική φιλολογική εφημερίδα Νέος Κόσμος και το περιοδικό Γυναίκα που εξέδιδε ο Σπυρίδων Νικολόπουλος, μετέπειτα εκδότης της καθημερινής εφημερίδας Το Έθνος. Η δημοσιογραφική της καριέρα συνεχίστηκε έως το 1937 ως ανταποκρίτρια των δύο αυτών εντύπων στο Παρίσι, όπου είχε μεταβεί προκειμένου να συμπληρώσει τις σπουδές της στην Σορβόνη. Κατά τη διάρκεια της κατοχής εργάστηκε στον παράνομο και αντιστασιακό τύπο συμπεριλαμβανομένου του ριζοσπάστη, του οποίου διατέλεσε αρχισυντάκτρια για ένα διάστημα από το 1946 έως το 1947 στην μεταπελευθερωτική νόμιμη έκδοσή του. Διαγράφηκε από το ΚΚΕ επειδή συνοδεύοντας στη Βόρεια Ελλάδα κλιμάκιο του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών για την εξέταση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, εξέφρασε απόψεις ασυμβίβαστες προς τις τότε θέσεις της κομματικής ηγεσίας, αναφορικά με το Μακεδονικό. Μετά τον εμφύλιο συνεργάστηκε με την Αυγή, όργανο τότε της ΕΔΑ και το περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης.

Χαρούλα Αλεξίου και Φίλιππος Πλιάτζικα στη ωραία ερμηνεία, εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Το συγγραφικό έργο της Διδός Σωτηρίου. Το 1959 κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα «Οι νεκροί περιμένουν», στο οποίο κυριαρχούν τα προσωπικά της βιώματα από την καταστροφή του Αιδινίου. Το 1962 δημοσίευσε το θεωρούμενο αριστούργημά της, το μυθιστόρημα «Ματωμένα χώματα». Εκτός από τις πάμπολες εκδόσεις τους στην Ελλάδα, πάνω από 100 από τις εκδόσεις και στον Κέδρο, και στην Ευρώπη, τα ματωμένα χώματα εκδόθηκαν και στα τουρκικά το 1970 και συντάραξαν συνειδήσεις παρά την αρχική απαγόρευση της κυκλοφορίας του βιβλίου. Αργότερα, το 1983, το βιβλίο μαζί με το συνολικό έργο της Διδός Σωτηρίου τιμήθηκε με το βραβείο Υπεξή της Επιτροπής Ελληνοτουρκικής Φιλίας. Τα επόμενα δύο μυθιστορήματα, η Εντολή του 1976, έχει ως θεματικό πυρήνα τα δικαστική υπόθεση του Νίκου Μπελογιάννη, συγκατηγορούμενη του οποίου ήταν η αδερφή της Έλλη Παπά, και το Κατεδαφιζόμεθα του 1982, στο οποίο παρουσιάζει την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα των μεταπολεμικών χρόνων. Άλλα έργα της ήταν το χρονικό της Ηλέκτρας, Ηλέκτρα, αφιερωμένο στην ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης και συναγωνίστριά της Ηλέκτρα Αποστόλου, και το δοκίμιο «Η Μικρασιατική Καταστροφή και η Στρατηγική του Ιμπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο το 1975. Για το συνολικό της έργο, η Διδός Σωτηρίου τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο λογοτεχνίας το 1989 και το βραβείο της τάξεως γραμμάτων και καλών τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών το 1990. Το 1995 της απονεμήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο το παράσημο του ταξιάρχη του τάγματος του Φίνικος. Η Διδός Σωτηρίου πέθανε στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου του 2004 σε ηλικία 95 ετών. Από το 1933 έως το θάνατο του το 1985 ήταν παντρεμένη με τον καθηγητή μαθηματικών Πλάτωνα Σωτηρίου. Παιδιά δεν επέκτησε, αλλά μεγάλωσε ως παιδί της τον ανιψιό της Νίκο Μπελογιάννη, και γιο της αδερφής της Έλλης Παπά και του Νίκου Μπελογιάννη. Το 2001 η εταιρεία συγγραφέων, της οποίας η Διδός Σωτηρίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος, θέσπισε προς τιμήν της το βραβείο Διδός Σωτηρίου, το οποίο απονέμεται σε ξένο ή Έλληνα συγγραφέα του, με τη γραφή του να αναδεικνύει την επικοινωνία των λαών και των πολιτισμών μέσα από την πολιτισμική διαφορετικότητα.

Αυτό είναι μαγικό. Να την αχθείς σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας η Λαλιά. Διονύσης Σαββόπουλος, Σωτηρία Μπέλου. Σαν σήμερα, σήμερα γιορτάζει η Ξανθίπη, μου λέει η Μαριό Διδασκαλάκη, πολύ ξένη. Και ο Ξάνθιπος. Αβέλιος, Βουέλιος, ο Ξάνθιπος. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά στα ιδιαίτερα αυτά ονόματα. Όπως είπαμε, επίσης το 1926, σαν σήμερα, στις 23 Σεπτεμβρίου, γέννηση του Τζον Κολτρέιν, Αμερικανός σαξοφωνίστας, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. A Love Supreme, από τα εξαιρετικά του έργα. Αυτό είναι.

Η σημερινή ημέρα, 23η του Σεπτεμβρίου, είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Να διανθίσουμε λιγάκι λοιπόν. Αποφθέγματα αθλητισμού, άσκησης ανεφύσεως και μαθήσεως, ατελές. Η άσκηση, λέει, χωρίς φυσικά προσόντα και γνώση είναι ατελής, έλεγε ο Πλούταρχος, ο αρχαίος ιστορικός. Έζησε από το 47 έως το 120 μετά Χριστόν. Ο δε νοβελίστας Αμερικανός συγγραφέας, ο Έρνεστ Χέμινουέι. Οι αγώνες αυτοκινήτου, οι ταυρομαχίες και ορειβασία είναι τα μόνα πραγματικά αθλήματα. Όλα τα άλλα είναι απλώς παιχνίδια. Για τα εγγένεια της επανενάρξεως του μετρό, η σοβαρή ερώτηση είναι πότε θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα όταν τελειώσει το μετρό. Δηλαδή ποτέ. Κώστας Ζουράρης, ο συγγραφέας και ο πολιτικός, αλλά έπεσε έξω εν τέλει ο πολύ συμπαθής κύριος Κώστας Ζουράρης. Βεβαίως, διότι ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει 4 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος, το 1976, το 1985, το 2019, το 2024 και 8 φορές το κύπελλο Ελλάδος, 72, 74, το 1, το 3, το 17, το 18, το 19, το 21. Αν κάποιο χάνω, θα με διορθώσει η Μαριτσούλα που είναι ΠΑΟΚ η Μαρία μου. Αυτό είναι.

Μοσάβγο, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάνδρα φυλαχτώ.

Η Πινκ Μαρτίνι. Καλά μας τα λέει τα παιδιά του Πειραιά. Εξαιρετικά. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο θάνατο του Παύλου Νερούδα, του βραβευμένου χιλιανού ποιητή, ο οποίος πήρε Νόμπελ το 1971, εκτενέστερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Να πούμε μερικά αποφθέγματα του Νερούδα. Όλα τα μονομάτια, έλεγε, οδηγούν στον ίδιο στόχο. Να εκφράσουμε στους άλλους αυτό που είμαστε. Στίχη. Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να έρθει. Πάρε μου το ψωμί αν θέλεις. Πάρε μου τον αέρα, αλλά μην μου παίρνεις το γέλιο σου. Θέλω να σου κάνω αυτό που κάνει η άνοιξη στις κερασιές. Σκληρή η αλήθεια, σαν αλέτρι. Σ' αγαπώ, καθώς κάποιο φυτό που δεν ανθίζει, μα που μέσα του κρύβει το λουλούδι και το λουλουδόφος όλο και ζει από τον ερωτά σου, σκοτεινό, στο κορμί μου. Το άρωμα που σφιγμένο μανέβηκε από το χώμα.

Je suis malade, είμαι άρρωστη, από την εξαιρετική ερμηνεία, από την Dalida. Και αναφερθήκαμε επίσης και στο θάνατο της Διδό Σωτηρίου, που έλεγε: «Δεν είδα γύρω μου να σέβεται κανείς τον άνθρωπο. Είδα να σέβονται τον πλούτο, τη δύναμη, την εξουσία, τη μοχθηρία, την ατιμία. Είδα κομμένα δέντρα που μάχονταν να ανθίσουν μέσα σε σκοτεινούς τάφους. Είδα πληγωμένα θεριά που παλεύανε ίσα με την ίστατη πνοή τους να ζήσουν. Μα σαν τη βολή του ανθρώπου να παλεύει για τη ζωή, δεν γνώρισα άλλη». Στον πόλεμο δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις τη δολοφονία από την πατριωτική πράξη. Είναι φράση από τα ματωμένα χώματα.

Τώρα ομολογουμένως έχουμε αδυναμία στη Μαρία τη Δασκαλάκη να τη πούμε για τον Γκάιος Βουέλιος Ιούλιος Αβέλιος Οκτάβιους Αυγούστους. Τα πάμε όλα. Πες μου λατινικά. Μου λέει συνέχεια. Λοιπόν, ο Αύγουστος ήταν αυτός ελληνιστή, ο ιδρυτής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο πρώτος αυτοκράτορας, κυβερνώντας από το 27 π.Χ. έως το θάνατό του το 14 μετά Χριστόν, γεννημένος σαν σήμερα το 63 π.Χ.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Συγκλονιστικός. Ζακ Μπρέλ, να με κοιτπά, μη με αφήνεις, μη με εγκαταλείπεις. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1862, ο Λεόν Τολστόι παντρευόταν τη Σοφία Αντρέγευνα. Εκείνος 34, εκείνη 16. Ρώσο συγγραφέας του κλασικού έργου «Πόλεμος και Ειρήνη». Και έλεγε: «Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του. Χωρίς ελληνομάθεια δεν υπάρχει παιδεία. Κυβέρνηση είναι μια παρέα ανθρώπων που παρενοχλούν τους υπολείπους. Ευτυχία δεν είναι να κάνεις πάντα αυτό που θέλεις, αλλά να θέλεις πάντα αυτό που κάνεις». Η πρώτη φράση από την Άννα Καρένινα του Λέοντος Τολστόι. Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν μεταξύ τους. Κάθε δυστυχισμένη οικογένεια όμως είναι δυστυχισμένη με το δικό της τρόπο. Μην ακούτε ποτέ αυτούς που κακολογούν τους άλλους και λένε καλά λόγια για σας. Δεν υπάρχει μεγαλείο εκεί που δεν υπάρχει απλότητα, καλοσύνη και αλήθεια. Κάνοντας καλό σε κάποιον, μην ξεχάσεις να τον ευχαριστήσεις.

θάνατος του Ζίγμουντ Φρόιντ, του γερμανο-εβραϊκής καταγωγής ψυχιάτρου και ιδρυτή της ψυχανάλυσης σαν σήμερα, ο οποίος έλεγε: «Η άρνηση της ελευθερίας της θέλησης κάνει αδύνατο το θρίαμβο της ηθικής. Καθώς προχωρούμε στη ζωή, μαθαίνουμε τα όρια των ικανοτήτων μας. Ο άνθρωπος που κατακτάει δραστήρια το αντικείμενο της ερωτικής του επιθυμίας δείχνει συνήθως την ίδια δραστηριότητα και την ίδια επιμονή στην επιδίωξη και των άλλων σκοπών της ζωής του. Όπου και να πάω, ανακαλύπτω ότι ένας ποιητής είχε πάει πριν από μένα. Πίσω από κάθε ισχυρή γυναίκα κρύβεται ένας τυραννικός πατέρας». Το μεγάλο ερώτημα, στο οποίο δεν έχω καταφέρει να απαντήσω παρά τα 30 χρόνια έρευνα στη γυναικεία ψυχή, τι θέλει μια γυναίκα. Το έγκλημα δεν πρέπει να τιμωρείται σαν μια προσβολή προς το Θεό, μα σαν μια κοινωνική απειλή.

κόμεντι τα χανέ με στη Μεσόγειο Ζώχος Μουστακή, αυτή τη φορά ελληνικά από την μαγική Μελίνα Μερκούρη. Για να πάμε στο πλαισίρ δαμούρ, την ευχαρίστηση της αγάπης, όπως ερμηνεύει η Νάνα Μούσχουρη.

Για να γνατέψουμε το ξημέρωμα της καινούριας μέρας με το καινούριο φεγγάρι που ας μας κάνει τη Χάρη και τη Σοφία Βέμβο και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12:02. Θα σας προδώσω και πάλι στο Μάκη του Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2 και εμείς τα λέμε αύριο 12:02. Καλό ξημέρωμα καινούριας μέρας. Τόσο και πάλι στο Μάκη του Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2 και εμείς τα λέμε αύριο 12:02. Καλό ξημέρωμα καινούριας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Δύσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενο στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης. Για το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε να αναγνωριστεί, όπως είπε, η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του, στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής στη Σωρό της 25χρονης Πινελόπης, που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ενώπιον του ανακριτή θα δικηθούν το πρωί ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για τον θάνατο 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Στον εισαγγελία θα δικηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνειδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας για τις

0: ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο στρατός του Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν εσωτερική προπαγάνδα τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ από το σβήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξολοθρεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους, στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση». Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.